Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε πως ο Ταγί Περντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου παραδέχθηκε αμέσως ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελαβίβ δεν θα ανεχθεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία πραγματοποιήθηκαν επί από πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής της παρουσίας στη χώρα. Υποστήριξε ότι η Ισραηλινή πλευρά δεν επιδιώκει κλιμάκωση πόλεμο ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Συρία. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η κατάσταση έφτασε σε σημείο που θεωρήθηκε υπέρβαση μιας κόκκινης γραμμής. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε χθες ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στη Συριακή αεροπορική βάση πριν ή κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας έτσι τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών που δήλωσε στο Άξιος ότι οι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα προσφέρει βάουτσερ από 200 έως 600 ευρώ για διακοπές εντός της επικράτειας, ενώ η επιδοτούμενη περίοδος εκτείνεται από το Σεπτέμβριο του 2026 έως και το Δεκέμβριο του 2027. Το πρόγραμμα αφορά φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Για τη League Face του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Revans. Την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στην League Face του Europa League Off, η ομάδα της Κρήτης επικράτησε της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά υπηρετικά ορεινά αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για σειρά βάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικό από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του El Niño, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Για τη League Face του Conference, Παναθηναϊκός Κράλοβε 2-2, για την ίδια διοργάνωση ΠΑΟΚ Μπραν 1-1, για τα play-off του Europa League Όφη Τσέσεκα Σόφιας 3-0. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Για σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή σημαντικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου, είχε προηγηθεί δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως ανέφερε, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν χθες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 εβδομάδων. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προχώρησε σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθαγρεμαστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επίκεντρο αυτή τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε πως ο Ταγίπ Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα χθες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου παραδέχθηκε μέσως ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελ Αβίβ δεν θα ανοιχτεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδοτήσεις

δήλωσε στο Άξιος ότι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ. Στο τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναστάθμιση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου κοντά στην πλατεία Άθωνος. Μια περιοχή με πολλά εστιατόρια και καφέ. Προκλήθηκαν ζημιές για το αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό και η ασημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Για την Link Face του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Revanche την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Δετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη Link Face του Europa League είναι ο Όφη. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε της Τσέσεκα Σόφιας με 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά αναμένεται γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για σειρά βάσιμων απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικό από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Για την League Phase του Conference, Παναθηναϊκός Κράλοβε 2-2. Για την ίδια διοργάνωση, ΠΑΟΚ Μπραν 1-1. Για τα play-off του Europa League, Όφη Τσέσεκα Σόφιας 3-0. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 8,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Για σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως ανέφερε, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν χθες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προχώρησε σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθογραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επίκεντρο αυτή τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε πως ο Ταΐπ Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα χθες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου παραδέχθηκε αμέσως ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελ Αβίβ δεν θα ανεχτεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής της παρουσίας στη χώρα. Υποστήριξε ότι η Ισραηλινή πλευρά δεν επιδιώκει κλιμάκωση πόλεμο ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Συρία. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η κατάσταση έφτασε σε σημείο που θεωρήθηκε υπέρβαση μιας κόκκινης γραμμής. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε χθες ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στην Συριακή αεροπορική βάση πριν ή κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας έτσι τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών που δήλωσε στο Άξιος ότι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ κατά

Ενώ στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται την άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Για την League Face του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Revan στην ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάρηση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Face του Europa League είναι ο Όφη. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσέσικα Σόφιας με 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά υπηρετικά ορεινά αναμένεται γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πλέουν 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για σειρά βάσιμων απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δηλώνει ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικός από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται, κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Περού χθες το βράδυ. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες. Ανοιχτή για όλα τα άφημη μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν χθες το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν την διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Για τη League Face του Conference League, Παναθηναϊκός Κράλοβα. Κράλοβε 2-2. Για την ίδια διοργάνωση ΠΑΟΚ Μπραν 1-1. Για τα play-off του Europa League Όφη Τσέσκα Σόφιες 3-0. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Για σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως ανέφερε, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν χθες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προχώρησε σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθοδυναμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επίκεντρο αυτή τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε πως ο Ταγί Περντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα χθες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε μέσως ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελ Αβίβ δεν θα ανεχθεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής της παρουσίας στη χώρα. Υποστήριξε ότι η Ισραηλινή πλευρά δεν επιδιώκει κλιμάκωση ή πόλεμο ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Συρία. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η κατάσταση έφτασε σε σημείο που θεωρήθηκε υπέρβαση μιας κόκκινης γραμμής. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε χθες ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στην Συριακή αεροπορική βάση πριν ή κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας έτσι τον Σύρο, Υπουργό Εξωτερικών, που δήλωσε στο Άξιος ότι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος

0: Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνησε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Στην αθλητική ενημέρωση για την League Phase του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Revanse. Την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του ΔΕΤΕΗ, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάρηση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase του Europa League είναι ο Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσέσεκα Σόφιας με 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος. Στο Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ ή αν είμαι ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς στο Ιόνιο. Την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι σε ορεινές περιοχές θεωρητικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

φτάσαμε στο τέλος του δρόμου. Καιρός ήταν. 3 εβδομάδες από το αξιμέρωτο. Ξέρω, έχω καταντήσει λιγάκι κουραστικός, λιγάκι γραφικός, αλλά αλήθεια σας λέω, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να έχεις μικρά παιδιά και να ξυπνάς τόσο πρωί. Παρκάρω στον ακάλυπτο. Όσοι έχετε παίξει αυτή την πίστα πριν από χρόνια, καταλαβαίνετε τι εννοώ.

0: Βασιλάρα, παιδιά, Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τα περαστικά μας τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος χθες έκανε γνωστό πως αναγκάζεται να ακυρώσει τις συναυλίες που είχε προγραμματίσει για το φετινό καλοκαίρι, διότι ταλαιπωρείται από μια επίμονη πνευμονία. Τι να πει κανείς για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, ήμασταν πιτσιρίκια όταν τρέχαμε να τον δούμε στα στάδια, στα γήπεδα. Έχουν περάσει δεκαετίες ολόκληρες και αυτό συνεχίζει. Βασίλη μας, γρήγορα να γίνεις καλά και να επιστρέψεις. Και εννοείται με το καλό να σε δούμε και στο Καλλιμαρμαρο στάδιο, στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λοΐζο την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ε! Πώς πήγαινε το σύνθημα εκείνα τα χρόνια, δεν ξέρω αν το λένε ακόμη στις συναυλίες του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε! Τι γίνεται, παιδιά, τι κάνετε, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές, με τον κύριο Γιώργο Βραχνό σήμερα να ρυθμίζει τον ήχο, με το κορίτσι από το νησί, τη Μελίνα Σαμαραδέλη, να επιμελείται δημοσιογραφικός αυτήν εδώ την εκπομπή, και την Αργυρό μας, την Αργυρό Γεμελιάρη, στο τηλεφωνικό το κέντρο. Σας υποδέχεται στο φαγέ μας, δηλαδή από τόσο πρωί. 2-10-48-00-170-4. Καλύτερα αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσει αυτό το πρωινό Παρασκευής. Πρωτίστως, τις καλημέρες σας. Πώς θα πάει καλά ημέρα, παιδιά, με καλημέρες δικές σας. Skyradio.gr, ανταμώνουμε διαδικτυακώς και ανταλλάσσουμε απόψεις αυτό το πρωινό. Πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Θα ανοίξει η πλατφόρμα, θα πατήσετε εκεί ό,τι θέλετε να πατήσετε και θα γράψετε ό,τι θέλετε. Εφόσον δεν βρίζετε, εγώ θα το διαβάσω όλο το μήνυμα σας. Social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email pekirk@gmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 για μια τελευταία φορά Last Dance, διότι από Δευτέρα επιστρέφει ο Γιώργης Ψάλτης και γενικότερα οι περισσότεροι επιστρέφουν από Δευτέρα στο πόστο τους. Ναι. Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα. Και εμείς θα φύγουμε για μερικές ημέρες, να καθαρίσει λιγάκι το μυαλό, ο εγκέφαλος, να δούμε τα πράγματα λίγο αλλιώς και μετά θα επιστρέψουμε. Ποια ώρα θα μας ακούτε τη νέα ραδιοφωνική σεζόν, θα ενημερωθείτε από την υπηρεσία, παιδιά, αρμοδίως. Αλλά ευτυχώς τελειώνει αυτό το μαρτύριο που ξυπνάμε από τις 4-4.30 το πρωί. Ελπίζω και για σένα, Γιώργο μου, ή όχι. Όχι, όχι. Εδώ θα τον μαστιγώνουν και την επόμενη εβδομάδα το Γιώργο Βραχνό, παιδιά. Κανένα έλεος για τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Τι να πω, πραγματικά. Μου λείπει ύπνος πολύς. Ελπίζω να μπορέσω να αναπληρώσω κάποιον από αυτόν τον ύπνο στις διακοπές, για να δούμε τι λόγο θα έχουν σε αυτό και τα μικρά μου διαβολάκια. Ποτέ, Γιώργο μου, ποτέ. Σε κάποια άλλη ζωή θα αναπληρώσουμε αυτόν τον ύπνο, μάλλον, ή όταν τέλος πάντων πάρουν το δρόμο του στα καμάρια μας και μεγαλώσουν. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, είναι η 21η μέρα του Αυγούστου. Είναι το σωτήριο έτος 2026 αυτό το πηδιανίου με ανατολή του ήλιου. Στις 6:44 πρώτα λεπτά, δύση στις 8:12. Έχει μικρύνει πολύ ημέρα, αφήστε τα. Δράματα ζούμε, δράματα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Η μέρα την οποία δεν μπορείς απλά έτσι να προσπεράσεις. Όταν ο άλλος έχει χάσει τον άνθρωπό του, έτσι στα καλά καθούμενα, επειδή κάποιος ήθελε να το παίξει εκδικητής σε αυτήν εδώ την χώρα, σε αυτόν εδώ τον πλανήτη. Ναι. Είναι κάτι το πολύ βαρύ, κάτι το οποίο δεν το ξεπερνάς ποτέ. Χρόνια πολλά στον Ιούδα και... τον Ιούδα, μόνο ο Ιούδας έχει σήμερα την ονομαστική του εορτή. Ο Ιούδας που φιλούσε υπέροχα, παιδιά, τι λέτε. Μάλιστα. Χρόνια πολλά, παιδιά, κάθε καλό. Με υγεία πάνω απ' όλα. Καιρός καλοκαιρινός και πάρα μα πάρα πολύ ζεστός θα είναι σήμερα και θα είναι και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο από σήμερα να βρίσκεται σε νέα άνοδο. Το καλοκαίρι σίγουρα δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη, και γενικότερα να ξέρετε, αν δεν φύγει ο Σεπτέμβριος, το καλοκαίρι ποτέ δεν θα πει την τελευταία του λέξη σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και ο Σεπτέμβριος είναι ένας εξαιρετικός μήνας για διακοπές, τα έχουμε πει αυτά χιλιάδες φορές. Τι κρίμα που οι Έλληνες δεν τον τιμούν. Διότι μη μου πείτε ότι όλοι έχουν παιδιά όπως εμείς και υποχρεώσεις και θα πρέπει να είναι σπίτι τους. Στη βάση τους μάλλον, για να το πω καλύτερα. Στη βάση τους αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν νομίζω πως είναι έτσι. Εντάξει, υπάρχει και πολλής κόσμος ο οποίος έχει υποχρεώσεις και σου λέει πρέπει να έχω γυρίσει αρχή Σεπτέμβρη. Τι γίνεται, δηλαδή δεν μπορώ Σεπτέμβρη μήνα να πετώ χαρταετό. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που μπορούν κάπως να το φέρουν το πρόγραμμα στα μέτρα τους και να λείψουν το Σεπτέμβριο, που είναι πραγματικά η καλύτερη εποχή να κάνεις διακοπές. Αλήθεια σας το λέω. Όποτε έχω κάνει διακοπές το Σεπτέμβριο, το έχω απολαύσει. Το έχω απολαύσει γιατί και κόσμο δεν έχει. Σε παραλίες, beach bar, εστιατόρια, παντού όπου και αν πας. Δηλαδή εξυπηρετήσεις σε χρόνο τετέ, απολαμβάνεις την παραλία και τις διακοπές σου γενικότερα. Τα απολαμβάνεις γενικότερα. Και έχει εξαιρετικό καιρό. Δύσκολα θα σου κάνει την πόλη τη ζέστη. Και εννοείται δεν έχει και κρύο Σεπτέμβριο μήνα. Προέκταση του καλοκαιριού είναι ο Σεπτέμβριος. Αυτά για το Σεπτέμβριο, που είναι κάτι σε Ιούνιος. Ο Σεπτέμβριος έχει λιγάκι, βάζει λιγάκι τα ρούχα του Ιουνίου. Σεπτέμβριος θυμίζει κάτι από Ιούνιο. Ο καιρός πάντως θα θυμίζει Ιούλιο και την επόμενη εβδομάδα, με τη ζέστη να είναι αισθητή, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, σε ολόκληρη τη χώρα. Θα έχουμε συνθήκες καύσωνα με θερμοκρασίες που θα αγγίζουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Αυτά λέει η υπηρεσία. Αυτή την ώρα να σας πω ότι η θερμοκρασία έχουμε εδώ στον Ετοφάλιρο, για να κάνουμε τα κουμάντα μας. 27 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Δεν τη λες και χαμηλή αυτή τη θερμοκρασία, κύριε Βραχνέ. Κάτι γίνεται, κάτι παίζει δηλαδή. Κάτι σαν να μας λέει ο καιρός, κάποιο μήνυμα σαν να θέλει να μας στείλει από τόσο νωρίς, από τόσο πρωί. Νομίζω πως κάτι τέτοιο συμβαίνει. Βλέπω εδώ στο meteo.gr και μία ανάλυση των μελτεμιών αυτού του φαινομένου που μας επισκέπτεται κάθε Αύγουστο, κάνει την εμφάνισή του στην Τίνο. Τον 15 Αύγουστο τους πήρε και τους 20 και εκεί στην Τίνο και γενικότερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Μελτέμια θα έχουμε και από σήμερα, να ξέρετε πάλι. Από ό,τι διαβάζω, όχι στην ένταση εκείνων των ημερών, πάλι καλά. Για να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Εδώ τι λέει η υπηρεσία. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Θα έχουμε ηλιοφάνεια προφανώς, προφανέστατα, σε ολόκληρη τη χώρα. Μποφόρια, 5 μποφόρ στα Πελάγη. Εντάξει, δεν είναι κάτι το φοβερό τώρα, τα 5 μποφόρ. Για Αιγαίο, 3 έως 5 μποφόρ. Μάλιστα, στο Ιόνιο, 3 έως 4 και τοπικά 5. Εδώ στην Αττική, 3 έως 4. Μάλιστα. Και 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα βλέπω κάτι 34, κάτι 36, 37. Θεσσαλία θα έχει κάτι τις παραπάνω από πλευρά ζέστης, 39 βαθμούς Κελσίου τοπικά σε κάποιες περιοχές, έτσι. 35 στην Ήπειρο, 36 στα Επτάνησα, στην Κρήτη 33 βαθμούς Κελσίου, στο Ανατολικό Αιγαίο 36-37 βαθμούς. Μάλιστα. Και στη Θεσσαλονίκη, για να μην μείνουν παραπονεμένοι και οι φίλοι μου οι Θεσσαλονικείς, 33 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και ξαναλέω, το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα η θερμοκρασία τραβάει την ανηφόρα, παιδιά. Το νου σας, θα έχει ζέστη, θα κάνει ζέστη. Δεν έκανε όλο τον καιρό, θα κάνει τέλη Αυγούστου. Δεν έκανε όλο το καλοκαίρι, θα κάνει ο Αύγουστος ζέστη. Θα φέρει ο Αύγουστος στα σαραντάρια λίγο πριν μας αποχαιρετήσει την τελευταία του εβδομάδα. Πάλι καλά που φεύγουμε, Γιώργο μου. Πάλι καλά που φεύγουμε. Τι τυχεροί που είμαστε. Ω ναι. Να σας δώσω μια εικόνα και από τον καιρό στην Ευρώπη αυτήν την ώρα. Τι γίνεται, διότι είμαστε και Ευρωπαίοι τώρα. Μην το συζητήσουμε αυτό, εννοείται. Βελιγράδι 25 βαθμούς Κελσίου, Άμστερνταμ 15. Δροσιά στο Άμστερνταμ, παιδιά, Βαρκελόνη 23 βαθμούς, Κορσική 25. Πού θα θέλεις να σου από όλες αυτές τις περιοχές, Γιώργο μου? Βιέννη 19 βαθμούς Κελσίου, Βρυξέλλες 15 και USA 21 βαθμούς στο Σικάγο αυτή την ώρα, να ξέρετε. Στην Ισλανδία, στο Ρέικιαβικ 11. 11 και στη Χιλή 4 βαθμούς Κελσίου. Ναι, ναι. Καταπληκτικά, μάλιστα. Διαλέγετε και παίρνετε, παιδιά. Διαλέγετε και παίρνετε. Και θέλεις Τόκιο, Ασία, Japan, Made in Japan. Θες Τόκιο, να πας εκεί. Να δεις πόσο high-tech είναι οι φίλοι μας οι Ιάπωνες. 32 βαθμούς Κελσίου, παιδιά, στην Ιαπωνία. Μάλιστα. Μια χαρά. Και σαν σήμερα βλέπω στο metro.gr είχαμε 42 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Αθήνα, 43 στο Αγρίνιο, 42 στη Λευκάδα το 2006. Πριν από ακριβώς 20 χρόνια. Άρα μην κρινιάζετε, μην κλαίγεστε. Μην κλαίγεστε, μια χαρά μας έχει φερθεί. Ξαναλέω καιρός, το έχω πει χίλιες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Με αγάπη και προδέρμ. Για πάμε παρακάτω. Από τα ποδοσφαιρικά θα ξεκινήσω, παρότι δεν έχω καμία όρεξη με αυτά που πάθαμε χθες εμείς οι Παναθηναϊκοί, ε. Τι κάσο ήταν αυτό πάλι, τι αυτοκτονία. Αυτοκτονία. Κερδίζαμε 2-0, κύριε Βραχνέ, μέχρι και το 80-85. Χάσαμε και ευκαιρίες για να κάνουμε το 3-0 με τον Τετέι, που ήταν χάρμα ιδέστε, ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου, ο Ανδρέας Τετέι. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και φαίνεται πως το παιδί αυτό και λόγω σωματοδομής, αλλά επειδή ξέρει και πολλά κιλά μπάλα, νομίζω πως αν συνεχίσει έτσι, γρήγορα θα πάρει μεταγραφή για το εξωτερικό και ο Παναθηναϊκός θα τον μοσχοπουλήσει. Τέλος πάντων, εκτίμηση δική μου είναι αυτή. Πάντως, χθες ο Παναθηναϊκός για τα play-off του Europa Conference League, τι έκανε, έβαλε τα χέρια του και βγάλε τα μάτια του. Κερδίζαμε λοιπόν 2-0 την Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία μέχρι και το 80-85. Χάναμε και ευκαιρίες με τον Τετέ για να κάνουμε το 3-0 και 2-2 μέσα σε 3-4 λεπτά. Κλασικός Παναθηναϊκός, παιδιά, το έχουμε δει αυτό το έργο πάρα πολλές φορές, δυστυχώς. Τι να πω, πραγματικά τέτοιο χαρακτήρι δεν ξανάγινε. Καλά, προφανώς πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει εκεί και να κερδίσει και να κάνει το διπλό στην Τσεχία, δεν το συζητώ. Αυτή η ομάδα από την Τσεχία δεν είναι κάτι το σπουδαίο και θα είναι μεγάλο πλήγμα και για το ταμείο του συλλόγου, αλλά και για το πρεστής της ομάδας να μείνει απ' έξω από αυτή την ομάδα και από τους ομίλους της Ευρωπαϊκής, των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Θα είναι μεγάλο πλήγμα. Ελπίζω να κάνουμε την ανατροπή. Έχουμε όλα τα φόντα, δηλαδή έχουμε το ρόστερ. Απλώς, ξέρετε, πάντα ελοχεύει ένας τέτοιος κίνδυνος να την πατήσει στα προκριματικά. Όσο μικρό και αν είναι το εμπόδιο το οποίο οφείλεις να υπερπηδήσεις, ειδικά από τη στιγμή κατά την οποία βλέπετε πως οι περισσότερες ελληνικές ομάδες, πλην τη ΣΑΕΚ, θα πω, έχουν κάνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ τους. Πολλές αλλαγές έχουν κάνει. Και ο ΠΑΟΚ πολλές αλλαγές. Και ο Ολυμπιακός αλλάζει όλη την ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη 10-11 μεταγραφές και θα κάνει και άλλες ακόμη. Όταν αλλάζει τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές, αλλάζει και ο προπονητής. Αλλαγή φιλοσοφίας δηλαδή. Νέο σύστημα, νέος τρόπος παιχνίδιου. Εκεί είναι. Δεν είναι δύσκολο, είναι εύκολο να την πατήσει στην Μπανανόφλουδα. Τέλος πάντων. Αλλά χθες αυτό που έγινε ήταν χαρακτήρι τώρα. Ή το είχαμε το μάτι στα χέρια μας δηλαδή. Τι να πω. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Γκαντέμις, γιατί αρκετοί από εδώ από τον Sky, να ξέρεις Γιώργο Βράχνε, πήγανε και είδανε το μάτς χθες. Ναι, αρκετοί. Ας τα να πάνε. Στέλιος Κάνδιας και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις. Λοιπόν, την έφαγαν την ομάδα. Αν δεν είναι ο Κρικυλής στο γήπεδο, για να ευλογήσω και τα γένια μου, δεν υπάρχει καμία ασφάλεια για το αποτέλεσμα της ομάδας. Σε όλες τις μεγάλες στιγμές του Παναθηναϊκού μας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ήμουν εκεί, ήμουν παρόν. Λοιπόν, το καταθέτω αυτό δημοσίως και οι ακροατές κρίνουν. Έχουμε ένα ηχητικό, κάτω-κάτω θα το δεις χαμηλά, Γιώργο μου, στη λίστα που σου έχω ετοιμάσει, με την περιγραφή των γκολ της χθεσινής αναμέτρησης, την οποία αν και παρακολουθήσατε ζωντανά εδώ στην τηλεόραση του Sky, σε περιγραφή Πάνου Βόγλη, η ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα, να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε στην Τσεχία. Προηγήθηκε με δύο εξαιρετικά τέρματα του Τετέι, το ένα καλύτερο από το άλλο. Το πρώτο που πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, σαν τάγκ τους πήρε παραμάζωμα. Το δεύτερο μια πολύ ωραία λόμπα. Και ήρθε το 2-1 στο 89 και το 2-2 στην τελευταία φάση του αγώνα, στο 95ο λεπτό. Και πάρ' τον κάτω τον Κυρκυλή και όλους τους φίλους μου, τους ομοδεάτες μου, τους Παναθηναϊκούς.
1: Περνάει ο Τετέι 2, ο Τετέι σουτάρει, μπάλα στα δίχτυα! Φανταστική ενέργεια του Ανδρέα Τετέι! 1-0 στο 55 ο Παναθηναϊκός! Συριφέγγια για τον Τετέι, πατάει περιοχή ο Τετέι, θέλει να σουτάρει, ο Τετέι σκάβει την μπάλα στα δίχτυα! Απίθανο γκολ! Είναι η βραδιά του Ανδρέα Τετέι! Οι σπόντες ευνοούν τον Ουμάρ, ο οποίος θέλει να πλασάρει, η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα, σκοράρουν οι Τσέχοι! Νέτο, η μπάλα στο τείχος, η ευκαιρία, γκολ, 2-2 και πάλι ο Ουμάρ Απίστευτη ψυχρολουσία. Απίστευτη εξέλιξη.
0: Απίστευτη εξέλιξη, δεν λες τίποτα Πανοβρόγλη. Λοιπόν, από εδώ από τον Sky παρακολουθήσατε αυτή την αναμέτρηση και άλλα πολλά αθλητικά γεγονότα. Πολύ ωραία και σημαντικά θα παρακολουθήσετε τη νέα τηλεοπτική σεζόν, να ξέρετε. Από τον Sky και από τη νέα πλατφόρμα η οποία ετοιμάζεται. Ως προς την ημέρα και την ώρα της Revanse στην Τσεχία. Την επόμενη Πέμπτη, 8 το βράδυ, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από εδώ από τον Sky. Εντάξει, το έχουμε νομίζω, για να περάσουμε στους ομίλους του Europa Conference League. Μαύρα χάλια και ο ΠΑΟΚ, 1-1 με την Μπραν, παρότι είχε ευκαιρίες έμεινε στο 1-1 με τους Δανούς, η οποία Μπραν ήταν μια μαχητική ομάδα, αλλά από αυτά που μου είπαν όσοι είδανε το μας δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, δηλαδή ο κανονικός ο ΠΑΟΚ θα την κέρδιζε και εύκολα και θα έχει καθαρίσει την πρόκριση από το πρώτο μάτς. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει στη ρεβάνς. Του έλειπε και ο ηγέτης του, ο Αντρίγια Ζιβκοβιτς, ο οποίος θα σηκώσει πολύ βάρος τώρα που έφυγε και ο Κωνσταντέλιας. Τέλος πάντων, μια μεταβατική σεζόν για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος χρειάζεται περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Υπάρχουν ερωτηματικά και σε σχέση με την επιλογή που έχει γίνει στη θέση του προπονητή για να διαδεχτεί τον κύριο Λουτσέσκου, ο κύριος αυτός που είναι στον πάγκο της ομάδας του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, γενικότερα θα είναι ο κύριος Αλέσιος Λύση. Ναι, δεν ξέρω αν θα δώσει τη λύση ο κύριος Λύση, το βλέπω λιγάκι δύσκολο. Θα είναι μια μεταβατική σεζόν από ό,τι φαίνεται για τον ΠΑΟΚ. Είναι τα δύσκολα μπροστά σας, φίλοι μου ΠΑΟΚτζίδες. Τι άλλο έχουμε? Α, έχουμε τον Όφη που μας έβγαλε ασπροπρόσωπους. Ποιος θα το πίστευε, παιδιά? Ποιος θα το πίστευε? Όφη κέρδισε με 3-0, εντυπωσιακό, τη ΖΣΚ Σόφιας και είναι με το ένα πόδι στους ομίλους του Europa League. Όχι Europa Conference League, Europa League. Μπράβο! Μπράβο στον Όφη. Πολλά μπράβο, με πρωταγωνιστή τον Ταξιάρχη Φούντα. Πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ και όταν έγινε και αλλαγή από τον Κόντι αποθεώθηκε. Μπράβο στον Όφη. Και μπράβο στον Χρήστο Κόντι. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Συνεχίζει την πορεία του Όφη από εκεί που την άφησε στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που έκανε την έκπληξη και κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Και χθες τι είχαμε? Είχαμε και Μανόλο, Εμμανουήλ Καραλή. Τι είναι αυτό το παιδί? Τι φοβερό και τρομερό που είναι αυτό το παιδί. Diamond League, Λοζάνη, μεγάλο τουρνουά του Στίβου. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Φοβερή επίδοση. Για να ακούσουμε την περιγραφή του κυρίου Χατζηγεωργίου για λογαριασμό της ΕΡΤ.
2: Για να δούμε Εμμανουήλ Καραλής. Δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και ο Μπιένα χειροκροτεί στο βάθος. Και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια. 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει! Περνάει, κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουπλάντης. Χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή, που δικαίως πανηγυρίζει η κορυφαία επίδοση της ζωής του σε ανοιχτό στίβο. Η αγκαλιά με τον Μαρσίν Σεπάνσκι και με τον Χάρη Καραλή, τα χειροκροτήματα του φίλου του, του τεράστιου Μότο του Πλάντης, ισοφαρίζει το ρεκόρ του meeting.
0: Φοβερός και τρομερός Εμμανουήλ Καραλής. Μπράβο Μανόλο, μπράβο και ισανότερα αγόρι μου. Το έχει πει ο άνθρωπος και σίγουρα το έχει κάνει και στην προπόνηση, πως θα κάνει και μεγαλύτερα άλματα και μεγαλύτερα και από αυτό που έκανε χθες, τα 6 και 16. Το ρεκόρ του είναι τα 6 και 17. Το πέτυχε φέτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Παιανία. Δεν τον κέρδισε τον Ντουμπλάντης για την ιστορία. Ο Ντουμπλάντης σταμάτησε στα 6 και 21. Πέρασε μέχρι και αυτό το ύψος. Δοκίμασε ο Καραλής να περάσει τα 6 και 26. Δεν τα κατάφερε. Θα τα καταφέρει σε κάποιο από τα επόμενα τουρνουά. Κάποια στιγμή θα τον κερδίσει, θα τον βάλει από κάτω το Σουηδό, παιδιά. Έχει τέτοια επιμονή ο Μανόλο και τέτοιο ταλέντο και τέτοια αποφασιστικότητα που δεν υπάρχει περίπτωση. Διαφημίσεις τιτλειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
4: Τον εξώστη.
5: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
4: Και σχολιάζεις τους πάντες.
5: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
4: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
5: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η Άγκυρα είχε ισχυριστεί ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία ως προς τα ζητήματα του Αιγαίου. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Περού χθες βράδυ. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για τρεις ελαφρά τραυματίες. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Και ο καιρός θα είναι αίθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Από τα hit του φετινού καλοκαιριού, Anxiety από την Αμερικανίδα rapper Drake. Έγινε trend το τραγούδι αυτό πρώτα που, κύριε Βραχνέ, στο TikTok. Από εκεί μας έρχονται πια τα trend και τα μουσικά, τα hits. Και τώρα το ακούς παντού. Όσοι έχετε εντρυφήσει γενικότερα στην ξένη μουσική, ο ρυθμός, η μουσική στο τραγούδι αυτό είναι από το Somebody That I Used To Know του Gautier και της Kimbra. Είχε κυκλοφορήσει αυτό πριν από 15 χρόνια κάπου εκεί. Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Τραγούδι ότι πρέπει για μας τους Παναθηναϊκούς. Ένα άγχος το έχουμε, οπότε βλέπουμε την ομάδα, παιδιά, ειδικά στο ποδόσφαιρο, αφήστε τα. Λοιπόν, skyradio.gr, μηνύματα που έχουν καταφτάσει αυτό το πρωινό Παρασκευής. Αφού πρώτα ευχηθώ καλή επιστροφή σε όσους επιστρέφουν. Γυρίζει κόσμος τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα. Φεύγει όμως και κόσμος, κάποιοι λίγοι φεύγουμε δηλαδή τις επόμενες ημέρες. Και βλέπω πως ο καιρός θα είναι τέτοιος ώστε το ταξίδι μας να γίνει όπως πρέπει. Λοιπόν, όσοι επιστρέφετε, μην στεναχωριέστε. Θα συνέβαινε, παιδιά, κάποια στιγμή και αυτό, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και γενικότερα, αν δεν επιστρέψεις κιόλας, χάνει και το νόημά του το ίδιο το ταξίδι. Όλα έχουν την ομορφιά τους. Ακόμη και το ταξίδι της επιστροφής. Γεια σου, λέω πολλά ψέματα. Ο αρχηγός του Πασόκ ήταν μήπως χθες στο γήπεδο? Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά δεν νομίζω, γιατί ο αρχηγός του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, κυρίως πάει στο μπάσκετ. Είναι πιο πολύ μπασκετικός. Συνήθως βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει στα ποδοσφαιρικά τα μάτια του Παναθηναϊκού. Τώρα, αν πήγε χθες, δεν το γνωρίζω. Ο κύριος Τσίπρας. Γεια σου, Δήμα, από την Καλλιθέα. Καλημέρα. Το σημερινό μου ερώτημα είναι: όλα αυτά τα νέα παιδιά της Ελλάς που βλέπουμε καταχρηστικά στην TV, γνωρίζουν το παρελθόν του κόμματος που θέλουν να υπηρετήσουν? Γιατί πολλοί από εμάς δεν το ξεχνάμε και ακόμα το πληρώνουμε. Και καλά να περάσει σε μια πολυθρόνα σε γυαλό. Ναι, αυτό θέλω κι εγώ. Καλά, παρελθόν δεν έχει αυτό το κόμμα, διότι είναι καινούριο κόμμα. Εννοείς το παρελθόν του Προέδρου. Το παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα. Φαντάζομαι το γνωρίζουν και θεωρούν πως έμαθα από τα λάθη του. Φαντάζομαι δηλαδή. Γεια σου, Κώστα, την καλημέρα μου. Ο Κώστας μας στέλνει το μήνυμά του από ένα βαν μεταξύ κέντρου Αθήνας και αεροδρομίου. Καλή δουλειά, Κώστα μου. Καλή δουλειά, με πολλούς τουρίστες τους οποίους καλείσαι να διαχειριστείς, εύχομαι. Άρη μου, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα αυτό που μου έχει στείλει, αυτή τη βλακία πρωινιάτικα. Τώρα έλα, σοβαρέψου και συμμαζέψου. Γεια σου, Κώστα Παπαδάκη. Ο γέροντας ψάλτης έχει γεμίσει τώρα ένα τσουβάλι μίγδαλα και πάει για δεύτερο. Τι λες? Έχεις κάμερα και τον παρακολουθείς τον γέροντα ψάλτη, από ό,τι καταλαβαίνω, Κώστα Παπαδάκη. Και αυτό αρχίζει και με ανησυχεί κάπως, δηλαδή. Δεν ξέρω, νιώθω λιγάκι περίεργα τώρα στην τοποθεσία Sky. Γεια σου, Ανδρέα. Καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ελπίζω να σας κράτησε καλή συντροφιά, παιδιά, εδώ τα πρωινά. Παρά τα λάθη μου, τα σαρδά μου, είναι δύσκολο να βρεις ρυθμό πέρα από την πλάκα τόσο πρωί. Δεν είναι εύκολο. Ο Γιώργης έχει αυτή τη συνήθεια εδώ και δεκαετίες ολόκληρες. Πάρα πολλά χρόνια το κάνει αυτό, το πολύ πρωινό. Και εδώ στον Sky και σε άλλα ραδιόφωνα που έχει δουλέψει, είναι σαν το ποδήλατο για αυτόν. Δεν το έχει μάθει πια, δεν είναι. Για μας είναι λιγάκι πιο δύσκολο, αλλά εντάξει. Τι να πούνε και άλλοι που ξυπνούν από τόσο πρωί και κάνουν πολύ πιο δύσκολες δουλειές από τη δική μας. Γεια σου, Ανδρέα μου. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη και σε σένα. Γεια σου, Παναγιώτη, από την Ηλιούπολη. Αλήθεια, εκεί στο Παναθηναϊκό ο προπονητής είναι καλά? Τους έχει για 80 λεπτά να παίζουν και μετά κάθονται πίσω και τρώνε γκολ? Έλεος, ντροπή, τόσο προβλέψιμος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι φταίει μόνο ο προπονητής, παρότι ο κύριος Νίστρουπ, και θα το κλείσω το θέμα αυτό για να πούμε και τίποτα άλλο πέραν των ποδοσφαιρικών, έκανε λάθη χτες στις αλλαγές, δηλαδή δεν τα πήγε και πολύ καλά. Έπρεπε να βγάλει κάποιους, για να κάνω και εγώ τον προπονητή της εξέδρας, έπρεπε να αλλάξει τα χαφ του που είχαν κουραστεί εκεί στα χαφ και δεν μπορούσαμε πράγματι να κρατήσουμε μπάλα και είχαμε κάτσει πίσω και περιμέναμε να συμβεί το μοιραίο, και συνέβη τελικά το μοιραίο. Γεια σου, Τάκη, από το Λαγκονίσι. Έλα ρε, 1 και 20 ξύπνησα τώρα, λαύριο έχω στείλει μήνυμα στις 4 και κάτι. Δεν το βλέπω ρε, εσύ, τι έπνοιες είναι αυτές. Σε παρακαλώ πολύ, με καταλαβαίνει ο Τάκαρος από το Λαγωνίς, με καταλαβαίνει για το πρωινό το ξύπνημα το οποίο δεν αντέχω. Και τι μου λέει, 3 και 40 λεωφόρο Αλεξάνδρας, αμέσως μετά το γήπεδο προς Κηφισίας αλκοτέστ, καθαρός εννοείται, σου κάνανε μάλιστα. Είχαν και 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να φροντίζουν αυτούς που βαράγανε το κεφάλι τους στους τοίχους του γηπέδου μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Εννοείται. Υπήρχε τέτοια πρόνοια για εμάς, έτσι στους Παναθηναϊκούς, άστα. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ήταν για εμάς. Και ώρα μου λέει 4 και 20 αρθιτού πριν τη βουλιαγμένη σου σφυρεά έτερο αλκοτέστ, μπράβο τους. Ναι, ναι. Έχουν επικνώσει τα αλκοτέστ και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, Τάκι μου. Καλό θα ήταν να είχαμε και περισσότερα μπλόκα της τροχέας εδώ στην Αττική, τώρα που λείπει κόσμος, διότι κάποιοι την έχουν δει Σουμάχερ. Κάποιοι την έχουν δει Χάμιλτον, κάποιοι νομίζουν πως όταν αραιώνουν οι δρόμοι και δεν κυκλοφορεί πολλοί κόσμος και έχουν φύγει πολλοί της πρωτεύουσας και έχουν πάει να κάνουν τα μπάνια τους, ότι μπορείς να συμπεριφέρεσαι στους δρόμους, λες, και είσαι σε πίστα της φόρμουλα. Λοιπόν, τράβα, πάρε κανένα καρτ. Που και εκεί στο καρτ δεν μπορείς να οδηγήσεις όπως γουστάρεις και εκεί πάλι πρέπει τον κόκ να τον τηρείς, αλλά τέλος πάντων, αν θες να βγάλεις κάπου το άχτι σου, φίλε μου, βγάλει το εκεί, όχι στους δρόμους. Να βάζεις σε κίνδυνο και τις ζωές άλλων. Αλλά και η τροχέα από ό,τι φαίνεται έχει πάει διακοπές. Ναι, σε αυτή τη χώρα ζούμε. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω και τι άλλο να σχολιάσω. Δεν ξέρω πώς έχετε δει ένα ακόμη βίντεο το οποίο κυκλοφορεί από χθες στα social media. Από την πανέμορφη Λευκάδα. Λοιπόν, Λευκάδα έχεις πάει, Γιώργο μου, φαντάζομαι. Για να πας στη Λευκάδα, περνάς από μια γέφυρα που είναι μια μινιατούρα της γέφυρας του Ρίο Αντίριο, ας πούμε. Πολύ μινιατούρα δηλαδή, σε σμίγκριση την έχει βάλει εκεί ο καλλιτέχνης. Μια πολύ μικρή στενή γέφυρα, από την οποία περνάς από την υπηρετική χώρα κατευθείαν στη Λευκάδα. Σε αυτή τη γέφυρα λοιπόν ένας μάγκας επαγγελματίας οδηγός, εντός πολλών εισαγωγικών του επαγγελματίας και το οδηγός λεωφορείου οδηγούς αυτός, πάει να κάνει, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, πάει να κάνει προσπέραση. Και παιδιά, θα δείτε τώρα το βίντεο, το έδωσε στη δημοσιότητα ο Αλφα, το έχουν πάρει όλοι στα social media, το έχουν παίξει, το έχουν ξεσκίσει το βίντεο αυτό. Και λογικό, διότι τον έχει στριμώξει σε τέτοιο σημείο που αν δεν είχε την ασφάλεια του... Πες το, ναι, το τσιμεντένιο εκεί, το τέτοιο που έχει εκεί για να μην πέσεις μέσα στη θάλασσα, θα υπήρχε κίνδυνος πολύ μεγάλος. Δηλαδή τον έχει κολλήσει στο στιθέο, την έψαχνα τη λέξη, την βρήκα. Στο στιθέο τον έχει κολλήσει έναν δύσβηρο οδηγό γιοταχή. Φαίνεται πως είναι και οικογενειακό νομίζω το γιοταχή. Δεν ξέρω αν κουβαλούσε και κουτσούβελα ο δύσβηρος αυτός η πολίτης μας. Τον έχει κολλήσει σε τέτοιο σημείο που πραγματικά ίσα ίσα χωράει να περάσει. Είναι πραγματικά απίστευτο, τι να πεις. Τέτοια ασυνείδητη οδηγοί κυκλοφορούν πολύ ανάμεσά μας. Είναι δουλειά όμως της τροχιάς να τους τσιμπήσει. Να τους τσιμπήσει. Μπαίνει ο άλλος με το λεωφορείο σαν να μην τρέχει τίποτα στο απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Κολλάει και τον απέναντι οδηγό με το αμάξι του στο στιθέο και μια χαρά. Πηγαίνει στη δουλειά του. Κύριος οδηγός τουριστικού λεωφορείου αυτός. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε τι εννοώ. Τέλος πάντων, τι να πω. Και ξαναλέω όλα αυτά πάνω στη γέφυρα της Λευκάδας, που είναι μια μικρή, μια στενή γέφυρα. Δεν είναι γέφυρα τώρα για προσπεράσεις. Πέραν το ότι απαγορεύεται, έτσι, απαγορεύεται, δεν επιτρέπεται. Βλέπεις, διπλή διαχωριστική γραμμή. Δεν επιτρέπεται να κάνει αυτές τις μπαγκές οποιοσδήποτε, τέλος πάντων. Στην Ελλάδα είσαι όμως όπου όλα επιτρέπονται στο τέλος της ημέρας. Αυτά, πάμε παρακάτω, ελληνοτουρκικά. Σαν να ανασκουμπωνόμαστε κι εμείς με αυτά που βλέπουμε να γίνονται από πλευράς Τουρκίας και Άγκυρας στο τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει μια ανησυχία θα έλεγα και μια αναδίπλωση και από εμάς, διότι η ελληνική κυβέρνηση, αλήθεια είναι, πως είχε εκμεταλλευτεί αυτό το momentum, το momentum των ήρεμων νερών. και καλώς είχε κάνει. Δεν νομίζω πως ήταν λάθος η στόχευσή της. Από τα ήρεμα νερά εμείς ευνοηθήκαμε, κάναμε διάφορες στρατηγικές κινήσεις που δεν άρεσαν σε καμία περίπτωση στην Τουρκία. Και εννοείται πως σε επίπεδο οικονομίας πάντα είναι καλό να υπάρχει έτσι μια ησυχία, μια ηρεμία με τους γείτονές σου. Εδώ έχουμε έναν πολύ ανήσυχο γείτονα όμως, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, με την Τουρκία χθες μέσω του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες. Αν έφυγαν και ποτέ δηλαδή από το τραπέζι, δεν έφυγαν ποτέ, απλώς δεν άκουγες περί γκρίζων ζωνών σε επίπεδο ρητορικής. Εδώ τώρα βλέπεις πως βγαίνει επισήμως το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, και λέει πως απαντώντας και αντιδρώντας σε σχέση με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο το οποίο φέραμε εμείς, η κυβέρνηση δηλαδή, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνέχεια των θαλάσσιων πάρκων που έχει οριοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση πριν από 1-1,5 χρόνο, θυμίζω. Λέει λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας πως το συγκεκριμένο ελληνικό σχέδιο δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και πως δεν επηρεάζει τη θέση της, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι περιλαμβάνει σχηματισμούς, αυτό είναι το σημαντικό, τον οποίο η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Τι είναι αυτό? Είναι οι γκρίζες ζώνες. Το αφήγημα της Άγκυρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το οποίο το επαναφέρει μέσω του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Να δούμε και μετά την απόφαση της Άγκυρας να ορίσει και αυτή τα δικά της θαλάσσια πάρκα σε δικά μας χωρικά ύδατα, επί της ουσίας, τι αντίδραση θα έχουμε σε επίπεδο διπλωματίας από την Αθήνα. Έχουμε την πληροφορία την οποία σας μεταδώσαμε και χθες, είναι το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου, πως θα προχωρήσουμε σε διαβήματα. Σε Άγκυρα και Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών θα υπάρξει και παρέμβαση της χώρας μας, της Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά σε αυστηρό τόνο, διότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να αποδεχθεί καμία απειλή κατά των εθνικών της συμφερόντων. Θα έχουμε ζόρια με την Άγκυρα, με την Τουρκία το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αυτό οφείλουμε να κρατήσουμε εμείς και να κρατήσετε κι εσείς φίλοι ακροατές ως δεδομένο. Και έρχονται και εκλογές, οπότε θέλω να πω σε προεκλογικό χρόνο, το έχεις δει και στο παρελθόν το έργο αυτό, να σηκώνεται, να πηγαίνει ο λατρεμένος γείτονάς μας να δημιουργήσει θέμα. Οπότε θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτική, πρωτίστως η κυβέρνηση, το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, πώς διαμορφώνονται. Ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο ρεπορτάζ θες για όσους δεν παρακολουθούν αυτή την εξέλιξη που έχουμε σε επίπεδο ελληνοτουρκικών σχέσεων τους τελευταίους μήνες, για το πώς έχουμε πραγματικά τουρκικές προκλήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα, πώς έχουν πυκνώσει, δηλαδή από όταν υπήρξαν παρενοχλήσεις πλοίων και ενώ εμείς προσπαθούσαμε να ποντίσουμε ένα καλώδιο για να πηγαίνει ηλεκτρική ενέργεια από εδώ, από την Ελλάδα στην Κύπρο. Αυτά έγιναν από τον Ιανουάριο μέχρι και το Μάρτιο του 2026, έτσι δεν έχει περάσει πολύ καιρός. Μετά η τουρκική αμφισβήτηση πέρασε και στο επίπεδο των ψαράδων σε σχέση με την ελληνική δικαιοδοσία στην Αλία. Ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας, τον οποίο έφερε και για τον οποίο μας ενημέρωσε ο Μανώλης Κωστίδης το Μάιο του 2026. Επιστροφή σε εμπλοκές ελληνικών και τουρκικών F-16. Πρώτη περπτήση μετά από 3 χρόνια τον Ιούλιο του 2026. Και έχουμε και μπαράς παραβιάσεων τις τελευταίες ημέρες, μην το ξεχνάμε και αυτό, του ελληνικού εναέριου χώρου. Και τώρα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Η απάντηση δική μας και η απάντηση των Τούρκων σε σχέση με το ελληνικό χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Να ακούσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου. Τι είπε χθες για την Τουρκία και πώς σκοπεύει να απαντήσει η Ελλάδα.
1: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός ελληνικής ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
0: Και ο Αγγέλος Συρίγος εδώ στον Sky Θες, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για την κλιμάκωση που έχουμε στην ένταση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
2: Είναι ενδιαφέρον ότι ο Τούρκος εκπρόσωπος, αφού εξέφρασε τις θέσεις της Τουρκίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων, κατέληξε να υπενθυμίζει πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
0: Φουρτουνιασμένα τα νερά στο Αιγαίο, παιδιά, θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα. Να έχουμε, ξαναλέω, όλοι το νου μας. Τώρα πάμε παρακάτω, πάμε στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Τι συμβαίνει? Καταρχάς, τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα και για τους πολιτικούς αρχηγούς, να ξέρετε, και για τον Πρωθυπουργό. Έχουμε μπαράσει σκέψεων και την επόμενη εβδομάδα το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά και τη θερινή Ραστόνη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Προφανώς το επίκεντρο θα είναι τα μέτρα και η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ. Εν ώψη ΔΕΘ και εν ώψη εκλογών, βεβαίως. Στο βάθος, όχι κήπος, στο βάθος εκλογές, κύριε Βράχνε και αγαπητοί ακροατές. Και υπό αυτό το πρίσμα θέλει να ληφθούν ο Πρωθυπουργός πολύ στοχευμένα μέτρα, έτσι ώστε να βοηθηθεί και δημοσκοπικά και από ένα καλύτερο σημείο να ταινίζει το δικό του το πολιτικό μέλλον. Θα δούμε τι μέτρα θα ληφθούν. Κάποια τα έχετε μάθει, τα έχετε ακούσει. Δεν θέλω τώρα να αναπαράγω και εγώ σε καθημερινή βάση τα όσα κυκλοφορούν. Ούτως ή άλλως, σίγουρα λίγαν συντόμως θα ξεκαθαρίσει τι είναι αυτό το οποίο σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση και σε επίπεδο ασφαλιστικών εισφορών, που σκοπεύει να λάβει κάποια μέτρα, και σε επίπεδο φόρο ελαφρύσεων και σε ενίσχυση, σε σχέση με την ενίσχυση του εισοδήματος των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων. Λοιπόν, κάποια μέτρα θα ληφθούν. Να δούμε τι θα κάνει βέβαια με την ακρίβεια, για την οποία ακρίβεια θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Μπαλτά μετά τις 7 και 4, να ξέρετε. Η ακρίβεια, το νούμερο ένα πρόβλημα για τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά. Με το Υπουργείο Ανάπτυξης να ποντάρει πολλά σε αυτή την πρωτοβουλία, συμφωνία κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες και γενικότερα με την αγορά, θα τρέξει από την 31η του Αυγούστου. Από το Σεπτέμβριο δηλαδή. Από την μεθεπόμενη εβδομάδα, με μια λίστα προϊόντων που θα δημοσιευθεί. Τουλάχιστον 1500 προϊόντα τα έχουν βρει ήδη, από ό,τι λένε, και θα πωλούνται πλέον σε μειωμένες τιμές. Ξεκινάμε από το 4-5% και ανεβαίνει η μείωση της τιμής. Και θα έχουμε και ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις. Έτσι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι λέει ο κ. Θεοδωρικάκος. Για να τώρα ακούσουμε. Πάντως, εγώ θέλω να πω το εξής. Ακόμη και αυτή η πρωτοβουλία, η οποία έρχεται πολύ καθυστερημένα, με τρομακτική καθυστέρηση. Τώρα εδώ η ακρίβεια τρέχει και μας έχει σαρώσει εδώ και 4-5 χρόνια. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο έχει συμβεί, παιδιά. Είναι αδιανόητο. Σας τα έχω πει και άλλη φορά από αυτό εδώ το μετερίζει, από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Βρέθηκα στη Γερμανία το φετινό καλοκαίρι. Η διαφορά που βλέπεις σε βασικά είδη ανάγκη στο σούπερ μάρκετ σε σχέση με τη Γερμανία, όπου έχουν πολύ καλύτερα εισοδήματα από εμάς, πολύ καλύτερο βιωτικό επίπεδο, είναι τρομακτική. Δεν γίνεται στο σούπερ μάρκετ της Γερμανίας, και πήγα σε πολλά, πιστέψτε με, να δυσκολεύεσαι να βρεις ακριβότερο προϊόν σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι αδιανόητο. Κάτι έχει πάει πολύ λάθος, κύριε Θεοδωρικάκο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν μπορεί να σωθεί και η παρτίδα μέσα από αυτές τις μειώσεις που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα είχε χθες στο οικονομικό της ένθετο η Καθημερινή. Συγκεντρωτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει πως η Αθήνα είναι ακριβή, προσέξτε, για τον μέσο ελληνικό μισθό. Αν δηλαδή είχε το μισθό του Γερμανού, εννοείται δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα να είχαμε? Αν αντί έπαιρνες, φίλε μου που με ακούς, αντί για 1000 ευρώ, 2 ή 3000 ευρώ. Θα έχεις κανένα πρόβλημα? Κανένα απολύτως. Βασιλιάς θα σου όταν θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Όταν όμως παίρνεις το μισθό που παίρνεις σε αυτήν εδώ τη χώρα, ο βασικός είναι ακόμη στα 7 εκατοστάρικα, οι τιμές σε ενίκεια, σε βενζίνη, σε κρέα, σε γάλα είναι πολύ υψηλές. Που είναι φθηνές σε φρούτα, πράγματι, Στη Γερμανία τα φρούτα είναι πιο ακριβά. Και εδώ νομίζω και οι ίδιες δανείοι τιμές σε κάποια φρούτα είναι πολύ πιο ποιοτικά, κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ πιο ποιοτικά τα ελληνικά φρούτα. Στα νοπά προϊόντα τους έχουμε. Τους έχουμε. Στα υπόλοιπα τα τυποποιημένα, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, παιδιά. Δεν υπάρχει. Βλέπεις στο τέλος της ημέρας στο λογαριασμό του σούπερ μάρκετ και παθαίνεις εγκεφαλικό. Δεν υπάρχει. Και στα μέσα μεταφοράς επίσης υπάρχει διαφορά, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το δίκτυο το δικό μας, το οποίο είναι μικρό περιορισμένο. Αν τα αφήσεις βέβαια αυτό στην άκρη, όντως, το 1,20 τι είναι? Τίποτα δεν είναι. Είναι μια χαρά. Εκεί παράπονο δεν έχεις. Όμως τα υπόλοιπα, από το μοσχάρι μέχρι το γάλα και το τυρί, ακρίβεια. Καταραμένη ακρίβεια, ειδικά αν βάλουμε στην εξίσωση και τον μέσο μισθό, που είναι πολύ χαμηλός. Ακόμη παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πρέπει να γίνουν ακόμη άλματα τα επόμενα χρόνια. Και άλματα δεν γίνονται με ένα νόμο και με ένα άρθρο, ε. Πρέπει η οικονομία γενικότερα να αναπτυχθεί. Μεγάλη συζήτηση αυτή, ας μην την ανοίξουμε. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα προλάβουμε να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, τι είπε για την ακρίβεια έτσι πολύ γρήγορα στο Open. Κύριε Βραχνέ, παρακαλώ πολύ, ευχαριστώ.
3: Σημασία έχει να είναι προϊόντα τα οποία είναι μαζικής κατανάλωσης, άρα αφορούν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, τη μέση ελληνική οικογένεια, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού. Ήδη η διαδικασία αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη, με πολλές εκατοντάδες κωδικών. Δεν έχει σημασία ο ακριβής αριθμός, γιατί αυτό είναι σε μια ongoing διαδικασία, εξελίσσεται διαρκώς, και ασφαλώς την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις, καθώς προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει οριστικοποιηθεί η λίστα των προϊόντων και το ποσοστό της έκπτωσης. Έχουμε διευκρινίσει ότι για να μετέχει κάποια επιχείρηση με προϊόντα σε αυτό, πρέπει το ποσοστό έκπτωσης να είναι τουλάχιστον 5% και ασφαλώς είναι επιθυμητό όσο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, τόσο καλύτερα.
4: Είμαστε με minimum, σε αυτό.
3: Είμαστε σε αυτό. Με μίνιμουμ διάστημα για αυτή την υπόθεση 2 μήνες και maximum μέχρι τους 4 μήνες, δηλαδή μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες στο Open, 5-15% έκπτωση στην πλειοψηφία ειδών, λοιπόν, θέλει να δει το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα από αυτή την πρωτοβουλία. Μέση πτώση τιμής 6,5-7% και στο μοσχάρι ο στόχος να πέσει ως 20% η τιμή. Μακάρι. Μακάρι, το τιμάμε το μοσχάρι και για την Κωτερινούλα και την Κωνσταντινούλα. Να φάνε κάτι θρεπτικό. Τι να φας δηλαδή. Κονσέρβα. Διαφημίσεις. Και έρχεται η κυρία Χριστοπούλου με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πει.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: 21 και 22 Αυγούστου.
13: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
16: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος?
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. 2 ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
19: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα, ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα είναι στην αρχή συνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και ο Θανάσης Καραγιάννης στην εμβέλεια παραγωγής, η Αργύρο Γεμελιάρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στο μικρόφωνο. Οι κυριότερες ειδήσεις αυτή την ώρα σε τίτλους. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η Άγκυρα είχε ισχυριστεί ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία ως προς τα ζητήματα του Αιγαίου. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσνετ. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΥΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν χθες το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Για τη League Face του Conference Παναθηναϊκός Χραντέτς Κράλοβε 2-2, για την ίδια διοργάνωση ΠΑΟΚ Μπραν 1-1, για τα play-off του Europa League ο Φίτσες Εκασόφιας 3-0. Νέο πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ ανοιχτού στίβου από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Αλμέπι Κοντό πέταξε στα 6 και 16 μέτρα στο τουρνουά Diamond League που διεξάγεται στη Λοζάνη, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6 και 21. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να ξεκινήσουμε με την απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία, η οποία συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες

0: Τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός ελληνικής ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χαρτογραφικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα, ότι η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
1: Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές φάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Οι δηλώσεις έρχονται μία ημέρα μετά το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παρχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσνετ. Όπως ανέφερε, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν χθες το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Παράλληλα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προχώρησε σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επικεντρωθεί τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε πως ο Ταγί Περντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε παραδεχθεί εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελαβίβ δεν θα ανοιχθεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας της στη χώρα. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας πάντως δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στη Συριακή βάση πριν ή και κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών που είχε δηλώσει ότι οι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο Οφείλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρική ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν 24 με 26 Αυγούστου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος βραδινές ώρες σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τους οικισμούς της περιοχής και θα καλύψουν συνολική έκταση 120.000 στρεμμάτων. Για προληπτικούς λόγους, καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις συγκεκριμένες περιοχές. Στο μεταξύ, 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Ας ακούσουμε τη δήλωση ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης.
2: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακάξες, σκίσες, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μια τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
1: Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου.

0: Προκλήθηκαν ζημιές σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα προσφέρει βάουτσερ από 200 ως 600 ευρώ για διακοπές εντός της επικράτειας, ενώ η επιδοτούμενη περίοδος εκτείνεται από το Σεπτέμβριο του 2026 ως και το Δεκέμβριο του 2027. Το πρόγραμμα αφορά φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες σε 15 νομούς που είχαν πληγεί από τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών που είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου. Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 319. Περισσότεροι από 4.500 είναι τραυματίες και 260 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Περού χθες βράδυ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν χθες το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιου, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Από τις 3 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των διελεύσεων σε ημερήσια βάση θα μειωθεί από τα 36 στα 34 πλοία παντός τύπου και κατόπιν από τις 15 Σεπτεμβρίου στα 32. Από τη διόρυγα, μήκους 80 χιλιόμετρων, διέρχεται περίπου το 5% του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται διαθαλάσσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Δύο Μεξικανοί ψαράδες εντοπίστηκαν ζωντανοί έπειτα από 5 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό, έχοντας καταφέρει να παραμείνουν στην επιφάνεια της θάλασσας μέσα σε ένα μεγάλο φορητό ψυγείο μετά τη βύθιση του αλλιευτικού του σκάφους. Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν μετά τη διάσωσή τους, ένα μεγάλο κύμα χτύπησε το σκάφος και αυτό βυθίστηκε. 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τη Βρετανία και την εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη χώρα μαζί με τα δύο παιδιά τους. Η επιστροφή δεν θα συνδέεται με τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα, καθώς το ζευγάρι δεν αποτελεί πλέον ενεργό μέλος της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Ρεβάν στην ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάραση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ σε αναμέτρηση που έγινε στην Τούμπα αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1. Αγκάλια με την πρόκριση στη League Face του Europa League Νόφη, η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσέσσα Κασόφιας με 3-0. Δύο γκολ σημείωσε ο Φούντας και ένα ο Ντίκμαν. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά.
1: Για να δούμε Εμμανουήλ Καραλής, δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και ο Βιέννα χειροκροτεί στο βάθος και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια. 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει! Περνάει, κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης. Χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή, που δικαίως πανηγυρίζει η κορυφαία επίδοση της ζωής του σε ανοιχτό στίβο. Η αγκαλιά με τον Μαρσίν Σεπάνσκι και με τον Χάρη Καραλή. Τα χειροκροτήματα του φίλου του, του τεράστιου μόνο του Πλάντης, ισοφαρίζει το ρεκόρ του meeting.
0: Στον τελικό των κρίκων του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωτοαθλήματος, εν οργανής γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ, αγωνίζεται σήμερα το απόγευμα στις 7 ο Λευτέρης Πετρούνιας.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
2: Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το πρωινό μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία του μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Και εδώ ή αν είμαι ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Ή αν είμαι βόρειο 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά στους 36 με 38 τοπικά. Ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι, σε ορεινές περιοχές τυπωρητικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες, στο Αιγαίο Βόρειο, 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
4: Sky 100,3.

0: Γεια σας, γεια σας. Πολύ καλημέρα σας, ρε παιδιά. Εδώ είμαστε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μουσικός με Rock Shop, Running to the Sea. Διαδούχοι του Αυγούστου, όσο τρέξατε, τρέξατε, παιδιά, στη θάλασσα. Η δική μας σειρά τώρα. Να στείλω την καλημέρα μου στον Ντίνο από το Γαρδίκι, την Πούλα από το Παγκράτη, τη Σοφία από τη Σπάρτη. Καλή επιστροφή όσοι επιστρέφετε, καλό δρόμο όσοι φεύγετε. Όσοι φεύγετε, να ξέρετε, φεύγετε τώρα την καλύτερη εποχή. Βλέπω πως έχει αρκετή κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και εδώ στην κάθοδο του Κηφισού, από το ύψος της Πειραιός μέχρι και το Νεοτοφάλιρο. Αν έχει συμβεί κάτι, 210-48-00-174. Μαζί με τους πολλούς αδιούχους του Αυγούστου έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο και ένας καύσωνας, μια ζέστη αρκετή. Θα έχουμε 38 σήμερα, ενδεχομένως και 40 τις επόμενες ημέρες. Και το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα θα ενημερώνεστε από τους μετεωρολόγους του σταθμού μας. Γεια σου Ελένη, γεια σου Ευάγγελε, γεια σου Διαμαντικά Βοδέτη, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου, λέω πολλά ψέματα, να είστε όλοι και όλες καλά, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Για πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο και έχουμε και μεγάλα διαφημιστικά πακέτα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Μπαλτάς, ο καθηγητής του Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να συζητήσουμε για την ακρίβεια, αναμένουμε τη νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης από την 31η του Αυγούστου. Η πρωτοβουλία αυτή θα περιλαμβάνει μειώσεις τιμών σε τουλάχιστον 1.500 προϊόντα. Αυτός ο αριθμός προϊόντων εκτιμάται πως θα ενταχθεί σε αυτή την πρωτοβουλία. Ίσως η πιο φιλόδοξη πρωτοβουλία που έχει ληφθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς στοχεύει σε μειώσεις τιμών που θα ξεκινούν από το 5 και θα φτάνουν μέχρι και το 15%. Για να δούμε τι θα δούμε. Ο κύριος Μπαλτάς είναι μαζί μας. Γεια σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα κύριε Κικυλή, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πολύ για το γεγονός ότι είστε τόσο πρωί εδώ μαζί μας, στη συντροφιά μας. Λοιπόν, τι λέτε για την ακρίβεια και αν θεωρείτε πως τέτοια μέτρα μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να αλλάξει το κλίμα, να αλλάξει αυτή η εικόνα που έχει ο κόσμος, ότι πραγματικά τα περισσότερα πράγματα είναι απλησίαστα, είναι πανάκριβα?
1: Ναι, κάθε πρωτοβουλία είναι θετική. Δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε την αποτυχία κάθε πρωτοβουλίας που λαμβάνεται από την κυβέρνηση ή από τους φορείς της αγοράς ή με συνεργασία των δύο αυτών παραγόντων. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε, ακόμα και αν η πρωτοβουλία αυτή επιτύχει τους στόχους που έχουν ανακοινωθεί, τα ποσά των μειώσεων είναι περιορισμένα. Η διάρκεια της είναι εκ των προτέρων δεδομένη. Επομένως δεν είναι ένα μέτρο το οποίο θα δώσει μια πραγματική, ας πούμε, και αισθητή ανακούφιση στις οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια. Αλλά οπωσδήποτε είναι ένα θετικό μέτρο. Αυτό μπορούμε να πούμε, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί απέναντι στην τέτοια πρωτοβουλία.
0: Και ποιο μέτρο είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να έχει δώσει όλον αυτόν τον καιρό μια πραγματική ανάσα στα νοικοκυριά που πραγματικά δοκιμάζονται από την ακρίβεια?
1: Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει ένα μεμονωμένο μέτρο το οποίο μπορεί να δώσει μια λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας. Χρειάζεται μια πολιτική με διάφορα μέτρα τα οποία θα είναι τόσο βραχυχρόνια όπως αυτό το οποίο αναφέραμε πριν από λίγο, η εθελοντική δηλαδή μείωση των τιμών σε ορισμένα προϊόντα, όσο και μέτρα τα οποία θα είναι πιο διαφορετικά και θα αφορούν τις ρίζες της ακρίβειας. Αυτό βέβαια χρειάζεται αρκετό χρόνο για να ξεδιπλωθεί. Άρα δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ναι. Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό.
0: Η ρίζα του προβλήματος είναι εκεί, εκτιμάται, κύριε Μπαλτά. Ποια είναι η γνώμη δική σας, ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, επαρκής ανταγωνισμός στα ελληνικά σούπερ μάρκετ? Ακούω αυτό. Θεωρείτε πως λειτουργούν ως ολιγοπόλιο ή ως καρτέλο, πως κατηγορούνται εμπολείς από αρκετούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης? Είναι καρτελοποιημένη η ελληνική αγορά σε αρκετά τις κομμάτια?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προς διερεύνηση, δεν μπορούμε να το, να το συμπεράνουμε εμείς σε μια τέτοια συζήτηση. Αυτό το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι πολλές αγορές στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, γιατί αυτά τα φαινόμενα δεν είναι μόνο ελληνικά, είναι διεθνή φαινόμενα πλέον,
0: ναι,
1: έχουν ολιγοπωλιακή δομή. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Λίγες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ελέγχουν εντός εισαγωγικών, κυριαρχούν στην αγορά. Αυτό έχει συνέπειες για τον τρόπο που λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
0: Ναι. Μέτρα που έχουμε δει να λαμβάνει η κυβέρνηση, ρυθμιστικά μέτρα, όπως το πλαφόν στο μεικτό κέρδος, θεωρείτε ότι είναι αποτελεσματικά?
1: Θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο το οποίο απέδωσε αυτό το οποίο ήταν να αποδώσει. Ήταν ένα μέτρο το οποίο βοήθησε τις τιμές να συγκρατηθούν.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αντιρρήσεις για ένα τέτοιο μέτρο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αν εστιάσουμε την προσοχή μας στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι αν συγκράτησε τις τιμές ή όχι, η γνώμη μου είναι ότι ναι, τις συγκράτησε στο βαθμό που μπορούσε να τις συγκρατήσει και για τη διάρκεια που ήθελε.
0: Ναι. Απλώς καταλαβαίνω πως η αποδοτικότητα τέτοιων μέτρων είναι περιορισμένη. Δεν μπορούν να γίνουν θαύματα μέσα από τέτοια μέτρα.
1: Όχι. Και είπαμε, η ακρίβεια είναι ένα διεθνές πρόβλημα πλέον. Έχει πάρα πολλούς παράγοντες. Είναι η ενέργεια, είναι οι ολιγοπωλιακές δομές, είναι περίεργα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με την αγορά ακινήτων και διαχέονται μετά σε όλη την αγορά.
0: Όλα αυτά συνδέονται, λέτε, συνδέονται μεταξύ τους.
1: Οπωσδήποτε συνδέονται. Γιατί μια
0: άρα χρειάζεται
1: για παράδειγμα
0: και ένα πλέγμα μέτρων για να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια. Δεν αρκεί μια πρωτοβουλία.
1: Ένα πλέγμα μέτρων και για να είμαστε, όπως είπα και πριν, αξιόπιστοι. Επειδή χρειάζεται ένα πλέγμα μέτρων, δεν σημαίνει ότι πρέπει να λέμε ότι ένα μεμονωμένο μέτρο δεν είναι επιθυμητό ή είναι από εκ των προτέρων άστοχο.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι κάθε μέτρο μπορεί να συμβάλλει, αλλά χρειάζονται πολλά μέτρα ταυτόχρονα και ενδεχομένως και πιο δομικά μέτρα, όπως για παράδειγμα τρόποι για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, δηλαδή η ενέργεια να γίνει πιο φθηνή, ίσως ο νούμερο ένα παράγοντας.
0: Ναι.
1: Η γραφειοκρατία των επιχειρήσεων να μειωθεί.
0: Απλώς
1: έχει γίνει ψηφιακή η γραφειοκρατία πλέον. Δηλαδή
0: έχετε
1: η γραφειοκρατία
0: δίκιο.
1: Δεν έχει μειωθεί.
0: Το
1: έχει απλά μεταφερθεί σε
0: ναι.
1: ψηφιακά συστήματα. Αυτό τι δημιουργεί σε επιχειρήσεις? Κόστος.
0: Ναι. Σωστό. Σωστό. Έχετε δίκιο. Απλώς τώρα όλα αυτά για να φέρουν ένα κάποιο αποτέλεσμα χρειάζεται πολύ χρόνο. Τώρα δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Κλείνοντας πολύ σύντομα μια απάντησή σας για αυτές τις αποκλήσεις τιμών που παρατηρούνται σε ίδια προϊόντα μεταξύ Ελλάδας και υπόλοιπης Ευρώπης. Και τι συμβαίνει αυτό?
1: Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους οι οποίοι είναι γνωστοί, όπως για παράδειγμα διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, ας πούμε ιδιαιτερότητες που έχει η ελληνική αγορά, ότι είναι μια μικρή αγορά με δύσκολα μεταφορικά, νησιά, ορεινές περιοχές. Και από εκεί και πέρα είναι και θέμα του τι προϊόντα πολλούνται και διατίθεται σε κάθε χώρα. Δεν είναι τόσο αυτές οι συγκρίσεις εύκολες.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, επειδή έχω δει τα σχετικά ρεπορτάζ στα οποία προφανώς αναφέρεστε,
0: ναι,
1: η ελληνική αγορά είναι σε πολλά προϊόντα
0: μάλιστα
1: αδικαιολόγητα ακριβότερη από άλλες χώρες οι οποίες έχουν επίσης και υψηλότερους μισθούς.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ και την Κελίνα που με ενημερώνει πως έχουμε ένα τροχαίο στην κάθοδο του Κηφισού, εξού και κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά. Ευχαριστώ. Από Πειραιώς μέχρι και Νεοφάλιρο θα καθυστερήσετε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
8: Με το πρώτο φως να βάβει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
9: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
10: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
11: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
10: Γιάννης Τζούνος.
12: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
13: Και τελείωσε η υπόθεση.
10: Νότης Παπαδόπουλος.
14: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
10: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
15: Πώς εδώ ήτανε.
16: Γεια σας.
17: Καταπληκτικό.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Πειραιώς λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες το τουρκικό Υπουργείο, το οποίο συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος στο νότιο Πέρου χθες βράδυ. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι ο Καλιφορνέζος Γιώργος Βάθνος στη ρύθμιση του ήχου. Το ήθελε το τραγούδι, το άκουσε. Ντάνι Καλιφόρνια και Red Hot Chili Peppers. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή επιστροφή, όσοι γυρίζεται. Ξεκίνησε η επιστροφή των αδιούχων. Καλά, λίγα πράγματα, μη φανταστείτε. Κάποιοι θα βρουν το δρόμο, παιδιά, το Σεπτέμβριο. Γεια σου Αλεχάνδρο, καλό που σου κού και σε σένα. Ο Γιάννης ανέκαθεν υπήρχε ολιγοπόλιο και ακρίβεια στην Ελλάδα, απλά τώρα με τις περικόπες, σε συνδυασμό με την ενεργειακή και στεγαστική κρίση, φάνηκε πραγματικότητα, εννοείς, τις περικόπες των προηγούμενων.

Σε άλλα να έχουμε αλλαγές στη στρατιωτική θητεία από αυτή την ΕΣΟ, την τρίτη ΕΣΟ, όσοι από τα καμάρια σας παρουσιαστούν στις 31 Αυγούστου θα έχουν την εξής δυνατότητα. Είναι μια ρύθμιση που είχε φέρει και είχε ψηφίσει η κυβέρνηση τον περασμένο Ιανουάριο, να κάνουν 9 μήνη θητεία εφόσον επιλέξουν να καταταγούν στα 18 έτη τα παιδιά, αμέσως μετά το σχολείο δηλαδή, χωρίς να πάρουν αναβολή για τις σπουδές. Ένα κίνητρο για τους στρατεύσιμους ώστε να εκπληρώνουν νωρίτερα τα στρατιωτικά τους καθήκοντα. Φαντάζομαι οι περισσότεροι δεν θα το αξιοποιήσουν αυτό. Τι 9, τι 12 μήνες θα σου πει άλλο. Σιγά μην μπω σε αυτό το τρυπάκι από τα 18 μου χρόνια. Κάτσε να βγάλω το πανεπιστήμιο σε 4, 5, 6, 7 χρόνια και βλέπουμε μετά. Και θα πάει όπως πήγαμε εμείς στα 26 χρόνια φαντάρος. Θυμίζω πως έχει καταργηθεί η θητεία σε ναυτικό και αεροπορία, οπότε κλάμα έχει πέσει πολύ στα βίσματα αυτής εδώ της χώρας, που είναι και πολλά. Και εμείς βέβαια 9 μήνη θητεία είχαμε κάνει το μακρινό 2011, κύριε Βραχνέ. Ναι, εσύ Γιώργο μου. 18 μήνες! Ο Χριστός και η Παναγία! Double score από τον Γιώργο Βράχνο. Μάλιστα, 9 μήνο τότε νομίζω ήταν μόνο για όσους ήθελαν να καταταγούν στο στρατό. 12 μήνο ήταν σε ναυτικό και αεροπορία. Έχει περάσει η στρατιωτική θητεία από διάφορες φάσεις γενικότερα. Μένει να δούμε τι θα γίνει και πώς θα πάει αυτή η αλλαγή την οποία προέκρινε η σημερινή κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τώρα σε άλλα θέματα, είχαμε μια αναστάτωση βλέπω χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε ένα κεντρικό σημείο στην πλατεία Άθωνος. Κεντρικό σημείο πράγματι, εκεί έχει αρκετά εστιατόρια, καφέ, μαγαζιά. Έπεσε ένα κομμάτι από μπαλκόνι, από ό,τι βλέπω στις εικόνες, τμήμα τσιμεντένιας κατασκευής, νομίζω μπαλκόνι, πάνω από είσοδο κτηρίου, κατέρευσε ξαφνικά, προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένο γεωταχή. Ευτυχώς δεν μπαίνανε κανείς εκείνη την ώρα και δεν τραυματίστηκαν άνθρωποι, διότι είναι μια πολύ σύγχρονη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με καταστήματα, μαγαζιά. Έχουμε ένα θέμα γενικότερα με τα παλιά κτίρια και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, γενικότερα στα αστικά κέντρα, να δω πότε θα το δουν το θέμα αυτό και οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων και γενικότερα η πολιτεία. Υπάρχει θέμα, θέμα μεγάλο. Και είχαμε και τη Μαντόνα να ανεβάζει βίντεο στα social media με το πώς γιόρτασε στην Κέρκυρα, παρακαλώ πολύ, τα 68 γενεθλιά της. Τη συμπλήρωση 68 ετών σε αυτόν εδώ τον πλανήτη και έχει βγάλει και καινούριο δίσκο, ο οποίος είναι πραγματικά εξαιρετικός. Τα 68 γενεθλιά της γιόρτασε εδώ στην Κέρκυρα η Μαντόνα στους γραφικούς κουραμάδες, και βεβαίως το Υπουργείο Τουρισμού κοιμάται. Θα μου πεις γιατί είσαι τόσο επικριτικός, και όχι μόνο το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ. Γιατί γίνεται, παιδιά, να υπάρχει αυτή η ανάρτηση, όπου ξέρετε, στη σύγχρονη στρατηγική του μάρκετινγκ, μια τέτοια αυθόρμητη ανάρτηση ενός καλλιτέχνη τέτοιου βεληνικούς όπως είναι η Μαντόνα, εννοείται πως έχει πολλαπλάσια αξία σε σχέση με τις καμπάνιες που κάνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ. Καμία σχέση δηλαδή. Τώρα η είδηση αυτή έχει παίξει παντού. Παντού, σε όλα τα ξένα περιοδικά, σε όλο τον κόσμο. Έχει κάνει το γύρο του κόσμου και το γύρο του διαδικτύου. Είναι τεράστια η προστιθέμενη αξία ως προς τη διαφήμιση του συγκεκριμένου νησιού και γενικότερα του τουρισμού στην Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό ως Υπουργείο Τουρισμού να μην το έχεις αξιοποιήσει ήδη. Διάολε, ένα ριπόστ κάνε. Δηλαδή πάρ' το αυτό, πάρ' αυτή την ανάρτηση και κάνε ριπόστ. Κάνε ένα ριπόστ στα social media που διατηρεί ο ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού. Δεν σου λέω εγώ να κάνεις και το πιο εξειζητημένο που θα ήταν τι, δηλαδή να φτιάξεις ένα βιντεάκι όπου θα λες γιορτάστε σαν τη Μαντόνα στην Κέρκυρα. Ελάτε κι εσείς εδώ να δείτε τι ωραία μπορείτε να γιορτάσετε τα γενεθλιά σας στην Κέρκυρα, να σπάσετε πιάτα, διότι σπάγε και πιάτα λέει εκεί, τέλος πάντων, με την παρέα της Μαντών, ναι, το ρίξαν έξω, να παρουσιάσεις την τοπική γαστρονομία της Κέρκυρας, το χωριό αυτό, τους κουραμάδες, να πάρεις και μια συνέντευξη, να σου πει δύο λόγια και ο ιδιοκτήτης του μεζεδοπολίου, να τον ντύσεις πολύ ωραία το θέμα. Είναι δυνατόν αυτό το γεγονός να μην το αξιοποιούμε?
Υποτίθεται ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία αυτής της χώρας. Είναι δυνατόν? Τι να πω, τέλος πάντων. Κάνουμε όμως καμπάνιες, πολυδάπανες καμπάνιες. Μια χαρά, δεν πειράζει. Ξοδεύουμε λεφτά σε καμπάνιες που μπορεί να μην τις βλέπει και κανείς. Αυτό το βίντεο όμως, παιδιά, το έχουν δει πάντες. Το βίντεο της Μαντώνα που είναι εκεί στο Μεζεδοπόλιο. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα βίντεο με έναν μικρό θεούλη, Έλληνα, δικό μας. Περνάει από πίσω η Μαντώνα και ο ίδιος εκεί ούτε που ασχολείται κάτι, μια ματιά της ρίχνει και σου λέει το λογαριασμό, έλα εδώ να πληρώσω, να σηκωθώ να φύγω τέλος πάντων. Ποια Μαντώνα.

0: Για πάμε παρακάτω τώρα. Η είδηση της εβδομάδας μας ήρθε από την επιστημονική κοινότητα, αν θέλετε τη γνώμη μου, και νομίζω θα είναι και η γνώμη δική σας, παιδιά, διότι εδώ είχαμε προχθές να ανακοινώνεται από τις ΗΠΑ μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τις έρευνες που διεξάγονται και φαίνεται πως είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο για την ανάπτυξη εμβολίου κατά του καρκίνου. Μετά και την ανάπτυξη εμβολίων κατά του κορονοϊού, είναι αυτά τα νέα εμβόλια νέας γενιάς, τα mRNA, που πολλοί ψεκ είχαν σπεύσει από την πρώτη στιγμή να τα στοχοποιήσουν, να πούν ότι μας αλλάζουν το DNA, το βόλι και όλα αυτά τα ψεκασμένα τα οποία ακούγαμε εκείνη την εποχή. Εμβόλια τα οποία μας βοήθησαν να βάλουμε ένα τέλος στην πανδημία του κορονοϊού γρήγορα. Τώρα φαίνεται πως έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, η επιστημονική κοινότητα δηλαδή, το επιστημονικό προσωπικό αυτού εδώ του πλανήτη, ώστε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα σε σχέση με εμβόλια κατά του καρκίνου. Εδώ μιλάμε για θεραπευτικό εμβόλιο mRNA κατά του καρκίνου του δέρματος, κατά του μελανόματος για την ακρίβεια, από το οποίο προκύπτουν πολύ ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα από την κλινική φάση 3 στην οποία βρίσκεται η ανάπτυξη αυτού του εμβολίου. Είναι της εταιρείας Moderna, αν δεν κάνω λάθος, είναι η εταιρεία Moderna αυτή η οποία έχει αναπτύξει το εμβόλιο αυτό, η οποία επίσης είχε αναπτύξει εμβόλια κατά του κορονοϊού πριν από 6 χρόνια. Είναι μαζί μας ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τον παρακάλεσα να πούμε κάποια πράγματα για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη. Γεια σας κύριε Γραβάνη, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κυρκυλή, καλημέρα, μια χαρά είμαι.
0: Λοιπόν, φαίνεται πως είμαστε κοντά στο να αναπτυχθούν τα πρώτα εμβόλια που θα αντιμετωπίζουν κάποιες μορφές καρκίνου. Είμαστε κοντά, εδώ μιλάμε για ένα εμβόλιο και για μια έρευνα την οποία την τρέχουν εταιρείες Moderna και Merck.
1: Κύριε Κυρκυλή, πρόκειται για μια κορυφαία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά νεοπλάσματα. Να θυμίσω, όπως αναφέρετε πολύ σωστά, ότι τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, τα mRNA εμβόλια κατά του κορονοϊού, δεν ξεκίνησαν σαν εμβόλια για λοιμώδη νοσήματα, αλλά εναντίον του καρκίνου. Η εταιρεία που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία ανάπτυξη mRNA εμβολίων, η BioNTech στη Γερμανία, εστίαζε σε θεραπευτικά ή προστατευτικά εμβόλια κατά του καρκίνου. Χρησιμοποιήθηκαν βέβαια, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα τεχνολογία και μας βοήθησαν πάρα πολύ στην πανδημία. Επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Κυρκυλή, ότι τα εμβόλια κατά του καρκίνου δεν εστιάζουν σε περιπτώσεις κακοήθων νεοπλασμάτων, τα οποία μπορούμε να παλέψουμε και με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, αλλά στα πιο επικίνδυνα και πιο επιθετικά νεοπλάσματα. Αναφέρομαι στο μελάνωμα που, όπως σωστά είπατε, τον καρκίνο του παγκρέατος, το μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, επιθετικά νεοπλάσματα που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν του μαστού. Δηλαδή αυτή η νέα τεχνολογία αλλάζει επίπεδο σε εμάς τους φαρμακολόγους όσον αφορά την ικανότητά μας τα επόμενα
0: Άρα,
1: χρόνια.
0: Άρα λέτε τα επόμενα χρόνια μπορεί να δούμε να αναπτύσσονται εμβόλια και κατά αυτών των καρκίνων, να υπάρξει και εκεί πεδίο εφαρμογής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κυρία Κυρκυλή, υπάρχουν κλινικές δοκιμές φάσης 2. Η μόνη φάση 3 είναι η φάση της Moderna κατά του μελανόματος. Αλλά αυτό που ανέφερα προηγουμένως δεν είναι θεωρητική πειραματική διαδικασία. Τα εμβόλια που ανέφερα κατά του καρκίνου του παγκρέατος, του μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα και του μαστού είναι σε κλινική δοκιμή με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα φάσης 2. Που σημαίνει ότι τα επόμενα 1 με 2 χρόνια θα έχουμε αντίστοιχα αποτελέσματα με αυτά τα οποία ανακοίνωσε η Moderna και η Merck πριν από λίγες μέρες. Πριν
0: και
1: από
0: φαντάζομαι
1: δύο μέρες.
0: Είναι και άλλες εταιρείες, έτσι δεν είναι μόνο αυτές τις οποίες και ανέφερε, είναι και άλλες εταιρείες που έχουν μπει σε αυτή την ιστορία ανάπτυξης εμβολίων mRNA κατά του καρκίνου.
1: Βεβαίως είναι πολλές εταιρείες, διαφορετικές εταιρείες, και βέβαια μας δίνει τη δυνατότητα πλέον να μετατρέψουμε τα νεοπλασματικά νοσήματα σε χρόνια νοσήματα, κύριε Κυρκυλή. Ναι. Δηλαδή σε ασθενείς οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να νοσοποιούνται και με αναμνηστικές δόσεις και να ελέγχουν το νεόπλασμά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα και να φεύγουν από τη ζωή από άλλα νοσήματα, όχι πλέον από τον καρκίνο τους. Είναι μια τεράστια αλλαγή στην φαρμακολογία και να επισημάνω εδώ την αρνητική συζήτηση που κάναμε και μαζί, αν θυμάστε, ναι, για τα mRNA εμβόλια από ανενημέρωτους ανθρώπους οι οποίοι επιτέθηκαν σε αυτήν την τεχνολογία και λέγανε ανοησίες για πάρα πολλά χρόνια. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα επίπεδο πλέον όχι πειραματικό για τον εμβολιασμό, είτε τον προφυλακτικό είτε τον θεραπευτικό κατά του καρκίνου, αλλά για δεδομένα πλέον κλινικά σε αρκετές εκατοντάδες, για το μελάνωμα χιλιάδες, 137 άτομα συμμετείχαν στη φάση 3 με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για την τεχνολογία με απλά λόγια για να καταλάβουν οι ακροατές μας,
0: ναι,
1: πόσο
0: τι κάνει
1: σημαντικό
0: αυτή η τεχνολογία,
1: είναι
0: να το θυμίσουμε. Είχαμε κουβεντιάσει για αυτά τα θέματα την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού. Πολλοί μπορεί να μην θυμούνται. Τι κάνει αυτή η τεχνολογία mRNA και γιατί είναι τόσο καινοτόμα αυτή η τεχνολογία, κύριε καθηγητά?
1: Κύριε Κυρκυλή, ό,τι ξένο μπαίνει στο σώμα μας αντιμετωπίζεται σαν μια πρόκληση και το ανοσοποιητικό σύστημα αναλαμβάνει να την περιορίσει αυτή την πρόκληση.
0: Ναι,
1: αναφέρομαι σε ιούς, σε μικρόβια. Αντίστοιχα χαρακτηριστικά έχουν και τα νεοπλασματικά καρκινικά κύτταρα. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί εκφράζουν μεταλλάξεις, δηλαδή διαφορετικά συστατικά των κυττάρων τους, τα οποία δεν εκφράζονται από τα διπλανά ή απομακρυσμένα φυσιολογικά κύτταρα. Το ανοσοποιητικό μας λοιπόν σύστημα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει αυτά τα ξένα κύτταρα από τα φυσιολογικά, τα καρκινικά κύτταρα. Όμως, όπως και στα μικρόβια που αναπτύσσουν, αν θυμάστε, αντοχή και υγιή στο ανοσοποιητικό σύστημα, στην ανοσολογική μας απάντηση, το ίδιο συμβαίνει και με τα καρκινικά κύτταρα. Εκφράζουν έναν παράγοντα που λέγεται παράγοντας προγραμματισμένου θανάτου, PD-1 για μας τους ειδικούς, που ο παράγοντας αυτός τυφλώνει τα ανοσοποιητικά κύτταρα του οργανισμού μας, με αποτέλεσμα να ξεφεύγει ο όγκος. Τι έγινε λοιπόν στο μελάνωμα? Στο μελάνωμα, μετά το χειρουργική επέμβαση, περιττό να αναφέρω ότι το μελάνωμα είναι ένα από τα πιο επιθετικά δερματικά νεοπλάσματα με πολύ μεγάλη θνησιμότητα και θνητότητα, και οι θεραπείες που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι αποτελεσματικές στα περισσότερα εξ αυτών. Τι λοιπόν έγινε με το συγκεκριμένο εμβόλιο? Μετά το χειρουργείο απομονώθηκαν κύτταρα από το φυσιολογικό στο δίπλα και από τον όγκο. Τα κύτταρα αυτά αναλύθηκαν όσον αφορά το γενετικό του υλικό, τη γενετική τους βάση, και βρέθηκαν συγκεκριμένες μεταλλάξεις στα καρκινικά κύτταρα του μελανόματος που δεν υπήρχαν στα φυσιολογικά κύτταρα. Αυτές οι μεταλλάξεις δημιουργούν παράγοντες, πρωτεΐνες να το πούμε, που είναι τελείως ειδικές για το συγκεκριμένο νεόπλασμα. Και βέβαια αυτές οι πρωτεΐνες ονομάζονται νεοαντιγόνα, δηλαδή αντιγόνα τα οποία δεν έχουμε υπό κανονικές συνθήκες. Φτιάξαμε λοιπόν mRNA εμβόλια κατά 34 η Moderna, κατά 34 τέτοιων μεταλλάξεων. Και το εμβόλιο μαθαίνει, εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών να επιτίθονται μόνο σε αυτά τα 34 νέα στοιχεία, τα νεοαντιγόνα. Προσέξτε, αυτό δημιουργεί πολύ ενδιαφέρουσες συνθήκες θεραπείας. Πρώτον, δεν πειράζει καθόλου τα φυσιολογικά κύτταρα που δεν εκφράζουν τα νεοαντιγόνα, τα καρκινικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι συμβατικές θεραπείες όπως είναι η χημειοθεραπεία έχουν δευτερογενείς δράσεις, τοξικότητα, και πάρα πολλοί ασθενείς δεν την αντέχουν. Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε αυτές τις παρενέργειες. Έχουμε μια πολύ εξειδικευμένη μόνο στα καρκινικά κύτταρα δράση.
0: Και το πιο σημαντικό, οποία η θεραπεία αυτή θα είναι επί της ουσίας εξατομικευμένη, αυτό που ακούμε, δηλαδή τα εμβόλια αυτά θα είναι εξατομικευμένα, θα είναι πάνω στον κάθε ασθενή ξεχωριστά φτιαγμένο ένα εμβόλιο.
1: Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω σαν επόμενο στοιχείο. Τα εμβόλια αυτά, κύριε Κυρκυλή, φτιάχνονται για τον συγκεκριμένο ασθενή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξέρουμε πλέον την υπογραφή, τη γενετική των μεταλλάξεων του συγκεκριμένου ασθενή. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τη νέα θεραπεία? Αφενός η Moderna έκανε ένα εμβόλιο με εναντίον 34 μεταλλαγμένων πρωτεϊνών, και προσέξτε, δεν είναι 34 mRNA, είναι μόνο ένα mRNA. Αυτή είναι η σημαντικότητα της τεχνολογίας, ναι, που περιλαμβάνει και τις 34 μεταλλαγμένες πρωτεΐνες, ναι, αντιγόνα. Και παράλληλα το έδωσε μαζί με ένα αντίσωμα το οποίο υπάρχει ήδη στην αγορά και χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά κακοήθη νεοπλάσματα, ναι, που είναι ένα αντίσωμα που μπλοκάρει τον παράγοντα προγραμματισμένου θανάτου, δηλαδή τον παράγοντα που τυφλώνει τα νοσοποιητικά μας κύτταρα. Οπότε έχουμε διτή δράση. Αφενός μεν αναπτύσσεται μια νοσολογική απάντηση εξειδικευμένη για το συγκεκριμένο ασθενή κατά των καρκινικών και μόνο κυττάρων, αφετέρου δε το ανοσοποιητικό σύστημα διευκολύνεται να μην τυφλωθεί από τον όγκο. Οπότε είναι διπλή η δράση. Θα ήθελα να πω εδώ ένα σημαντικό πράγμα. Πάντα πρέπει να τα λέμε αυτά εμείς που είμαστε στον χώρο της θεραπευτικής. Περιμένουμε από την Moderna τον πλήρη φάκελο των αποτελεσμάτων, των κλινικών αποτελεσμάτων.
0: Θα σας πήγαινα, να μας θυμίσετε λιγάκι και τη διαδικασία. Τώρα είμαστε στην φάση 3, είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα. Τι ακολουθεί μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να παρέχονται αυτά τα εμβόλια στα νοσοκομεία και να τα κάνουν ασθενείς?
1: Ήδη η Moderna ζήτησε να επιταχυνθεί η συμπλήρωση με πολύ περισσότερους ασθενείς της φάσης 3. Αν αυτό ξεκινήσει μέσα στους επόμενους 1 με 2 μήνες και είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι η FDA θα δώσει ο ρυθμιστικός οργανισμός φαρμάκων θα δώσει την έγκριση, πολλαπλασιαστούν πλέον οι ασθενείς που θα έχουν πάρει το εμβόλιο μαζί με το αντίσωμα κατά του PD1 παράγοντα, και τα αποτελέσματα που έχουμε σε 1137 ασθενείς θα είναι πλέον σε πολύ περισσότερες χιλιάδες ασθενείς. Αυτό από τα πρώτα δεδομένα περιμένουμε, επαναλαμβάνω, να δούμε τα πλήρη αποτελέσματα. Τα πλήρη αποτελέσματα, τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, αλλά μας έδωσαν οι δύο εταιρείες τα αρχικά αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα μάλλον θα τα έχουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 1,5 με 2 χρόνια, που σημαίνει ότι αν επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, όλο και περισσότεροι ασθενείς πλέον σε όλο τον κόσμο θα μπαίνουν στην κλινική δοκιμή φάσης 3. Το ίδιο, θυμάστε, έγινε και με τον κορονοϊό και τα εμβόλια mRNA του κορονοϊού, που σημαίνει ότι πλέον αρκετοί ασθενείς σε όλο τον κόσμο θα έρθουν σε επαφή με τη νέα θεραπεία. Να πω εδώ ότι η θεραπεία που αναπτύχθηκε δεν αναπτύχθηκε, για το μελάνομα αναφέρομαι ειδικά, σε αρχικά στάδια του μελανόματος. Χρησιμοποιήθηκαν, κύριε Κυρκυλή, ασθενείς με επιθετικό στάδιο 2, 3 ή και 5. Δηλαδή οι εταιρείες εστίασαν στους ασθενείς που έχουν μικρή πιθανότητα να επιβιώσουν από αυτό το επιθετικό νεόπλασμα, ώστε να έχουν πραγματικά αποτελέσματα, έντιμα αποτελέσματα στην πιο επικίνδυνη μορφή του μελανόματος. Και μέχρι στιγμής αυτά που ξέρουμε από τις ανακοινώσεις τους είναι ότι αυξήθηκε, ελαττώθηκε η πιθανότητα μετάστασης και επανάκαμψης του όγκου μετά το χειρουργείο κατά περίπου 50%. Και βέβαια αυξήθηκε και το προσδόκιμο επιβίωσης στο 70% των ασθενών της πενταετίας, που για μας στον χώρο της φαρμακολογίας είναι ένας ασθενής που αναπτύσσει, ας πούμε, καλή απάντηση σε μια θεραπεία αντινεοπλασματική. Αν ξεπεράσει την πενταετία, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να περιορίσει
0: πλέον, μεγάλη προσοχή,
1: να περιορίσει τον όγκο. Λοιπόν, αυτό
0: μιλάμε για άλματα τα οποία κάνουμε, έτσι. Άλματα τα οποία έχει κάνει η επιστήμη. Νομίζω κανείς δεν θα φανταζόταν πριν από δεκαετίες ότι ένα τέτοιο εμβόλιο θα μπορούσε τόσο γρήγορα να αναπτυχθεί από την επιστημονική κοινότητα. Φαντάζομαι σε αυτό έχει βοηθήσει και η πληροφορική και η τεχνητή νοημοσύνη ενδεχομένως, έτσι, με πιο γοργούς ρυθμούς θα τρέχουν όλα αυτά τα πράγματα.
1: Πολύ σωστά, κύριε Κυρκυλή, αλλά να επισημάνω ότι όλες αυτές οι μεγάλες αλλαγές στη θεραπευτική και των λοιμωδών νοσημάτων, υιογενών νοσημάτων, αλλά και του καρκίνου, οφείλονται σε βαθιά βασική έρευνα που έγινε πριν από 2 τουλάχιστον δεκαετίες.
0: Και αυτό τότε είναι πολύ σημαντικό. Μπήκαν τότε οι βάσεις, ναι.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι η βασική έρευνα δεν είναι μόνο έρευνα περιέργεια στο αχιλλέα του γραμπάνι να κάνει τη δουλειά του σαν ερευνητής. Έχει αναφορά στη δημόσια υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων παγκόσμια.
0: Δεν το συζητάμε. συζητάμε. Αν αυτά που μας λέτε πάρουν σάρκα και οστά και έχουμε πράγματι τα πρώτα εμβόλια κατά αυτών των μορφών καρκίνου, με τις οποίες μορφές καρκίνου παλεύει πάρα πολλοί κόσμος και εδώ στην Ελλάδα σε αιτήσια βάση, θα έχουμε μια αναδιαμόρφωση σίγουρα της σχέσης μας και με τη ζωή και με αυτή την πολύ δύσκολη νόσο, τον καρκίνο. Μακάρι τα καλύτερα να είναι μπροστά μας. Αυτόν πολύ ευχαριστώ.
1: Να πω ένα
0: και να κλείσουμε αυτό πολύ σύντομα.
1: Ελπιδοφόρο μήνυμα, κύριε Κυρκυλή. Ναι. Για τους συμπολίτες μας που ταλαιπωρούνται από κακοήθη νεοπλάσματα. Όταν ήμουνα στη σχολή, το προσδόκιμο, πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης των νεοπλασμάτων πριν από 40 χρόνια ήταν 25%. Τώρα αυτό το προσδόκιμο γενικά για τα νεοπλάσματα πλησιάζει στο 78%. Έχουν γίνει τεράστιες προόδοι από την έρευνα και αυτό θα συνεχιστεί ώστε να κάνουμε τον καρκίνο μια χρόνια νόσο που δεν θα σκοτώνει, με την οποία μπορούμε να ζούμε όπως άλλες νόσοι, όπως είναι η υπέρταση, όπως είναι τέτοιου είδους προβλήματα, χωρίς όμως να μας σκοτώνει.
0: Θα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη αυτή για την ανθρωπότητα. Μακάρι να είμαστε εδώ, να είμαστε γεροί, δυνατοί και εγώ και εσείς και να τα ξαναπούμε όταν θα συμβεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γραβάνη.
1: Και εγώ ευχαριστώ, καλά. Κύριε Κυρκυλή. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Χιλιάς Γραβάνης, καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κλείσαμε. Φεύγουμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Σπύρος Μάλης. Καλό πρωί σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Σας αγαπάμε όλους. Και τον Αύγουστο. Και την Αυγούστα.
1: Ιούδα και Ιουδίθ είναι σήμερα.
0: Ωραία μου, Ιούδας. Όχι ο... αυτός που φιλούσε υπέροχα, ο άλλος. Γιορτάζει η Βάσα, η Βάσα.
1: Τη Αγία Βάσα. Μαρτύρων Βάση και των τέκνων αυτή. Αγαπίου, Θεογνίου και Πιστού.
0: Η Αγία Βάσα. Το πανέμορφο εκκλησάκι στον κάμπο. Που όπως και όλα τα εκκλησάκια, όλες οι εκκλησίες μικρές, μεγάλες στον κάμπο, δεν έχουν αγιογραφίες μέσα. Όχι, εικόνες έχουν γεωγραφίες στους τοίχους, δεν είναι γεωγραφημένα, διότι υπάρχει μια άποψη που λέει ότι μιμούνταν τις καθολικές εκκλησίες εκεί στην περιοχή Φραγκοβούνη.
1: Λόγω Γενοβέζων.
0: Λόγω Γενοβέζων, ναι. Το άλλο, η άλλη εξήγηση είναι ότι λόγω τσουμπνιάς των καμπούσων. Δεν...
1: Μα οι καμπούσοι δεν ήταν εύποροι.
0: Είπα εγώ, δεν ήταν εύποροι. Άλλο η ευπορία, άλλο η τσιγκουνιά.
1: Συνήθως όταν είσαι εύπορος θέλεις να το δείχνεις στην εκκλησία.
0: Ναι, καλά. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα στους ναυτικούς μας, καλημέρα στους επισκέπτες μας που ακόμα είναι εδώ και δεν έχουν φύγει. Καλημέρα και σε όσους θα φύγουν, για όσους θα μείνουν εδώ, εμείς θα μείνουμε παιδιά.
1: Πού να
0: πάμε. Σαν σήμερα προλάβω να τα πω, γιατί μετά 1974 με κατεύθυνση Πειραμά και Παρπαριά το ένα μέτωπο και την Αγία Μαρκέλα το

0: σήμερα, αύριο, μεθαύριο και τη Δευτέρα. Δηλαδή αυτές τις 4 μέρες προβλέπονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Σύμφωνα με τις προβλέψεις θα φτάσουμε τους 39 βαθμούς σήμερα την Κυριακή και τους 40 τη Δευτέρα. Μέγιστη λέμε, έτσι. Δεν είναι βέβαια η μέγιστη που έχει καταγραφεί μήνα Αύγουστο, γιατί είχαμε φτάσει τους 41,6 3 Αυγούστου του 21. Το θυμάσαι? Μπα. Τώρα βέβαια δεν έχουμε 3 Αυγούστου. Έχουμε 21. Έχει πάει λιγάκι πιο πίσω το
1: η ζέστα. Θάλασσα έχει, παιδιά.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Μια φορά μπαίνεις μέσα και
0: όπως αρέσεις. Επίσης είναι σημαντικό ότι διατηρείται σε υψηλά επίπεδα η υγρασία παρά τη ζέστη.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό και σήμερα είμαστε νομίζω στο κίτρινο. Κάτσε να το τσεκάρω.
1: Δεν μας πειράζει εμάς το χρώμα εμένα.
0: Ναι, είμαστε στο κίτρινο.
1: Δεν με ενδιαφέρει το χρώμα.
0: Χθες ήμασταν στο μπλε, σήμερα είμαστε στο κίτρινο. Αύριο κάπου εκεί θα είμαστε. Παρά ξαναλέω τη ζέστα.
1: Καλημέρα και στους κατοίκους και τους εργαζομένους πέραξ, πέριξ του αεροδρομίου και των περιχώρων εκεί.
0: Τι?
1: Που τίποτα.
0: Μυρίζει.
1: Ζέστη, υγρασία
0: και μπόχα.
1: Σκόνη και σκατήλα.
0: Εντάξει.
1: Τέσσερα πράγματα μαζί, αδέρφια.
0: Είναι λίγο
1: συνδυασμός. Μυροβόλ.
0: Αντέχουν όμως.
1: Άρα γεροί οργανισμοί.
0: Είμαστε γεροί κράση.
1: Τώρα γεροί οργανισμοί. Και κυρίως έλεγχος και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών πάσης φύσεως και εξουσίας. Πάσης φύσεως και εξουσίας. Από την υγειονομική υπηρεσία μέχρι την περιφέρεια, η οποία δεν έχει ακόμα φτιάξει τα φανάρια στη Φάρκινα. Πόσες μέρες.
0: Πρέπει να έχουμε κλείσει μήνα.
1: Να μετράμε και εκεί μέρες. Δεν φτάνει που μετράμε τα λεωφορεία.
0: Α, στα λεωφορεία.
1: Δεν φτάνει που μετράμε.
0: Τις έχω προσφορές τις μέρες.
1: Έτσι.
0: Είναι 375 μόνο.
1: Καμάρια μας, έχετε τα νησιά, το νησί χωρίς συγκοινωνία στα χωριά, πλην της Βολισσού και των Καρδαμπίλιων που θα
0: μπει 1η Σεπτέμβρη.
1: Θα μπει. Όσοι έχετε πρόβλημα στα νοτιόχωρα, μπορείτε να πάρετε τα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δημοχείου και να πηγαίνετε στο κόσμο.
0: Έχει κάτι στην πλατεία, αλλά δεν ξέρω, λειτουργούν.
1: Όχι, έχει κάτι. Έχει παντού. Είναι Αύγουστο. Θυμάται κανείς τις φανφάρες, τα όσα λέγανε, τα λεφτά που δώσανε? Αύγουστο μήνα δεν έπρεπε να υπάρχει ούτε για δείγμα.
0: Μα δεν λειτουργούν.
1: Όλα είναι.
0: Θα ερχόταν η εταιρεία να τα φτιάξει.
1: Μπράβο, όλα είναι σταματημένα.
0: Το ίδιο έγινε και στη Μυτιλήνη.
1: Αύγουστο μήνα.
0: Φταίνουμε με μόνο εμείς.
1: Ναι, ναι. Σταματημένα όλα. Λοιπόν, η επόμενη φάση είναι να τα δείτε πεταμένα σε κάτω ζεχαντάκια μέσα γύρω-γύρω. Κάτι όπως το δημοτικό κήπο σε 6 μήνες από την ημέρα που θα ανοίξει. Αν ανοίξει ποτέ.
0: Σταμά. Μη γρουσουζεύεις. Φαουδιά πάλι πρωί-πρωί.
1: Όχι ρε παιδί μου, όλα βαίνουν καλό. Όλα είναι μια χαρά.
0: Έχουν μικράνει μέρες.
1: Τα είπε και ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστικών Παραγωγών χθες από εδώ. Λέει οι θεσμικοί φορείς και λοιπά θα πάρουν θέση.
0: Έπρεπε πριν, τώρα τελείωσε.
1: Ναι, τι να πάρουν, πού να πάρουν θέση? Αφού μας γράψανε κανονικά.
0: Πήραμε.
1: Λοιπόν, αυτοί δεν καταλαβαίνουν.
0: Αλλά δεν μας άκουσαν.
1: Δεν καταλαβαίνουν αυτοί. Αυτοί καταλαβαίνουν μόνο να στέλνουν τα ΜΑΤ, να δίνουν ξύλο, να τρώνε ξύλο. Δεν είναι πολιτικά, έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι προβληματικοί. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι η ένδυση μας στεγοπαραγωγών πρώτα απ' όλα, σε τους υπόλοιπους φορείς και τα τσιμπράκαλα τα υπόλοιπα. Η Ένωση η ίδια, ο οικονομικός οργανισμός που ζει τη Χίο, τα νοτιόχωρα και την υπόλοιπη Χίο, τη ζει η ναυτιλία, με τη σειρά η ναυτιλία και η παρούσα και η παρελθούσα συντάξεις. Η ναυτιλία και η μαστίχα. Αυτό που πρέπει να κάνει η Ένωση είναι να τεκμηριώσει επιστημονικά το γεγονός ότι οι ανεμογεννήτριες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην παραγωγή. Θέλει επιστημονική εξήγηση και ανάλυση με οικονομικά στοιχεία, με στοιχεία κλιματολογικά, με επιστημονικά δεδομένα, ώστε να μην μιλάμε στον αέρα.

0: αέρα, να μην δαιμονοποιούμε, να μην γενικεύουμε και να στοχεύουμε σωστά. Και άσε, κύριε Ποδέ της Ένωσης Μεσοκοπαραγών, άσε τους υπόλοιπους φορείς, τους βλέπουμε. Έχουν σκοτωθεί στη δουλειά. Αφού τέλος του μήνα όλοι αυτοί δεν θα πάνε να πάρουν το μισθό τους. Δεν δουλέψαμε, λέει. Δεν κάναμε τίποτα. Τι να πάνε να πάρουμε μισθούς. Το δημόσιο κταίο άνοιξε, άλλαγε.
1: Από τώρα.
0: Ρωτάω. Όχι, όχι, έτσι, όχι. Μην πιέζεστε, αδέρφια, μην πιέζεστε.

0: Το ιδιωτικό κτίριο πάντως λειτουργεί κανονικά και το τηλέφωνο του είναι 2271-08-1919 για να περάσετε το όχημά σας, να μην κινδυνεύετε με κάποιο πρόστιμο και το κυριότερο, γιατί δεν είναι το πρόστιμο, αν και εμείς μόνο με προστήματα καταλαβαίνουμε, ναι. Το κυριότερο πρόστιμα, ναι. Το κυριότερο είναι να κυκλοφορούμε με ασφάλεια και εμείς και οι γύρω μας, έτσι.
1: Έτσι.
0: Και παιδιά, προσοχή. Ακόμη τα οχήματα είναι πολλά στην ίσο και χρειάζεται προσοχή.
1: Την ακούσαμε τη Γιάννα χθες το πρωί.
0: Και δεν είναι. Έχουν συμβεί πάρα πολλά τροχαία.
1: Δεν μόνο τη Γιάννα, τώρα όλο τον κόσμο.
0: Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι δεν είχαμε κάποιο θανατηφόρο.
1: Άλλο, παιδιά, αυτό. Το θανατηφόρο είναι κάτι άλλο.
0: Αλλά δεν πάβουν και τα τροχαία να ταλαιπωρούν όμως όσοι εμπλέκονται.
1: Καθημερινά έχουμε καθημερινά τροχαία. Είναι θέμα μόνο τύχης του διδασκοδοθηκε άνθρωπος. Καθημερινά στο νοσοκομείο γίνεται ο χαμός με τροχαία ατυχήματα. Όλα αυτά είπαμε, ελαφρύ τροχαίο. Πέφτει ο άνθρωπος, πάει τη λεκάνη του, ελαφρύ τροχαίο. Ένα χρόνο αυτός θα είναι στο κρεβάτι. Τα μάτια μας 14 λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς δεν βοηθάει κανείς άλλος πλην της τροχίας, η οποία πραγματικά έδωσε εξετάσεις το καλοκαίρι και νομίζω πολύ καλές και βοήθησε πολύ το κυκλοφοριακό. Όλα τα υπόλοιπα είναι στον αυτόματο. Εχθές είδαμε και τηλεοπτικό σε ένα ρεπορτάζ που έκανε η Βαγγελίτσα Αμέντα την κατάσταση του κτήματος Χορέμη. Έτσι, του κτήματος Χορέμη.
0: Είναι μέρος του κτήματος.
1: Του χώρου, ναι.
0: Που δόθηκε για χρήση στάθμευσης οχημάτων στο Δήμο Χιο. Ενοικιάστηκε μάλλον από το Δήμο.
1: Και ενοικιάστηκε, θυμάμαι επισταματικά. Θυμάμαι πολύ καλά.
0: Το θυμάσαι.
1: Βεβαίως.
0: Θυμητικό κι εσύ.
1: Θυμάμαι. Άσε τον Κάρματζη τώρα. Ο Κάρματζη ό,τι έκανε τσάπα τα κάνε. Θυμάμαι την αντίδραση της οικογένειας τότε, η οποία είχαν πει ότι το νοικιάζουμε με συγκεκριμένους όρους. Οι όροι ήταν: θα ποτίζετε τα δέντρα, θα φωτίζετε το χώρο, θα φτιάξετε εκεί ντουβαράκι, θα κάνετε αυτά εκεί, θα κάνετε αυτά. Ναι, του τα είπε ο Κάρματζης όλα, ναι. Άλλαξε η δημοτική αρχή, ήρθε ο Μαλαφής, άντε γεια. Τα δέντρα ξεραθήκανε, είναι εξαιρέσει οι αμυγδαλιές. Ένα ιστορικό κτήμα, ένας χώρος ο οποίος νοικιάστηκε. Τώρα αύριο μπορεί να μην είναι νοικιαστή, δεν κατάλαβα. Πρέπει δηλαδή να ρημάξει, επειδή νοικιάστηκε στο Δημοχείο. Δεν πρέπει να φροντίζει. Καλά, δεν φροντίζει το πράσινο. Εχθές έβλεπα τους κατοίκους εκεί, τους μαγαζάτορες, τους που είχαν τα ποτιστήρια και ποτίζανε τους θάμενους στο πάρκο Αντρέα Παπανδρέου. Έχει χαλάσει, λέει, το αυτόματο πόντισμα. Το έχουμε πει, λέει, στο Δήμο. Δεν και εκεί. Μηδέν από μηδέν. Το θυμάμαι. Μηδέν. Πολλά πάλι πιάσαμε, ρε γαμώτο. Να τα πρώτα μηνύματα, παιδιά. Διαφημίσεις να τα βάλουμε σε μια σειρά.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
14: Και αγοράζουμε χαρτιά κουζίνας, χαρτιά υγείας, οτιδήποτε έτσι χαρτικό για υγιεινή κλπ. Του λείπα. την τοπική βιοτεχνία. Από τις λίγες που απέμειναν σε αυτό το νησί. If I told you things I did before, told you how I used to be. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε την εκπομπή μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα.
12: Γιατί?
14: Θα πει σε παίρνει τηλέφωνο τώρα.
12: Έλα, έλα τώρα. Εγώ... Μα ούτως έρθει η εκπομπή για τους ακροατές, γίνεται για μας.
14: Έλα, ναι. Εμείς κάνουμε την εκπομπή.
12: Καλημέρα, κύριε Γιώργο Μισετζή.
14: Να τώρα, ο πρώτος.
15: Καλή σας μέρα από τα Αυγόνιμα. Εδώ έχουμε 5 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία πάντα. Γιατί άκουγα παράπονα το πρωί για τη ζέστη. 500 μέτρα υψόμετρο είναι χοντρικά 5 βαθμοί λιγότεροι. Είμαστε δηλαδή, αν και εγώ είμαι υποχρεωμένος να κατέβω στη χώρα σήμερα, αλλά γενικά είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
12: Με το λεωφορείο θα κατέβετε?
15: Με το γιο ταχύ αναγκαστικά. Δυστυχώς.
14: Γιατί δεν έχει λεωφορείο?
12: Το ζητάνε οι πελάτες σας ή όχι?
15: Δεν μπορούμε να σταυρώσουμε πελάτη χωρίς να έχει νοικιάσει αυτοκίνητο. Βεβαίως και το ζητάνε κάποιοι. Τηλεφωνούν κάποιοι και λένε θα έρθω με το λεωφορείο. Λέω, μα ξέρετε, δεν υπάρχει λεωφορείο. Δεν μπορείτε να έρθετε. Ούτε στη θάλασσα μπορείτε να πάτε.
14: Δεν διανοείται ξένος άνθρωπος ότι δεν υπάρχει συγκοινωνία. Δεν το διανοούνται, γιατί είναι μέσα στην κουλτούρα του η συγκοινωνία η δημοσία. Δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι.
15: Και έρχονται ξένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δίπλωμα αυτοκίνητο. Οι οποίοι στις χώρες τους έχουν μάθει να ταξιδεύουν μόνο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και έχουν και ένα ποδήλατο.
14: Μάλιστα.
15: Υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι.
14: Ναι, ναι.
15: Και δυστυχώς αυτούς τους πελάτες στα χωριά τους χάνουν αναγκαστικά.
14: Γιατί...
15: Λοιπόν, εγώ σας τηλεφώνησα για όσα είπε χθες ο κύριος Κάβορας, για τον οποίο εγώ σιώτης είμαι ευγνώμων, που υπάρχει ένας αναγνώστης και γνώστης των νόμων και των νομοσχεδίων, και μας διαφωτίζει τόσο καλά. Θέλω να αναφερθώ σχετικά με την ερημοποίηση την οποία είπε, την οποία την προκαλούν και οι ανεμογεννητές, και θα σας πω κάποιες επιτόπιες παρατηρήσεις, οι οποίες είχαμε κάνει με το μέγα ύμνηστο Παντελή Σαγιάρη. Υπάρχει ένα φυτό, το οποίο λέγεται σκυλοκρεμίδα. Φαντάζομαι το ξέρετε, σε κάποια χωριά στη Βόρεια Αιχή, όπως τα Καρδάμιλα, το δίνουν και σαν δώρο, γούρι την πρωτοχρονιά. Η σκυλοκρεμίδα είναι εύκολο να τη δει κανείς. Είναι ένα φυτό το οποίο τώρα αυτή την εποχή βγάζει ένα ψηλό λιγνό λευκό κατάλευκο ανθάκι, πάρα πολύ όμορφο. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημάδι, σύμφωνα με όσα είχαμε παρατηρήσει και μου είχε διδάξει ο Παντελής, είναι ένα σημάδι ερημοποίησης της γης. Προσέξτε.
12: Η σκυλοκρεμίδα,
15: Η σκυλοκρεμίδα, ναι. Προσέξτε τώρα. Είχαμε παρατηρήσει σε περιοχές κάτω από τις ανεμογεννητρίες, στο Μελανιός και στη Βόρεια Χίο, ότι ούτε σκυλοκρεμίδα φυτρώνει. Η οποία είναι ένα ξερικό πράγμα, ένα ξερικό φυτό.
14: Δεν θέλει νερό καθόλου. Γιατί...
15: Ορίστε.
14: Δεν θέλει νερό καθόλου, λέω.
15: Ναι, ναι, ναι, ξερικό. Μεγαλώνει το άνθος του τώρα για να διαιωνιστεί το είδος, να βγάλει σπόρο, και βγάζει φύλλα τα οποία διατηρεί όλο το χειμώνα. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι κάτω από τις ανεμογεννήτριες δεν υπάρχει ούτε αυτό, λόγω αυτής της ξύρανσης την οποία προκαλούν οι ανεμογεννήτριες και την οποία πολύ σωστά εχθές αναφέρθηκε ο κύριος Κάβουρας. Ξεραίνει τα πάντα. Ο αέρας, είπες εσύ και άλλοι νομίζω για ένα πιστολάκι. Φαντάσου, βαθάς λοιπόν ένα πιστολάκι, κρύο αέρα, όχι ζεστού αέρα. Δημιουργεί και ζεστό αέρα, διότι σαν ανεμογεννήτριες παράγεται πάρα πολύ ψηλή
14: θερμοκρασία. Δεν μου λες τώρα, ρε Γιώργη, δεν μου λες κάτι, έτσι για να μιλάμε λίγο πιο... Αυτοί, ρε φίλε, που τα ψηφίζουν αυτά τα πράγματα, γιατί αυτό πρέπει να το αποδείξουμε και επιστημονικά, αυτά τα οποία είσαι εσύ πολύ σωστά, οι παρατηρήσεις σου, αλλά θα σου πει κάποιος, α, εσύ δεν είσαι φίλε επιστήμονας, είσαι ξενοδόχος. Λοιπόν, οι επιστήμονες μπορούν να μας απαντήσουν για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ρωτάω λοιπόν, αυτοί που τα ψηφίζουν δεν ξέρουν ότι μόλις πάνε να βάλουν την πρώτη ανεμογεννήτρια θα φάνε το ξύλο της αρκούδας? Δεν θα πάνε ότι ο χορούς οι οποίοι ζουν από το μαστίκι να τους κάνουν μαύρο στο ξύλο? Ρωτάω εγώ, είμαι απλός άνθρωπος που αναρωτιέμαι. Τι θα κάνουν, θα φέρουν τα ΜΑΤ για να τα βάλουν? Δηλαδή, γιατί δημιουργούν αυτά τα προβλήματα, ρε φίλε? Γιατί?
15: Γιάννη, φαντάζομαι ναι, πιθανότατα το ξέρουν. Όμως πρέπει να ξέρεις και εσύ, και είμαι βέβαιος ότι το ξέρεις και όλος ο κόσμος, ότι τα συμφέροντα είναι τεράστια γύρω από τις ανεμογεννήτριες. Και όλο αυτό το χρήμα που διακινείται γύρω από τις ανεμογεννήτριες, με συνενόχους στις τράπεζες και όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτές τις επενδύσεις, είναι τεράστια τα συμφέροντα. Θα σας πω και ένα παράδειγμα μιας άλλης ρύπανσης των ανεμογεννητριών. Μελανιός. Το χωριό, το ξέρουμε, μας τα είχε πει ο καθηγητής μας ο Φραγκομίχαλος, το χωριό εγκαταλείφθηκε λόγω των ανεμογεννητριών. Και λόγω των ανεμογεννητριών.
14: Όχι μόνο γι' αυτό, γιατί και τα άλλα χωριά.
15: Για να είμαστε δίκαιοι. Τι έκανε λοιπόν η ΔΕΗ ανανεώσιμες. Η δική μας εταιρεία, η πήγε και κατάχωσε τις τσιμεντένιες βάσεις των 9 ανεμογεννητριών που είχε, έφτιαξε νέες βάσεις, τις κατάχωσε, δηλαδή τις άφησε εκεί, δεν έκανε καμία περιβαλλοντική αποκατάσταση, σκέπασε από πάνω δηλαδή τις βάσεις των 9 ανεμογεννητριών και έκανε τρεις άλλες μεγαλύτερες, γιατί δεν συμφέραν, λέει, οι παλιές, ήταν και μακριά να πηγαίνουν συντηρητής κτλ. Έτσι. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν αν η δική μας, η κρατική εταιρεία, μας προστατεύει κατά
14: κάποιο. Χώρια ότι έβαλε φωτιά 5-6 φορές εκεί πέρα.
15: Είναι τα συμφέροντά μας η κρατική εταιρεία. Φαντάστε, αφού η κρατική εταιρεία λειτουργεί έτσι, πόσο άσχημα θα λειτουργήσει ο ιδιώτης.
14: Δεν μ' άκουσες, λέω, πέρα από αυτό που είπες, έβαλαν και 5-6 φορές φωτιά εκεί πέρα.
15: Έχεις δίκιο. Έχει πολλές φωτιές και στα απομακρυσμένα σημεία, δυστυχώς.
14: Συν την τελευταία φωτιά στη Βοδισσό από πάνω. Τελευταία φωτιά
12: πάνω την
14: Πισπιλούντα.
15: Βέβαια,
14: η οποία την είχε βιντεοσκοπήσει η Κούρτου Μουσουρούλη, τα είχε βιντεοσκοπήσει.
12: Και βγήκε και το πόρισμα της πυροσβεστικής και είπε ότι ήταν από το δίκτυο ανάμεσα από ανεμογεννήτρια και...
15: Και ξέρετε τι διάβαζα χτες στην καθημερινή της Κυριακής, είχε ένα φάκελο στην πρώτη-τελευταία καθημερινή, δεν προλαβαίνω να τη διαβάσω τώρα το καλοκαίρι και τη διαβάζω σε μια ημέρα που θα έχω μια ανάπαυλα. Πάνε, λέει, με τους πραγματογνώμονες στα συλλεργεία του ΔΕΔΙΕ για να εξαφανίσουν στοιχεία. Τα διάβαζα εχθές στο άρθρο της Καθημερινής που αναφερόταν στις γνωματεύσεις ειδικών εμπειρογνωμόνων και στις γνωματεύσεις πυροσβεστικής για τις αιτίες της φωτιάς. Οι οποίες αιτίες φωτιάς λόγω βραχυκυκλωμάτων κλπ. Έχουν προκαλέσει το 75% της καταστροφής των δασών.
14: Λοιπόν, δηλαδή, Γιώργη.
15: Δηλαδή μετρήθηκαν οι ζημιές στα δάση, στη φύση, το 75% προήλθε από τις ανεμογεννήτριες και από το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ.
14: Ευχαριστούμε
15: δυστυχώς,
14: πολύ.
15: Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ.
14: Καλημέρα.
16: Εγώ ξαναλέω τώρα, η Ένωση μας Εργοπαραγωγών πρέπει να...
12: Να διευκρινίσουμε βέβαια το εξής, ότι δεν είμαστε κατά των ανεμογεννητριών και των ανανεώσιμων πηγών.
16: Ούτε είμαστε κατά, ούτε γενικεύσεις είναι. Εδώ θέλεις...
12: Είναι νησί.
16: Θέλει επιχειρήματα συγκεκριμένα.
12: Είναι ένας μικρός τόπος, πρέπει να παίρνονται όλα υπόψη.
16: Είπε κάτι ο Γιώργης. Λοιπόν, παιδιά, η μαστίχα δεν υποτιμώ τίποτα, προς Θεού, έτσι. Δεν είναι πήγαμε στην Πισπιλούτα και βάλαμε μια ανεμογεννητρία. Δεν είναι πήγαμε στο Μελανιός. Η μαστίχα σημαίνει ζωή. Σημαίνει ανάπτυξη. Δεν είναι μόνο το τι λεφτά φέρνει. Είναι τι λεφτά φέρνουν αυτά τα λεφτά που φέρνει. Και όλο αυτό το κύκλωμα το οποίο κινείται γύρω από τη μαστίχα. Όποιος λοιπόν θα αγγίξει τη μαστίχα, θα του κοπεί το κουλό του από τον άκουνα. Να το έχουν καθαρό αυτό όσοι σκέφτονται πολιτικά το μέλλον του τόπου. Έτσι, και αν θέλανε να μην τα λέμε αυτά, είχαν συγκεκριμένες προτάσεις τεκμηριωμένες, οι οποίες λέγανε ότι χωροταξικά θα πρέπει να σεβαστούν αυτή την παραγωγή. Δεν το κάνανε. Άρα τι θέλουνε? Σύγκρουση.
15: Ο επόμενος Καπαδόκης.
12: Μετά τις διαφημίσεις.

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Στο γραφείο των τηλετών του Γεωργίου Μαστοράκη ενημερώνει ότι τα γραφεία του είναι πίσω από το Μύριο. Θα βρείτε το Γιώργη και την Τίνα μόνο να συνεννοηθείτε. Είναι πίσω από το Μύριο, εκεί που είναι λάμπουν οι χώροι από την καθαριότητα, οι δρόμοι κλπ. Κλπ. Μυρίζει σαπούνι και
1: σαπούνι.
0: Καθαριότητα. Λοιπόν, ναι. Ποιος είναι πάλι?
1: Ανοίξαμε θέμα με τις αναμογγελίες για δεύτερη μέρα.
0: Δεν έχουμε θέμα εμείς. Αυτά ανοίγουν
1: μόνα τους. Ναι,
0: χορηγός της κυβέρνησης. Μας χορηγεί η κυβέρνηση.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο Αμπαζή.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Μυτιλίνη.
2: Ναι, είχαμε την παρουσίαση του βιβλίου «Ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί» στην ιστορική Αγία Σο.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Ήταν να γίνει και το Περιφερειακό Συμβούλιο χθες, αλλά λόγω του θανάτου του Δημάρχου των Φούρνων πάει για την άλλη εβδομάδα. Αλλά επειδή, αγαπητοί μου φίλοι, είναι θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο το ειδικό χώρο ταξικό και επειδή πολύ σωστά σκέφτεστε και τοποθετήστε, νομίζω ότι το ζήτημα χρειάζεται άμεση δράση και μιλάω για τα μαστιγόγορα, τα οποία αποτελούν κατά τη δική μας τη γνώμη ένα ιστορικό πολιτιστικό κέντρο το οποίο δυστυχώς δεν έχει αξιοποιηθεί ποτέ μέχρι σήμερα. Απλά λόγια ακούγονται για τα χωριά μας και για τη μαστίχα και για διάφορα άλλα ζητήματα. Πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα και οι συνεταιρισμοί και η Ένωση Μαστιγοπαγών και τα τοπικά συμβούλια σε μια μεγάλη λαϊκή συνέλευση που θα πρέπει να βάλει πάγο στα σχέδια. Εμείς εδώ και 3 χρόνια έχουμε βγάλει ανακοίνωση και έχουμε θέσει το θέμα. Καταλαβαίνετε ότι δεν παίζουμε με τέτοια ζητήματα και δεν έχουμε αβεβαιότητες ή αν θέλετε θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε στο βάθος του χρόνου. Τώρα χρειάζεται να μπει πάγος σε όποιες σκέψεις κάνουν τα μονοπόλια προκειμένου να καταστήσουν αυτές τις καταστροφές για το περιβάλλον της Νότιας Χίου αλλά και γενικότερα για τη Χίο. Θα ήθελα επίσης να μου δώσετε δυνατότητα να πω 2 λόγια για την ανακοίνωση χθες που έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Βουρλής για το Μιλιγκά.
1: Έχετε κάτι ανοιχτό και παίζει από κάτω. Θα ήθελα να το κλείσετε.
2: Θα απομακρυνθώ λίγο γιατί...
1: Ναι, αν είναι... ακούτε μέσω διαδικτύου, ακούτε ραδιόφωνο.
2: Ναι, ναι, γιατί ναι. Δεν σας κάνω κάθε πρωί σας απολαμβάνω.
0: Σε τσάκωσε.
2: Είναι, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα έργο που το θέλαμε και το επιδιώκαμε εδώ και χρόνια στο νησί και εγώ και ως δάσκαλος της περιοχής Καδαλαγκάδας βίωσα και βίωνω όλες αυτές τις καταστάσεις με τις δυσκολίες στο οδικό δίκτυο. Όμως εδώ πέρα μπαίνει ένα θέμα επιτάπητος και δεν πρέπει να το δούμε ελαφριά την καρδία ή θα το συζητήσουμε γενικά. Είναι ένα έργο μεγάλο. Ο κ. Περιφερειάρχης είχε την εντυμότητα σε συνέντευξή του να πει ότι είναι ένα έργο που θα έχει βάθος χρόνου 4 με 5 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να νεκρώσουμε τη βορειοανατολική Χίο. Μιλάμε για τα χωριά από Σικιάδα μέχρι Καμπιά. Είναι ένα θέμα που πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Και εγώ καλώ τον κύριο Περιφερειάρχη και τον Περιφερειάρχη που έρχεται την Κυριακή για πολλές μέρες στο νησί μας να γίνουν λαϊκές συνελεύσεις στα χωριά. Να γίνουν συσκέψεις των τοπικών συμβουλίων, όπου εκεί πρέπει να μπει επιτάπητος το θέμα. Τι κάνουμε με την επικοινωνία των κατοίκων σε καθημερινή βάση για τα καθημερινά και τα πιο απλά. Και εγώ βάζω 2 παραμέτρους, είναι πάρα πολλές. Η πρώτη παράμετρος είναι το θέμα της υγείας. Δεν μπορεί ένας που θα πάθει καρδιολογικό επεισόδιο να πάει μέσω πηκιούς ή να προσπαθεί να επιβιώσει μέσω έπους.
1: Ποια πρόταση κάνετε, πείτε μας.
2: Θα καταλήξω, Ειρήνη, σε 2 δευτερόλεπτα.
0: Ωραία.
2: Το δεύτερο είναι τα παιδιά μας δεν μπορούν να πηγαίνουν κάθε πρωί μέσω έπους στο γυμνάσιο και το λύκειο του Βροντάδου. Και το τρίτο, δεν μπορούμε να σκοτώσουμε τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή Παντικιού, Λαγκάδα, Καρδαμήλων και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι η εμπειρία του 1993 αποτελεί έναν οδηγό. Όπου το έργο εξελισσόταν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε έκλεινε στις 9 η ώρα το πρωί αν έκλεινε ο δρόμος και μέχρι το μεσημέρι εκτελούνταν εργασίες δηλαδή μέχρι τις 4 η ώρα και υπήρχε η δυνατότητα να υπάρχει διέλευση εάν υπήρχε κάποιο σοβαρό αναγκαίο μέσο να περάσει προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα. Δεν μπορούμε να πάμε σε κλείσιμο του δρόμου. Καταλαβαίνετε ότι οι επιχειρήσεις, η υγεία, η παιδεία και ούτω καθεξής θα οδηγήσουν σε απονέκρωση των χωριών και οι τελευταίοι κάτοικοι θα φύγουν.
0: Οφείλουμε...
2: Μιλάμε για μεγάλες ηλικία κατοίκους. Άρα λοιπόν πρέπει ο κύριος Περιφερειάρχης που έρχεται την Κυριακή στη Χιό, πρέπει να γίνει μια ειδική σύσκεψη, πρέπει να πέσουν στο τραπέζι σκέψεις και προτάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές, μέχρι και παντόφλες, τα βαπούρια εννοώ, μπορούν να υπάρχουν, στα οποία να μεταφέρουν από το Παντικιώσι, από τη Λαγκάδα μέχρι τη Βρύση αυτοκίνητα, ανθρώπους κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις.
0: Ναι,
2: τώρα,
0: ναι.
2: Δεν είμαι εγώ ειδικός, ούτε εγώ θα λύσω το ζήτημα από μόνο. Εγώ όμως, επειδή ζω τα χωριά, έχω αυτή την αγωνία και αυτό το προβληματισμό. Και το τελευταίο...
1: Ειδικά αν πάει και σε τόσο βάθος χρόνου.
2: Μα είχε την ετοιμότητα ο κ. Περιφερειάρχης να το πει σε συνέντευξη. Υπάρχει ιδέα σε συνέντευξη στην αλήθεια. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Ούτε μπορούμε να πούμε σε μια νύχτα, όπως είπε ο κ. Γουρλής, θα το δούμε πώς θα υπάρχει επικίνδυνο. Δεν υπάρχει θα το δούμε.
0: Έτσι, έτσι,
2: διότι εδώ πέρα έχει να κάνει με τη ζωή των συμπολιτών μας. Και το τρίτο που θέλω. Ναι, πέστε.
0: Τίποτα. Λέω ότι πολύ σωστά σκέφτεσαι. Δεν πρέπει να ξεκινήσει το έργο αυτό αν προηγουμένως δεν έχει λυθεί το θέμα της επικοινωνίας.
2: Γιάννη, για να είμαστε ξεκάθαροι, το έργο πρέπει να γίνει. Είναι πολύ σοβαρό.
0: Δεν λέω να μην γίνει.
2: Έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές.
0: Λέω ότι
2: και
0: πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με λύση προβλήματος.
2: Γι' αυτό το θέτω καλοπροαίρετα και όχι στο να μην προωθηθεί το έργο, διότι είναι κάτι που το πάλεψα και το παλεύα και το παλεύω μέχρι σήμερα. Και το τρίτο, Γιάννη, είναι ένα πολύ σημαντικό. Την Κυριακή κάνει ο σύλλογος του Κοφινά μια εκδήλωση για το λευκοκομείο. Νομίζω ότι και εσείς έχετε βάλει το χέρι σας προς μια θετική προοπτική. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η καταστροφή αυτού του να πω ιατρικού, να πω τι άλλο, δημιουργήματος που υπήρξε εδώ και αιώνες, να καταστρέφεται καθημερινά. Πρέπει να πιέσετε κι εσείς, πρέπει να απαιτηθεί από τον Περιφερειάρχη να δοθεί άμεσα λύση στην προστασία του χώρου, αλλά και πολύ περισσότερο να προχωρήσει η αρχιτεκτονική μελέτη, ούτως ώστε επιτέλους να προλάβουμε να δούμε την ύπαρξη και τη συνέχιση αυτού του δημιουργήματος της ανθρώπινης σκέψης και της ιατρικής. Αυτά τα τρία θέματα, υπάρχουν και άλλα, αλλά νομίζω ότι επειδή θα μείνει πολλές μέρες ο Περιφερειάρχης στη Χίο, πρέπει να υπάρχει μια πίεση, ένα συντονισμό κινήσεων από φορείς, ούτως ώστε να δοθούν λύσεις στα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα, τα οποία δεν τα αναφέραμε, είναι πάρα πολλά για το νησί μας. Τις μέρες που έχω μείνει τώρα στη Μυτιλήνη, πραγματικά είναι ένα ζήτημα. Είμαι ενάντια στον τοπικισμό, αλλά βλέπω ότι ένα τεράστιο μέρος του προϋπολογισμού της περιφέρειας έχει πέσει στη Μυτιλήνη και έχουν γίνει πολύ καλές εξελίξεις σε μια σειρά έργα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και χρήματα και στα άλλα νησιά.
1: Φτάνει να τα διεκδικήσουμε.
2: Αρκεί.
0: Ναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ασφάλειες, παιδιά, ασφάλειες οχήματα, ασφάλειες ζωής, ασφάλειες κατοικίας, επιχειρήσεων, νομική προστασία, σκαφών, αστικής ευθύνης, όλα αυτά. Η Δέσποινα Γεωργούλη τα καταφέρνει με το ασφαλιστικό της γραφείο. Απαντάει στο τηλέφωνο 690-605-1419 και το κυριότερο είναι ότι το γραφείο της συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφάλισης και βλέπει, αναλύει το πρόβλημά σας και το προσαρμόζει πάνω στη συγκεκριμένη εταιρεία που είναι κατάλληλη για να λύσει το συγκεκριμένο αίτημα το οποίο έχετε. Δεν κάνουν όλα, όλοι για όλα. Δεν υπάρχει γενική ιατρική εδώ, υπάρχει εξειδίκευση. Λοιπόν, αυτό κάνει η Δέσποινα Γεωργούλη. 690-605-1419. Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας, κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952. Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Το πρωινό έχει αρχίσει στο Κορτεσάντε και μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο για το βράδυ αν θέλετε να κλείσετε.
1: Και για το μεσημέρι. Και
0: για το μεσημέρι 2271-032-080. Ειδικά αυτή την περίοδο έχει πάρα πολύ δουλειά και χρειάζεται να γίνει κράτηση. Το πρωινό μέχρι τις 10.30.
1: Ναι. Τώρα εντάξει, να σηκωθεί να πάει να φας πρωινό στο ξενοδοχείο το θεωρώ λίγο απίθανο. Αλλά να φας μεσημεριανό ή βραδινό είναι πιο πιθανό και ειδικά κάθε Τετάρτη που έχει και μουσική, έτσι.
0: Μα μένει στο καφέ, μπορεί να κάνει μια βότα από εκεί, να δει το πρωινό του και να το απολαύσει. Λοιπόν. Τα τηλέφωνα συνεχίζονται. Δεν θα κάνω εκπομπή. Ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης ρωτάει.
1: Τι?
0: Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Mm? Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, λέει ο Σταύρος, το φράγμα Κόρης Γεφύρη παραμένει εκτός λειτουργίας.
1: Μα δεν βρέχει τώρα.
0: Και μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί σαφές σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται το έργο.
1: Αναμονής.
0: Ποιες εργασίες απομένουν να ολοκληρωθούν και πότε θα αρχίσει πραγματικά να συγκεντρώνεται νερό στο ταμιευτήριο.
1: Ποτέ.
0: Γιατί βιαζόμαστε για ένα έργο το οποίο σχεδιάστηκε από τον Σουλτάνο Αμπδούλ Χαμίτ. Γιατί βιαζόμαστε.
1: Εγώ θυμάμαι τον υπουργό παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος, πώς τον λέγανε. Ξεχνάω τώρα το όνομά του.
0: Γεραπετρίτη.
1: Όχι καλέ. Υπουργός παρά τον πρωθυπουργό σου λέω.
0: Αναμερίτη. Ανοκατω... Περασάκια. Ξέρω εγώ, ένα όνομα. Εντάξει. Τι θες, τι είχε πει εκείνο. Τι θυμάσαι.
1: Που είχε στηθεί εκεί στο φράγμα μαζί με τον δικό μας, τον Νότι Μηταράκη, και λέγανε ότι το Μάιο, οπότε ήταν.
0: Καλά, θυμάσαι το
1: θα, παίρνανε, θα καταθέτανε τα έγγραφα στην αρχή φραγμάτων.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο δεν έγινε ακριβώς τότε, έγινε λίγο αργότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει κατατέθηκαν τα έγγραφα. Αλλά δεν μας ενημέρωσε και ο υπουργός μας τι απόκαμαν.
0: Θυμάσαι το
1: θα μας δόκουνα, δεν θα μας δόκουνα.
0: Είχε βάλει ένα σπότ ο Βαρβεράκης και είχε το Μηταράκη με τον Περιφερειάρχη πάνω στο φράγμα να πηγαίνει πάνε να αγκαλιαστούν. Δικό μου είναι, του λέει το φράγμα. Εμείς το κάναμε, του λέει. Όχι, εμείς το κάναμε, του λέει.
1: Όχι, δεν ήταν ο Ταχιάος. Δεν ήταν ο Ταχιάος.
0: Όχι, ο Ταχιάος.
1: Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό.
0: Ο Ταχιάος είναι του αεροδρομίου, είναι.
1: Ναι. Είχε έρθει και ο Ταχιάος, δεν λέω, αλλά δεν ήταν.
0: Όλοι εδώ έχουν περάσει. Εγώ θυμάμαι και τα αφιστικό πάστηλα που φάγαμε τότε με τον. Ποιο ήταν ο Πολύδωρος, ήταν. Το Πασόκ ήταν.
1: Πού πας τόσο πίσω, καλή.
0: Πάω πίσω, πάω. Εδώ πήγαμε στον Αμπδούλ Χαμίτ. Τι λες τώρα εσύ τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα, παιδιά.
1: Κοντογιώργης, τον βρήκα.
0: Τον βρήκα.
1: Θανάσης Κοντογιώργης.
0: Άντε ρε, παιδιά. Άντε ρε, παιδιά. Έχετε γίνει ρεντίκουλο, ρε πια. Άντε ρε. Τελειώσε το ρημάδι, ρε. Λέει ο Μηταράκης λειτουργικά είναι έτοιμα. Άντε, δώσε και τις κολοάδειες να τελειώνουμε
1: για
0: να πέσει να γεμώσει.
1: Για τη λειτουργικότητα έχουμε κάνει και εγγένεια.
0: Χάσαμε τον προηγούμενο χειμώνα. Χάσαμε και αυτόν εδώ που θα έρθει, που θα βρέξει πάλι. Ο καλός Θεούλης βρέχει ο καημένος. Τι να κάνει. Μυαλά δεν βρέχει.
1: Τελικά μόνο το μουσείο θα τελειώσει.
0: Άιντε αδερφιά, άιντε σιγά σιγά.
1: Ο κύριος Κοντογιώργης είχε απαντήσει σε ερώτηση του Σταύρου Μιχαηλίδη και στη Βουλή και είχε πει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά δεν φαίνεται, ρε παιδί, με αυτός ο δρόμος.
0: Είναι στροφές, πολλές στροφές.

0: κάνω, ρε παιδιά. Τι να του πω τώρα, έλα, έλα.
1: Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν σε όλους και σε όλους και στο Σταύρο.
0: Α.
1: Και στο κύριο Παναγιώτη.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Μηταράκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να εύχεστε να μην λειτουργήσει το πράγμα.
0: Ορίστε, άκου να γρουσουζιάνει, γιατί να μην λειτουργήσει το πράγμα.
1: Όχι, συγκεκριμένα πράγματα, διότι πριν από 4 χρόνια και 3 μήνες, εκείνες τις μέρες των εγγενείων, κάναμε ένα σημείωμα 2,5 σελίδες με τον Πέτρο Τωρισκάκη, που είναι κάτω από το φράγμα και είναι ο δεύτερος που θα υποστεί ό,τι υποστεί, άμα γίνει το dam break. Ξέρεις τι θα πει dam break?
0: Μα γιατί να γίνει αυτό το πράγμα, ρε Σιδημή, άσε να γεμώσει.
1: Αφού λέει ο καθηγητής, α, το γεμίζουμε λίγο-λίγο και θα βλέπουμε και θα ακούμε και θα παρακολουθούμε μέσω πατρών.
0: Ωραία, ας γίνει, ας αρχίζει να γεμίζει.
1: Όχι, ας γίνει. Εμείς ζητήσαμε να το ενισχύσουνε. Δεν μας απήντησε κανείς.
0: Α, να το ενισχύσουνε.
1: Να το ενισχύσουνε. Άμα σου λέει ότι υπάρχει κίνδυνο να σπάσει, τι λες εσύ? Να ψηλώσω τείχους πάνω από τον Παρθένη για να μην πλημμυρίσει το Βαρβάσι, ξέρω να μην το πάρει και το διώξει. Γιατί φοβάμαι και το αεροδρόμιο ότι θα πάρει το μισό.
0: Α, μπράβο. Είναι στο ίδιο. Στο
1: λοιπόν,
0: ίδιο.
1: Να σοβαρευτούμε,
0: ναι,
1: και να κάτσουν κάτω τον ποπό τους, μην πω αυτό το άλλο που λες εσύ το όλο,
0: ναι,
1: και να το ενισχύσουν, να μην έχει φόβο να σπάσει. Να φύγουν οι λέξεις dam, που είναι το φράγμα, και break, δεν είναι το διάλειμμα, το σπάσιμο.
0: Ναι, εντάξει Δήμη, ευχαριστούμε.
1: Εντάξει, γεια σας.
0: Καλημέρα. Όλους, παιδιά, προλαβαίνετε, έχει ακόμα 2 λεπτά.
2: Να πω λοιπόν ότι στο εντός της Χίου συνεχίζονται οι εκπτώσεις. Θερινές εκπτώσεις μέχρι 31 Αυγούστου. Μπορούμε να βρούμε πολύ καλές τιμές, ακόμη και στη μισή τιμή προϊόντα, που είναι καναπέδες, κρεβάτια, στρώματα, τραπέζια, καρέκλες.
0: Παιδιά, πηγαίνετε μέχρι το εντός, άκουψα σας λέω εγώ τώρα.
2: Θα τα δείτε από κοντά.
0: Ένα γήπεδο.
2: Έχω δει και
0: ένα μαγαζί γήπεδο με πράγματα μέσα, πας εκεί, τα βλέπεις. Επιτόπου το διαλέγεις, το παίρνεις, κάνεις τη δουλειά.
2: Μία πολυθρόνα η οποία έχει και μηχανισμό έγερσης, δηλαδή σου δίνει μία όθηση άμα είσαι, ρε παιδί μου,
0: ναι,
2: σε μία ηλικία και δεν μπορείς να σηκωθείς. Κάτσεις και μετά λες.
0: Γιατί μόνο η ηλικία? Μπορεί να έχεις πιει και να θέλεις να σηκωθείς. Το όμως σου δίνει μία στο
2: κόλλο. Έχει λοιπόν μία πολυθρόνα.
0: Να, ο κόλλος δίνει.
2: Μόνο με 449 ευρώ, η οποία γίνεται έτσι ξαπλωτή, γίνεται έτσι, γίνεται αλλιώς. Και άμα θες να σηκωθείς, σου δίνει μία όθηση και σηκώνεσαι.
0: Σου δίνει μία στο πισινό και σε σηκώνει πάνω. Φοβερό πράγμα. Πώς τεχνολογία, πώς ανεβαίνει, ρε παιδί.
2: Έτσι. Λεωφόρος Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο. Η πολυθρόνα, είπα, 449 ευρώ. Μόνο.
0: Μόνο. Κυριακή 23 Αυγούστου, να το πω αυτό, να μην το ξεχάσουμε. Είναι η αιμοδοσία στην Καλλιμασιά.
2: Άργησαν.
0: Παιδιά.
2: Συνήθως την κάνανε Ιούλιο.
0: Εντάξει.
2: Τώρα την κάνανε Αύγουστο.
0: 58
2: αιμοδοσίες.
0: Μπράβο, ρε Παπαγιώργη. 58 εθελοντικές αιμοδοσίες στην Καλλιμασία. Πιστεύω να έχει νηστεία. Έχει νηστεία τώρα?
2: Όχι, καλέ, τελείωσε η νηστεία. Αλλά για δες το ημερολόγιο σήμερα που είναι Παρασκευή, νηστεύουν ή όχι?
0: Κάθε Παρασκευή νηστεύομαι. Μην μου λες εμένα.
2: Και Τετάρτη.
0: Ωραία.
2: Άρα σήμερα θα έχει νηστεία.
0: Για να περάσω, Παπαγιώργη, από εκεί να περάσω από τα μεστά μα κατεβαίνω.
2: Την Κυριακή δεν θα έχει.
0: Μπράβο.
2: Νηστεία.
0: Να περάσω από εκεί να σα δω.
2: Το λοιπόν.
0: Να το ξέρουμε. Και οι επισκέπτες μας εδώ. Σήμερα είναι βέβαια η παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου μου στην στο κέντρο του κόσμου.
2: Στα Μεστά.
0: Ναι, 7.30 ώρα.
2: Αλλά
0: είναι και
2: 9 το βράδυ στο θέατρο των Καρδαμήλων, Αδαμάντιος Λαιμός. Είναι οι Τροάδες του Ευρυπίδη.
0: Δεν χάνετε αυτό.
2: Από το Εθνικό Θέατρο.
0: Φροντίστε να πάτε, ναι. Και να ενισχύσετε και τα Καρδάμιλα. Και τα Καρδάμιλα που έχουν τεράστια υποδομή. Και πού, καπετά, λέγω εσένα να τα λέω, αν δεν κινητοποιηθούν με τη λήξη της
2: αντιπυρικής περίοδου,
0: μπράβο, θα κλείσει το κινημάκιο των Καρδαμήλων.
2: Εντάξει, μετά δεν θα έχουμε.
0: Τέλος.
2: Έχουμε καιρό μέχρι την επόμενη αντιπυρική να το φτιάξουμε.
0: Εντάξει, παιδιά.
2: Αντί, γεια.
0: Γεια σας.
2: Καλώς.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου ΩΕ. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά. Δικό σου.
4: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiwi και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5. Στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
6: Τώρα με την τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στην Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Ο απόλυτος προορισμός στα Καρδάμιλα. The Steel All Day Bar. Με εξαιρετικές γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη θέα. The Steel All Day Bar. Σας περιμένουμε στην

0: VIP τραπέζια. Τηλέφωνο 2272-0-22-22-0. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας. Δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο Ice Tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία στο πάκι. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες υφιάλι. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την ποτοποιία του πάκι. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-27-7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει η γυναίκα.
2: Η γυναίκα δεν βρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rip Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις σινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.narc.gr. Απολαύστε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλο στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43-651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.

0: έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 21 Αυγούστου είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από το Χέος Ράδιο Αλήθεια με τη Χριστίνα Ψηλή. Για μία ακόμη φορά κυνηγάμε καταστάσεις αφού δεν υπήρχε πρόβλεψη για να μην προκύψουν, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος Ένωσης Μαστικοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος μετά τη δημοσίευση στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης του χώρο ταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που επιτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων μονάδων και στα χωριά της Μαστίχας. Εάν γεμίσει ανεμογεννήτριες στο νησί, πέρα από τις επιπτώσεις που θεωρώ ότι θα υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα και τη Μαστίχα, σοβαρές επιπτώσεις θα έχουμε επίσης στον τουρισμό και στο περιβάλλον. Ανέφερε ο κ. Τούμπος λέγοντας ότι η Ένωση θα καλέσει όλους τους φορείς προκειμένου ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο συνεταιρισμός θα ζητήσει επίσης νομική και τεχνική συνδρομή για την τεκμηρίωση της θέσης του προκειμένου να αντιπαλέψει τα προβλεπόμενα από το χωροταξικό. Εγκατάλειψη είναι αυτό που χαρακτηρίζει το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο, καθώς μόλις 3 χρόνια από την ενοικίασή του από την προηγούμενη δημοτική αρχή, όπως αποδείχθηκε από ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην Αλήθεια, τα μισά από τα δέντρα που βρίσκονται στο χώρο έχουν ξεραθεί. Η δημοτική αρχή Μαλαφή περιορίζεται μόνο στο να πληρώνει το ποσό του ενοικίου, υποθέτοντας ότι δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς το χώρο, όπως η στοιχειώδης φροντίδα των δέντρων και η καθαριότητα. Αίτημα διασφάλισης της λειτουργικότητας και της οργανικότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου, θέτει η Ένωση Γονέων του νησιού μας, ζητώντας να σταματήσει η υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας με σχετικό έγγραφό της προς τους αρμόδιους φορείς, σημειώντας ότι με αφορμή πρόσφατες δίκες και θεσμικά δικαιωμένες παρεμβάσεις των αντίστοιχων φορέων στη Λέσβο και τη Λίμνο, οι οποίες απέτρεψαν την υποβάθμιση των δικών των σχολικών μονάδων, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χίου καταθέτει αίτημα για τη συνολική θωράκιση των σχολείων του νησιού, εκφράζοντας την κατηγορηματική της αντίθεση στην επιχειρούμενη υποβάθμιση και τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις τμήματων σε σχολικές μονάδες όπως το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και το 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην περιοχή του Μιλιγκά, ενώ μόλις προχθές δεσμεύτηκε το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Αυτό ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Βρουλής, προσθέτοντας ότι το έργο θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και αμέσως μετά θα ξεκινήσει, ενώ αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις για τη διέλευση των οχημάτων από τη Βορειοδυτική Χίο προς την πόλη της Χίου. Σαφείς απαντήσεις και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του φράγματος κόρης Γεφύρη ζητά από τον Υπουργό Υποδομών και

και δημιουργεί αυτή τη δυνατότητα, ενώ τα διάσπαρτα ναυάγια μεταξύ Χίου και Ψαρών, ανάμεσά τους και ένα αεροπλάνο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών και φίλων της κατάδυσης. Από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, ξεκινά η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς, με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η Εθελοντική Αιμοδοσία στην Καλλιμασιά, στο χώρο της Ενοριακής Αίθουσας, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Ο διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο της εκτέλεσης εργασιών στο δίκτυο, θα διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι στα χωριά της Παγίδας και της Ελάτας. Αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Πατρικά και την Κοινή. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Την Τρίτη 25 Αυγούστου τις ίδιες ώρες στις περιοχές Μπαχάρεστα, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντλιοστάσιο Ζουμίδικα. Τετάρτη 26 Αυγούστου 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάρο 12 και την ίδια μέρα 12 με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Στακιά Παναγιάς Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννήρη στο Φραγκοβούνι. Την 5η 27 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι δεν θα έχει ρεύμα στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 με 11 το πρωί στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδο. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της αλήθειας Γιάννη Τσούμας είναι καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα «Τέταρτη εξουσία αφηγήσεις της μεταπολίτευσης» που προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής και την τηλεόραση της αλήθειας. Η εκπομπή θα μεταδοθεί το Σάββατο μετά τα δελτία ειδήσεων και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Σε αυτήν ο Γιάννη Τσούμας ξετυλίγει την πορεία του από τα μαθητικά του χρόνια με την έκδοση εφημερίδων στο σχολείο, τα πρώτα του ρεπορτάζ στην εφημερίδα Αρχαιακός Λαός, τις παρεμβάσεις λογοκρισίας που δέχθηκε και οδήγησαν στο μεγάλο άλμα της δημιουργίας της αλήθειας. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Ίνουσων, σήμερα στις 7 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, ο Δημήτρης Παπαδάκης, πτυχιούχος φιλολογίας και κάτοχος μεταπτυχιακού στη γλωσσολογία, θα αναπτύξει το θέμα ξαναδιαβάζοντας τους κλασικούς, η υπολογιστική κριτική και τα εκκλησιαστικά μοτίβα στα διηγήματα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Σικιάδας διοργανώνει σήμερα στις 7.30 τελετή αποκαλυπτηρίων της πρωτομής μιας γυναικείας μορφής που έρχεται να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη των γυναικών του τόπου που έζησαν τη ζωή τους δίπλα στη θάλασσα και μαζί με τη μοίρα της ναυτοσύνης. Σε συνεργασία των εκδόσεων ΑΠ και των πολιτιστικών συλλόγων Μεστών και Καλαμωτής θα παρουσιαστεί ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τσούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955, σήμερα σε 7.30 στην πλατεία των Μεστών από τον Νικόλα Σαραντινούδη και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 7.30 στην κάτω πλάτσα Καλαμωτής από τον εκπαιδευτικό συγγραφέα Γιώργο Δαμαλά και στις δύο παρουσιάσεις θα μιλήσει ο συγγραφέας. Συνεχίζονται οι προβολές στο Cineprofite στην Κόμη και για αυτήν την εβδομάδα έως και αύριο 9:50 το βράδυ και την Κυριακή στις 8:30 το Cineprofite εξασφάλισε την προβολή της ισπανικής κομμωδίας «Το δείπνο του Φράνκο» του Μανουέλ Κόμες Περέιρα. Παράλληλα έως και αύριο στις 10:20 το βράδυ θα προβληθεί για τους μικρούς φίλους του κινηματογράφου «Η βαθιά συγκινητική ιστορία της μικρή Αμελή» που προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης ταινίας animation. Ο Σύλλογος Κοφινάς ΣΥΦΗ διοργανώνει και φέτος αφιέρωμα στο Λοβοκομείο της Χίου την Κυριακή με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την άμεση αποκατάσταση και φύλαξή του. Θα τελεστεί θεία λειτουργία στο ναό του Αγίου Λαζάρου, θα ακολουθήσει κέρασμα στους επισκέπτες και θα γίνει περίπατος και γνωριμία με το χώρο στις 8. Θα ακολουθήσει μουσική βραδιά από τους μουσικούς Γιάννη Τσατσαρόνη, Γιώργο Νταϊκό και Νίκο Κοταρά. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη»,

0: Των Λέξεων, φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 8.30 στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του με καταγωγή αποτυχία ο Στέφανου Ξενάκη με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Η Ιερά Μονή Πλακή Διωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, τελώντας αύριο στις 7 το απόγευμα πανηγυρικό εσπερινό και το πρωί της Κυριακής πανηγυρικό όρθρο και θεία λειτουργία θα ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα για όλους τους προσκυνητές. Αθλητική επικαιρότητα. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου γκάρντ Ανδρέα Σούλκο, που τις δύο προηγούμενες χρονιές αγωνιζόταν στη National League 2 με την ομάδα της Αχαγιάς Πατρών. Γνωστοποιήθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων μπαράζ των πρωταθλητών των ενώσεων για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Ο πρωταθλητής Χίου θα αγωνιστεί σε διπλούς αγώνες στον ένατο όμιλο με αντιπάλους τους πρωταθλητές του πρώτου ομίλου Αθηνών, της Λέσβου και της Άμμου. Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου θα προβιβαστούν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Ηλία Ελευθερίου που έπαιζε στον Ηρακλή. Με συντονιστή όμιλο την Μπεκεύ και συνδιοργανωτή μεταξύ άλλων τον ναυτικό όμιλο Χίου, ξεκινά αύριο η Aegean Regatta. 25η θειοπλοϊκή διοργάνωση θα ξεκινήσει από τα λιμιά της Βολισσού, όπου σε 9 το βράδυ του Σαββάτου θα έχουμε την τελετή έναρξης και μέσω φούρνων και αγαθονησιού θα τερματίσει στο μαραθώκαμπο της Σάμου την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο φετινό αγώνα έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 80 πληρώματα, μεταξύ των οποίων και από Ιταλία, Κύπρο, Ρωσία, Βουλγαρία, Τσεχία και Τουρκία. Για 14η συνεχή χρονιά θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή στην περιοχή του Κάμπου ο ημιμαραθώνιος Χίου με τουλάχιστον 1.000 συμμετοχές από 14 χώρες. Η διοργάνωση του Συλλόγου Αθλητών Υγείας Χίου αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στο Βόρειο Αιγαίο. Στον ημιμαραθώνιο θα συμμετάσχει ο πρωταθλητής Ελλάδας στο Βάδιν Γιώργος Χρυτούλης στα 5 χιλιόμετρα, καθώς εκτός από τα 21,1 χιλιόμετρα θα διεξαχθούν παράλληλα αγώνες 10,5, 5 και 1 χιλιόμετρων. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα είναι στο πρώην Δημαρχείο Αγίου Μινά. Να περάσουμε και στην πρόγνωση για τον καιρό. Σήμερα είναι έθριος, η άνεμη είναι βορειοδυτική, η έντασή τους θα φτάσει μέχρι και τα 2 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 19 έως 49%. Αύριο θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο, βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 15 έως 17, από 15 έως 77%. Αν χρειαστείτε φαρμακευτική βοήθεια, στην πόλη της Χίου διμερεύουν έως τις 9 τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρι 10 και Κοκκινάκη στην οδό Βενιζέλου 42. Διανυκτερεύει μετά τις 9 το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Βενιζέλου 10. Εκτός πόλης θα βρείτε να εφημερεύουν το φαρμακείο της Μαριόκας Μπουμπάρη στο Βροντάδο και το φαρμακείο του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη στα Θημιανά. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό τοπικό δελτίο ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Πολεμίδης, πρώην βουλευτής Χίου, δήμαρχος και παλέμαχος δημοσιογράφος. Μεταπολεμικά, ο Ανδρέας Πολεμίδης πολιτεύτηκε και εξελέγει βουλευτής Χίου στις εκλογές του 1946 με το Λαϊκό Κόμμα, με το οποίο πολιτεύτηκε για τελευταία φορά και επανεξελέγει στις εκλογές του 1950. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1974, με κατέμβηση την Πειραμά και Παρπαριά, το ένα αμέτωπο, και την Αγία Μαρκέλα, το άλλο μέτωπο, η φωτιά που ξεκίνησε πριν 2 μέρες από τη Σπαρτούντα, εξακολουθεί για 3η μέρα να καίει τα πάντα στο πέρασμά της. Τελικά κατάφεραν να τη σβήσουν και στα 2 μέτωπα στις 9 το βράδυ. Ο χιακός λαός τη χαρακτηρίζει ως την καταστροφικότερη πυρκαγιά που έπληξε ποτέ τη Χίο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πόσο καλά ξέρεις την Ελλάδα. Γνωρίζεις για παράδειγμα ότι κανένα μέρος της χώρας δεν απέχει παραπάνω από 137 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι είμαστε νησιωτική χώρα. Απλώς άλλοι έχουν παραλία σε μερικά μέτρα και άλλοι σε μερικά χιλιόμετρα.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
3: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρεται υπηρεσία security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: φωτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ένας από τους μεγάλους φόβους που έρχεται μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη και είναι πραγματικός φόβος σε μεγάλο βαθμό, είναι ότι πολλά επαγγέλματα θα αντικατασταθούν. Ο ναυτικός έχει να κινδυνεύσει από αυτό.
1: Είπατε την λέξη αντικατασταθούν. Άρα σημαίνει ότι όταν αντικαθιστάς κάτι, δημιουργείς την ανάγκη για κάτι νέο. Το νέο, ποιος θα το καλύψει? Ο νέος άνθρωπος. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να αντικατασταθεί ο άνθρωπος από τα μηχανήματα σε οποιαδήποτε μορφή. Δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγει ο άνθρωπος από το πλοίο πάνω, γιατί κάθε τεχνολογία που αλλάζει θέλει νέους χρήστες. Άρα οι χρήστες θα κάνουν νέα πράγματα, δημιουργούνται νέες ανάγκες και αυτές τις ανάγκες θα καλύπτει ο άνθρωπος.
0: Άρα μιλάμε για μετασχηματισμό.
1: Μετασχηματισμό.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
3: Ο διδάκτορ Ιωάννης Δάγκινης είναι πρώτος μηχανικός εμπορικού ναυτικού με εμπειρία σε ποντοπόρα δεξαμενόπλια και από το 2004 μέλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.
0: Είναι κατόχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με εμβάθυνση στους τομείς συνδυασμένες μεταφορές και νέες τεχνολογίες, καθώς και διδακτορικού τίτλου στην αξιοπιστία και αποδοτικότητα ενεργειακών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.
3: Διδάσκει στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ναυτιλιακή Τεχνολογία και διαχείριση υπεράκτιων κατασκευών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
0: Έχει ερευνητική δραστηριότητα και είναι επιστημονικά υπεύθυνο σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με έμφαση στην ενέργεια, τις νέες τεχνολογίες και την εκπαίδευση. Ενώ έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.
3: Έχει συγγραφική δραστηριότητα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα με αντικείμενο τις τεχνολογίες και τις υπεράκτιες κατασκευές.
0: Κύριε Δάγκινη, σας καλωσορίζουμε στο podcast Τεχνολογικά.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Έχετε μια σπάνια διπλή πορεία, σχεδόν 10 χρόνια στα μηχανοστάσια δεξαμενόπλων σαν πρώτος μηχανικός και τώρα ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πώς από τη μηχανή μεταπηδήσατε στις ακαδημαϊκές αίθουσες?
1: Ξεκίνησα ως αξιωματικός του μηχανικός στα ποντοπόρα πλοία και εκεί απέκτησα πολύτιμη εμπειρία που σχετιζόταν με τη λειτουργία και τη συντήρηση των σύνθετων συστημάτων των πλοίων και με κέρδισε η διερεύνηση και η καλύτερη κατανόηση της βελτίωσης των συστημάτων και αυτό ήταν ένα κριτήριο για την συνέχεια της ακαδημαϊκής μου σταδιοδρομίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου εκεί μετέφερα τη ναυτιλιακή εμπειρία σε ερευνητικά πεδία, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα υπεράκτια συστήματα, η ψηφιοποίηση των συστημάτων και οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης.
3: Το είχατε στόχο δηλαδή να γίνετε ακαδημαϊκός?
1: Όχι.
0: Συναντήσατε κάτι μέσα στη διαδικασία του ναυτικού, του μηχανικού, που είπατε να αυτό το πρόβλημα τώρα αν είχαμε την τεχνολογία θα μας βοηθούσε και σας σώθησε αυτό?
1: Δεν θα το έλεγα ότι ήταν μετατόπιση, αλλαγή, αλλά είναι εξέλιξη. Είναι εξέλιξη από τη λειτουργία των μηχανών στη δημιουργία γνώσης και καινοτομίας, που αυτό γίνεται μέσα από το Πανεπιστήμιο.
3: Ναι, αλλά υπήρξε κάτι που σας...
0: Το ερέθισμα ψάχνουμε.
1: Ναι. Το ερέθισμα.
3: Υπήρχε ένα πρόβλημα, ας πούμε, που είπατε θα το λύσω όχι με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά ψάχνοντας το αλλιώς.
1: Προβλήματα υπήρξαν πολλά και συναντώνται πολλά πάνω στα πλοία που αναγκάζεσαι να τα αντιμετωπίσεις και να σκεφτείς ιδιαίτερα και πιο πέρα από το συνηθισμένο για να φτάσεις στη λύση τους και να καταφέρεις να ξαναλειτουργήσεις το σύστημα. Οπότε εκεί είναι εκπαίδευση κυρίως, δεν είναι το ερέθισμα που σε κάνει να περάσεις την έρευνα, αλλά δημιουργείς τη βάση που μπορεί να υποστηρίξεις μετά την έρευνα.
3: Άρα δεν ήταν ένα γεγονός που σας όθησε, ήταν απλά
1: το σύνολο
3: της εμπειρίας αυτής. Η εμπειρία του να αποκτήσετε την εμπειρία στο πλοίο ήταν χρήσιμο μετά?
1: Ήταν πολύ ουσιαστικό. Ήταν πραγματικά χρήσιμο και με βοήθησε να δω πολλά πράγματα σφαιρικά, να αναπτύξω την κριτική πάνω στον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι ή τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω τις διάφορες καταστάσεις που συναντάς είτε στην καθημερινότητα, αλλά ακόμα και στην έρευνα πάνω, που πρέπει να σκέφτεσαι λίγο πιο μακριά και λίγο πιο μπροστά από το πλαίσιο το συνηθισμένο.
0: Είναι η πορεία λίγο ανάποδα. Δηλαδή, είχαμε έναν άνθρωπο της πραγματικότητας, της ναυτικής πραγματικότητας, που πήγε στην έρευνα γνωρίζοντας την πραγματικότητα. Συνήθως οι ερευνητές προσπαθούν να μαντέψουν, να βρουν, να προσδιορίσουν τι χρειάζονται στην πραγματικότητά τους οι άνθρωποι. Οπότε νομίζω θα ήταν ένα εφόδιο πολύτιμο.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Και για τους συναδέλφους που συνεργάζονται μαζί σας, λογικά θα είναι πολύτιμο αυτό.
1: Ναι, είναι γιατί. Εγώ φαίνω την εμπειρία της αγοράς.
0: Ναι, ναι. Έχετε αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην πραγματικότητα. Ναι.
3: Θα τα δούμε και στη συνέχεια, βέβαια. Αλλά ας πάμε λίγο και στο συγγραφικό έργο, γιατί αναφέραμε και στο βιογραφικό σας ότι έχετε γράψει βιβλία για τις ακαδημίες. Εκεί προσπαθείτε αυτό ακριβώς, να γεφυρώσετε την απόσταση ανάμεσα στην παραδοσιακή ναυτιλία και τις απαιτήσεις της ψηφιακής τεχνολογίας για τους Έλληνες μηχανικούς.
1: Έχω διερευνήσει και έχω δει τις ανάγκες στην εκπαίδευση μέσα από την διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο, και ήταν ένας τρόπος για να δω ότι αυτά που γνωρίζω και είχα συναντήσει και είχα πραγματική εικόνα, θα μπορούσα να προσπαθήσω να τα αποτυπώσω μέσα από τα βιβλία που αφορούν την εκπαίδευση των ναυτικών, και γιατί είχα και εγώ ελλείψεις τις οποίες μπόρεσα και έλυσα
3: επί του πεδίου,
1: και στη συνέχεια ήταν ένας τρόπος που να μπορέσω να το μεταφέρω αυτό σε άλλους συναδέλφους, οι οποίοι μπορούν να τα χρησιμοποιούν και να βλέπουν αυτό που είναι μέσα στο βιβλίο, να το βλέπουν και μπροστά τους.
0: Πόσο διαφορετικό είναι να διδάσκεις από το να γράφεις ένα βιβλίο για να διδαχθεί?
1: Έχει διαφορά. Έχει διαφορά, γιατί στο βιβλίο η αποτύπωση και ο τρόπος που θα πρέπει να δοθεί για να γίνει κατανοητό, χωρίς να, επιτρέψτε μου την έκφραση, να χάσεις τον αναγνώστη, χρειάζεται διαφορετική διαχείριση από ότι στην διαζώση, στις διαλέξεις, όπου έχεις απέναντί σου τον φοιτητή και μπορείς να καταλάβεις πότε αρχίζει να κουράζεται ή να βλέπεις το βλέμμα του ότι αυτό δεν το καταλαβαίνω, και μπορείς να το διορθώσεις. Ενώ στο βιβλίο, αν δεν είναι σωστά δομημένο, είναι δύσκολο να το... δεν θα το χρησιμοποιήσει, θα το πάει στην άκρη.
0: Είναι ένας τρίτος ρόλος, δηλαδή δεν είσαι ούτε δάσκαλος ούτε μαθητής. Mm-hmm. Πρέπει να κοιτάζεις και τους δύο ταυτόχρονα για να μπορέσεις να τους βοηθήσεις.
3: Και έχουμε και το παράδοξο να έχουμε μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλίες στον κόσμο, αλλά η εκπαίδευση, και ειδικά βιβλιογραφικά, η βιβλιογραφία της ναυτικής εκπαίδευσης δεν είναι και στο καλύτερο επίπεδο.
1: Συνεργάζομαι με το Ίδρυμα Ευγενίδου, που παραδοσιακά οι εκδόσεις του υποστηρίζουν πάρα πολύ την ναυτιλία. Και το πνεύμα που υπάρχει από το Ίδρυμα Ευγενίδου είναι να ενισχύσουν την ναυτική παιδεία όσο καλύτερα μπορούν. Οπότε η συνεργασία αυτή ήταν και για μένα χαρά, και για εκείνους μπορούσα να υποστηρίξω τους στόχους τους οποίους έχουν θέσει, γιατί ανανεώνονται τα βιβλία σε σημαντικό αριθμό. Και ο σκοπός είναι, από ό,τι γνωρίζω, να ανανεωθούν όλα τα βιβλία και να γίνουν όσο το δυνατόν πιο σύγχρονα, γιατί υπήρχε ένα κενό στην ανανέωση, το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά και βελτιώνονται όλα τα βιβλία.
3: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό που ακούμε.
0: Αφήσουμε την εκπαιδευτική τάξη, λέω, για λίγο. Ναι. Ξαναγυρίσουμε, γιατί είναι από τα αγαπημένα μας μέρη. Και να πάμε πάλι στο πλοίο. Στον κόσμο του μηχανοστασίου είναι προφανώς κεφαλαιόδου σημασίας η προληπτική συντήρηση. Αυτή παλιότερα στηρίζονταν καθαρά στην εμπειρία των μηχανικών, αλλά και στις οδηγίες του κατασκευαστή. Τώρα, με την σύγχρονη τεχνολογία, ενδεχομένως και την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα νέα εργαλεία που έχουν ενσωματωθεί στον κόσμο του πλοίου, έχει αλλάξει αυτό? Και αν έχει αλλάξει, με ποιο τρόπο?
1: Η προληπτική συντήρηση, ο οποιοσδήποτε τρόπος συντήρησης, είναι η μέθοδος που μπορείς να διατηρήσεις την αξιοπιστία και την διαθεσιμότητα ενός λειτουργικού συστήματος. Η παλαιότερη πρακτική και η υιοθέτηση της προληπτικής συντήρησης ή οποιασδήποτε άλλης στρατηγικής συντήρησης ήταν στην ευχέρεια του κάθε επαγγελματία. Σήμερα προσδιορίζεται και γίνεται ως το δυνατόν περισσότερη δουλειά ώστε να υιοθετηθούν μέθοδοι που θα διατηρήσουν την αξιοπιστία των πλοίων, οι οποίες ενισχύονται με την τεχνολογία και την εξέλιξη, η οποία δημιουργεί συστήματα που μπορούν να ενισχύσουν τις δεξιότητες που έχει ο επαγγελματίας, ο μηχανικός, πάνω στο πλοίο, ώστε να μπορέσει να βελτιστοποιήσει την ασφάλεια και την διαχείριση του συστήματος το οποίο διαχειρίζεται.
3: Άρα παρεμβαίνετε πολύ πριν κάτι παρουσιάσει πρόβλημα.
1: Προβλέπετε. Πρόβλεψη. Πρόβλεψη. Η πρόβλεψη, η προληπτική συντήρηση είναι πρόβλεψη. Προβλέπεις ότι κάτι μπορεί να συμβεί.
0: Άρα, ας πούμε, σταθμίζετε μια πιθανότητα και λέτε ότι η πιθανότητα αυτό να βγάλει πρόβλημα περνάει ένα όριο, οπότε επεμβαίνω και προλαβαίνω.
1: Όχι, εκεί γίνεται η δουλειά πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, η πιθανότητα πρέπει να ελεγχθεί πολύ νωρίτερα από τότε που θα φτάσει να αρχίσει να εφαρμόζει τη συντήρηση. Εκεί γίνεται, σήμερα η εργασία είναι να διερευνηθεί η πιθανότητα που μπορεί να συμβεί, να δημιουργηθούν οι μέθοδοι που μπορούν να αξιολογήσουν την πιθανότητα να συμβεί και στη συνέχεια να γίνουν οι δράσεις και ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσεις ώστε να μην φτάσεις στην πιθανότητα αυτή, αλλά να μειώσεις την πιθανότητα να συμβεί το γεγονός. Αυτό σου παρέχουν τα εργαλεία και οι γνώσεις. Δηλαδή, υποστηρίζεις το εργαλείο, παίρνεις δεδομένα τα οποία επεξεργάζεσαι είτε με μεθοδολογίες, είτε που βρίσκονται πίσω από οποιοδήποτε εργαλείο, είτε AI βρίσκεται, λέγεται αυτό, είτε οποιοδήποτε άλλο artificial intelligence τεχνολογία, που μπορεί να υποστηρίξει τις λειτουργίες και τις αποφάσεις.
3: Ναι, στην ουσία θα σε βοηθήσει στην απόφαση.
1: Λήψη αποφάσεων. Λήψη αποφάσεων. Ναι. Είναι στη λήψη της απόφασης που ο άνθρωπος έχει το τελευταίο λόγο πάντα. Αλλά έχει τα εργαλεία τα οποία υποστηρίζουν τη λήψη απόφασης που θα πάρει εκείνος.
3: Πάντως, επειδή και πριν κάνατε αναφορά στο γεγονός ότι σας παρουσιάστηκαν και εσάς προβλήματα στο πλοίο που αναγκαστήκατε να λύσετε και μάλιστα έξω από την συνηθισμένη διαδικασία. Αυτό δεν είναι και η διαφορά του ανθρώπου από όλα τα συστήματα που φτιάχνονται?
1: Το σύστημα εκπαιδεύεται από τους ανθρώπους. Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθούν εργαλεία που το απρόσμενο και το μη αναμενόμενο μπορεί να το προβλέψει μία μέθοδος ή ένα εργαλείο και στη συνέχεια αυτό να αποδοθεί με απλό τρόπο στο χρήστη. Άρα η έρευνα δουλεύει πίσω από αυτό, δηλαδή πριν φτάσει στο χρήστη, να ενισχύσει το εργαλείο, να του δώσει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη την απάντηση που θέλει να ακούσει, να βοηθηθεί.
0: Συσσωρεύουμε δηλαδή υπάρχουσα εμπειρία μέσα στο εργαλείο, έτσι ώστε να τη δίνει όσο καλύτερα μπορεί σε αυτόν που είναι στο πεδίο.
1: Και ταυτόχρονα το εργαλείο εκπαιδεύεται ώστε να δημιουργεί και μόνο του πιθανότητες που μπορεί να χρειαστούν, που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός συστήματος, ώστε να παρουσιάσει ακόμα πιο βελτιωμένες λύσεις. Όσο του δίνεις πληροφορία, τόσο αυτό μαθαίνει ακόμα περισσότερο.
0: Επομένως, δηλαδή, μπορεί να προτείνει και πράγματα τα οποία δεν τα έχει διδαχθεί, αλλά ο αλγόριθμος του τα γεννάει και σου βρίσκει καινούργια.
3: Αυτό δεν μειώνει την κρίση του ναυτικού?
1: Όχι.
3: Όχι.
1: Δεν μειώνει. Όταν χρησιμοποιείς την τεχνολογία και τη χρησιμοποιείς σωστά, η τεχνολογία είναι εργαλείο οποιασδήποτε μορφής. Επειδή ο άνθρωπος έχει την τελευταία απόφαση, θα την πάρει στο τέλος, την απόφαση την σωστή, την πιο κατάλληλη που νομίζει εκείνος και θα λάβει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Το εργαλείο θα του προτείνει κάτι, αλλά από εκεί και πέρα, αν θα την πραγματοποιήσει την συμβουλή του εργαλείου, είναι απόφαση του ανθρώπου. Άρα ο άνθρωπος το προγραμματίζει, ο άνθρωπος είναι ο τελικός εκτελεστής που θα πραγματοποιήσει τη λειτουργία και στο ενδιάμεσο είναι το εργαλείο που τον ενισχύει. Δεν βασίζεσαι στο εργαλείο μόνο, βασίζεσαι και σε οτιδήποτε άλλη γνώση μπορείς να πάρεις. Και αυτό που είπατε πριν σχετικά με όταν συναντούσαμε πράγματα τα οποία δεν είχαμε συναντήσει νωρίτερα, υπήρχαν οι... έπρεπε να ξέρεις να διαχειρίζεσαι τους άλλους πόρους που είχες τότε, όπως ήταν τα βιβλία, όπως ήταν τα μάνουαλ των κατασκευαστών και φυσικά η εμπειρία από οπουδήποτε μπορούσε να προέλθει αυτή.
0: Και το ένστικτο, ας πούμε, σε κάποιο βαθμό. Ε?
1: Και η φαντασία.
0: Και η φαντασία. Είναι, η ναυτιλία είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό πεδίο. Κακά τα ψέματα, μπορεί να σου τύχουν πολύ απρόσμενα πράγματα, τα οποία θέλει σοβαρή ψυχραιμία για να μπορέσεις να τα αντιμετωπίσεις.
1: Πολύ σωστά είναι.
0: Αυτό που το είχα ρωτήσει και στην κυρία Κυριακοπούλου, που ήταν και εκείνη η συζήτησή μας σχετικά με την τεχνολογία της ναυτιλίας. Η σημερινή ναυτική, όντας έμπειρη, μπαίνοντας σε τεχνητή νοημοσύνη, τους βοηθάει πραγματικά, γιατί είναι ήδη έμπειροι, είναι ήδη, έχουν κουβαλάνε τη δική τους σοφία, έρχεται μια πρόταση, αξιολογείται, παίρνεται η τελική απόφαση. Για τους επόμενους θα παίζει μεγάλο ρόλο η εκπαίδευση. Τα βιβλία που λέγαμε πριν, δηλαδή θα πρέπει να τους ενισχύσουν, να τους εξηγήσουν τεχνητή νοημοσύνη, την ακούς, αλλά δεν την εμπιστεύεσαι απαραίτητα. Ε? Και γιατί αυτό που αναρωτιέμαι εγώ, πώς θα χτίσουν τη δική τους εμπειρία εκείνη. Προφανώς παίρνοντας αποφάσεις, μάλλον. Ε?
1: Παίρνοντας αποφάσεις, και όταν εξελίσσεται κάτι, εξελίσσεται και ο χρήστης, εξελίσσεται και ο άνθρωπος. Άρα είναι παράλληλη. Δεν γίνεται σήμερα να είναι στο βιβλίο και αύριο να τον βάλεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Θα περάσεις. Είναι αφομοίωση και σιγά σιγά ορίμανση, ώστε να γίνει εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα στο πλοίο. Και δουλεύουμε πάνω στην ορίμανση. Όλοι, και η κυρία Κυριακοπούλη, στην ορίμανση πάνω δουλεύει, στο να οριμάσουν και να εκπαιδευτούν τα συστήματα, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που έχει ο χρήστης.
0: Εξάλλου, αυτός είναι και ο ρόλος της ιεραρχίας, από ό,τι έχω καταλάβει. Όσο είσαι νεότερος, παρακολουθείς πώς παίρνουν αποφάσεις οι παλαιότεροι και σταδιακά μαθαίνεις και εσύ, έτσι ώστε όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου να γίνεις εσύ ο πρώτος μηχανικός που θα έχει την τελική ευθύνη, να είσαι αρκετά έμπειρος για να συγκεράσεις όλα τα στοιχεία.
1: Όλα τα στοιχεία, αυτό που είπατε, όλα τα στοιχεία. Είτε τις γνώσεις από προηγούμενες εμπειρίες, είτε τις γνώσεις από ανθρώπους που συναντάς, είτε από εργαλεία. Όλα αυτά τα συνδυάζει ο νέος άνθρωπος που είναι εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά συστήματα και μπορεί να ανταπεξέλθει στις καινούργιες προκλήσεις που πρόκειται να συναντήσει.
0: Ειρήνη, δεν προβλέπετε αντικατάσταση των ναυτικών, νομίζω.
3: Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, είναι το μέλλον η πράσινη ναυτιλία? Καταρχάς, όταν λέμε πράσινη ναυτιλία, εννοούμε πιο καθαρά καύσιμα? Αυτό είναι η πράσινη ναυτιλία?
1: Οτιδήποτε μπορεί να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας διαδικασίας, λειτουργίας, ενός συστήματος, τα πάντα.
3: Ναι. Εκεί επικεντρώνεται μεγάλο κομμάτι της έρευνας όσον αφορά τα πλοία, όσον αφορά την ναυτιλιακή βιομηχανία.
1: Η κλάδη της έρευνας είναι πάρα πολύ. Επομένως, εμείς εστιάζουμε πάνω στην τεχνολογία, πάνω στην εκπαίδευση και την τεχνολογία. Εκπαίδευση πάνω στα νέα συστήματα, εκπαίδευση πάνω στην ψηφιοποίηση των τεχνολογιών εκπαίδευσης και εκμάθησης, χρήση εργαλείων virtual reality, συμβουλευτικά εργαλεία artificial intelligence και όλα αυτά που θα βοηθήσουν στην εκπαίδευση για να φτάσουμε στο επόμενο στάδιο.
3: Ναι. Υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δουλεύετε και σε αυτά και σε τέτοια.
0: Νομίζω ότι το συναντήσαμε και στο διδακτορικό του.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και ερευνητικά προγράμματα τέτοια. Δηλαδή, μπορεί ένα πλοίο να έχει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πάνω του και να κινείται?
1: Μπορεί. Υπάρχουν τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του πλοίου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα όχι πλήρως, αλλά που μπορεί ένα μεγάλο κομμάτι να τροφοδοτηθεί. Η εξέλιξη στην ναυτική μηχανική και τεχνολογία είναι τεράστια τα τελευταία 20 χρόνια, με εξελίξεις οι οποίες μπορούν να κάψουν διαφόρων ειδών καύσιμα και όχι μόνο τα συμβατικά, εναλλακτικά καύσιμα, να παράγεται ενέργεια από νέες μηχανές, νέου τύπου μηχανές που μπορούν να κάψουν αυτά τα καύσιμα και παράλληλα, γιατί η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος γίνεται είτε με χρήση εναλλακτικών καυσίμων που έχουν λιγότερους ρήπους, είτε χρησιμοποιώντας πιο αποδοτικά μηχανήματα, νέα μηχανήματα και μειώνεις την κατανάλωση του καυσίμου, είτε με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με διάφορα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πάνω στο πλοίο κάποια από αυτά.
3: Δηλαδή μπορεί να έχει ένα πλοίο μια μικρή ανεμογεννήτρια.
1: Μπορεί να έχει, όχι...
0: Δεν θα βόλευε αυτό μάλλον.
3: Δεν θα ήταν και πολύ...
0: Μάλλον θα διάλεγα κάτι άλλο.
1: Έχει άλλες τεχνολογίες που μπορεί να υποστηρίξουν. Τα φωτοβολταϊκά είναι ένα. Μπορεί να έχει ένα πανί, να τραβάει το πλοίο ένα kite. Μπορεί να έχει άλλες τεχνολογίες οι οποίες υποστηρίζουν την παραγωγή ενέργειας από τον αέρα. Την κίνηση του πλοίου από τον αέρα, όχι την παραγωγή.
3: Αλλά όχι 100%.
1: Αλλά όχι 100%. 100% γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ ανανεώνονται και δεν επιβαρύνουν, μια και είναι μέρος του περιβάλλοντος και της φυσικής διαδικασίας, δεν έχουν μεγάλη ενεργειακή πυκνότητα όπως έχει το πετρέλαιο, όπως έχει η βενζίνη, όπως έχουν όλα
0: και τα. Και η ισχύς που απαιτείται για τα πλοία αυτά είναι τεράστια. Είναι πολύ μεγάλα πλοία.
1: Ναι, είναι μεγάλα τα πλοία και θα πρέπει να είναι. Αλλά υπάρχει εξέλιξη στην τεχνολογία αυτή και υπάρχει μια συνεχή ανάπτυξη που αυτό θα δούμε. Πολλές αλλαγές ακόμα. Και υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές.
3: Πάντως, αν δεν δούμε τα πλοία, τα ποντοπόρα να κινούνται αυτόνομα με ανανεώσιμες πηγές, σίγουρα μικρότερα θα δούμε.
1: Μικρότερα πλοία, ναι. Με ανανεώσιμες πηγές, ναι. Ναι, φυσικά.
3: 100%. Δεν θα είναι...
1: Φυσικά.
3: Αυτό θα είναι δυνατό, νομίζω, σε λίγα χρόνια.
1: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό είναι εφικτό.
3: Και πάμε τώρα σε αυτό το επίμαχο.
0: Ναι, η περίφημη ερώτηση που την κάνουμε πάντα όταν μας δίνεται η ευκαιρία είναι ένας από τους μεγάλους φόβους που έρχεται μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη και είναι πραγματικός φόβος σε μεγάλο βαθμό, είναι ότι πολλά επαγγέλματα θα αντικατασταθούν. Ο ναυτικός έχει να κινδυνεύσει από αυτό.
1: Είπατε την λέξη αντικατασταθούν. Άρα σημαίνει ότι όταν αντικαθιστάς κάτι, δημιουργείς την ανάγκη για κάτι νέο. Το νέο, ποιος θα το καλύψει? Ο νέος άνθρωπος. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να αντικατασταθεί ο άνθρωπος από τα μηχανήματα σε οποιαδήποτε μορφή. Δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγει ο άνθρωπος από το πλοίο πάνω, γιατί κάθε τεχνολογία που αλλάζει θέλει νέους χρήστες. Άρα οι χρήστες θα κάνουν νέα πράγματα. Δημιουργούνται νέες ανάγκες. Και αυτές τις ανάγκες θα καλύπτει ο άνθρωπος.
0: Άρα μιλάμε για μετασχηματισμό.
1: Μετασχηματισμό.
3: Επίσης μπορεί το πλοίο να μην έχει ναυτικούς, αλλά θα το κουμαντάρουν από τη στεριά.
1: Αυτό δεν
3: σε
1: είναι...
3: Σε ένα μακρινό μέλλον.
1: Και αυτό είναι κάτι που σε ένα μακρινό μέλλον ίσως το δούμε. Είναι η ορίμανση, είναι η διαχείριση του κόστους και τότε νομίζω ότι σήμερα στέλνουμε στο διάστημα και μπορούμε να χειριστούμε ένα διαστημόπλοιο από μακριά. Οπότε γιατί να μπορούμε να το διαχειριστούμε στη γειτονιά μας, μέσα στο Αιγαίο, μέσα στη Μεσόγειο.
0: Είναι πολύ ωραίο παράδειγμα. Δηλαδή σας φαίνεται φυσιολογικό που ένας πύραυλος πάει πάνω και ξαναγυρίζει και προσγειώνεται, αλλά ένα πλοίο μας φαίνεται δύσκολο να το χειριστούμε. Έτσι.
3: Ναι. Αλλά πάλι ανθρώπους θα χρειάζεται. Πάλι
0: είναι
3: θα
0: και χρειάζεται θέμα συνήθειας. Αυτό μας επηρεάζει μάλλον.
3: Υπάρχει κάτι που ένας σημερινός νέος χρειάζεται οπωσδήποτε για να γίνει μηχανικός πλοίου? Εκτός από την αγάπη του για τη θάλασσα.
1: Όρεξη.
3: Α, έτσι.
1: Όρεξη. Να έχει να μάθει πράγματα. Όρεξη για δουλειά. Και να γνωρίσει όλα τα συστήματα τα οποία αλλάζουν καθημερινά και δεν θα προλαβαίνει να μαθαίνει. Θα μαθαίνει το ένα και θα πρέπει να μάθει κάτι νέο, κάτι πιο καινούργιο, κάτι πιο εξελιγμένο. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το να μαθαίνεις νέα πράγματα και να μην βρίσκεσαι σε μια λίμνη που, οκ, αύριο θα δούμε το ίδιο, μεθαύριο θα δούμε το ίδιο. Ενώ κάθε αλλαγή στην τεχνολογία δημιουργεί και άλλες ανάγκες. Άρα δεν θα βαριέται.
0: Ωραία οπτική. Ωραία οπτική.
3: Ο σημερινός
0: μηχανικός... Επιτρέψτε μου, συγγνώμη, είναι όμως η οπτική του δασκάλου και του αιώνιου μαθητή.
3: Ναι.
0: Έτσι. Ναι, δεν ξέρω αν τη συμμερίζονται όλοι, κύριε Δάγκηνη. Πάντως, εγώ προσωπικά συνυπογράφω.
3: Όμως, τι σχέση έχει ο σημερινός μηχανικός με ένα μηχανικό του παρελθόντος? Καμία.
1: Στο τέλος είναι το ίδιο.
3: Στο τέλος είναι το ίδιο.
1: Η βάση είναι η ίδια. Η βάση είναι ότι και οι δύο θέλουν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση με τον βέλτιστο τρόπο. Άρα, εφόσον ο στόχος είναι κοινός, κάπου συγκλίνουν. Η σύγκληση είναι στο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση την οποία παρουσιάζεται μπροστά μας. Άρα χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που έχουμε κάθε φορά και οι παλαιότερα οι ναυτικοί είχαν διαφορετικά εργαλεία. Σήμερα οι νέοι ναυτικοί έχουν διαφορετικά εργαλεία, πιο σύγχρονα.
0: Είναι νομίζω λίγο η κατάρα του μηχανικού αυτού, να πάρει την επιστήμη και την τεχνολογία που είναι διαθέσιμη ενίοτε και να λύσει το πραγματικό πρόβλημα στο πεδίο. Οπότε, από αυτή την άποψη, οι αρχαίοι μηχανικοί με τους σημερινούς δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Mm. Αυτό που έχουν αλλάξει είναι τα εργαλεία, οι επιστήμες και όλα τα υπόλοιπα. Το ότι εσύ πρέπει να λύσεις το πρόβλημα τώρα, με ό,τι ξέρεις και ό,τι μπορείς να φανταστείς, είναι κάτι που θα μας κυνηγάει όλους όσους έχουμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο αντιμετωπίσει προβλήματα μηχανικού.
3: Εντάξει, αλλά παλιά ήσουν σε ένα μηχανοστάσιο και ήσουν και λερωμένος, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά. Τώρα είσαι σε υπολογιστές μπροστά.
1: Όχι, λερωμένος σε πάλι.
0: Αυτό δεν το είδαμε να έρχεται. αυτό δεν το είδαμε να έρχεται.
1: Δεν έχει διαφορά από το διάβαζα βιβλίο σε μορφή βιβλίου και διαβάζω το βιβλίο μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή.
0: Σε PDF, ε.
1: Σε PDF, οκ. Okay. Άρα,
0: η μηχανή είναι μηχανή.
1: Η μηχανή είναι μηχανή. Είχα ένα μηχάνημα το οποίο χειριζόμουν και είχε πάρα πολλά μηχανικά εξαρτήματα τα οποία μπορούσα να επέμβω με μεγαλύτερη άνεση. Τώρα υπάρχει το ίδιο μηχάνημα, του οποίου για να επέμβω και για να το παρακολουθήσω το ελέγχω ηλεκτρονικά. Άρα το λαδωμένο υπάρχει, η μουτζούρα υπάρχει, αλλά ίσως να είναι διαφορετική προσέγγιση και να μην είναι και τόσο δύσκολη. Όπως ήταν, ας πούμε, δεν είσαι κάθε μέρα, ας πούμε. Οκ, okay, αυτό.
3: Ναι,
0: εντάξει, αφήστε μία μικρή αισιοδοξία ότι έχει βελτιωθεί το πράγμα.
3: Μα
0: λίγο.
1: Όχι, η βελτίωση υπάρχει.
0: Αστείευομαι. Ξαναγυρνάμε στην εκπαίδευση, γιατί την αναφέρατε ουσιαστικά τώρα, αλλά να τη δούμε από μία άλλη οπτική. Οι προσομοιωτές, συστήματα εικονικής πραγματικότητας που αναφέρατε, όλα αυτά αλλάζουν, μπαίνουν στις ακαδημίες, βοηθάνε τους ναυτικούς να αποκτούν εμπειρία πριν καν ακόμα ακουμπήσουν στο πλοίο. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για όλα αυτά?
1: Είναι οι νέοι, όχι μόνο οι νέοι, όλοι οι επαγγελματίες γνωρίζουν ότι μια λειτουργική κατάσταση η οποία θα τους απασχολήσει. Οι νέοι είναι πιο εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική τεχνολογία, με τα ηλεκτρονικά συστήματα και ήδη έχουν γεννηθεί μέσα στα κομπιούτερ και στον τρόπο διαχείρισής τους και έρχεται ο νέος τρόπος ελέγχου και λειτουργίας του συστημάτου που γίνεται μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το ότι γίνεται μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυτό δεν σημαίνει, ειδικά στο πλοίο, δεν σημαίνει ότι εξαλείφονται όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή η επιτόπια επέμβαση πάνω στο μηχάνημα. Πρέπει να το ξεκινήσεις από εκεί. Στη συνέχεια, όταν ξεκινήσει και είσαι σίγουρος ότι βρίσκεσαι σε καλή κατάσταση, να το διαχειριστείς μέσα από έναν εξομοιωτή. Άρα, η εκπαίδευση πάνω στον εξομοιωτή είναι να γνωρίσει όσο το δυνατόν καλύτερα το σύστημα το οποίο πρόκειται να αντιμετωπίσει με εικόνες και διαδραστικά, και όταν θα φτάσει στο πλοίο να έχει εξοικειωθεί και να διαχωρίζει ότι αυτό που έχω μπροστά μου είναι επεμβαίνω στην πραγματικότητα. Δεν επεμβαίνω σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που θα μπορούσα να το κάνω reset για να το ξαναξεκινήσω. Επεμβαίνω στην πραγματικότητα και θα πρέπει να λειτουργώ το ηλεκτρονικό σύστημα με σεβασμό. Γιατί αν πατήσω ένα κουμπί που είναι λάθος, τότε μπορεί να είναι...
0: Η πραγματικότητα έχει συνέπειες.
1: Ναι, υπάρχει βλάβη σοβαρή στο μηχάνημα. Okay.
3: Ναι, άρα οι προσομοιωτές βοηθούν στο να αποκτήσεις λίγο πιο νωρίς μια εμπειρία μέχρι να πας να δεις την πραγματικότητα.
1: Ανάπτυξη δεξιοτήτων.
3: Ναι, αυτό.
1: Ενίσχυση, ναι. Ενίσχυση και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Να βρεθείς...
3: Αυτό δεν υπήρχε παλαιότερα.
1: Έπρεπε να κάνεις ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην αρχή της καριέρας να παρακολουθήσεις. Μα γι' αυτό το λόγο και σήμερα οι νέοι εξελίσσονται πιο γρήγορα από ό,τι παλιότερα. Ο χρόνος δηλαδή που χρειάζεται για να η μετάβαση των διπλωμάτων των νέων ναυτικών είναι εντελώς διαφορετικός από αυτός που ήταν πριν από κάποιες δεκαετίες.
3: Λιγότερο χρονικό διάστημα.
0: Στην πραγματικότητα έχουμε σε εισαγωγικά πιο προετοιμασμένους ναυτικούς, πιο γρήγορα προετοιμασμένους ναυτικούς.
1: Έχουμε εργαλεία που μπορούν να ενισχύσουν τη γνώση πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ωραία διατύπωση.
3: Εσείς αυτή την περίοδο σε ποιο κομμάτι εργάζεστε, τι ερευνάτε?
1: Σε ποιο?
3: Στο κομμάτι του μηχανοστασίου.
1: Στο μηχανοστάσιο όσον αφορά το... Στο μηχανοστάσιο κυρίως στον τρόπο βελτίωσης της λειτουργικότητας των συστημάτων. Και αυτό με εργαλεία...
3: Γιατί τα συστήματα όλα είναι ίδια στα πλοία?
1: Όχι. Υπάρχουν τα συστήματα αυτοματοποίησης, ελέγχου, πρόβλεψης βλαβών. Αυτά τα κομμάτια είναι που περισσότερο διερευνάμε εμείς αυτή τη στιγμή, καθώς και τον τρόπο της εκπαίδευσης. Η ψηφιακή ανάπτυξη που γίνεται να εφαρμοστεί και να τη γνωρίσει ο νέος μέσα από την εκπαίδευση.
3: Μάλιστα.
1: Και τα έργα τα που συζητάμε, τα ευρωπαϊκά που είναι και στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, ώστε να μπορεί να είναι προσβάσιμη, εύκολα προσβάσιμη, όσο δυνατόν περισσότερο κατανοητή, και να μπορεί να διασωθούν τεχνολογίες, και όχι τεχνολογίες, τεχνικές, που κάποια στιγμή θα εξαλειφθούν λόγω της μη χρήσης τους.
3: Α. Θέλουμε να τα κρατήσουμε αυτά σαν ανάμνηση.
1: Όχι σαν ανάμνηση. Όχι σαν ανάμνηση. Σαν τρόπος που μπορεί να... σαν μετασχηματισμός και εξέλιξη. Πάντοτε πρέπει να έχεις μια πολύ ισχυρή βάση. Άρα, αν σβήσεις τη βάση, δεν θα έχεις το υπόλοιπο ανάπτυγμα. Δηλαδή, πας και κόβεις τα θεμέλια από ένα σπίτι. Θα μείνεις στον αέρα. Άρα, διατηρείς τη βάση. Η βάση είναι... Και η βάση είναι και το απλό που θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος και να καταλαβαίνει. Και πάνω εκεί πάει και χτίζει όλη την υπόλοιπη του γνώση. Αν δεν έχεις ισχυρή βάση, τότε το οικοδόμημα δεν είναι πάρα πολύ στέρεο.
3: Κάποια στιγμή, μπορεί να είναι και σε εξέλιξη ακόμα, είχατε συμμετάσχει και σε ένα πρόγραμμα που έβλεπε τις ομοιότητες του μηχανοστασίου ή της γέφυρας ενός πλοίου με την αίθουσα ενός χειρουργείου. Όπου και στο χειρουργείο έχουμε μια ομάδα με γιατρούς και νοσηλευτές και. Έχουν κάποιες ομοιότητες αυτά τα δύο πράγματα. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο πώς προέκυψε αυτή η σύνδεση?
1: Η συνεργασία αυτού με το Κέντρο Μεταμοσχεύσεων στη Θεσσαλονίκη και τον κύριο Τσουλφά και τον κύριο Γεωργαντή από το Χίο προέκυψε από την προσπάθεια για την επιστημονική συνεργασία. Και οι δύο τομείς διαχειρίζονται τεχνολογίες. Και στους δύο τομείς υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες είναι καινοτόμες. Άρα η καινοτομία και η διαχείριση της τεχνολογίας είναι κάτι που είναι το σημείο επαφής και το κοινό σημείο μαζί με την εκπαιδευτική διαδικασία και τον τρόπο που μπορεί να μάθουν τις νέες τεχνολογίες είτε οι μηχανικοί είτε οι γιατροί, χειρουργοί, για να μπορέσουν να πετύχουν όσο το δυνατόν το καλύτερο αποτέλεσμα.

0: χειρουργείο και διαφορετικά ενός μηχανοστασίου. Αλλά υπάρχει η επικίνδυνοτητα στην κατάσταση η οποία βρίσκεσαι, ότι πρέπει να κάτι να γίνει γρήγορα. Βρίσκεσαι σε ανοιχτή θάλασσα, βρίσκεσαι και δεν ξέρεις το επόμενο λεπτό, το επόμενο μισάωρο, την επόμενη ώρα τι πρόκειται να συναντήσεις. Οπότε και στους δύο υπάρχει αυξημένη η ευθύνη και αυξημένη η πίεση που θα πρέπει να αντιμετωπίσεις. Όσο καλύτερα προετοιμασμένος είσαι και όσο πιο εξοικειωμένος είσαι με τη διαδικασία, και γι' αυτό και σε αυτό βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη, η αληθοφανής πραγματικότητα με την εκπαίδευση, και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε και εμείς σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης, ώστε και σε όλους τους κλάδους της εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσει ο αυριανός επαγγελματίας να είναι οι δεξιότητες του ενισχυμένες με πραγματικά γεγονότα και σε συνθήκες που προσομοιάζουν στην πραγματικότητα.
1: Φτάνοντας στην τελευταία ερώτηση, Ειρήνη, δεν ξέρω, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Όχι.
1: Αυτή με το χειρουργείο ήταν μια ερώτηση εντυπωσιακή, ομολόγω, το παραδέχομαι, δεν ξέρω, έχω μείνει άφωνος. Λοιπόν, φεύγοντας από εδώ, τι θέλουμε να πάρει μαζί ο ακροατής μας? Τρία πραγματάκια που θέλουμε να κρατήσει από όλη την κουβέντα μας, έτσι να τη συνοψίσουμε λίγο.
0: Ότι η εκπαίδευση και η μάθηση είναι στην ευθύνη που έχει ο καθένας και στη δική του προσπάθεια, και η προσπάθεια που θα πρέπει να έχουμε είναι να εξελισσόμαστε κάθε μέρα και να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, γιατί αν δεν προσπαθήσουμε, δεν κάνουμε την προσπάθεια, δεν θα κάνουμε ποτέ το βήμα. Πιάστηκε για ένα ή για δύο?
2: Την τεχνολογία να τη φοβόμαστε?
0: Σε καμία περίπτωση. Η τεχνολογία πρέπει να μας φοβάται μερικές φορές.
2: Ενδιαφέρουσα άποψη.
1: Είναι, ναι, νομίζω, γιατί ο καλύτερος τρόπος αυτός για να κλείσουμε. Πολύ, πολύ ωραία παρατήρηση.
0: Γιατί ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να αναπτύξει, αλλά έχει και την ικανότητα να δημιουργήσει θέματα, να δημιουργήσει μείωση της απόδοσης και της λειτουργικότητας ενός συστήματος. Να μην πω ζημιά.
2: Άρα όλα μπορεί να τα κάνει.
0: Όλα μπορεί.
1: Ο ζημιάρης λοιπόν δεν είναι τεχνολογία, είναι μάλλον εμείς.
2: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μοιραστήκατε αυτές τις σκέψεις και τις δραστηριότητες σας μαζί μας.
1: Να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές που μας άκουσαν και ανανέωνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανά.

0: 5 εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. Stemmen Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Καλοκαιράκι μας θυμίζουν οι ταπεινές μπάμιες. Μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται στα φαγητά των ονείρων σου, όμως είναι πλούσια πηγή φυτικών ινών, βιταμίνη C, κάπα και φιλικού οξέως.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 20 Αυγούστου έως και το Σάββατο 22 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αμφιλοχίας Pop Δοχείο 8,54 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 21 Αυγούστου, είναι η τίτλη των ειδήσεων. Μετά την απόφαση για το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που επιτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων μονάδων και στα χωριά της Μαστίχας, ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχού Παραγωγών, Γιώργος Τούμπος, τονίζει την αλήθεια ότι αν γεμίσει ανεμογεννήτριες στο νησί, πέρα από τις επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα και τη Μαστίχα, σοβαρές τις επιπτώσεις θα έχουμε επίσης στον τουρισμό και στο περιβάλλον. Ο συνεταιρισμός θα ζητήσει νομική και τεχνική συνδρομή για την τεκμηρίωση της θέσης του, προκειμένου να αντιπαλέψει τα προβλεπόμενα από το χωροταξικό και θα καλέσει σε συστράτευση τους τοπικούς φορείς. Εγκαταλελειμμένα από το Δήμο το Πράσινο στο χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο, τα μισά από τα δέντρα που βρίσκονται στο χώρο έχουν ξεραθεί. Έτοιμα διασφάλισης της λειτουργικότητας και της οργανικότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου θέτει η Ένωση Γονέων, σημειώνοντας ότι η ανάλογη κίνηση έγινε για τα σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στο Μιλιγκά και δεσμεύθηκε ποσό 8 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρούλη, αναγκαίο να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για την διέλευση των οχημάτων από βορειοδυτική Χίο προς την πόλη της Χίου. Σαφείς απαντήσεις και δεσμευτικό χαρακτήρα για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του φράγματος Κόρης Γεφύρη ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης. Αναπτυξιακή όθηση στον καταδυτικό τουρισμό προσδοκά αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος Παντελής Μπουρνιάς. Δήλωσε ότι οι προμελέτες δείχνουν πως ο βυθός της Χίου έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, ενώ τα διάσπαρτα ναυάγια μεταξύ Χίου και Ψαρών, ανάμεσα τους και ένα αεροπλάνο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκινάει η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς για νέες εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αιμοδοσία την Κυριακή από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στην Καλλιμασιά στο χώρο της Ενοριακής Αίθουσας. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της αλήθειας Γιάννη Τσούμας, καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα, τέταρτη εξουσία φυγής της μεταπολίτευσης, προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής και στην τηλεόραση της αλήθειας το Σάββατο μετά τα δελτία ειδήσεων και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Διακοπές ηλεκτροδότησης. Αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Πατρικά και την Κοινή. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου από 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στην Παγίδα και την Τρίτη 25 Αυγούστου τις ίδιες ώρες στις περιοχές Μπαχάρεστά, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντλιοστάσιο, Ζουμίδικα. Λόγω του ημιμαραθωνίου, τα δρομολόγια του αστικού κτέλου 8 και 40 και 10 και 20 το πρωί προς Καρφά, Μεγάλη Μιώνα, Θημιανά θα τροποποιηθούν και θα κάνουν παράκαμψη από το γυροκομείο προς το κολυμπητήριο και αντίστροφα. Δεν θα περάσουν από την περιοχή Βάγια και Θημιανά. Παρουσιάζει σήμερα σε 9 το βράδυ στο θέατρο Αδαμάντιος Λεμόν στα Καρδάμιλα το Εθνικό Θέατρο της Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Τη Δευτέρα στις 7.30 στην Κάτω Πλάτζα Καλαμωτής παρουσιάζεται ο τρίτος τόμος του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955. Έως και αύριο 9.50 το βράδυ και την Κυριακή στις 8.30 στο Σινέ Προφήτης προβολή της ισπανικής κομμωδίας «Το δείπνο του Φράνκο». Στις 10.20 το βράδυ η ταινία animation «Μικρή Αμελή». Ο Σύλλογος Κοφινασίφη διοργανώνει αφιέρωμα στο Λευκοκομείο της Χίου την Κυριακή με σκοπό την ευαισθητοποίηση αρμοδίων για την άμεση αποκατάσταση και τη φύλαξή του με εκδηλώσεις πρωί και βράδυ. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 8.30 στο Ίδρυμα Μαρίας Τσάκος παρουσιάζεται το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη «Το λεξικό της ζωής σου». Αθλητικές ειδήσεις. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου γκάρντ Ανδρέα Σούλκο. Γνωστοποιήθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων μπαράζ των πρωταθλητών των ενώσεων για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου. Ο πρωταθλητής της Χίου θα αγωνιστεί σε διπλούς αγώνες στον ένατο όμιλο με αντιπάλους τους πρωταθλητές του πρώτου ομίλου Αθηνών, της Λέσβου και της Άμμου. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Ηλία Ελευθερίου. Με συντονιστή όμιλο την Μπεκεύ και συνδιοργανωτή το ναυτικό όμιλο Χίου μεταξύ άλλων, ξεκινά αύριο από τα λιμιά της Βολισσού η Αιτζία Ρεγκάτα. Για 14η συνεχή χρονιά, την Κυριακή, στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου, η ημιμαραθώνιος Χίου με τουλάχιστον 1.000 συμμετέχοντες από 14 χώρες. Ο καιρός. Σήμερα έθριος, η άνεμη βορειοδυτική εντάσσεως 2 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 19 με 49%. Αύριο έθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο-βορειοδυτική εντάσσεως 2 μποφόρ, θερμοκρασία 20 με 37 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 15 με 77%. Ήταν τίτλοι των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
3: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
4: Στην τηλεοπτική σειρά «Δύο ξένοι», η Ντίνα Κόνστα και η Χρυσούλα Διαβάτη, ως Ντένι Μαρκορά και Φλόρα, συζητούν για μαγειρική.
5: Τι το έβρισκες το χταπόδι νυχτιάτικο?
6: Χταπόδι, είχατε μου. Πώς το έκανες?
5: Ξέρεις τώρα. Κακαβιά.
4: Η κακαβιά είναι η τροφή που προέκυπτε από το καθημερινό δρομολόγιο του ψαρά και η ανάγκη να μην πάει χαμένο τίποτα. Συνήθως μαγειρεύονταν πάνω στο καΐκι με τα απούλητα ψάρια. Έτσι δημιουργήθηκε η κακαβιά που θεωρείται από πολλούς η αρχαιότερη θαλασσινή σούπα της ελληνικής κουζίνας. Φτιάχνεται από ό,τι διαθέσιμο ψάρι υπάρχει, θαλασσινό νερό, κρεμμύδι ή και ξερό σκόρδο, λίγο ελαιόλαδο και ξύδι ή λεμόνι. Ακόμη και στη σημερινή εποχή, η κακαβιά σε πολλά νησιά παραμένει μια ρουστίκ σούπα διάφανη, χωρίς λαχανικά και χωρίς αυγολέμονο και αποτελεί τη μαγειρική έκφραση της ναυτοσύνης. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
7: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή, Παρασκευή 21 του Αυγούστου. Τι και αν έχουμε Αύγουστο, ετοιμαζόμαστε για τα δώρα τα οποία θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αποτελεί ζητούμενο τα τελευταία χρόνια η επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού και της 13ης και της 14ης σύνταξης. Μέχρι τώρα οι δηλώσεις από πλευράς των κυβερνητικών στελεχών ήταν αρνητικές σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το τελευταίο διάστημα διαβάζω ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία σχέδιο για να δοθεί σε βάθος τριετίας ο 13ος μισθός. Αναφερόμαστε βεβαίως στο δημόσιο και στις συντάξεις που καταβάλλονται. Τώρα είναι ο άνθρωπος μισή, ούτε αγαπά, ούτε μισή. Λοιπόν, ας κρατάμε μικρό καλάθι. Πολλά θα διαβάσουμε το διάστημα. Ας περιμένουμε τις ανακοινώσεις για να δούμε τι γίνεται. Μαζί σας με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς και σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

Στα ελληνοτουρκικά συνεχίζει να προκαλεί η Άγκυρα. Με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί η αντίδρασή της για το χωροταξικό του τουρισμού. Πώς το έλεγε σε εκείνη την ταινία ο Καλογύρου, το έλεγε, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Είναι πολλά τα συμφέροντα στο Αιγαίο. Με την Τουρκία να θέλει να γκριζάρει ζώνες. Και απ' την άλλη να έχουμε τώρα και νέα οσμή σκανδάλου για το πώς λέει οι Έλληνες κτηνοτρόφοι άρμεξαν ευρωπαϊκά κονδύλια με ανύπαρκτες αγελάδες. Όχι, δεν το πιστεύω. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο Πολιτικό. Έχει να κάνει με αγροτικές επιδοτήσεις πάλι.

Στα δικά μας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να δούμε τις κινήσεις που θα γίνουν για το ειδικό χωροταξικό, για τις ανανεώσιμες πηγές και τις αντιδράσεις που σε πρώτη φάση φαίνεται να υπάρχουν από τα χωριά της μαστίχας, διότι ανεμογεννήτριες ειδικά και μαστιχοκαλλιέργεια δεν φαίνεται να κουμπώνουν. Είχαμε χθες και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχού Παραγωγών, τον Γιώργο Τουντούμπο. Εν όψει της έναρξης νέας σχολικής χρονιάς που πλησιάζει, μην νομίζετε, σε τρεις εβδομάδες ανοίγουν τα σχολεία. Έχουμε την ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων που μας λέει, τι μας λέει, έχουμε στην αρχή συγχωνεύσεις τμήματων σε δύο σχολεία. Αντίστοιχες συγχωνεύσεις τμήματων είχαμε και σε σχολεία της Λίμνου και της Λέσβου όσον αφορά τον σχεδιασμό. Όμως μετά τις κινητοποιήσεις που είχαμε σε αυτές τις δύο τοπικές κοινωνίες, τελικά πάρθηκε πίσω η συγκεκριμένη απόφαση. Στοιχείο, τι γίνεται, λέει η Ένωση Γονέων εμάς, γιατί δεν παίρνετε πίσω. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με την εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων, την κυρία Μαριάννα Τσίκνα, για να πούμε περισσότερα. Μια απορία έχει σήμερα το αλήθεια.gr. Η αλήθεια είναι ότι είναι η αλήθεια, αλήθεια. Έχουμε μια απορία, τη συγκεκριμένη απορία εδώ και αρκετό καιρό, και όχι μόνο εμείς, αλλά και αρκετοί συμπολίτες μας που έχουν επικοινωνήσει με την αλήθεια, για το τι γίνεται με τη χρήση των ηλεκτρικών ποδηλάτων στην πόλη της Χίου, τα οποία είχαν παρουσιαστεί, είχαν ξεκινήσει να χρησιμοποιούνται από αρκετούς και επισκέπτες και ντόπιους και αρκετούς φοιτητές. Παρουσιάστηκαν βέβαια προβλήματα στην λειτουργία τους. Α, κάναμε και εμείς την καλύτερη χρήση, εντάξει. Να τα πούμε και αυτά, να μην, γιατί το δάχτυλό μας είναι μικρό και δεν μπορούμε να κρυφτούμε από πίσω. Και κάποια στιγμή δεν σταμάτησαν να υπάρχουν τα ηλεκτρικά ποδήλατα πριν ελαχίστων εξαιρέσεων. Θα μιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Γιώργο τον Χριστάκη, να δούμε τι γίνεται. Γιατί υποτίθεται ότι ο Δήμος θα έπαιρνε και άλλα ηλεκτρικά ποδήλατα, όχι ότι θα εξαφανίζονταν και αυτά που ήδη είχαμε. Λοιπόν, βάλτε στολή, βάσκα, μάσκα, βατραχοπέδιλα. Σήμερα είναι η μέρα του Σαρνά. Λοιπόν, βάλτε τα όλα αυτά και ετοιμαστείτε για καταδυτικό τουρισμό, γιατί μας λέει ο Παντελής Μπουρνιάς, ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, ότι στοιχείο έχει γίνει μια προμελέτη για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου. Και αυτή η προμελέτη δείχνει ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού το νησί. Και ιδιαίτερα εκεί στο διάβλο μεταξύ Χίου Ψαρών υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, και όχι μόνο εκεί. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Παντελή Μπουρνιά στη συνέχεια της εκπομπής, όπως θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Παντελή του Βρουλή, του Αντιπεριφερειάρχη Χίου, που αναφέρεται στην εξασφάλιση του ποσού που απαιτείται, 8 και πλέον νομίζω εκατομμύρια, για να γίνει, να γίνουν οι παρεμβάσεις στο Μιλιγκά, εκεί που πέφτουν τα βράχια. Εκεί βέβαια είναι ένα αναγκαίο έργο. Απ' την άλλη όμως ακόμη δεν έχει δοθεί απάντηση για το ποια εναλλακτική θα εφαρμοστεί, ώστε να μην κάνουν το γύρο της βορειοανατολικής βορειοδυτικής Χίου όσοι κατεβαίνουν από Αμάδες, Βίκη, Καμπιά, Καρδάμιλα, Σικιάδα, Λαγκάδα με προορισμό το Βροντάδο και συνέχεια στη Χίου. Γιατί όταν γίνει εκεί το έργο θα πρέπει να κλείσει ο δρόμος, θα πρέπει να βρεθούν κάποιες λύσεις τεχνικά για να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι από Πιτιώσο. Αυτή είναι η εναλλακτική που υπάρχει. Υπήρχε κι άλλος ένας δρόμος που έβγαινε στο ΕΠΟΣ, αλλά εκεί υπάρχουν διάφορα ζητήματα με την περιοχή που είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και νομίζω ακόμη δεν έχουν λυθεί. Οπότε χρήζει εξέτασης, περαιτέρω εξέτασης του θέματος. Πρέπει να κουμπώσει το έργο μαζί με την εναλλακτική λύση, γιατί όπως καταλαβαίνει κανείς, ένα έργο της τάξης των 8 εκατομμυρίων μόνο σύντομα δεν θα γίνει. Οπότε δεν μπορεί όλη αυτή η κοινωνία που μένει σε αυτό το κομμάτι της Χίου και όσοι θέλουν να πάνε εκεί και όσοι θέλουν να κατεβούν στην πόλη να ταλαιπωρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά και να τα δούμε ένα προς ένα τα θέματα μας. Splash και θα τρελαθώ.

0: Χάρης και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
6: Πάμε λοιπόν να προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τη νέα σχολική χρονιά, με τους γονείς να συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τις συγχωνεύσεις τμήματων. Έχουμε δύο τέτοιες περιπτώσεις στην Χίο, στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, και έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση της Ένωσης Γονέων Χίου σήμερα. Είναι η δεύτερη παρέμβαση που κάνει η Ένωση Γονέων και στην ουσία τι μας λέει? Προτρέπει τους αρμόδιους φορείς να το κάνουν και στη Χίο, όπως το έκαναν στη Λέζο και στη Σάμμο, που ενώ είχαν ανακοινωθεί συγχωνεύσεις τμήματων, τελικά η απόφαση αυτή δεν υλοποιείται. Θα μας πει περισσότερα η κυρία Μαριάννα Τσίκνα, η οποία είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων. Καλή σας μέρα.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Θέλουμε να εκφράσουμε και εμείς σαν Ένωση Γονέων την πλήρη αντίθεσή μας στην υποβάθμιση που αφορά την οργανικότητα και τη λειτουργικότητα των σχολείων. Στηρίζουμε πλήρως τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των αντίστοιχων σχολείων και βλέπουμε από χτες ότι αποδεικνύεται ότι στην πράξη οι συνενώσεις, οι συγχωνεύσεις και οι υποβαθμίσεις δεν είναι μοιραίες. Η Μυτιλήνη και η Λίμνος κρατάνε όρθια τα σχολεία τους και έτσι απαιτούμε και εμείς από τη ΔΥΠΕ Χίου να πράξει το ίδιο. Αν η Χίος υποβαθμιστεί, η ευθύνη πλέον δεν θα ανήκει στο Υπουργείο, αλλά θα ανήκει αποκλειστικά στους τοπικούς δικούντες, που αρνούνται να διεκδικήσουν όσα οι γείτονες πέτυχαν.
6: Άρα λέτε ότι είναι θέμα της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της αντίστοιχης διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Γιατί από εκεί δίνονται οι κατευθύνσεις.
7: Ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο ταχύτητες στο Βορείο Αιγαίο. Αν η Μυτιλήνη και η Λίμνος μπορούν να προστατεύσουν τα σχολεία τους, γιατί η Χίος δεν μπορεί και τα αφήνει να υποβαθμιστούν?
8: Εσείς τώρα σαν Ένωση Γονέων σκοπεύετε να κάνετε και κάποια παράσταση διαμαρτυρίας, θα κινηθείτε μαζί με τους συλλόγους γονέων, πώς εξετάζετε ακριβώς, να δείτε?
7: Ακριβώς αυτό θα γίνει, ναι. Πρώτα θα αιτηθούμε για έκτακτη σύγκληση ΠΙΣΠΕ με μοναδικό θέμα την εναρμόνιση με την απόφαση της Λέσβου,
8: ναι.
7: Θα καλέσουμε τους βουλευτές και το Δήμαρχο Χίου να πάρουν θέση. Θα αποφασίσουν δηλαδή αν συντάσσονται με το μοντέλο της Μυτιλίνης ή δέχονται την υποβάθμιση των σχολείων της Χίου. Και γενικά δεν θα επιτρέψουμε να ξεκινήσει η σχολική χρονιά με υποβαθμισμένα σχολεία. Ευθύνη τώρα για την αναστάτωση που θα ακολουθήσει πλέον θα βαραίνει εκείνους που αρνούνται να πράξουν το αυτονόητο.
8: Έχετε...
7: Είμαστε μία περιφέρεια.
8: Να. Έχετε...
7: Δεν μπορεί σε δύο νησιά να πετυχαίνουν κάτι που εδώ δεν μπορεί να γίνει.
8: Κυρία Τσίγνα,
7: την ευθύνη, μάλιστα.
8: Την επόμενη εβδομάδα έχετε ορίσει ήδη κάποιο πρώτο ραντεβού?
7: Θα κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη.
8: Στη διεύθυνση?
7: Όχι, στο σχολείο.
8: Σε ποιο από όλα?
7: Ήδη κάνει μια συνάντηση στο πρώτο δημοτικό Βροντάδου.
8: Ναι.
7: Ήδη έχουμε κάνει μια συνάντηση προημερών με τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας Χίου.
8: Mm-hmm.
7: Οι γονείς θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για να δικαιωθούν.
8: Και λέτε ότι ενισχυτικά, εν πάση περιπτώσει, λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για τα σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου.
7: Νομίζω ότι είναι ενθαρρυντικό ότι στα γειτονικά νησιά η απόφαση ήταν υπέρ του να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία τους.
8: Μέχρι που είστε αποφασισμένοι να φτάσετε, δηλαδή μπορεί να δούμε στις 11 του Σεπτέμβρη αν δεν αλλάξει αυτή η γραμμή, αυτή η απόφαση που έχει ληφθεί τοπικά, μπορεί να δούμε και μαθητές να μην μπαίνουν στις τάξεις?
7: Θέλω να είμαι αισιόδοξη ότι θα αλλάξει η απόφαση μέχρι τις 11 του Σεπτέμβρη, οπότε θα αφήσω θετικό πρόσημο ότι θα δούμε αλλαγές την επόμενη εβδομάδα που μας έρχεται.
8: Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ.
7: Γιατί πιστεύω στην καλή θέληση και των διοικούντων και της πρωτοβάθμιας Χίου. Εφόσον υπάρχει καλή θέληση και κατάφεραν και στα γειτονικά νησιά να φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα, πιστεύω ότι θα γίνει και στη Χίο. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα είναι στο χέρι τους και δεν θα γίνει, διότι όλα αγαπάμε τον τόπο μας και νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία.
8: Στην προκειμένη
7: είναι
8: περίπτωση, μιλάμε και για δύο τμήματα δηλαδή. Θέλω να πω ότι δεν είναι και το πλέον δύσκολο, φαντάζομαι, να εξευρεθούν δύο εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να λειτουργήσουν όπως και πριν αυτές οι τάξεις στα δύο σχολεία.
7: Έτσι θεωρώ και εγώ. Θα το δούμε βέβαια και στην πράξη.
8: Ναι.
7: Καλό είναι βέβαια να πάρουν και οι βουλευτές και ο Δήμαρχος Χίου θέση.
8: Εσείς θα το επιδιώξετε πάντως, θα έχετε επαφές. Από ό,τι βλέπω κλιμακώνεται μάλλον η επόμενη εβδομάδα, θα είναι μια εβδομάδα με έντονη δραστηριότητα από μέρους σας. Εσείς είστε και στο Σύλλογο Γονέων του Πρώτου Βροντάδου?
7: Ναι, ήμουνα. Ναι. Τέτοιος ναι. Δεν είμαι όμως. Αλλά υπάρχουν άτομα που είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν το καλύτερο για τα παιδιά τους και σωστά κάνουν και για τον τόπο μας. Διότι σας είπα ότι έχει και κοινωνική διάσταση το θέμα, διότι είμαστε ένα ακριτικό νησί. Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική, η υποβάθμιση καθόλου. Είναι στο χέρι μας με αγώνα να καταφέρουμε αυτό που ξέρουμε, το αυτονόητο.
8: Υπάρχει συνεργασία και με το Σύλλογο Γονέων, γιατί έχω δει και το Σύλλογο το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Και εκείνος αντιδρά.
7: Είναι μια μέρη στη συμπαράσταση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Όλοι οι σύλλογοι γονέων είναι ενωμένοι κάτω από την ομπρέλα της Ένωσης, οπότε θα συνεχίσουμε δυναμικά, θα γίνουν συζητήσεις και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι πρώτον δηλών, θετικό αποτέλεσμα.
8: Ναι, αυτό το ζήτημα είναι στην προμετωπίδα σας και σαν Ένωση Γονέων, ωστόσο υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θεωρείτε ότι θα τα βρείτε μπροστά σας με το πρώτο κουδούνι ή κατά τα λοιπά ξεκινάμε ομαλά?
7: Σίγουρα θα υπάρχουν κάποια ζητήματα αντίστοιχα με αυτά που υπήρχαν πέρσι. Δεν νομίζω ότι θα κλιμακωθούν.
8: Να.
7: Πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση.
8: Μάλιστα. Ωραία. Την επόμενη εβδομάδα, επομένως, νεότερα, να δούμε αν θα υπάρχει αλλαγή πλεύσης.
7: Ωραία. Και... Ναι, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα ξαναμιλήσουμε και την επόμενη εβδομάδα. Μακάρι να υπάρχει θετική ανατροπή και για το νησί μας. Θα είμαστε σε επικοινωνία και με τους συλλόγους γονέων και με την πρωτοβάθμια Χίου και ό,τι χρειαστεί να γίνει, να ξέρετε ότι θα γίνει και από μεριά μας και από τους συλλόγους γονέων.
6: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
7: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια.
6: Ακούσαμε λοιπόν την κυρία Μαριάννα Τσίκνα, είναι αντιπρόεδρος στην Ένωση Γονέων Χίου. Τώρα εδώ που τα λέμε, από τη στιγμή που είχαμε ανατροπή των αποφάσεων σε Λέσβο και Λίμνο, νομίζω ότι ένας είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθηθεί και στη Χίο. Αυτό είναι το λογικό από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και από την τοπική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να μην γίνει η συγχώνευση των τμήματων, τηρώντας ίσα μέτρα και σταθμά. Και κυρίως επειδή αυτό εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες, δηλαδή όσο λιγότεροι μαθητές σε ένα τμήμα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης. Τέλος πάντων, πάμε σε δελτία ειδήσεων από το Sky. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε μας μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας.
9: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ενώπιον των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στην ιστοσελίδα News 24/7. Σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο και 13η σύνταξη, επικαλούμενο στο υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Άφησε ανοιχτό το επίδομα που καταβάλλεται τον Νοέμβριο στους συνταξιούχους να αυξηθεί και να έχει μόνιμο και οριζόντιο χαρακτήρα. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Μεγάλο χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, καταγράφει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα, με τους νέους να αντιμετωπίζουν υψηλή ανεργία, χαμηλές αμοιβές και περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης. Ενδεικτικό είναι το 39% των Ελλήνων απασχολούνται σε θέσεις που δεν έχουν σχέση με τις σπουδές τους. Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύει η Καθημερινή, η έλλειψη προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες αποδοχές αλλά και καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό άνεργων πτυχιούχων που φτάνει το 12,3% και είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των κρατών μελών του οργανισμού. Άλλες δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ηλία και το Λοακαρνανία. Στην πρώτη περίπτωση, σε χωριό της Ηλίας, οι απατεώνες κατάφεραν να πείσουν 50χρονοι ότι είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και προκειμένου να μην πληρώσει φόρο, θα έπρεπε να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή που είχε στην κατοχή της. Η γυναίκα πίστηκε και παρέδωσε στους δράστες χρήματα και κοσμήματα. Παρόμοια απάτη καταγράφηκε σε χωριό της Λοακαρνανίας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, έπεισαν 74χρονο τους παραδώσει 9.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 6.000 ευρώ. Όλες οι υποθέσεις ερευνώνται από την αστυνομία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νοτία της Γάβδου, με τις λιμενικές αρχές να περισυλλέγουν περίπου 131 άτομα από τρεις λέμβους. Στο 50% κινούνται τα αποθέματα φυσικού αερίου της Γερμανίας εξαιτίας του αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς για το πολέμο με το Ιράν. Σύμφωνα με την Deutsche Welle, αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο για μέσα Αυγούστου τα τελευταία χρόνια. Το κλιματικό φαινόμενο El Niño αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποίησε σήμερα ειδικός της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το El Niño είναι ένα προσωρινό φυσικό φαινόμενο που ενισχύεται από την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε χθες η αρχή της Διόρυγας του Παναμά, εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του El Niño, ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη Διόρυγα θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα από τις 3 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των διελεύσεων σε ημερήσια βάση θα μειωθεί από τα 36 στα 34 πλοία και από τις 15 Σεπτεμβρίου στα 32. Από τη Διόρυγα, μήκους 80 χιλιόμετρων, διέρχεται περίπου το 5% του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται διαθαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Έκλεισε σήμερα τα 117 η Βρετανίδα Έθελ Κέιτερχαμ, ο γυραιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1909. Ζει σε οικοευγυρία στο Σάρεϊ, νότιο-δυτικά του Λονδίνου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, αφήσε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase του Europa League νόθη. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσέσεκα Σόφιας με 3-0. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής του επικοντό με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Τουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Στον τελικό των κρίκων του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ αγωνίζεται σήμερα το απόγευμα στις 7 ο Λευτέρης Πετρούνιας.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βόλεϊ.
10: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
13: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία του μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ ή αν είμαι ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, ή αν είμαι βόρειο 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά στους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο στους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός. Την Κυριακή το μεσημέρι, σε ορεινές περιοχές διαπεριοδικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο, 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
5: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.

0: Και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στοιχείο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
0: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Καλοκαιράκι μας θυμίζουν οι ταπεινές μπάμιες. Μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται στα φαγητά των ονείρων σου, όμως είναι πλούσια πηγή φυτικών ινών, βιταμίνη C, K και φιλικού οξέως.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 20 Αυγούστου έως και το Σάββατο 22 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αμφιλοχίας Pop Δοχείο 8,54 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 21 Αυγούστου, είναι η τίτλη των ειδήσεων. Μετά την απόφαση για το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που επιτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων μονάδων και στα χωριά της Μαστίχας, ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχού Παραγωγών, Γιώργος Τούμπος, τονίζει την αλήθεια ότι αν γεμίσει ανεμογεννήτριες στο νησί, πέρα από τις επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα και τη Μαστίχα, σοβαρές τις επιπτώσεις θα έχουμε επίσης στον τουρισμό και στο περιβάλλον. Ο συνεταιρισμός θα ζητήσει νομική και τεχνική συνδρομή για την τεκμηρίωση της θέσης του, προκειμένου να αντιπαλέψει τα προβλεπόμενα από το χωροταξικό και θα καλέσει σε συστράτευση τους τοπικούς φορείς. Εγκαταλελειμμένα από το Δήμο το Πράσινο στο χώρο στάθμευση στο Χορέμικο, τα μισά από τα δέντρα που βρίσκονται στο χώρο έχουν ξεραθεί. Έτοιμα διασφάλισης της λειτουργικότητας και της οργανικότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου θέτει η Ένωση Γονέων, σημειώνοντας ότι η ανάλογη κίνηση έγινε για τα σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στο Μιλιγκά και δεσμεύθηκε ποσό 8 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρούλη, αναγκαίο να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για την διέλευση των οχημάτων από βορειοδυτικά.

0: Το Δυτική Χίο προς την πόλη της Χίου. Σαφείς απαντήσεις και δεσμευτικό χαρακτήρα για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του φράγματος Κόρης Γεφύρης ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης. Αναπτυξιακή όθηση στον καταδυτικό τουρισμό προσδοκά αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος Παντελής Μπουρνιάς. Δήλωσε ότι οι προμελέτες δείχνουν πως ο βυθός της Χίου έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, ενώ τα διάσπαρτα ναυάγια μεταξύ Χίου και Ψαρών, ανάμεσά τους και ένα αεροπλάνο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκινάει η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς για νέες εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αιμοδοσία την Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στην Καλλιμασιά στο χώρο της Ενωριακής Αίθουσας. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της αλήθειας Γιάννη Τσούμας, καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα, τέταρτη εξουσία φυγής της μεταπολίτευσης, προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής και στην τηλεόραση της αλήθειας το Σάββατο μετά τα δελτία ειδήσεων και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Διακοπές ηλεκτροδότησης. Αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Πατρικά και την Κοινή, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου από 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στην Παγίδα και την Τρίτη 25 Αυγούστου τις ίδιες ώρες στις περιοχές Μπαχάρεστά, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντλιοστάσιο, Ζουμίδικα. Λόγω του ημιμαραθωνίου, τα δρομολόγια του αστικού κτέλου 8:40 και 10:20 το πρωί προς Καρφά, Μεγαλημιώνα, Θημιανά θα τροποποιηθούν και θα κάνουν παράκαμψη από το γυροκομείο προς το κολυμπητήριο και αντίστροφα. Δεν θα περάσουν από την περιοχή Βάγια και Θημιανά. Παρουσιάζει σήμερα σε 9 το βράδυ στο θέατρο Αδαμάντιος Λεμό στα Καρδάμιλα το Εθνικό Θέατρο της Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Τη Δευτέρα στις 7:30 στην Κάτω Πλάτζα Καλαμωτής παρουσιάζεται ο τρίτος τόμος του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955. Έως και αύριο 9:50 το βράδυ και την Κυριακή στις 8:30 στο Σινέ Προφήτης προβολή της ισπανικής κομμωδίας «Το δείπνο του Φράνκο». Στις 10:20 το βράδυ η ταινία animation «Μικρή Αμελή». Ο Σύλλογος Κοφινασίφη διοργανώνει αφιέρωμα στο Λευκοκομείο της Χίου την Κυριακή με σκοπό την ευαισθητοποίηση αρμοδίων για την άμεση αποκατάσταση και τη φύλαξή του με εκδηλώσεις πρωί και βράδυ. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 8:30 στο Ίδρυμα Μαρίας Τσάκος παρουσιάζεται το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη «Το λεξικό της ζωής σου». Αθλητικές ειδήσεις. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου γκάρντ Ανδρέα Σούλκο. Γνωστοποιήθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων μπαράζ των πρωταθλητών των ενώσεων για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου. Ο πρωταθλητής της Χίου θα αγωνιστεί σε διπλούς αγώνες στον ένατο όμιλο με αντιπάλους τους πρωταθλητές του πρώτου ομίλου Αθηνών, της Λέσβου και της Άμμου. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Ηλία Ελευθερίου. Με συντονιστή όμιλο την Μπεκεύ και συνδιοργανωτή το ναυτικό όμιλο Χίου μεταξύ άλλων, ξεκινά αύριο από τα λιμιά της Βολισσού η Αιτζία Ρεγκάτα. Για 14η συνεχή χρονιά, την Κυριακή, στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου, η ημιμαραθώνιος Χίου με τουλάχιστον 1.000 συμμετέχοντες από 14 χώρες. Ο καιρός. Σήμερα έθριος, η άνεμη βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 19 με 49%. Αύριο έθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, θερμοκρασία 20 με 37 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 15 με 77%. Ήταν οι τίτλοι των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε!
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην τηλεοπτική σειρά Δύο Ξένοι, η Ντίνα Κόνστα και η Χρυσούλα Διαβάτη, ο Ντένι Μαρκορά και Φλόρα συζητούν για μαγειρική.
2: Τι το δεις και εσύ το χταπόδι νυχτιάτικο?
3: Χταπόδι είχατε? Πώς το έκανες?
2: Ξέρεις τώρα, κακαβιά.
1: Η κακαβιά είναι η τροφή που προέκυπται από το καθημερινό δρομολόγιο του ψαρά και η ανάγκη να μην πάει χαμένο τίποτα. Συνήθως μαγειρεύονταν πάνω στο καΐκι με τα απούλητα ψάρια. Έτσι δημιουργήθηκε η κακαβιά που θεωρείται από πολλούς η αρχαιότερη θαλασσινή σούπα της ελληνικής κουζίνας. Φτιάχνεται από ό,τι διαθέσιμο ψάρι υπάρχει, θαλασσινό νερό, κρεμμύδι ή και ξερό σκόρδο, λίγο ελαιόλαδο και ξύδι ή λεμόνι. Ακόμη και στη σημερινή εποχή, η κακαβιά σε πολλά νησιά παραμένει μια ρουστίκ σούπα διάφανη, χωρίς λαχανικά και χωρίς αυγολέμονο και αποτελεί τη μαγειρική έκφραση της ναυτοσύνης. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: Διακοπής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χαιωτικούς ραδιοπαλμούς στην τηλεόραση της αλήθειας. Είχαμε ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου της Βαγγελιός Σαμέντα για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο χώρος στάθμευσης στο Χορέμικο. Θυμίζουμε ότι όταν πριν από 3 χρόνια επί δημοτικής αρχής Κάρματζη νοικιάστηκε ο συγκεκριμένος χώρος για να λειτουργήσει ως χώρος στάθμευσης, υπήρχε και η δέσμευση ότι το πράσινο εντός της συγκεκριμένης περιοχής όχι απλά θα διατηρηθεί, αλλά θα ενισχυθεί περαιτέρω. Η κατάσταση που αντικρίζουμε σήμερα, όπως δείχνει και το ρεπορτάζ της Βαγγελιός Σαμέντα, και φαντάζομαι ότι την ξέρετε κι εσείς, γιατί αρκετοί έχετε πάει στον συγκεκριμένο χώρο, χρησιμοποιείται από πολλούς συμπολίτες μας για χώρο στάθμευσης, είναι απογοητευτική όσον αφορά το πράσινο. Αρκετά δέντρα έχουν ξεραθεί, ενώ υπάρχουν και προβλήματα με την καθαριότητα. Στο θέμα αυτό παρενέβη σήμερα ο πρώην δήμαρχος, είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο Σταμάτης ο Κάρματζης, τον οποίο και θα μπορέσουμε να ακούσουμε αμέσως τώρα στις δηλώσεις που έκανε στη συνάδελφο.
1: Το ρεπορτάζ το οποίο κάνατε, πιστέψτε μου ότι το είδα χθες με λύπη και ταυτόχρονα και με αγανάκτηση για την κατάντια πραγματικά του συγκεκριμένου χώρου, ενός χώρου που δόθηκε αγώνας τελικά για να επιτευχθεί ο στόχος. Και ο στόχος ποιος ήταν? Ξέρουμε ότι το Χορέμικο, η κυρία Χορέμη, εν πάση περιπτώσει, αν προκειμένου, δεν έδιναν χώρο, να πούμε, σε καμία περίπτωση. Με πολλά παρακάλια και θα έλεγα και πολλή πίεση, γιατί τους γνώριζα και τους γνωρίζω τους ανθρώπους χρόνια, και με παρακλήσεις τελικά καταφέραμε να μισθώσουμε τα 7 στρέμματα υπό προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις ήταν να περιποιηθούμε το χώρο, τα δέντρα τα πολλά τα οποία υπήρχαν μέσα, και φυσικά να είναι ένας χώρος ο οποίος να εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς του κέντρου, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στο εμπορικό κέντρο. Καταφέραμε λοιπόν και το μισθώσαμε 7 στρέμματα με ένα, θα έλεγα, τίμημα το οποίο τελικά ήταν αρκετά βολικό για τις ανάγκες τις οποίες το χρειαζόμαστε. Σήμερα λοιπόν, μετά από 3 χρόνια και μετά από πραγματικά αγώνα και κόπο για να στηθεί το συγκεκριμένο πάρκινγκ, ο συγκεκριμένος χώρος, ο οποίος φάνηκε πόσο αναγκαίος ήταν, διότι από την πρώτη στιγμή 300 έως 350 αυτοκίνητα, ακανόνιστα θα έλεγα, ατάκτως ηρημένα, χωρά στο συγκεκριμένο σημείο. Η σκέψη μας, αλλά βέβαια δεν εξελέγημεν την επόμενη φορά, η σκέψη μας ήταν αυτός ο χώρος να τον περιποιηθούμε όπως υπάρχει και μέσα στο συμβόλαιο το οποίο είχαμε συντάξει. Δεν είναι μόνο η περιποίηση, είναι ο εμπλουτισμός δέντρων, η περιποίηση των υπαρχόντων δέντρων. Είχαμε σκοπό να βάλουμε και παγκάκια και διάφορα άλλα, ούτως ώστε να είναι και ένας χώρος πάρκινγκ, αλλά και ένας χώρος ξεκούρασης για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα θέλανε για λίγο να σταματήσουν κλπ. Δηλαδή θα ήταν ένα πάρκινγκ όαση, το οποίο πέραν του ότι εξυπηρέτησε και εξυπηρετεί περίπου 350 αυτοκίνητα, ηρίστομαι παρόδο εδώ, είχαμε σκοπό να μισθώσουμε και από πάνω άλλα 3,5 στρέμματα από άλλους ιδιοκτήτες. Είναι ένας χώρος ο οποίος ήταν να γίνει κινηματογράφος, είχε κάποια αρχαιολογικά ευρήματα κτλ. Κάτι το οποίο το ματέωσε η παρούσα δημοτική αρχή. Κοντολογής, έτσι, αυτό το οποίο βλέπω και γνωρίζω, συζητώντας και με την ιδιοκτήτρια, την κυρία Χορέμη, είναι ότι όταν λήξει το συμβόλαιο και με το χάλι το οποίο υπάρχει, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα το ξαναμισθώσει. Και γιατί να το μισθώσει σε εμάς, όταν μπορεί να το κάνει ιδιωτικό πάρκινγκ με προϋποθέσεις και να βγάζει τα δεκαπλάσια χρήματα? Άρα λοιπόν μας έκανε χάρη, εμείς καταφέραμε και το ολοκληρώσαμε, και τώρα μετά από 1-2 χρόνια που θα λήξει η μίσθωση, κινδυνεύουμε τελικά να απολέσουμε ένα πάρκινγκ δωρεάν για τους δημότες μας στην καρδιά της πόλης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λυπάμαι, γιατί δεν είναι το μοναδικό. Ό,τι είναι όρθιο σε αυτά τα 3 χρόνια, με λύπη και χωρίς να είναι ούτε λαϊκισμός ούτε αντιπολίτευση, διαπιστώνουμε ότι τελικά γκρεμίζεται. Και ξέρετε, η μόνιμη εποδός από τον κύριο Μαλαφή είναι για τα πάντα φταίνε οι προηγούμενοι. Έχει μπερδέψει τελικά ότι ασκεί το ρόλο του δημάρχου, γιατί για να είσαι δήμαρχος πρέπει να το αποδεικνύεις, ασκεί το ρόλο του δημάρχου, και το λέω με λύπη αυτό, και συνεχίζει να κάνει αντιπολίτευση σε κάθε ερώτημά μας, σε κάθε παρατήρηση, απαντώντας υβριστικά αντί να απαντήσει με πολιτικούς όρους και με απαντήσεις αυτές οι οποίες τελικά αναδείχνουν ότι κάποιοι ασχολούνται. Τις προάλλες άκουσε και είπε και το απίστευτο. Καλά, τα ψέματα έτσι κι αλλιώς είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στο ψέμα, γιατί μόνο με αυτό επιβιώνει και ζει. Είπε ότι πληρώνει για ενίκεια ο Δήμος, επειδή ήρθε το θέμα και νομίζω σε πρωινή εκπομπή και στην αλήθεια, αν θυμάμαι καλά, ότι ο Δήμος πληρώνει 500.000 για μίσθωση χώρων. Είναι ψέμα, για τα πάρκινγκ τα οποία εμείς είχαμε μισθώσει αρκετά πάρκινγκ, θα έλεγα κάποιες δεκάδες, για να εξυπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας, και είχαμε στόχο να αυξήσουμε όλα αυτά και περιμετρικά και περιφερειακά για να μπορέσει τελικά, είδαμε και το χάλι το φετινό που δεν μπορούσε ο κόσμος να βρει ένα χώρο στάθμισης. Το ποσό το οποίο καταβάλαμε ήταν της τάξης των 130.000 περίπου ετησίως. 130 και με το χορέμικο. Και βέβαια έχουν αφήσει κάποια πάρκινγκ, αντί να τα αυξήσουν, τα έχουν μειώσει. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι δεν είναι το μοναδικό, έτσι, το μοναδικό τελικά χάος το οποίο αντιμετωπίζουμε πραγματικά. Δεν ξέρω, απομένουν 2 χρόνια. Νομίζω ότι η χειρική κοινωνία έχει δει και έχει αντιληφθεί πράγματα. Η στεναχώρια βέβαια και η λύπη μας είναι ότι γκρεμίζεται ο κόπος που καταβάλαμε 4 χρόνια υπό αντίξωες συνθήκες, κοροναϊός 2 χρόνια, μεταναστευτικό, κοινωνικά, εθνικά προβλήματα κτλ. Τυχή όμως την κρατήσαμε όρθια. Και αυτή είναι η στεναχωρία και η λύπη μας, ότι όλα αυτά βλέπουμε να γκρεμίζονται με ταχύτητες καταιγιστικές.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση στη Βαγγελιώτη Ναμέντα του πρώην δημάρχου του Σταμάτη Κάρματζη, αναφορικά με την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο. Από πλευράς του Δήμου δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποια απάντηση. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε βεβαίως εμπράκτος να υπάρξει ενδιαφέρον, ειδικά στο κομμάτι του πράσινου στην συγκεκριμένη περιοχή. Διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο επανερχόμαστε.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης, Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, διαβάζουμε στο αλήθεια.gr το ερώτημα που τίθεται για το τι γίνεται με τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Είπαμε, είναι μια απορία που μας δημιουργήθηκε και εμάς το τελευταίο διάστημα, διότι δεν τα βλέπουμε να κυκλοφορούν μέσα στην πόλη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Γιώργο Χριστάκη, να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί, διότι από ό,τι διαβάζουμε και σε άλλες περιοχές που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά ποδήλατα, δυστυχώς είναι πάρα πολλές οι ζημιές. Να δούμε αν και εμείς ανήκουμε σε αυτόν τον κανόνα. Και αν θα το πάμε παρακάτω ή αν τα πήραμε για να τα παρκάρουμε μόνιμα κάπου και να μην τα χρησιμοποιούμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστάκη.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.
0: Για πείτε μας τι γίνεται.
1: Κάνατε ωραίο πρόλογο στο κομμάτι το τελευταίο. Τα είπε και σήμερα και τηλεοπτικά. Ναι, ιδιωτικά είναι ένα project το οποίο εμείς είχαμε μια συνάντηση για αυτό το θέμα, νομίζω, τώρα θα θυμάμαι ακριβώς, τέλη Μάιο, αν θυμάμαι καλά, για το κομμάτι των ποδηλάτων, για κάποιες ρυθμίσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι που είναι δυσαρεστημένοι με την όλη κατάσταση και απαντάω λίγο, απαντάω λίγο σε ερώτημα το πρώτο γιατί τα ποδήλατα είναι κλειστά. Τα ποδήλατα τα κλείσαμε, είχε λήξει βέβαια, οι λόγοι είναι δύο βασικά. Είχε λήξει σύμβαση με έναν άδοχο πριν από κάποιους μήνες και ο δεύτερος ήταν ότι ακόμα και να μην είχαμε σύμβαση, εμείς τα απενεργοποιήσαμε για λόγους ασφαλείας, διότι θα σας πω ότι ήρθε η εταιρεία 6 με 10 Ιουλίου, ήταν εδώ το καλοκαίρι, μετά από πάρα πολλή επικοινωνία, οι άνθρωποι ήρθαν εδώ ένα συνεργείο για να ελέγξουν τα πάντα και έφυγαν με ένα κοστολόγιο 8.000 ευρώ σε ζημιές δηλαδή. Άρα υπήρχαν δηλαδή πολύ μεγάλες ζημιές στα ποδήλατα. Οπότε ο λόγος που εμείς που τα έχουμε απενεργοποιήσει ήταν ακριβώς γιατί θυμάστε ότι πριν γίνει όλη αυτή η ιστορία, είχαμε θυμάστε ότι είχαμε κάποιες κρούσεις, κάποια περιστατικά με ανήλικους κτλ. Οπότε με την ευκαιρία που η σύμβαση έληξε του αναδόχου και θα μπούμε σε 14 δήμους ανανέωση, είπαμε ότι πριν την ανανεώσουμε, να φροντίσουμε τα ποδήλατα να μην πάθουν μεγαλύτερη ζημιά. Άρα ο λόγος ήταν ότι ο Δήμος θα απενεργοποιήσει για λόγους ασφαλείας, διότι όπως σας είπα, το αποτέλεσμα το έδειξε κιόλας. Δηλαδή το πόρισμα είναι ότι θα χρειαστούμε δηλαδή περίπου 8.000 ευρώ σε ανταλλακτικά των ποδηλάτων. Έγινε έλεγχος δηλαδή στα 21 ποδήλατα που είχαμε τότε στις βάσεις και τα 10 ουσιαστικά χρειάζονται προμήθεια ανταλλακτικών όπως προφυλακτήρες, διάφορες βάσεις. Και να πω ότι έγινε έλεγχος και στους 6 σταθμούς που και αυτοί είχαν προβλήματα. Δηλαδή, ξέρετε, ουσιαστικά έγινε αναβάθμιση του λογισμικού, υπήρχε σφίξιμο των όλων θέσεων φόρτισης. Με λίγα λόγια είχαμε αρκετά θέματα και στους σταθμούς και θα σας πω το...
0: Περιμένετε μια στιγμή. Δημιουργείται μια άλλη απορία τώρα.
1: Ναι.
0: Ήταν προβληματικά τα ποδήλατα και οι εγκαταστάσεις ή αυτό έχει να κάνει με τη χρήση?
1: Έχει να κάνει με τη χρήση σε 90% όσον αφορά δηλαδή οι ζημίες έγιναν από τη χρήση των ποδηλάτων, έτσι. Αυτό είναι το ένα θέμα και οι σταθμοί εντάξει είναι κάποια πίλαρ, είναι 6 σταθμοί οι οποίοι προφανώς είναι σε χώρους δημόσιους, οπότε και αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή είχαμε ζημίες και εκεί από τη χρήση και επίσης γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω ότι παράδειγμα ο σταθμός είχε πολύ μεγάλο θέμα, ο σταθμός στην πόλη εδώ, δηλαδή σκεφτείτε ότι προφανώς με κάποιο κεραυνό, με κάποια παρατηρήθηκε υπέρταση και ουσιαστικά είχε καεί μέσα όλο το λογισμικό. Δηλαδή σε δύο σταθμούς είχαμε και καμένα λογισμικά. Που αυτό ίσως επηρεάζεται, έχει να κάνει και με διακοπές ρεύματος. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν. Πάντως σε δύο σταθμούς αλλάχθηκαν και τα λογισμικά εσωτερικά. Δηλαδή δεν ήταν ρεύματα του Δήμου που ξέρετε πολλές φορές μπορεί να έπεφτε μια ασφάλεια και εμείς πηγαίναμε και σηκώναμε. Υπήρχε θέμα και στο λογισμικό. Άρα απαντάω ότι οι ζημίες αυτές ήταν από τη χρήση. Φυσικά ήταν από τη χρήση. Από την κακή χρήση δηλαδή, έτσι.
0: Επειδή εγώ διάβαζα ότι ανάλογα προβλήματα είχαμε και στη γειτονική Μυτιλίνη.
1: Ναι.
0: Έχετε μιλήσει και με το Δήμο της Μυτιλίνης, δηλαδή υπάρχει μια κοινή κατεύθυνση, γιατί όντως είναι ένα χρήσιμο εργαλείο τα ηλεκτρικά ποδήλατα.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά πώς μπορείτε όλο αυτό να το θωρακίσετε για να μπορεί να κάνει και αυτός που θέλει τη δουλειά του και να μην κοστίζουν και πανάκριβα όλα αυτά?
1: Νομίζω, θα σας πω ότι, απλά ο Δήμος Μυτιλίνης έχει και άλλο, δεν είναι η Brainbox, είναι άλλη εταιρεία νομίζω που τα διαχειρίζεται. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι κάθε εταιρεία έχει το δικό της κανονισμό. Οπότε εμείς ανήκουμε στην κατηγορία των Δήμων που είτε ήταν η Brainbox είτε η άλλη εταιρεία εμφανίζουν προβλήματα.
0: Δύο εταιρείες είναι αυτές που έχουν τα ηλεκτρικά ποδήλατα.
1: Είναι δύο, νομίζω είναι δύο. Είναι δύο πανελλαδικά, ναι. Οπότε εμείς, καλώς και γιατί ήταν και μια ιδέα έτσι κυβέρνηση του προηγούμενου αντιδημάρχου του Κώστα του Βεργίνα, καλώς όμως μπήκε σε δεκαετία και τα πήρα. Αυτό είπα και εγώ τότε στο Zoom τα δικτυακά, ότι εμείς καλώς τα πήραμε και καλώς υπογράφω το καλώς έχει στο πρόγραμμα. Γιατί και ο Δήμος ελέγχεται, ξέρετε ότι έχει πάρει ένα πρόγραμμα και ελέγχεται. Αλλά στην πορεία αυτό το πράγμα εμφανίζει διάφορα προβλήματα, τα οποία τα είδατε, τα είχαμε δει στην πράξη τον πρώτο χρόνο, από το να κυνηγάω και να τα μαζεύω, δηλαδή από τέτοια πράγματα, από χρήση ανηλίκων και να ξέρετε ότι πάρα πολλοί Δήμοι είναι σε δικασία που τα στέλνουν πίσω. Εγώ σαν αντιδήμαρχος δεν ξέρω αυτό να συμβεί στο δημοσίου. Μάλιστα. Και προσπαθώ να βρω τον τρόπο να τα προφυλάξω. Εξού και τα κλείσαμε νωρίτερα, όπως σας είπα, για να αποδεχθούν οι ζημιές. Ήρθε το συνεργείο εδώ γιατί απέτησα εγώ ότι για να ξαναπούμε σε δικασία νέας ανάθεσης και σύμβασης θέλω τουλάχιστον να έρθει το συνεργείο, ήρθε το συνεργείο εντός του καλοκαιριού, έγινε αυτό το πόρισμα και τώρα όπως είπα θέλουμε να ξανανοίξουν τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Προσπαθώ απλά ξέρετε κάτι, να βρούμε τον κώδικα και εκεί είναι θέμα τώρα διαδικαστικών, με συγχωρείτε, του Δήμου και να βάλουμε αντίτιμο. Γιατί λέτε για τη Μυτιλίνη. Εγώ θα είμαι στη Μυτιλίνη και τη Δευτέρα Τρίτη, θα τα δω και από κοντά να δω λίγο τι συμβαίνει στο κομμάτι εκείνη, πώς χειρίζονται την ανεξέλεγκτη χρήση. Εμένα αυτό με απασχολεί.
0: Γιατί μέχρι κάτι, τώρα εγώ, δεν είχε αντίτιμο.
1: Δεν είχαμε πει ότι θα βάλουμε τον πρώτο χρόνο.
0: Ναι. Και γιατί αντίτιμο μιλάτε, γιατί αντίτιμο μιλάτε.
1: Κοιτάξτε, αυτό πάντα επιλέγει ο κάθε δήμος τι θα βάλει. Εμείς είχαμε πει, παράδειγμα, να χρεώνουμε 2 ευρώ την κάθε ώρα έξω από τη δωρεάν χρήση που είναι 3 ώρες. Mm-hmm. Εγώ ξέρω κάτι, δεν θεωρώ ότι θα πιάσει αυτό, να είμαι ειλικρινής. Εγώ θέλω να βάλουμε ένα αντίτιμο τύπου 10 ευρώ, τύπου όπως να είναι σαν ασφάλεια, το οποίο θα επιστρέφεται με την, ξέρετε, με την επιστροφή στη βάση ποδηλάτου.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Υποτίθεται ότι, αν θυμάμαι καλά, γιατί μπορεί να κάνω και λάθος, όταν ο καθένας έπαιρνε ποδήλατα και γράφονταν και οι ώρες χρήσης κλπ, υπήρχε και η ταυτότητα του χρήστη.
1: Σωστά.
0: Έχουν ταυτοποιηθεί χρήστες οι οποίοι έχουν κάνει ζημιές και έχουν ζητηθεί αποζημιώσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν μένει ατιμόρυτος κάποιος που παίρνει αυτό το εργαλείο στα χέρια του και μετά το επιστρέφει ρημάδι, γιατί να μην συνεχίσει να το κάνει.
1: Κοιτάξτε, πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Μπράβο που την κάνετε, γιατί είναι και αυτό που μου το λένε συνέχεια. Δηλαδή, αν εγώ νοικιάσω, δεν μπορούμε εμείς δυστυχώς να αποδείξουμε ότι αν εγώ νοικιάσω το ποδήλατο και τα λοιπά και το πάρω όπως είναι σε καλή κατάσταση και τα λοιπά και δεν έχω κάποιο πρόβλημα, δεν του προκαλέσω εγώ πρόβλημα και το βάλω μετά στη βάση ποδηλάτων, υπάρχει το πολύ μεγάλο θέμα ότι πηγαίνουν παιδιά και κάθονται στα ποδήλατα την ώρα που είναι παρκαρισμένα. Οπότε δεν μπορούμε δυστυχώς τη στιγμή που ο χρήστης το χρησιμοποιεί να αποδείξουμε εκείνη, ξέρετε, τη στιγμή που συμβαίνει το πρόβλημα. Άρα το ένα θέμα είναι αυτό. Ότι επειδή μιλάμε, ξέρετε, για δημόσιους χώρους που τα ποδήλατα είναι παρκαρισμένα πριν νοικιαστούν. Σε ξαναλέω, το ζω στο γραφείο μου που είναι δίπλα στο σταθμό στην πόλη, ακόμα και σήμερα που σας μιλάω, που έχουμε 4, σκεφτείτε ότι ήταν 9 οι βάσεις εδώ στο Δημαρχείο. Οι 4 δεν λειτουργούν λόγω της βλάβης, περιμένουμε τα ανταλλακτικά. Και εκεί τώρα που έχουμε 3-4 παρκαρισμένα ποδήλατα που είναι απενεργοποιημένα, πάνε κάθε μέρα παιδιά και κάθονται πάνω και πειράζουν τα πετάλια και το κουδουνάκι.
0: Μήπως η λύση θα ήταν να έχετε ένα σταθμό μέσα στην πόλη, από τη στιγμή που τώρα υπάρχει και το ηλεκτρικό λεωφορείο που συνδέει τα πάρκινγκ, και να υπάρχει και κάποιος υπάλληλος ο οποίος να επιτηρεί τουλάχιστον τις ώρες λειτουργίας της αγοράς αυτή την κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, αυτοί οι σταθμοί μπήκαν όταν συντάσσεται το πρόγραμμα πριν γίνει ο αντιδήμαρχος. Δηλαδή, προφανώς οι σταθμοί επιλέχθηκαν για να γίνουν στα πάρκινγκ τα περιφερειακά. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να αλλάξουμε σταθμό.
0: Ναι, και με την νοοτροπία ότι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως Ευρωπαίοι. Εν πάση περιπτώσει, με σεβασμό στη δημόσια περιουσία.
1: Ο ρόλος των ποδηλάτων είναι η ενίσχυση της μικροδυνητικότητας. Δηλαδή, αφήνω στα πάρκινγκ τα περιφερειακά. Δηλαδή, οι σταθμοί που έχουν τα πιο μεγάλα θέματα είναι αυτοί που του βλέπουν πολλά μάτια, να το πω πολύ απλά. Δηλαδή, το ομίλιο και το. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να βγάλουμε το σταθμό από την πλατεία. Καταλαβαίνετε, ότι είναι ένας χώρος που είναι και ωραίο να υπάρχει, αλλά δυστυχώς είναι αυτό που είπατε περί υπάλληλου. Όλοι οι Δήμοι είναι για αυτούς τα κάγκελα που λέμε εισαγωγικά, θα το πω έτσι, ότι δεν μπορεί ο κάθε Δήμος να έχει έναν υπάλληλο μόνο για τα ποδήλατα. Είναι που είναι προστελεχωμένοι. Για να το κλείσουμε στο θέμα, σας είπα. Επίσης και κάμερες. Δεν μπορούμε δυστυχώς. Έχω επικοινωνήσει με την εταιρεία και με την νομική υπηρεσία. Επειδή είναι σε δημόσιο χώρο, αντιλαμβάνεστε τι λέω με τις κάμερες, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε αυτό. Άρα, για να αποφευθεί αυτό, και λέω ότι εμείς. Κάποιος παίρνει το ποδήλατο, δεν το επιστρέφει στην ώρα του, τον μπλοκάρουμε αυτόν τον κάποιον που το κάνει. Έτσι, τον μπλοκάρουμε τα στοιχεία, πάει και δημιουργεί λογαριασμό με άλλα στοιχεία.
0: Κάτι δηλαδή, τελευταίο. Εσείς θυμάμαι είχατε πει ότι εκτός από αυτά τα 21 ποδήλατα θα πάρετε κι άλλα. Αυτό ισχύει ή όχι?
1: Όχι, τα 21 είναι αυτά που ελέγχθηκαν τα 21. Τα άλλα τα έχουμε στις αποθήκες και είναι σώα και αυλαβή. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Α, πόσα έχετε και στις αποθήκες?
1: Νομίζω ότι τα αποθήκες ήταν σύνολο. Τώρα θα σας πω γιατί έχουμε και την τεχνική έκθεση της εταιρείας που είχε έρθει. Να σας πω λίγο πόσα έχουμε σε σύνολο, μην κάνω κάποιο λάθος. Είναι 53 θέσεις φόρτισης. Ουσιαστικά νομίζω ότι τα αποθήκες είναι 40, 40, 42 μαζί με ένα ποδήλατο ΑΜΕΑ. 20-21 είχαμε βγάλει πέρυσι σε λειτουργία. Και τα 20, άρα τα άλλα είναι μέσα στις αποθήκες.
0: Ναι.
1: Αφαλή δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Α, τα άλλα δεν έχουν βγει ακόμα, είναι του κουτιού.
1: Τα άλλα δεν τα έχουμε βγάλει, γιατί αν τα πούμε γεμίσουμε. Εντάξει, έτσι αλλιώς ο στόχος δεν είναι. Πρέπει να υπάρχουν και ελεύθερες θέσεις, αντιλαμβάνεστε τι λέω, για να μπορεί να γίνει την οικίαση και να αφήνεται στον άλλο σταθμό. Οπότε δεν έχει νόημα και τις 9 θέσεις ναι. σε κάθε σταθμό να τις έχουμε κατελημένες, εννοείται αυτό.
0: Άρα έτσι, μένουμε άλλο, στο ότι μπορεί να επανέλθουν τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη με αντίτιμο.
1: Θα επανέλθουν, γιατί είμαστε θετικά να κάνουμε σύμβαση. Ψάχνουμε τον τρόπο, πιστέψτε με, και με την οικονομική υπηρεσία και ίσως το αναλάβει για κάποια εταιρεία του Δήμου δηλαδή, να μπορεί να κάνει εκείνο την χρήση, τη λογιστική δηλαδή του αντιτίμου, το οποίο κατ' εμέ δεν θέλω να είναι ένα ποσό μετά τη 2-3. Νομίζω ότι η Μυτιλήνη θα έχει 2 ώρες ελεύθερα.
0: Υπάρχει μετά περίπτωση θέλω να επανέλθουν σε πρώτη φάση μέχρι που να βρείτε αυτό το οικονομικό κομμάτι?
1: Ναι.
0: Δωρεάν, όπως ήταν μέχρι τώρα.
1: Ακριβώς. Από τη στιγμή τώρα που έχουν φτιάξει, από τη στιγμή τώρα που θα κάνουμε τη νέα σύμβαση και έχουμε και το κοστολόγιο των ανταλλακτικών κτλ. Θα τα ανοίξουμε στην πρώτη φάση, εννοείται τον πρώτο μήνα, όπως είχα πει, έτσι, δωρεάν δηλαδή. Και να βρούμε τον κώδικα, γιατί η οικονομική υπηρεσία αντιλαμβάνουμε ότι δεν μπορεί λογιστικά να αποτυπώνει την κάθε εγγραφή. Γι' αυτό και σκέφτομαι ότι ίσως θα αναλάβει κάποια εταιρεία του Δήμου. Καταλαβαίνετε, προμηθευτική τύπου, κάποια άλλη εταιρεία, ας πούμε, που έχει το μηχανισμό και είναι πιο ευέλικτη. Αυτό συζητάμε δηλαδή. Αλλά κρατήστε ότι από τέλη του μήνα με Σεπτέμβρη θα τα ανοίξουμε, εννοείται, χωρίς αντίτιμο, με την ελπίδα, ελπίζω αυτή τη φορά να μην έχουμε πάλι τη χρήση από τα ανήλικα, γιατί είναι και θέμα ασφάλεια κατά τα άλλα. Δεν είναι μόνο το η ζημιά που ποδηλάτε.
0: Ανήλικοι, ενήλικες, ποιοι κάνουν τις ζημιές, πρέπει κάποια στιγμή να.
1: Απλά ξέρετε κάτι, μην μπλοκάρουμε τον ανήλικο που βάζει το email, βάζει κωδικούς τάξης των γονέων. Έχω ζητήσει από την εταιρεία να μπλοκάρει.
0: Καλά, τώρα ανήλικοι και έχουν τους κωδικούς τάξης των γονέων. Δηλαδή, πραγματικά μου φαίνεται. Τώρα τι μυαλό κουβαλάει και ο ενήλικας για να δώσει τους κωδικούς τάξης του παιδιού στο παιδί.
1: Και εγώ έχω κολλήσει και σε κάθε σταθμό αυτοκόλλητα. Τώρα τι να κάνει το αυτοκόλλητο, σε κάθε σταθμό απαγορεύεται η χρήση από ανήλικους και εξακολουθεί αυτό το πράγμα και συμβαίνει. Δηλαδή ότι απαγορεύεται η χρήση. Το λέει και ο κανονισμός, απαγορεύεται η χρήση κάτω από το 18.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τι να πω, περιμένω να τα δω τα ποδήλατα. Εγώ δεν τα χρησιμοποιώ, αλλά ειλικρινά είναι ένα χρηστικό εργαλείο για αυτούς που μπορούν να τα πάρουν. Είτε είναι φοιτητές, έτσι, γιατί συνήθως βλέπω και επισκέπτες της Χίου που έχουν μια διαφορετική κουλτούρα.
1: Ακριβώς, είναι πολύ καλά και θυμάστε ότι ο κόμμας το έχει αγκαλιάσει αυτό, γιατί εμείς στέλναμε επί 5 μήνες, 6 μηνιαία κτλ. Τα στατιστικά και ήταν μια πολύ αυξημένη χρήση. Είναι πολύ καλό αυτό το πρόγραμμα.
0: Δεν θέλω, κύριε Χριστάκη, να πω την παροιμία που μου έρχεται στο στόμα. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Δεν θα την πω. Δεν είναι ραδιοφωνική. Λοιπόν, θα μας κόψουν.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, με ρουχισμό έχει σχέση παροιμία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Splash και θα τρελαθώ.

0: Χριστούγεννες και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hue φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός, ένας εκπληκτικός χώρος στα Καρδάμιλα, τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Έχουμε για σας δύο προσκλήσεις, δύο μονές προσκλήσεις. Αν ενδιαφέρεστε να πάτε στην σημερινή παράσταση, πάρτε τώρα τηλέφωνο στο 22710 25678, δύο δωρεάν μονές προσκλήσεις για τις Τροάδες που ανεβαίνουν σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο των Καρδαμήλων. Τηλεφωνήστε και το μόνο που θα κάνετε είναι να έρθετε στα Γραφεία της Αλήθειας για να πάρετε την πρόσκληση. Και στις 9 το βράδυ να είστε εκεί, μη σας πω πιο νωρίς, στα Καρδάμηλα, για να κρατήσετε θέση και να δείτε την τραγωδία σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και σκηνοθεσία διασκευή Ελένης Ευθυμίου. Ξαναλέω το τηλέφωνο 22710 25678, δωρεάν προσκλήσεις για τις Τροάδες.

Τις τελευταίες μέρες ασχοληθήκαμε και με τις εξελίξεις που αφορούν την χρηματοδότηση του έργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου. Υπήρχαν κάποιες ανησυχίες οι οποίες είχαν εκφραστεί και από τον βουλευτή το Σταύρο το Μιχαηλίδη για την απένταξή του από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπήρχε ένα δελτίο τύπου στη συνέχεια από το Υπουργείο Πολιτισμού που λέει: μην ανησυχείτε, το έργο θα συνεχιστεί με τα χρήματα από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου και μάλιστα θα γίνουν και τα συμπληρωματικά έργα που χρειάζονται για να έχουμε και τη μόνιμη έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο και για τους αποθηκευτικούς χώρους κλπ. Στο θέμα επανέρχεται ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, ο οποίος καταθέτει και κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, εκφράζοντας τους φόβους του μην τυχόν και το έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου μπει στην λίστα, όπως γράφει χαρακτηριστικά, στο μακρύ κατάλογο των ημιτελών δημόσιων έργων στο νησί μας. Με την ερώτηση του βουλευτής Χίου ζητά από την Υπουργό να διευκρινίσει ποιο μέρος της καθυστέρησης βαρύνει την αναθέτουσα αρχή και ποιο τον ανάδοχο, αν θα αναζητηθούν ευθύνες, ποια είναι η πραγματική πρόοδος και το τελικό κόστος του έργου και κυρίως με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα παραδοθεί το μουσείο στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού.

Αλλαγή θέματος, να σας πούμε ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα δακοκτονία στην ΧΙΟ. Την επόμενη εβδομάδα έχει σειρά η ευρύτερη περιοχή της πόλης, της ΧΙΟ. Και συγκεκριμένα θα γίνει ψεκασμός την Παρασκευή 28 Αυγούστου, όπως ανακοινώνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλλίας Περιφερειακής Ενότητας. Παρασκευή λοιπόν 28 Αυγούστου σε Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπο, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις περιοχές Γρούλο, Λόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Σπηλάδια, Αεροδρόμιο. Και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγιά Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κόφινας. Οι παραγωγοί, λέει, θα πρέπει να έχουν τα αγροκτήματά τους ανοιχτά, να παρευρίσκονται σε αυτά προκειμένου να αποφευθούν τυχόν παράπονα και να απομακρύνουν τα ζώα τους από τις περιοχές ψεκασμού. Αυτά συνιστά η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλλιείας Περιφερειακής Ενότητας ΧΙΟ στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος δακοκτονίας.

Το τελευταίο διάστημα έχουμε παρεμβάσει σε διάφορους δρόμους της ευρύτερης περιοχής του Βαρβασίου, όπου γίνεται, ξύνεται η παλιά άσφαλτος και γίνονται ασφαλτοστρώσεις. Αυτές οι εργασίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών που έχει βγει από το Δήμο Χίου περιλαμβάνει εργασίες από την 3η 25 Αυγούστου έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Οι δρόμοι στο Βαρβάσι που θα γίνουν παρεμβάσεις με απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος και συνέχεια ασφαλτόστρωση είναι η πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπου, Αλατσάτων, Κιωστέ, Ερυθρέας και Κρίνης. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί στην κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων, οπότε θα έχει αρκετά απαγορευτικά σε αυτούς τους δρόμους τις επόμενες ημέρες.

Ήρθε η ώρα για το δελτίο ειδήσεων. Θυμίζουμε για μία ακόμη φορά ότι έχουμε δύο δωρεάν προσκλήσεις μονές για τις Τροάδες που παρουσιάζονται σήμερα σε 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμπάντιος Λεμός από το Εθνικό Θέατρο. Είναι η παράσταση. Θα πάρετε τηλέφωνο στο 2271025678 και θα περάσετε από τα γραφεία της Αλήθειας για να πάρετε τη δωρεάν πρόσκληση.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 21 Αυγούστου είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από το Χέος Ράδιο Αλήθεια με τη Χριστίνα Ψηλή. Για μία ακόμη φορά κυνηγάμε καταστάσεις αφού δεν υπήρχε πρόβλεψη για να μην προκύψουν, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος Ένωσης Μαστικοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος μετά τη δημοσίευση στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης του χώρου ταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που επιτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων μονάδων και στα χωριά της Μαστίχας. Εάν γεμίσει ανεμογεννήτριες στο νησί, πέρα από τις επιπτώσεις που θεωρώ ότι θα υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα και τη Μαστίχα, σοβαρές επιπτώσεις θα έχουμε επίσης στον τουρισμό και στο περιβάλλον, ανέφερε ο κύριος Τούμπος, λέγοντας ότι η Ένωση θα καλέσει όλους τους φορείς προκειμένου ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο συνεταιρισμός θα ζητήσει επίσης νομική και τεχνική συνδρομή για την τεκμηρίωση της θέσης του προκειμένου να αντιπαλέψει τα προβλεπόμενα από το χωροταξικό. Εγκατάλειψη είναι αυτό που χαρακτηρίζει το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο, καθώς μόλις 3 χρόνια από την ενοικίασή του από την προηγούμενη δημοτική αρχή, όπως αποδείχθηκε από ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην Αλήθεια, τα μισά από τα δέντρα που βρίσκονται στο χώρο έχουν ξεραθεί. Η δημοτική αρχή Μαλαφή περιορίζεται μόνο στο να πληρώνει το ποσό του ενοικίου, υποθέτοντας ότι δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς το χώρο, όπως η στοιχειώδης φροντίδα των δέντρων και η καθαριότητα. Αίτημα διασφάλισης της λειτουργικότητας και της οργανικότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου, θέτει η Ένωση Γονέων του νησιού μας, ζητώντας να σταματήσει η υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας με σχετικό έγγραφό της προς τους αρμόδιους φορείς, σημειώντας ότι με αφορμή πρόσφατες δίκες και θεσμικά δικαιωμένες παρεμβάσεις των αντίστοιχων φορέων στη Λέσβο και τη Λίμνο, οι οποίες απέτρεψαν την υποβάθμιση των δικών των σχολικών μονάδων, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χίου καταθέτει αίτημα για τη συνολική θωράκιση των σχολείων του νησιού, εκφράζοντας την κατηγορηματική της αντίθεση στην επιχειρούμενη υποβάθμιση και τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις τμήματων σε σχολικές μονάδες όπως το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και το 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην περιοχή του Μιλιγκά, ενώ μόλις προχθές δεσμεύθηκε το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Αυτό ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Βρουλής, προσθέτοντας ότι το έργο θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και αμέσως μετά θα ξεκινήσει, ενώ αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις για τη διέλευση των οχημάτων από τη Βορειοδυτική Χίο προς την πόλη της Χίου. Σαφείς απαντήσεις και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του φράγματος κόρης Γεφύρη ζητά από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ, Σταύρος Μιχαηλίδης. Ο βουλευτής επισημαίνει ότι παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, το φράγμα παραμένει εκτός λειτουργίας και μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί σαφές σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται το έργο, ποιες εργασίες απομένουν να ολοκληρωθούν και πότε θα αρχίσει πραγματικά να συγκεντρώνεται νερό στον ταμιευτήρα. Αναπτυξιακή όθηση στο καταδυτικό τουρισμό. Προσδοκά να δώσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Παντελή Μπουρνιάνα τονίζει ότι προχωρά ο σχεδιασμός για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου στη Χίο. Όπως είπε, οι προμελέτες έχουν δείξει ότι ο βυθός της Χίο έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και δημιουργεί αυτή τη δυνατότητα. Ενώ τα διάσπαρτα ναυάγια μεταξύ Χίου και Ψαρών, ανάμεσά τους και ένα αεροπλάνο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών και φίλων της κατάδυσης. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκινά η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η Εθελοντική Αιμοδοσία στην Καλλιμασιά στο χώρο της Ενοριακής Αίθουσας με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Ο διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της εκτέλεσης εργασιών στο δίκτυο θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Παδικά και την Κοινή, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τρίτη 25 Αυγούστου τις ίδιες ώρες στις περιοχές Μπαχάρεστα Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντλιοστάσιος Μύθικα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και την ίδια μέρα 12 με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Στακιά Παναγιάς Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννήρη στο Φραγκοβούνι. Την 5η 27 Αυγούστου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι δεν θα έχει ρεύμα στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 με 11 το
πρωί στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδο. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της αλήθειας Γιάννη Τσούμας είναι καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα «Τέταρτη εξουσία, αφηγήσεις της μεταπολίτευσης» που προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής και την τηλεόραση της αλήθειας. Η εκπομπή θα μεταδοθεί το Σάββατο μετά τα Δελτία Ειδήσεων και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Σε αυτήν ο Γιάννη Τσούμας ξετυλίγει την πορεία του από τα μαθητικά του χρόνια με την έκδοση εφημερίδων στο σχολείο, τα πρώτα του ρεπορτάζ στην εφημερίδα Αρχαιακός Λαός, τις παρεμβάσεις λογοκρισίας που δέχθηκε και οδήγησαν στο μεγάλο άλμα της δημιουργίας της αλήθειας. Το αστικό κτέλ Χίο ενημερώνει ότι λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί την Κυριακή, τα δρομολόγια στις 8:40 το πρωί και 10:20 το πρωί προς Καρφά, Μέγαλη Μιώνα, Θύμια, Νά θα τροποποιηθούν και θα κάνουν παράκαμψη από το γυροκομείο προς το κολυμπητήριο και αντίστροφα. Τα δρομολόγια αυτά δεν θα περάσουν από την περιοχή Βάγια και Θυμιανών. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Ίνουσων, σήμερα στις 7 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, ο Δημήτρης Παπαδάκης, πτυχιούχος φιλολογίας και κάτοχος μεταπτυχιακού στη γλωσσολογία, θα αναπτύξει το θέμα ξαναδιαβάζοντας τους κλασικούς η υπολογιστική κριτική.

0: Λόγων Μεστών και Καλαμωτής θα παρουσιαστεί ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τσούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955, σήμερα σε 7.30 στην Πλατεία των Μεστών από τον Νικόλα Σαραντινούδη και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 7.30 στην Κάτω Πλάτσα Καλαμωτής από τον εκπαιδευτικό συγγραφέα Γιώργο Δαμαλά και στις δύο παρουσιάσεις θα μιλήσει ο συγγραφέας. Συνεχίζονται οι προβολές στο Cineprofit στην Κόμη και για αυτήν την εβδομάδα έως και αύριο 9:50 το βράδυ και την Κυριακή στις 8:30 το Cineprofit εξασφάλισε την προβολή της ισπανικής κομμωδίας «Το δείπνο του Φράνκο» του Μανουέλ Κόμες Περέιρα. Παράλληλα έως και αύριο στις 10:20 το βράδυ θα προβληθεί για τους μικρούς φίλους του κινηματογράφου «Η βαθιά συγκινητική ιστορία της μικρή Αμελή» που προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης ταινίας animation. Ο Σύλλογος Κοφινασίφη διοργανώνει και φέτος αφιέρωμα στο Λοβοκομείο της Χίου την Κυριακή με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την άμεση αποκατάσταση και φύλαξή του. Θα τελεστεί θεία λειτουργία στο ναό του Αγίου Λαζάρου, θα ακολουθήσει κέρασμα στους επισκέπτες και θα γίνει περίπατος και γνωριμία με το χώρο στις 8. Θα ακολουθήσει μουσική βραδιά από τους μουσικούς Γιάννη Τσατσαρώνη, Γιώργο Νταΐκο και Νίκο Κοταρά. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 8:30 στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του με καταγωγή από τη Χίο Στέφανου Ξενάκη με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Η Ιερά Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, τελώντας αύριο στις 7 το απόγευμα πανηγυρικό εσπερινό και το πρωί της Κυριακής πανηγυρικό όρθρο και θεία λειτουργία θα ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα για όλους τους προσκυνητές. Αθλητική επικαιρότητα. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου γκάρντ Ανδρέα Σούλκο, που τις δύο προηγούμενες χρονιές αγωνιζόταν στη National League 2 με την ομάδα της Αχαγιάς Πατρών. Γνωστοποιήθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων μπαράζ των πρωταθλητών των ενώσεων για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Ο πρωταθλητής Χίου θα αγωνιστεί σε διπλούς αγώνες στον ένατο όμιλο με αντιπάλους τους πρωταθλητές του πρώτου ομίλου Αθηνών, της Λέσβου και της Σάμου. Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου θα προβιβαστούν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Ηλία Ελευθερίου που έπαιζε στον Ηρακλή. Με συντονιστή όμιλο την Μπεκεύ και συνδιοργανωτή μεταξύ άλλων τον ναυτικό όμιλο Χίου, ξεκινά αύριο η Aegean Regatta. 25η θειοπλοϊκή διοργάνωση θα ξεκινήσει από τα λιμιά της Βολισσού, όπου σε 9 το βράδυ του Σαββάτου θα έχουμε την τελετή έναρξης και μέσω φούρνων και αγαθονησιού θα τερματίσει στο μαραθώκαμπο της Σάμου την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο φετινό αγώνα έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 80 πληρώματα, μεταξύ των οποίων και από Ιταλία, Κύπρο, Ρωσία, Βουλγαρία, Τσεχία και Τουρκία. Για 14η συνεχή χρονιά θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή στην περιοχή του Κάμπου ο ημιμαραθώνιος Χίου με τουλάχιστον 1.000 συμμετοχές από 14 χώρες. Η διοργάνωση του Συλλόγου Αθλητών Υγείας Χίου αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στο Βόρειο Αιγαίο. Στον ημιμαραθώνιο θα συμμετάσχει ο πρωταθλητής Ελλάδας στο Βάδιν, Γιώργος Χρυτούλης, στα 5 χιλιόμετρα, καθώς εκτός από τα 21,1 χιλιόμετρα θα διεξαχθούν παράλληλα αγώνες 10,5, 5 και 1 χιλιόμετρων. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα είναι στο πρώην Δημαρχείο Αγίου Μινά. Να περάσουμε και στην πρόγνωση για τον καιρό. Σήμερα είναι έθριος, η άνεμη είναι βορειοδυτική, η έντασή τους θα φτάσει μέχρι και τα 2 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 19 έως 49%. Αύριο θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο, βορειοδυτική, εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 15 έως 77%. Αν χρειαστείτε φαρμακευτική βοήθεια, στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 9 τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρι 10 και Κοκκινάκη στην οδό Βενιζέλου 42. Διανυκτερεύει μετά τις 9 το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Βενιζέλου 10. Εκτός πόλης θα βρείτε να εφημερεύουν το φαρμακείο της Μαριόκας Μπουμπάρη στο Βροντάδο και το φαρμακείο του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη στα Θημιανά. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό τοπικό δελτίο ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Πολεμίδης, πρώην βουλευτής Χίου, δήμαρχος και παλέμαχος δημοσιογράφος. Μεταπολεμικά, ο Ανδρέας Πολεμίδης πολιτεύτηκε και εξελέγει βουλευτής Χίου στις εκλογές του 1946 με το Λαϊκό Κόμμα, με το οποίο πολιτεύτηκε για τελευταία φορά και επανεξελέγει στις εκλογές του 1950. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1974, με κατέμβηση την Πειραμά και Παρπαριά το ένα αμέτωπο και την Αγία Μαρκέλα το άλλο μέτωπο, η φωτιά που ξεκίνησε πριν 2 μέρες από τη Σπαρτούντα εξακολουθεί για 3η μέρα να καίει τα πάντα στο πέρασμά της. Τελικά κατάφερε να τη σβήσουν και στα 2 μέτωπα στις 9 το βράδυ. Ο χιακός λαός τη χαρακτηρίζει ως την καταστροφικότερη πυρκαγιά που έπληξε ποτέ τη Χίο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Θες είχαμε και τις ανακοινώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή αναφορικά με το έργο το οποίο επιδιώκει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των κατολισθήσεων στην περιοχή του Μιλικά. Όπως είπε, δεσμεύθηκε ποσό της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Είπε ο κύριος Βρουλής ότι το έργο θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και προφανώς θα γίνουν και όλα τα απαιτούμενα, δημοπράτηση, να βρεθεί ανάδοχος κλπ. Για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρξει και εναλλακτική λύση για την αντίληψη των οχημάτων. Εκεί προς το παρόν δεν έχουμε κάτι που να έχει οριστικοποιηθεί. Ήταν κάτι το οποίο έθιξε το πρωί σε παρέμβασή του και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της ΛΑΣ, ο Γιώργης Αμπαζής. Μπορούμε αρχικά να ακούσουμε την δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη, του Παντελή Βρουλή, και αμέσως μετά θα περάσουμε και στην παρέμβαση Αμπαζή.
1: Η άδεια από τον Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού, τον κύριο Κυριαζή, το θέμα του Μυρσινιδιού, το θέμα του Μιλιγκά, κάτι το οποίο μας απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια. 8.400.000 είναι και θα γίνουν κάποια έργα, με, όπως είπαμε, σύρματένια δίχτυα, μπορεί να γίνουν και κάποια τσιμέντα να μπουν κατά μήκος του δρόμου, ούτως ώστε να αποφευθούν ατυχήματα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι εάν θρηνήσουμε για κάποιο θύμα θα είμαστε εκτεθειμένοι και εμείς, αλλά και όλος ο κόσμος θα φοβάται να προχωρήσει αυτόν τον δρόμο, να περπατήσει αυτόν τον δρόμο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν περιμένουμε να δούμε με τι τρόπο θα μπουν στο ΕΣΠΑ. Έχουμε μιλήσει δηλαδή με τον κύριο τον δικό μας τον Χιώτη, τον Γιώργο τον Πλακοτάρη, οπότε θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε είτε στο ΕΣΠΑ, γιατί το ΠΟΠΟ είναι γεμάτο, ούτως ώστε να αρχίσουν αμέσως οι εργασίες. Η μελέτη έχει τελειώσει εδώ και αρκετό καιρό και έτσι είμαστε σε θέση. Εννοείται για το ΕΣΠΑ. Κοιτάξτε, ήδη υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει αλλού παρόμοια έργα. Φανταστείτε, να σας πω ένα απλό παράδειγμα που μου το είπαν και εμένα, ότι με τα δίχτυα τα ψηλά τα ρίχνουν ακόμα και από ελικόπτερα. Δηλαδή να δουλεύουν τα ελικόπτερα και να ρίχνουν τα δίχτυα. Είναι ένα πράγμα το οποίο φανταστικό θα έλεγα, αλλά αρκεί εμάς μας διαφέρει να γίνει δουλειά ούτως ώστε να αποφύγουμε ατυχήματα.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι να κλειδώσει η χρηματοδότηση, να γίνει η δημοπράτηση του έργου και παράλληλα να βρεθεί και εναλλακτική λύση. Γι' αυτό το θέμα ρώτησε και συνάδελφος Ευαγγελίου Ιωμέντα, για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Ρουλής.
1: Μας απασχολεί. Τις προάλλες που είχα πάει στα Καρδάμιλα και είχαν τη συγκέντρωσή τους, είπα ότι για άλλη μια φορά ζητώ την κατανόηση, ούτως ώστε είτε θα γίνεται εκ περιτροπής η κυκλοφορία, είτε το ένα τμήμα του δρόμου, είτε θα πηγαίνουν μέσω από το ΠΤΙΟΣ. Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί οι βορειοχωρίτες, Σικιάδα, Λαγκάδα, Καρδάμιλα, και θα πρέπει να αλλάξουν τα δρομολόγια τους, γιατί δεν θα μπορεί να δουλέψουν πάνω τα βράχια. Εδώ τα κατσίκια είναι αυτά τα οποία πετάνε τα βράχια, περπατώντας πετάνε τα βράχια και γίνονται κατολιστήσεις.
0: Λοιπόν, στην ουσία παρουσιάζει ως μονόδρομο τη λύση από ποιος ο Παντελής ο Βρουλής, αν κατάλαβα καλά. Θα είναι κάποιες φορές κάποιο τμήμα του δρόμου ανοιχτό στην κυκλοφορία. Υπάρχει μια βεβαιότητα ακόμη για το πώς θα ρυθμιστεί το συγκεκριμένο θέμα της κυκλοφορίας. Γι' αυτό και είχαμε την παρέμβαση το πρωί του Γιώργη του Αμπαζή από την Λαϊκή Συσπήρωση Βορείου Αιγαίου, ο οποίος είπε ότι πριν ξεκινήσουν τα έργα, που είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί ένα υπαρκτό πρόβλημα με υψηλή επικινδυνότητα, έτσι, είμαστε τυχεροί που δεν έχει τραυματιστεί κάποιος με τις κατολισθήσεις που έχουμε στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου. Τραυματισμούς είχαμε κατά διαστήματα, αλλά θέλω να πω ότι δεν είχαμε και κάτι που δεν μπορούσε να αποκατασταθεί. Με αυτή την έννοια το είπα. Είπε ο Γιώργης Αμπαζής ότι πρέπει η περιφέρεια να το δει το ζήτημα της εναλλακτικής λύσης με μεγαλύτερη ζέση. Για να το ακούσουμε.

0: ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα έργο που το θέλαμε και το επιδιώκαμε εδώ και χρόνια στο νησί, και εγώ και ως δάσκαλος της περιοχής και Αδαλαγκάδας βίωσα και βίωνω όλες αυτές τις καταστάσεις με τις δυσκολίες στο οδικό δίκτυο. Όμως εδώ πέρα μπαίνει ένα θέμα επιτάπητος και δεν πρέπει να το δούμε ελαφριά την καρδία ή θα το συζητήσουμε γενικά. Είναι ένα έργο μεγάλο. Ο κ. Περιφερειάρχης είχε την εντυμότητα σε συνέντευξή του να πει ότι είναι ένα έργο που θα έχει βάθος χρόνου 4 με 5 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να νεκρώσουμε τη βορειοανατολική Χίο. Μιλάμε για τα χωριά από Σικιάδα μέχρι Καμπιά. Είναι ένα θέμα που πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Και εγώ καλώ τον κύριο Περιφερειάρχη και τον Περιφερειάρχη που έρχεται την Κυριακή για πολλές μέρες στο νησί μας, να γίνουν λαϊκές συνελεύσεις στα χωριά, να γίνουν συσκέψεις των τοπικών συμβουλίων, όπου εκεί πρέπει να μπει επιτάπητος το θέμα. Τι κάνουμε με την επικοινωνία των κατοίκων σε καθημερινή βάση για τα καθημερινά και τα πιο απλά. Και εγώ βάζω δύο παραμέτρους, είναι πάρα πολλές. Η πρώτη παράμετρος είναι το θέμα της υγείας. Δεν μπορεί ένας που θα πάθει καρδιολογικό επεισόδιο να πάει μέσω πηγιούς ή να προσπαθεί να επιβιώσει μέσω ΕΠΟΣ.
1: Ποια πρόταση κάνετε, πείτε μας.
0: Θα καταλήξω, Ειρήνη, σε δύο δευτερόλεπτα. Ωραία. Το δεύτερο είναι τα παιδιά μας δεν μπορούν να πηγαίνουν κάθε πρωί μέσω ΕΠΟΣ στο γυμνάσιο και το λύκειο του Βροντάδου. Και το τρίτο, δεν μπορούμε να σκοτώσουμε τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή Παντικιού, Λαγκάδα, Καρδαμήλων και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι η εμπειρία του 1993 αποτελεί έναν οδηγό, όπου το έργο εξελισσόταν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε έκλεινε στις 9 η ώρα το πρωί, έκλεινε ο δρόμος και μέχρι το μεσημέρι εκτελούνταν εργασίες, μέχρι τις 4 η ώρα, και υπήρχε η δυνατότητα να υπάρχει διέλευση εάν υπήρχε κάποιο σοβαρό αναγκαίο μέσο να περάσει προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα. Δεν μπορούμε να πάμε σε κλείσιμο του δρόμου. Καταλαβαίνετε ότι οι επιχειρήσεις, η υγεία, η παιδεία και ούτω καθεξής θα οδηγήσουν σε απονέκρωση των χωριών και οι τελευταίοι κάτοικοι θα φύγουν.
2: Λοιπόν, αυτά ανέφερε το πρωί μεταξύ άλλων ο Γεώργιος ο Αμπαζής. Καλώς κάνει και τα επισημαίνει. Πάντως να σας πω, μην βιάζεστε, έχουμε ακόμη καιρό. Δηλαδή είμαστε τώρα στο στάδιο που λέμε ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Βορείο Αιγαίου, 8,4 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε επομένως απόφαση για την ένταξή του, ακόμη δεν έχει υπάρξει απόφαση. Μετά θα πρέπει να γίνει ο διαγωνισμός, να βρεθεί ανάδοχος, να γίνουν οι ενστάσεις. Δηλαδή και τώρα που το συζητάμε και έχουμε έτος 2026, δεν νομίζω ότι πριν το τέλος του 2027 θα έχουμε ξεμπερδέψει. Προσωπική εκτίμηση με βάση την εμπειρία από προηγούμενα έργα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν θέλουν να βρουν λύσεις στο κομμάτι αυτό το διαδικαστικό, έχουν χρόνο μπροστά τους για το πώς θα γίνεται η κίνηση από τα χωριά της Βορειοανατολικής Χίου, από και προς το κέντρο της Χίου. Έχουν χρόνο να το δουν στις λεπτομέρειές του. Πάμε σε διαφημίσεις που είναι σίγουρες και πρέπει να μπουν άμεσα, και μάλιστα τις βάζουμε και μια σχετική καθυστέρηση, και μετά ετοιμαστείτε για να κάνουμε βουτιές, μάσκα, βατραχοπέδιλα, στολή, όλο τον εξοπλισμό, γιατί ετοιμαζόμαστε στοιχείο και για καταδυτικό τουρισμό. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε περισσότερα.
3: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας, κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γερμανικά και Αγγλικά. Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
4: Το πέμπτο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
5: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
15: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
16: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για καταδυτικό τουρισμό με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ο κ. Μπουρνιάς, λέγοντας ότι σε επίπεδο προμελέτης αυτό το οποίο φάνηκε είναι ότι η Χίος μπορεί να αξιοποιηθεί ως προορισμός για την ανάπτυξη αυτής της μορφής τουρισμού, του καταδυτικού τουρισμού. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και ο Βυθός, αλλά υπάρχουν και ευρήματα στο Βυθό που μπορούν να προσελκύσουν τέτοιους επισκέπτες. Ας ακούσουμε καλύτερα τι ανέφερε ο κύριος Μπουρνιάς.
1: Καπάρκα είναι ένα θέμα το οποίο πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και εγκρίθηκε. Τώρα αυτή τη στιγμή προχωράμε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να κάνουμε τις συμβάσεις που πρέπει με τον ανάλογο ανάδοχο, που είναι πολύ συγκεκριμένος, και προσπαθούμε να κάνουμε πρότυπο τυχείο για να μπορέσουμε να χαρακτηρίσουμε περιοχές, αυτό θα έχει μελέτη βασικά, περιοχές οι οποίες θα είναι σε όλη την περιφερειακή ενότητα της Χίου, που θα μας πει ο μελετητής ποιο σημείο είναι κατάλληλο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο καταδυτικό τουρισμό και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τουρίστες και λοιπά που ασχολούνται πάρα πολύ έντονα. Δεν θα κρύψω ότι αυτό το Σαββατοκυριακό μαζί με την οικογένειά μου ήθελα να κάνω ένα tour για να έχω μια αίσθηση τι ακριβώς πάμε να δημιουργήσουμε. Πιστέψτε με, εντυπωσιάστηκα πραγματικά, προσωπικά το λέω αυτό. Υπάρχει τεράστιος όγκος που μπορούμε να κινηθούμε πάνω στον καταδυτικό τουρισμό. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, μακάρι να το ολοκληρώσουμε με επιτυχία. Ο σκοπός είναι αυτός, έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα ήδη, ο μελετητής προχωράει και αναμένει να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το έργο για να πάει παρακάτω.
2: Για πόσα πάρκα υπάρχει σχεδιασμός, ένα ή περισσότερα?
1: Εμείς αυτή τη στιγμή το minimum όγκο που χρειάζεται ένα καταδυτικό πάρκο είναι 200 στρέμματα. 200 είναι το minimum, έτσι. Το minimum είναι σε εισαγωγικά, αλλά αυτό είναι ένα ικανοποιητικό πάρκο. Δεν σημαίνει πως είναι μόνο 200, μπορεί να είναι ένα τεράστιο νούμερο. Αυτό θα χαρακτηριστεί από τη μελέτη, θα αξιολογηθεί, εκείνοι είναι οι επιστήμονες που θα μας δώσουν τι είναι το κατάλληλο σημείο, που κρίνονται πάρα πολλά πράγματα, έχει να κάνει με το θαλάσσιο βυθό, έχει να κάνει απόσταση από τη στεριά, έχει να κάνει για άλλα πράγματα αν είναι μέσα στο χώρο αυτό, και σίγουρα έχει να κάνει και με εθνικά θέματα, όπως καταλαβαίνετε, κάτι το οποίο τελευταία συζητιέται και από τους απέναντι.
2: Σε ποιες περιοχές, ας πούμε, εστιάζει η μελέτη και πότε θα είναι έτοιμη η μελέτη?
1: Η μελέτη αυτή τη στιγμή εστιάζει περιφερειακή ενότητα Χίου, δηλαδή μεταξύ Χίου, Ψαρά και Ινουσών. Δεν θα κρύψω, υπάρχουν πάρα πολλά ναυάγια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο ίδιος ο μελετητής με έχει ενημερώσει πως έχουν πολύ πλούσιο υλικό που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Δεν θα κρύψω ότι έχω ενημερωθεί και εγώ. Υπάρχει ακόμα και αεροπλάνο στο βυθό της Χίου και Ψαρών που είναι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Μόνο αυτό είναι ένα πολύ ιστορικό αντικείμενο το οποίο πολλοί θα θέλουν να δούνε στο βυθό και να έρθουν να το επισκεφτούν.
2: Πότε θα τελειώσει η μελέτη που το έχετε?
1: Η μελέτη όταν δοθεί το πράσινο φως από εμάς θα έχει σε 3 μήνες με 4 υλοποιηθεί. Μετά από αυτό θα είναι η διαδικασία να μπορέσουμε να κάνουμε κινήσεις και εμείς σαν περιφέρεια να βάλουμε τα ανάλογα, να κάνουμε τις ανάλογες κινήσεις. Εμείς ήδη έχουμε σκεφτεί ακόμα και να βυθίσουμε κάποια αντικείμενα τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν περισσότερο πλούσιο περιβάλλον και θα μπορέσουν επίσης να εμπλουτίσουν και το βυθό περισσότερο και την πανίδα που υπάρχει μέσα στη θάλασσα. Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Αναβαθμίζονται ψηφιακά υπηρεσίες περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο σύσσευξης 2, όπως δήλωσε στην αλήθεια ο αντιπεριφερειάρχης καινοτομίας Παντελής Μπουρνιάς. Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
1: Πολύ κόπο θα πω και μετά από πολύ χρόνο έρχεται η ανάπτυξη. Το λέω αυτό γιατί έχω κάνει κινήσεις μέσα σε όλα αυτά τα έτη που είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να έχουμε το σύζευξης 2. Σύζευξης 2, για να δώσω την εικόνα τι είναι, είναι μια αναβάθμιση όλου του δικτύου του ψηφιακού της περιφέρειας. Συμπεριλαμβάνει τηλέφωνα, συμπεριλαμβάνει διαδίκτυο, συμπεριλαμβάνει όλη την καλωδίωση. Όλα αυτά, ακόμα και οι μηχανισμοί και τα αναβαθμίζονται όλα. Δεν θα κρύψω, προβληματίζομαι και αυτό το έχω δώσει σε άλλες συνεντεύξεις, ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια ερχόμαστε να κάνουμε αυτή την κίνηση που να αναβαθμίσουμε το δίκτυο σύζευξης 2, τώρα έχουμε σύζευξης 1, το οποίο έρχεται από το κράτος. Δυστυχώς όμως κάποια που σήμερα έχουν περάσει τόσα χρόνια έχουν βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή. Θα ήθελα να δω τι θα μας προσκομίσουν και τι θα μας φέρουν. Σίγουρα θα είναι καλύτερο από αυτό που έχουμε, αλλά η εποχή τρέχει τόσο γρήγορα που επειδή έχουν περάσει ήδη αρκετά χρόνια αναβάθμισης του δικτύου, γιατί αυτό το συζητούσαμε προ 4 χρόνια το σύζευξης 2 και ερχόμαστε τώρα να κάνουμε την αναβάθμιση, σίγουρα οι απαιτήσεις και των γραφείων και, και του όγκου που χρειαζόμαστε εδώ έχει αλλάξει. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι αυτό σε τελική φάση για να μπορέσουμε να ζητήσουμε μήπως γίνει μια άμεση αναβάθμιση πάνω σε αυτό το δίκτυο.
0: Αυτό. Λοιπόν, κάλλιο αργά παραποτέ, καταλάβατε, κάπως έτσι πάει και αυτή η ιστορία με το συγκεκριμένο δίκτυο, με την αναβάθμιση δηλαδή του συστήματος τηλεπικοινωνιών στην περιφέρεια. Πάμε να κλείσουμε πάλι με κάτι που έχει σχέση με την περιφέρεια, γιατί από την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε και σε φεστιβαλικούς ρυθμούς όσον αφορά τις εκδηλώσεις της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι οποίες θα ξεκινήσουν από το λιμένα των Καρδαμήλων με εκδήλωση που θα γίνει την Δευτέρα 24 Αυγούστου. Θα παρουσιαστεί το πολυμορφικό μουσικοθεατρικό θέαμα «Ταξίδι» σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Καρδαμήλων. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για μια παράσταση που θα γίνει σε φυσικό σκηνικό. Συμμετέχουν ο Παντελής Λύκος και η Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες. Παρουσιάζουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποίηση και τη ζωντανή μουσική. Πρόκειται για ένα δρόμενο εμπνευσμένο από την ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη. Το «Ταξίδι» συνδέει την καλλιτεχνική δημιουργία με το ανθρώπινο βίωμα. Ο ποιητικός λόγος, ο ήχος και η σκηνική πράξη συναντώνται με τη λυρική σύνθεση που προσεγγίζει τη μνήμη, την απώλεια, την προσμονή και την ελπίδα, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας. Στο λιμάνι των Καρδαμήλων, λοιπόν, η αρχή αυτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων, που έχουν και πολλές άλλες εκδηλώσεις και δράσεις μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη. Θα τις δούμε αναλυτικά μέρα με την ημέρα. Να θυμίσουμε ότι αύριο Σάββατο έχουμε και την συναυλία αφιέρωμα στον Γιάννη Χριστού στα πλαίσια του 10ου Μουσικού Φεστιβάλ. Θα δοθεί στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά. Ενώ βέβαια σήμερα έχουμε τις Τροάδες στα Καρδάμιλα, στο Ανοιχτό Θέατρο, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Στο Ανοιχτό Θέατρο που φέρει το όνομα του εμπνευστή, στην ουσία και δημιουργού του Αδαμάντιου Λεμού. Με τούτα και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε τη Δευτέρα μετά τις 11:35. Γεια σας.

Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
9: Όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 21 Αυγούστου σήμερα, ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και θα αρχίσουμε με τις ειδήσεις όπως πάντοτε πρώτα σε τίτλους. Οι τελευταίες λεπτομέρειες στο πακέτο μέτρων της Θεσσαλονίκης από το οικονομικό επιτελείο. Ψηλά στην ατζέντα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η κυβέρνηση προαναγγέλει αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης.
1: Πιστεύω ότι όσο εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά και αποδίδουν, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια και το κυριότερο, το ξαναλέω, όχι εν συνόλο, για αυτούς οι οποίοι είναι συνεπείς, κάνουν τις δηλώσεις στην ώρα τους, πληρώνουν τους φόρους τους.
0: Έρχεται ετηρεσίας για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στο ρεύμα. Τέλος πια τα πέρα δόθε στους παρόχους, αφήνοντας πίσω τους φέσια. Φέσια τα οποία έχουν φτάσει συνολικά τα 3 δισεκατομμύρια, τα οποία βεβαίως θα πληρώνουμε εμείς.
2: Τα κόστη αυτά, τα 3 δις, δεν πάνε σε κάποιο κουβά. Επιμερίζεται όλο αυτό το ποσό στους μηνιαίους λογαριασμούς των υπολείπων. Δηλαδή εσείς, εγώ, μέσα στη τιμή της κιλοβατόρας που πληρώνουμε, υπάρχει ένα ποσοστό επιμερισμού αυτού του κόστους.
0: Και τι σημαίνει ο οικονομικός αποκλεισμός του Τραμπ στο Ιράν, αλλά και τι σημαίνει και για τις χώρες που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη στα 94 ευρώ το πετρέλαιο.
3: Διαρωτώνται τι μπορεί να είναι καλύτερο ή χειρότερο πια για αυτή τη νέα περίοδο που μπαίνουμε με τον οικονομικό στραγγαλισμό και την οικονομική συντριβή του καθεστώτος που επιδιώκει τώρα η Ουάσιγκτον.
4: Από 1η Ιουλίου μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση 30% στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και του αργού.
0: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπντουλάη έχει την αρσυνταξία. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και πριν προχωρήσουμε στην ειδησιογραφία της ημέρας, να δούμε το θέμα με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σήμερα και τις επόμενες 2-3 ημέρες. Υψηλές θερμοκρασίες τέτοιες που φλερτάρουν με τον καύσωνα, σε μια δοκιμασία για όσους τουλάχιστον έχουν επιστρέψει από τις διακοπές τους. Αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού και πάλι την πυροσβεστική. Υψηλά επίπεδα ξηρασίας. Ο Αύγουστος, οι θερμοκρασίες τον Αύγουστο συνοδεύονται και από ισχυρούς ανέμους. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός μίλησε στην ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος.
5: Δυστυχώς, οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες θα ευνοούν αυτό το φαινόμενο, διότι θα πρόκειται να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους, χαμηλή σχετική υγρασία. Θέλουμε λοιπόν να μην υπάρχει καμία έναρξη πυρκαγιών, ιδιαιτέρως από αμέλεια. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε με βάση τα επιχειρησιακά μας δεδομένα λένε ότι από αρχές του χρόνου έχουν συλλεφθεί στα όρια φτώφορης διαδικασίας 308 πολίτες, 272 από αμέλεια, 36 από πρόθεση.
0: Και πριν προχωρήσουμε και στην υπόλοιπη δημοσιογραφία, θα μεταφερθούμε και στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί είναι η Μέρη Τούμπα, υπό αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες που μόλις ακούσατε. Γεια σου, Μέρη.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και προς το παρόν, να σου πω, δεν είμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Μας βρίσκεται στην παραλία του Αλίμου.
0: Α, ακόμα καλύτερα.
6: Ακόμα καλύτερα για όσους είναι εδώ. Ακόμη χειρότερα για εμάς που είμαστε με τα ρούχα, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά...
6: Εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο στην παραλία και Έλληνες και πολλούς τουρίστες. Συγγνώμη, έχασα το ακουστικό. Έχει πολλούς και Έλληνες και τουρίστες που έχουν έρθει εδώ, πάνε και στην οργανωμένη πλευρά της παραλίας, αλλά και στην ανοργάνωτη, και πολλοί έχουν μάλιστα μαζί τους και ομπρέλες, καρεκλάκια.
0: Λογικά οι παραλίες της Αττικής συγκεντρώνουν τώρα τον κόσμο που δεν μπορεί, έχει επιστρέψει από τις διακοπές ή δεν κατάφερε να φύγει, οπότε αυτές τις 2-3 ημέρες και με την πολύ ζέστη θα βρουν καταφύγιο εκεί.
6: Αυτό, εμείς μιλήσαμε και με κάποιους. Ναι, που γύρισαν τις διακοπές τους και λένε, αφού έχει ανέβει τόσο η θερμοκρασία και αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, μια ανάσα δροσιάς ήρθαν να την πάρουν εδώ στην παραλία. Αύριο και μεθαύριο θα ξεκινήσει να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο θερμοκρασία. Τώρα εδώ λέει ότι είναι περίπου στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Μια χαρά, μια χαρά είναι. Οι αυριανές μεθαυριανές θερμοκρασίες θα φλερτάρουν με θερμοκρασίες σε καύσωνα. Βλέπω, Μέρη, ότι άρχισες από τα εύκολα, τα δύσκολα τα άφησες για μετά.
6: Ναι, είπα να περάσω από το
0: πρώτα από την παραλία και μετά κέντρο.
6: Και μετά να κάτσουμε στο κέντρο μαζί με όλους τους υπόλοιπους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Και επιστρέφουμε τώρα στο θέμα που σας προαναγγείλαμε μέσω του ηχητικού αποσπάσματος που ακούσατε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Φαίνεται λοιπόν πως το οικονομικό επιτελείο τακτοποιεί και τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ψηλά στην ατζέντα του οικονομικού επιτελείου, καλά, το είχε πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το είπε σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τους ελεύθερους επαγγελματίες, το είπε με. Έδωσε 2-3 λεπτομέρειες ακόμα και ο κύριος Μαρινάκης, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι? Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτησα, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο είτε το ένα μετά το άλλο.
0: Και ευθύς αμέσως στον Γιώργο Παπακοσταντίνου, που όλες αυτές τις ημέρες και τις επόμενες νομίζω το έχει στραμμένη την πηξίδα στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Έχει διαφορετικούς λόγους, όχι εργασιακούς πάντως, να γνωρίζεις.
0: Σωστό, σωστό.
7: Ναι, νομίζω ότι μπήκε μία επιπλέον πινέζα σε αυτό το στίγμα των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς βέβαια να γίνουμε εις βάθος σοφότεροι από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όμως με δεδομένο ότι ο κύριος διορίζεται το ταβάνι, διότι ο κύριος Μαρινάκης έδειξε τι έχει στην τσέπη της αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, είπε ότι ο διαθέσιμος φόρος είναι κάτι παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο, μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και όχι εφάπαξ παροχές, ως εχμές, εγώ ξεχωρίζω το σήμα για τις αλλαγές στα τεκμήρια που το λέγαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες και πολύ εγκαίρως εδώ από τον Sky. Σταδιακά πρέπει να φεύγουν τα τεκμήρια, είπε χαρακτηριστικό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όσο αποδίδουν δηλαδή τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, με τον Παύλο Μαρινάκη μάλιστα να υπενθυμίζει και τη χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από λίγους μήνες. Άφησε ανοιχτό το παράθυρο, δεν επιβεβαίωσε ούτε και έκλεισε βέβαια το σενάριο προς τη στήριξη των συνταξιούχων. Μένει να δούμε πώς αυτό θα αποτυπωθεί. Όπως επίσης ανοιχτό παράθυρο άφησε και για ένα νέο πρόγραμμα που να αφορά στη στήριξη των οικογενειών και όχι μόνο για την στεγαστική κρίση. Μακάρι να υπάρξουν οι πόροι, δείχνοντας βέβαια παράλληλα ως βασικό πρόβλημα τα κλειστά ακίνητα. Τώρα πέρα και έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις που έδωσε, η συνέχεια, η επέκταση της εμβέλειας του μηνύματος που εξεπέμψε χθες το Υπουργείο Εξωτερικών για τις τουρκικές προκλήσεις. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα και έφερε μάλιστα μια χαρακτηριστική παρομοίωση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι με αυτές τις κινήσεις η Άγκυρα μοιάζει με έναν δρομέα που τρέχει μόνος του και στο τέλος παίρνει μόνος του και το μετάλλιο, και ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα. Στο πολιτικό πεδίο δε αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αυτή τη στιγμή προδιαγράφεται ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης στον δρόμο προς την κάλπη της άνοιξης του 2027. Ο κ. Μαρινάκης ήταν ξεκάθαρος ότι κανένας αντίπαλος δεν είναι από πριν αμεληταίος, έβαλε όμως και το όριο ότι δεν μπορεί

0: πολιτών. Τα περιθώρια που θα προκύψουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικά. Οι μικρομεσαίοι είναι στο ραντάρ του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Από τη στιγμή που τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής αποδίδουν και οριμάζουν, προφανώς υπάρχουν περιθώρια. Εμείς λέμε λοιπόν, στρατηγικά προσεγγίζουμε τα προβλήματα, όχι ευκαιριακά, όχι ακοστολόγητα.
1: Και στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθώς και οι κύριοι Πανάς και Δρίτσας, ο κύριος Πανάς βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν στο Sky, ο κύριος Δρίτσας στέλεχος της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα, επίσης στο Sky, και είπαν...
2: Ένας αντίπαλος δεν είναι από πριν αμεληταίος. Υπάρχει λοιπόν τώρα μια προσπάθεια από τον κύριο Τσίπρα, κυρίως με ομιλίες ή μονολόγους, τέλος πάντων από τον ίδιο, να ξαναγράψει την ιστορία. Ένα αφήγημα τώρα που βλέπουμε να διακινείται από τον ίδιο για κάποια μέσα που λειτουργούν ως συμπληρωματικά για εκείνο, ότι ζούσαμε καλύτερα το 2019. Έχουμε αρχίσει και το διαβάζουμε αυτό. Καθόμουν και έβλεπα το να συγκρίνουμε δύο εντελώς ανώμια μεγέθη μεταξύ τους, προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών. Το 2019 η χώρα μας είχε 38% ανεργία των νέων και 22% ανεργία των γυναικών.
3: Νομίζω ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος όλο αυτό το χρονικό διάστημα και η επιλογή της κυβέρνησης να μην κινηθεί οριζόντια κατ' εμάς με μέτρα τα οποία θα έχουν άμεση επίπτωση, εν πάση περιπτώσει, στην αγορά αλλά και στις μεγάλες έτσι αλυσίδες τροφίμων, οι οποίες και αυτές πρέπει με τον ένα με τον άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, έχει σαν αποτέλεσμα αποσπασματικά μέτρα τα οποία ουσιαστικά δεν φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή.
4: Το βασικό πρόβλημα με την κυβέρνηση και με τα μέτρα τα οποία παίρνει, γενικά με την αντίληψη του πώς λειτουργεί το κράτος, είναι όχι απλά η αποσπασματικότητα, είναι η πραγματική αδυναμία να συγκρουστεί με τις συνθήκες που δημιουργούν την αύξηση των τιμών, με τις συνθήκες που δημιουργούν την εσχροκέρδεια, με τις συνθήκες που δημιουργούν αυτό που βιώνει καθημερινά ο καταναλωτής, ο πολίτης στο νοικοκυριό, όπου στα μισά του μήνα, στις 20 του μήνα, ο μισθός τελειώνει και η δυνατότητα να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει.
1: Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί σήμερα μεταφέρθηκαν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου από την Ψάθα. Θυμάστε, μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, το ένα συνετρίβει. Τα συντρίμμια του λοιπόν μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του Τατοίου, όπου εκεί βεβαίως θα μπουν στο μικροσκόπιο των πραγματογνωμόνων. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ολοκληρώνεται τώρα, να πούμε, το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας και το γερανοφόρο οχήματα θα ξεκινήσουν να μετακινούν αυτά τα συντρίμμια για να μπορέσουν να γίνουν οι νέες αυτοψίες σε ασφαλή τοποθεσία στην βάση στο Τατόι. Μια δύσκολη διαδικασία, να πούμε, γιατί ξεκίνησε ουσιαστικά λίγο μετά τις 10 το πρωί και αυτή τη στιγμή μεταφέρουν τα τελευταία κομμάτια πάνω στους γερανούς της εξειδικευμένης εταιρείας που ανέλαβε αυτή τη διαδικασία 19 ημέρες μετά την σύγκρουση, να θυμίσουμε, στις 2 Αυγούστου, κατά την οποία είχαν χάσει ζωή τους ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής, ο σύνδεσμος στο μισθωμένο ελικόπτερο. Ένα δεύτερο ελικόπτερο, όπως θυμόμαστε, είχε καταπέσει και αυτό στο σημείο. Χρειάστηκε ουσιαστικά τμήματα, όπως για παράδειγμα το στροφείο και οι έλικες, να αποκολληθούν μέσα από χαράδρες, ανάμεσα από απόκρημνα σημεία και δέντρα, για να μπορέσει να γίνει ασφαλής μεταφορά, με παρουσία πυροσβεστικής, με κλιμάκια του ΕΟΔΑ ΣΑΜ, με πραγματογνώμονες εδώ και αστυνομικούς. Μια διαδικασία πολύωρη, η οποία αναμένεται βεβαίως μετά να επιταχύνει και ένα κομμάτι της έρευνας, το οποίο είχε λίγο καθυστερήσει. Ήδη έχουμε γνώση ότι όσον αφορά τη διερεύνηση που την έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υπήρξαν και κάποιες πρώτες καταθέσεις, μεταξύ των οποίων και του πιλότου του δευτέρου ελικοπτέρου. Θα τρέξει και μια διαδικασία και με αξιωματικούς που συμμετείχαν στο συντονισμό, γιατί εκεί τουλάχιστον φαίνεται να διαπιστώνονται κάποια λάθη σε πρώτο στάδιο τον συντονισμό των εναέριων ρήψεων. Όπως και να έχει, όμως, ένα κομμάτι που για εδώ και 20 μέρες προκαλούσε και σε εμάς απορία, γιατί παρέμεναν εδώ τα συντρίμμια, πλέον σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε τον οικονομικό στραγγαλισμό που επιβάλλει, που ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει ο Τραμπ στο Ιράν. Έχουμε από την πλευρά των Ιρανών την καταδίκη αυτών των απειλών. Ο πρόεδρος Τραμπ κάνει λόγο για τεράστιες οικονομικές συνέπειες και εις βάρος των χωρών οι οποίες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με το Ιράν. Παρένθεση.

0: Μεταξύ αυτών, εκτός βεβαίως από την Κίνα, το Ιράκ, είναι και η Τουρκία, είναι και η Τουρκία. Οπότε εκεί διαμορφώνεται μια πολύπλοκη κατάσταση τώρα. Ο Γιώργος Φελίδης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Καλώς σας βρήκα. Αναμένουμε με κομμένη την ανάσα, Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεντ προανήγγειλε ότι θα, σε συνέντευξη τύπου που θα δώσει τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου
0: του οικονομικού αποκλεισμού
1: αυτού του οικονομικού πολέμου. Τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία προετοιμάζει η Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, όπως τόνισε μιλώντας στο CNBC, το οικονομικό αμερικανικό δίκτυο, ο Σκοτ Μπέσεντ. Λίγο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την οικονομική D-Day, δηλαδή την απόβαση των ΗΠΑ. Ο κύριος Μπέσεντ είπε ότι πρόκειται για διπλό πλήγμα. Διατηρούμε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα επιβάλλουμε τις αυστηρότερες κυρώσεις που έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Αυτή η στρατηγική θα αποδώσει στο Ιράν και θα οδηγήσει στην κατάρρευση του καθεστώτος. Ήρθε η ώρα οι σύμμαχοί μας και οι υπόλοιποι διεθνείς κοινότητα να λάβουν αποφάσεις. Μάλιστα, είπε, θα συντρίψουμε το καθεστώς. Είναι καιρός οι σύμμαχοί μας και ο υπόλοιπος κόσμος να πάρουν μια απόφαση. Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Είναι
1: ο George W. Bush.
0: Είναι ο George Bush μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους, στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Είχε βγει τότε και είπε, αντιλαμβανόμενος ότι υπάρχουν επιφυλάξεις από χώρες της Δύσης, τους λέει, εδώ δεν υπάρχουν πολλά στρατόπεδα, υπάρχει το στρατόπεδο το δικό μας και το στρατόπεδο των τρομοκρατών. Αν δεν είστε μαζί μας, είστε με τους άλλους.
1: Είστε με τους άλλους. Τώρα, να πούμε ότι η Κίνα ήδη αντέδρασε. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο είπε ότι τα στρατιωτικά μέσα, οι κυρώσεις και οι πιέσεις συνήθως δεν αποδίδουν το αποτέλεσμα, χρειάζεται διάλογος και η Κίνα είναι αντίθετη σε αυτό, στην επιβολή περαιτέρω κυρώσεων.
0: Και είναι και ένας από τους μεγαλύτερους εταίρους του Ιράν.
1: Νομίζω
0: ο μεγαλύτερος
1: σίγουρα. Αλλά βέβαια το Ιράν, λόγω γειτνίας, έχει και πάρα πολλές σχέσεις με το Ιράκ, ναι, όπου
0: σύμφωνοι, αλλά το να αποκλείσεις την Κίνα και να επιβάλλεις κυρώσεις στην Κίνα ή ο αποκλεισμός που θα κάνεις στο Ιράν να έχει αντίκτυπο στην Κίνα είναι λίγο πιο πολύπλοκο από ότι να αποκλείσεις το Ιράκ ή κάποια άλλη χώρα. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι. Και βέβαια, όπως είπες, μπορεί αυτές οι δευτερογενείς κυρώσεις, όπως λέμε, γιατί οι πρωτογενείς κυρώσεις θα τις υποστεί το Ιράκ, το Ιράν. Τις δευτερογενείς κυρώσεις, εάν στραφούν προς την Τουρκία, που και αυτή έχει, έτσι πλήττεις και έναν από τους συμμάχους σου, όχι μόνο νατοϊκά και γενικά στην περιοχή, στη Συρία, δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Τώρα, με δηλώσεις σαν και αυτές του Προέδρου Τραμπ ή του Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος λέει δεν ξέρω γιατί, στην ίδια συνέντευξη του στο CNBC λέει δεν ξέρω γιατί αυξήθηκαν έτσι λίγο οι τιμές, τσίμπησαν λίγο οι τιμές του πετρελαίου,
0: ναι.
1: Έχω να σου πω ότι σκαρφάλωσαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 ετών οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Πριν από 10 λεπτά που τα έψαξα, το αμερικανικό αργό είναι στα 87,29.
0: Των τριών τελευταίων εβδομάδων.
1: Εβδομάδων, ναι. Τον είπα.
0: Όχι. Και εγώ το έπιασα με λίγο καθυστέρηση και προσπαθούσα.
1: Εντάξει. Μπορεί και των τριών τελευταίων ετών, γιατί το ψάξα το θέμα και σε.
0: Ναι, αλλά το ψάξα
1: και σε ορίζοντα. 100 τόσα, ναι, και το ψάξα γιατί το πιο πολύ που ήταν γύρω στα $120 το βαρέλι ήταν εκεί το 22 με την εισβολή, μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Τέλος πάντων, στα 87,29 αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό, στα 94,10 το Brent. Ναι. Κάνοντας μια σύγκριση, πέρσι ακριβώς 21 Αυγούστου.
0: Από 94 πόσο ήταν πέρυσι?
1: 67,22.
0: Ωραία.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Δεν είναι καθόλου ωραία.
0: Μείνε μαζί μας, Γιώργο, γιατί έχουμε συνέχεια. Θα πάμε σε ένα άλλο πεδίο. Δεν θα απομακρυνθούμε και πολύ από την γειτονιά αυτή που μιλάμε. Δηλαδή θα πάμε στο θέμα Τουρκία-Ισραήλ. Έχουμε και νέα επεισόδια, αλλά θέλω πρώτα να μείνουμε στο κομμάτι των επιπτώσεων σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, την οικονομία. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βενζινόπολων Αττικής. Μίλησε στο Μέγκα.
2: Από 1η Ιουλίου μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση 30% στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Όμως και στην αύξηση δεν έχουμε δει αύξηση 30% στην τιμή της βενζίνης. Η αύξηση στην τιμή της βενζίνης είναι περίπου στα πλαίσια του 5, του 6, του 7%. Οι σημερινές τιμές είναι κατά ένα λεπτό αυξημένες λόγω του ότι τα δηληστήρια αύξησαν το τιμολόγιο κατά ένα λεπτό. Άρα είμαστε το 2,02 και για τα δύο προϊόντα. Την τρέχουσα εβδομάδα σχεδόν όλοι οι νομοί της χώρας ξεπέρασαν τα 2 ευρώ. Και όσοι δεν το έχουν ξεπεράσει είναι πολύ κοντά οριακά στο 2.
0: Οι τιμές που διαμορφώνονται βεβαίως στην χώρα διαφέρουν από τόπο σε τόπο. Οι χαμηλότερες τις συναντάμε στην Αττική. Στα νησιά είναι διαφορετικό το κόστος. Το γνωρίζετε όσοι πήγατε τις διακοπές σας. Τι έγραφε το ταμπλό. Ο κύριος Καπούνης, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών της Νάξου. Εκεί θα πάμε στην Νάξο. Μίλησε στο Μέγκα.
3: Βενζίνα στην Νάξο είναι στο 2,33 και το πετρέλαιο στο 2,24. Το κόστος στο πρωτογενή τομέα αλλά και στο τριτογενή έχει ανέβει. Αν βάλουμε ότι και το πετρέλαιο και η βενζίνα αλλά και το προπάνιο, το αέριο έχει εκτοξευτεί, υπάρχει κόστος αυτή τη στιγμή. Αν πάμε εμείς σαν Ένωση στο τυροκομείο χρησιμοποιούμε προπάνιο, αλλά και όλα τα εστιατόρια χρησιμοποιούν προπάνιο. Οπότε έχει εκτοξευτεί, έχει εκπεράσει και το 2,80.
0: Το κόστος ενέργειας είναι σαφές ότι διαχέεται σε όλη την αγορά. Με αυτά τα δεδομένα μπαίνουμε σε λίγες ημέρες στο Σεπτέμβριο και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε και τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ερωτήθηκε σήμερα ο κύριος Σκιουρτζής. Είναι νωρίς ακόμα, είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε σε τι βαθμό θα παρέμβει η πολιτεία, το κράτος, επιδοτήσεις και όλα αυτά. Αλλά λέμε στο υποθετικό σενάριο ότι μπορεί να ξεκινούσε σε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης. Πώς θα ήταν το σκηνικό, ο κύριος Σκιουρτζής στο ΟΠΕΝ.
4: Ήταν το δεκαήμερο το τελευταίο, έχουμε μία αύξηση 18 λεπτά στην βενζίνη και 10 λεπτά στο πετρέλαιο. Πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, όπως και το ρεύμα, δεν είναι στα καλά τους. Είναι αρκετά ακριβά. Προφανώς θα ζητηθεί μία σημαντική έκπτωση από το κράτος, γιατί θα ανοίξουμε στις ίδιες τιμές που κλείσαμε πέρσι. Ο Απρίλιος ήταν στο 1,70-1,75. Η τιμή είναι 80.
0: Ναι, είναι τιμές που δεν ξέρω αν μπορεί να τις αντέξει κάποιος. Αυτές που ανέφερε προφανώς θα υπάρξουν παρεμβάσεις. Το φυσικό αέριο δεν είναι με τα καλά του, είπε ο κύριος Σκιουρτζής χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει την κατάσταση που επικρατεί. Το φυσικό αέριο, ας δανειστώ αυτή την έκφραση, το φυσικό αέριο δεν είναι στα καλά του και στη Γερμανία. Η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας, της Deutsche Welle, η Δήμητρα Κυρανούδη, ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Δήμητρα.
5: Γεια σας από το Βερολίνο. Σοβαρό καμπανάκι πλέον και για τα αποθέματα φυσικού αερίου στη Γερμανία, γιατί πλησιάζει ο χειμώνας και οι αποθήκες φυσικού αερίου είναι γεμάτες μόνο γύρω στο 50%. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο για μέσα Αυγούστου τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, γιατί αυτή την περίοδο φορτώνουν ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν με πλήρες δεξαμενές το
5: ακριβώς.
0: Χειμώνα.
5: Ναι. Και μάλιστα φορτών τώρα, γιατί οι τιμές το καλοκαίρι κανονικά είναι χαμηλότερες, προκειμένου να πουλήσουν οι έμποροι ενέργειας το χειμώνα αργότερα σε υψηλότερες τιμές το φυσικό αέριο. Η κυβέρνηση επιρρύπτει ευθύνες στους ενεργειακούς παρόχους για κερδοσκοπία, όμως η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη, γιατί η Γερμανία, έχοντας περάσει από το 22 και μετά την πρώτη σοβαρή ενεργειακή κρίση μετά την δεκαετία του 70, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αναγκάστηκε τότε να επενδύσει, να στραφεί στο LNG, στο υγροποιημένο φυσικό αέριο από Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από το Κατάρ, γενικότερα από τη Μέση Ανατολή, και τώρα εξαιτίας της κατάστασης και του αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και βέβαια και του πολέμου με το Ιράν, έρχεται να αντιμετωπίσει μια δεύτερη μεγάλη κρίση, όπως βέβαια και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι μόνο η Γερμανία αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο σε σχέση με τα αποθέματα. Αντίστοιχη είναι εικόνα και στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Σλοβακία, στη Σουηδία και στη Λετωνία. Παρόλα αυτά όμως έχουμε σοβαρές εκκλήσεις από τις Γερμανικές Ενώσεις Καταναλωτών για το χειμώνα, που προτρέπουν τους καταναλωτές να ελέγξουν από τώρα τις συμβάσεις τους, κατά πόσο δηλαδή περιλαμβάνουν κάποιες ρήτρες σταθερών τιμών, γιατί για μια μονοκατοικία στη Γερμανία με τήσια κατανάλωση γύρω στις 20.000 κιλοβατόρες αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί σε ένα κόστος περίπου επιπλέον 400-500 ευρώ. Είναι πολύ υψηλές τιμές για τη Γερμανία, που κάποτε το φυσικό αέριο ήταν πραγματικά.
0: Όση ώρα αναφέρεις τα στοιχεία του ρεπορτάζ σου, Δήμητρα, σκέφτομαι ότι όλα αυτά τα ακούμε για τη Γερμανία, που ένα στοιχείο που συνέβαλε σε αυτό που λέμε ατμομηχανή της Ευρώπης, για το χαρακτηρισμό ατμομηχανή της Ευρώπης για τη Γερμανία, ήταν και το θέμα της ενέργειας, της φθηνής ενέργειας που έπαιρνε από τη Ρωσία. Και τώρα μας περιγράφεις ένα σκηνικό που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την προηγούμενη δεκαετία ή πριν την ρωσική εισβολή. Επειδή τώρα το έφερε η συζήτηση για τη Ρωσία, τη ρωσική εισβολή, υπάρχει ένα συναγερμός για εντοπισμό οπλών.
5: Ναι, στο Βερολίνο, λίγο έξω από το Βερολίνο, σε μια δασική περιοχή, οι γερμανικές αρχές ασφαλείας εντόπισαν μια κρύπτη. Στο σημείο αυτό βρέθηκαν πυροβόλα όπλα, δύο αναφέρουν τα γερμανικά δίκτυα προς το παρόν. Πάντως, η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος εκτιμά ότι πρόκειται για ένα κρυσφύγετο ρωσικών πρακτόρων, και τα όπλα αυτά προορίζονταν πιθανώς για στοχευμένες επιθέσεις στη Γερμανία. Μάλιστα, μπορεί να φαίνεται μικρός ο αριθμός, όμως το συγκεκριμένο σημείο βρισκόταν στο στόχαστρο των γερμανικών αρχών ήδη από το 2025, και αυτή τη στιγμή ήδη, σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο ARD, έχουμε και μία πρώτη σύλληψη ενός υπόπτου από τη Ρουμανία, ο οποίος θεωρείται πιθανό να είχε συμμετοχή στη δημιουργία αυτής της κρύπτης με τα όπλα που εισφύγει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle. Θα επιστρέψουμε στον Γιώργο Φελίδη, τον έχουμε κρατήσει στο στούντιο. Είπα ότι θα μας μιλήσει για Τουρκία-Ισραήλ, αλλά επειδή έκλεισε η Δήμητρα με το θέμα της Ρωσίας και τις υποψίες που στρέφονται εκεί, είχαμε πλήγματα, συνεχίζονται μάλλον τα πλήγματα εκατέρωθεν.
1: Συνεχίζονται εκατέρωθεν. Σήμερα είχαμε 135 ρωσικά ντρόουν να εξαπολύονται κατά της Ουκρανίας. Ευτυχώς όχι βαλιστική πύραυλη. Και είχαμε και τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις να πλήττουν στη διάρκεια της νύχτας ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στην πόλη Πέρμ, σε απόσταση πάνω από 1.600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.
0: Αυτό δείχνει ότι πλέον έχουν αυξήσει την επιχειρησιακή τους δυνατότητα οι Ουκρανοί στον ύψιστο βαθμό.
1: Ακριβώς. Βέβαια, το βάθος, το στρατηγικό βάθος της Ρωσίας είναι σχεδόν άπειρο.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι οι πετρελαϊκές τις εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις
0: πολλές φορές
1: διαμετακόμισης, οι άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις, τα λιμάνια, όλα αυτά βρίσκονται πλέον στο βεληνικές των Ουκρανικών όπλων.
0: Βέβαια. Γιώργο, να δούμε τώρα τα νέα επεισόδια σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας-Ισραήλ. Εκεί πλέον, από μία έντονη ρητορική της μίας χώρας εναντίον της άλλης, έχουμε περάσει στο επίπεδο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μάλλον δεν έχουμε τώρα περάσει. Οι πληροφορίες μου λένε, που αντλώ μέσα από ανοιχτές πηγές, τον Ισραηλινό τύπο, πως εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες γίνονται επιχειρήσεις από ειδικές δυνάμεις των Ισραηλινών σε διάφορα σημεία της Συρίας.
1: Της Συριακής επικράτειας.
0: Όχι αεροπορικές επιθέσεις. Όχι. Εγώ μιλάω για επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων στο έδαφος.
1: Δολιοφορά, στοχοθέτηση.
0: Τώρα είχαμε και επίθεση που συνδέεται ευθέως με την Τουρκία. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Χτύπησαν μια βάση την οποία είχαν επισκεφθεί την προηγούμενη μέρα Τούρκοι και σε συνεργασία την έφτιαχναν ανησύρι με τους Τούρκους.
1: Και αυτή η βάση, η Αμπού Αλ-Νταχούρ, είναι 70 μόλις χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα στην επαρχία Ιντλίπ της Συρίας. Δεν την είχαν επισκεφθεί μόνο μία μέρα την προηγούμενη μέρα οι Τούρκοι. Κατά το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν Τούρκοι στρατιωτικοί σύμβουλοι στη βάση αυτή. Ο Σύρος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αλ-Σαμπαϊνί, αναγνώρισε ότι η βάση αυτή έχει γίνει επίσκεψη Τούρκων, αλλά είπε ότι δεν βρίσκεται η βάση αυτή στο επιχειρησιακό επίπεδο, αν θέλεις, να είναι μια λειτουργούσα βάση. Είναι μια παλιά αεροπορική βάση του στρατού του Άσαντ, του Συριακού στρατού. Έχει τόλ κανονικά. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το τελευταίο πλήγμα των Ισραηλινών, αλλά υπήρξαν διάφορες υλικές ζημιές που προκλήθηκαν. Τώρα, μπορεί να τα λέει αυτά ο Σύρος, Οι Ισραηλοί όμως έχουν άλλη άποψη.
0: Άλλη άποψη. Και νομίζω ότι η άποψή τους εδράζεται σε πολύ καλή πληροφόρηση που έχουν από τις υπηρεσίες τους.
1: Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, στο Twitter υποστήριξε πως ο Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Καλό θα είναι ο Τούρκος πρόεδρος να συνεχίσει να εκφωνεί κούφιες παραλυρματικές ομιλίες κατά του Ισραήλ, παρά να δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του κράτους μας να αμυνθεί. Mm-hmm. Αυτά από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου νωρίτερα είχε πει, είχε γράψει στο Twitter ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις παραδέχθηκε έμεσα ότι βομβάρδισαν τη βάση, λέγοντας ότι το Τελ Αβίβ δεν θα ανεχθεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Τους είπαμε μην το κάνετε, φαίνεται ότι δεν το άκουσαν, τώρα θα το ακούσουν.
0: Ναι, είναι σαφής η πρόθεση του Ισραήλ να μην αφήσει την Συρία να γίνει μια στρατιωτική εγκατάσταση των Τούρκων σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν εκεί διάφοροι λόγοι ασφαλείας, υπάρχουν οι Δρούζοι, υπάρχουν οι Κούρδοι, υπάρχουν διάφορες εθνωτικές ομάδες.
1: Οι οποίοι είναι σύμμαχοι. Το Ισραήλ πάντα σπέβδει στο πλευρό τους όταν απειλούνται.
0: Οπότε εκεί είναι μια περιοχή που μυρίζει μπαρούτι, για να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση.
1: Ναι.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Αυτό τον Αυγούστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Επιστρέφουμε στο στούντιο με ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο που βρήκε τη λύση για να μην πληρώνει ρεύμα στο να αλλάζει συνεχώς πάροχο. Φαίνεται λοιπόν ότι το Υπουργείο Ενέργειας παίρνει κάποια μέτρα τα οποία περιορίζουν λιγάκι αυτό το πέρα δόθε σε διάφορες εταιρείες, αφήνοντας πίσω τους φέσια. Αναφερόμαστε στους στρατηγικούς κακοπληρωτές προφανώς, και όχι σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία, και εκεί το κράτος βεβαίως πρέπει να αναλαμβάνει. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός είναι στούντιο, καλώς ήρθες.
1: Υπάρχει αυτός ο νεολογισμός ενεργειακός τουρισμός.
0: Ενεργειακός τουρισμός,
1: είναι αυτοί οι οποίοι μπορούμε να πούμε διάφορα, κάνουν hopping στους παρόχους και διάφορα τέτοια, και μόλις βλέπουν ότι έχουν ένα μεγάλο λογαριασμό, αντί να τον αποπληρώσουν, πηγαίνουν σε μια άλλη εταιρεία, αφήνουν λοιπόν ένα φέση στην προηγούμενη και καταφέρνουν κατά τέτοιο τρόπο να έχουν να μην πληρώσουν τα χρήματα αυτά. Για αυτούς λοιπόν, μάλιστα αυτοί οι ενεργειακοί τουρίστες έχουν συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες το 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές για το ρεύμα ήταν 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
11: ποσό που προφανώς το 2026 θα έχει αυξηθεί και μάλιστα έντονα, γι' αυτό και η κυβέρνηση προχωρά και σε αυτήν την ρύθμιση προκειμένου να μειωθεί αυτό το φαινόμενο των ενεργειακών τουριστών. Δημιουργείται λοιπόν η λεγόμενη πλατφόρμα επισήμανσης οφειλετών. Θα μπορούσαμε να την πούμε κάτι σαν τη ρεσία για τους καταναλωτές ρεύματος, οι οποίοι θα επισημένονται από τους παρόχους και θα επισημένονται τρεις φορές. Την τρίτη φορά καίγονται. Δηλαδή στην πρώτη επισήμανση θα έχεις, ας πούμε, το θα μπορεί να θεωρηθεί ότι ίσως δεν το κάνεις γιατί θέλεις να αποφύγεις, αλλά γιατί μπορεί όντως να σε συμφέρει να αλλάξεις και αφήνεις κάποιο ποσό γιατί δεν μπορείς να το πληρώσεις.
12: Το ερώτημα είναι ότι γιατί υπάρχει και η δεύτερη χαριστική, αλλά γιατί το έχω ακούσει και αυτή την κριτική, ότι εντάξει μία, αλλά με τη δεύτερη θα έπρεπε να λαμβάνει μέτρα. Εδώ χαρίζεται και η δεύτερη φορά.
11: Χαρίζεται λοιπόν και η δεύτερη φορά, και την τρίτη φορά, με το που επισημαίνεται τρίτη φορά ο κακοπληρωτής, πια είναι και με τη βούλα, αν θέλεις, στρατηγικός κακοπληρωτής, είναι και με τη βούλα ενεργειακός τουρίστας, και ως εκ τούτου τελειώνει η δυνατότητά του, άρα θα πρέπει να αποπληρώσει. Δεν σημαίνει ότι θα μείνει χωρίς ρεύμα άμεσα ή δεν ξέρω πότε, αναλόγως ποια εταιρεία έχει ποια πολιτική για την διακοπή της
12: ηλεκτροδότησης. Αλλά τέλος πάντων μπαίνει ένα φρένο σε αυτό το πηγαίνω.
11: Αλλά μπορεί να πάει να πληρώσει τέλος πάντων την οφειλή του και να συνεχίσει να έχει το ρεύμα του. Απλά δεν θα μπορεί να αλλάξει πάροχο για να κρύβει οφειλές με αυτόν τον στρατηγικό τρόπο.
12: Με τα φέσια να έχουν φτάσει για το ρεύμα στα 3 δις.
11: Τρία δις, τα οποία αυτό λέμε είναι στοιχείο του 2025. Το 2026 είναι προφανώς μεγαλύτερο και γι' αυτό σίγουρα η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει αυτή τη ρύθμιση.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός ήταν. Μίλησε στον Sky ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και είπε:
13: επιμερίζεται όλο αυτό το ποσό στους μηνιαίους λογαριασμούς των υπολείπων. Μέσα στη τιμή της κιλοβατόρας που πληρώνουμε υπάρχει ένα ποσοστό επιμερισμού αυτού του κόστους. Δεν είναι μόνο τα 3 δις που είναι οι ληξιπρόθεσμες φυλές. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και άλλα 400 με 500 εκατομμύρια κάθε χρόνο από απώλειες που είναι είτε κανονικές είτε μη κανονικές, και οι μη κανονικές είναι από τη ρευματοκλοπή.
12: Καλύτερη πάσα ο κύριος Χριστοδούλης δεν μπορούσε να κάνει. Υπάρχουν εκτός από τα 3 δις άλλα 500 εκατομμύρια, τα οποία τα πληρώνουμε και αυτά εμείς, οι συνεπείς, τα οποία έρχονται από ρευματοκλοπή. Ο λόγος στη Γεωργία Μαυρουδή. Γεια σου, Γεωργία. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πραγματικά, και μιλάμε τώρα για μια υπόθεση στον Ασπρόπυργο, σε οικισμούς Ρωμά. Είχαμε λοιπόν 16 συλλήψεις της αστυνομίας μετά από μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Και μάλιστα από τα συνεργεία του ΔΔΕ εκδηλώθηκαν συνολικά 2.380 μέτρα καλωδίων. Σχεδόν 2.500 χιλιόμετρα καλωδίων, τα οποία, 2.380 μέτρα καλωδίων, σχεδόν 2.500, τα οποία σύμφωνα τώρα με την αστυνομία προσμευούνταν για παράνομες συνδέσεις και ρευματοκλοπές. Η επιχείρηση έγινε την 5η το πρωί μετά από τη συμμετοχή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων μαζί με τη διεύθυνση τροχέας. Των ΔΔΕ χρησιμοποιήθηκαν και ντρόουν. Κατά τους ελέγχους τώρα, διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας από σπίτια, ενώ σε βάρος των 16 συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα οι αστυνομικοί, πέρα από όλα αυτά, βεβαίωσαν και 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων τη στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, την ίχρηση ζώνης ασφαλείας και την έλλειψη κταίου. Αφαιρέθηκαν και 4 άδειες κυκλοφορίας καθώς και 7 άδειες οδήγησης. Τώρα η δικογραφία έχει υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Είναι μια υπόθεση παρόλα αυτά που έχουμε δει αρκετές φορές.
12: Από τις πολλές, από τις πάρα πολλές. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τις πολλές περιπτώσεις όπου ο ΔΔΕ, βεβαίως με τη συνοδεία της αστυνομίας, αντιλαμβάνεσαι ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον που πηγαίνει ο ΔΔΕ να κάνει τους ελέγχους, δεν μπορεί να πάει χωρίς αστυνομία, ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας, να ξυλώσουν 2,5 χιλιόμετρα καλωδίου που ήταν. Που τα χρησιμοποιούσαν για να κλέβουν ρεύμα. Και κάτι ακόμη που εντάσσεται στο πεδίο της οικονομίας, γίνεται ακριβότερη η καθημερινή μας συνήθεια, ο καφές. Καθώς οι διεθνείς ανατιμήσεις παίρνουν σταδιακά και στη λιανική, οι καταναλωτές περιορίζουν την κατανάλωση, οι εισαγωγείς ζητούν μείωση του ειδικού φόρου για να συγκρατηθούν οι τιμές. Εσείς οι ίδιοι λέτε.
15: Έχει ακριβήνει, βέβαια, όπως και να γίνει.
16: Όταν η ποιότητα είναι καλή, είναι και τα λεφτά λίγο παραπάνω, τουλάχιστον λες ότι πίνω καφέ.
17: Έχει τσιμπήσει, έχει τσιμπήσει.
18: Πιο πολύ στο σπίτι, απλά για μια βόλτα, αλλά προτιμούμε τον ίδιο καφέ που πίνουμε και στο σπίτι.
12: Και ο κύριος Νίκος Ατζαράς είναι εισαγωγέας έμπορος καφέ.
19: Αν υπάρξει αυτό το κούρεμα, εντάξει, να φύγει τελείως δεν γίνεται, το καταλαβαίνω, αλλά κούρεμα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα μπορούμε και εμείς μετά να κάνουμε μείωση στον καφέ, στον καταναλωτή, στους πελάτες μας, άρα να πάρει μια ανάσα η εστίαση και σίγουρα και ο καταναλωτής που, αυτό λέγαμε και πριν, έχει κόψει τον καφέ το καθιστικό.
12: Στο κομμάτι των εκτόσεων να δούμε τώρα τι μηνύματα εισπράττει αλλά και εκπέμπει η αγορά. Χαρακτηρίζουν ασθενική τη φετινή περίοδο οι έμποροι, την φωτεινή εκπτωτική περίοδο, τη θερινή, καθώς οι προσφορές, όπως λένε, δεν κατάφεραν να ζεστάνουν την αγορά. Οι καταναλωτές βάζουν σε προτεραιότητα τις βασικές υποχρεώσεις, οπότε εκεί το πράγμα δυσκολεύει, είπατε εσείς.
20: Ρούχα για το χειμώνα που τα έχουν και σε καλύτερη έκπτωση.
21: Παίζει αν έχεις budget και τι budget έχεις και πόσο είναι αυτό.
22: Όλα προσπαθούμε να τις εκμεταλλευτούμε, αλλά πάλι στο τέλος του μήνα συνήθως δύσκολα μένουν χρήματα.
20: Πού φεύγουν τα περισσότερα χρήματα?
22: Στα πάγια έξοδα συνήθως.
20: Κυρίως μαγιό εγώ, να τα προλάβω και για του χρόνου, γιατί είναι τώρα οικονομικά. Αγοράσεις κάποια ρούχα την περίοδο των εκπτώσεων?
23: Λίγο δύσκολο. Αναλόγως τώρα πώς θα βγει ο μήνας.
12: Και ο κύριος Τσαγκάρης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ήταν στην ΕΡΤ.
24: Ήτανε μεγάλες οι εκπτώσεις και τώρα βρισκόμαστε στο τέλος και έχουμε και τα αποτελέσματα σχεδόν. Είναι απογοητευτική. Το καταναλωτικό κοινό είναι, όσο πάει κάθε χρόνο, είναι πιο περιορισμένο.
12: Θα ανέβουμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Δημήτρη Χατζικόρτσου, τον ανταποκριτή μας, για μια περίπτωση όπου, μάλλον από θαύμα, δεν εκεί υπήρξε κάποιο θύμα. Όταν έπεσε ένα μπαλκόνι, αποκολλήθηκε ένα μπαλκόνι από τον πρώτο όροφο. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
25: Καλό μεσημέρι Σπύρο, εγώ θα προσθέσω σίγουρα από θαύμα.
12: Ναι, έτσι όπως το είδες, δηλαδή γιατί το σκηνικό ήταν...
25: Ναι, η εικόνα ήταν τρομακτική, γιατί έγινε και μια ώρα το συγκεκριμένο συμβάν που είχε πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο. Ήταν βράδυ, ήταν δίπλα στην πλατεία Άθωνος. Για όσους δεν ξέρουν, Θεσσαλονίκη είναι ένα σημείο που υπάρχουν πάρα πολλές ταβέρνες, καταστήματα. Είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την πλατεία Αριστοτέλους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι
12: οπότε λες, έτυχε να μην περνάει κάποιος όταν έπεσε το μπαλκόνι.
25: Ξεκάθαρα έτυχε. Επίσης εκείνη τη στιγμή ήταν σταθμευμένο ένα όχημα ακριβώς κάτω από αυτό το μπαλκόνι. Ήταν ένα εγκατελειμμένο κτίριο. Είχε σταθμεύσει ένα όχημα μπροστά. Οπότε σε περίπτωση, ας πούμε, που δεν υπήρχε το όχημα αυτό, θα μπορούσε κάποιος να περάσει από εκεί. Εν τέλει προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα και κάποιες φθορές στο παρακείμενο κατάστημα που βρισκόταν. Που βρίσκεται στο σημείο, αλλά ξεκάθαρα πρόκειται για καθαρή τύχη και θαύμα το ότι δεν υπήρξε κάποιο τραυματισμό. Είναι ένα πολυσύχναστο σημείο, επαναλαμβάνω, δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους, ένα σημείο με πάρα πολλά καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος και πάρα πολλοί κόσμος αυτόν τον καιρό περνάει από εκεί, γιατί είναι από τα τουριστικά σημεία
12: της Ελλάδας. Ναι, καταλαβαίνω.
25: Κάποιος επισκέπτης σχεδόν.
12: Έτσι όπως το περιγράφεις, πράγματι. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, είπε ένας άνθρωπος που βρισκόταν εκεί την ώρα που είπε στο μπαλκόνι.
26: Τρώγαμε και βλέπω ένα μπαμ σαν σεισμός. Είχαμε όλευση και βλέπω τα χάλια αυτά. Αλλά προηγουμένως πριν να φέσει αυτό ήταν μια κυρία, πήγε να βάλει τα αμάξι και τελικά μετά το πήρε το αμάξι και έφυγε. Μετά από 3 λεπτά έπεσε εδώ το ολόκληρο το που βλέπετε εσείς.
12: Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα στην Πάτρα, στο σχεδόν, όχι σχεδόν, καθημερινό μας ραντεβού με την Ελένη Παρασκευοπούλου, που με το εξαιρετικό ρεπορτάζ της, η συνεργάτη εδώ του Sky, ανταποκρίτρια του Sky, φέρνει στην επιφάνεια περιπτώσεις που αφορούν αυτό που λέμε καθημερινότητα, και ένα από αυτά είναι και η απάτη στις βάρος, όχι μόνο ηλικιωμένων. Γεια σου Ελένη, γεια σου, καλό μεσημέρι.
27: Θα ήθελα κάποια στιγμή να σταματήσω να μεταφέρω το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
12: Έχεις βοηθήσει πάρα πολύ πάντως με το ρεπορτάζ και τις υποθέσεις που φέρεις στην επιφάνεια. Το βλέπω και εδώ από τα μηνύματα των ακροατών. Έχεις βοηθήσει πάρα πολύ. Ακούγονται αυτές οι περιπτώσεις. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο να γνωρίζουμε πώς λειτουργούν οι απατεώνες, τι κάνουν. Μπας και γλιτώσει κανείς, τι να πω.
27: Ναι, προσπαθούμε να ψάχνουμε κάθε μέρα τα περιστατικά και να βρίσκουμε πριν από τους δράστες, τους νέους τρόπους και να τους παρουσιάζουμε τουλάχιστον ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Σας πάω στην Εντολοκαρνανία αμέσως. Έχουμε θύμα τηλεφωνικής απάτης, μία 74χρονη. Σύμφωνα με την καταγγελία που έχει κάνει, επικοινώνησαν μαζί της άγνωστοι και προσποιήθηκαν τους λογιστές. Της είπαν ότι χρωστάει κάποιο μεγάλο χρηματικό ποσό, θα βρουν τον τρόπο να το τακτοποιήσουν και τη ζήτησαν να βάλει μέσα σε μία σακούλα ό,τι είχε, χρήματα και κοσμήματα. Αποτέλεσμα να βάλει εκεί 9.000 ευρώ με τριτά, μιλάμε πάντα, και κοσμήματα αξίας κατά δήλωσή της 6.000 ευρώ. Και μάλιστα βγήκε και πήγε και συνάντησε 74χρονη το ζευγάρι, έναν άντρα και μία γυναίκα, και τους παρέδωσε τη σακούλα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είδε και τους δράστες. Είστε δηλαδή σε άμεση οπτική επαφή με τους δράστες. Από εκεί και πέρα σας περνάω στην υπόθεση της Ηλίας, όπου έχουμε μία 50χρονη γυναίκα, σε χωριό λοιπόν της Ηλίας. Θα πω σε αυτό το σημείο ότι γνωρίζουμε πολύ περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το ποιες περιοχές βρίσκονται, πού ακριβώς, γιατί έχω ερωτηθεί, αλλά δεν θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Δεν πρέπει. Πάμε λοιπόν σε χωριό της Ηλίας, η 50χρονη γυναίκα, όπου εδώ άγνωστοι της τηλεφωνούν και της λένε ότι είναι από το Υπουργείο Οικονομικών.
12: Α, καινούριο τώρα αυτό story. Δεν μας το είχες αναφέρει.
27: Έχουμε καινούρια περίπτωση. Γι' αυτό λέω ότι ψάχνουμε όσο μπορούμε περισσότερο.
12: Ναι.
27: Από το Υπουργείο Οικονομικών.
12: Της λένε λοιπόν, την παίρνει κάποιος και της λέει: γεια σας κυρία μου, είμαστε από το Υπουργείο Οικονομικών. Και.
27: Βεβαίως. Για να μην πληρώσετε φόρο, συγκεντρώστε ό,τι έχετε να μας το δώσετε. Και θα σας βοηθήσουμε για να μην πληρώσετε φόρο. Η γυναίκα πίστεψε για κάποιο λόγο ότι δεν θα πληρώσει φόρο, την έπεισαν και δίνει, σας μεταφέρω γιατί λέμε κοσμήματα, αλλά θέλω κάποια στιγμή, γι' αυτό τα δίνω, είμαστε λίγο πιο ακριβείς να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Δίνει μέσα στη σακούλα μεταξύ άλλων περιδέρεο, βραχιόλια, δαχτυλίδια χρυσά, σκουλαρίκια, μαργαριταρένιο βραχιόλι, μία χρυσή βέργα χειρός, χρυσό σταυρό. Αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας.
12: Αξίας μεγάλης. Ναι.
27: Για πράγματα που έχουν οι άνθρωποι μία ζωή.
12: Οπότε προστίθεται και αυτό στο παλμαρέ τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Η Ελένη Παρασκευοπούλου για ακόμη μία φορά. Και προσπαθούμε να δίνουμε όσο το δυνατόν έμφαση και να αναδεικνύουμε αυτά τα γεγονότα. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την αδυναμία της στιγμής, την αδυναμία της ηλικίας, τέλος πάντων, για να μπορούν να αποκομίζουν χρήματα. Το ίδιο έκαναν και με μια ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία, ακούστε τι έκαναν, την πήρε τηλέφωνο αρχικά κάποιος και της είπε ότι αν δεν μας δώσεις, γιαγιά, όλα σου τα χρήματα και τα κοσμήματα, θα σε σκοτώσουμε. Η γυναίκα το έκλεισε και μετά από λίγο της τηλεφώνησε κάποιος άλλος, επίσης απατεώνας, ο οποίος της είπε ότι είμαστε αστυνομικοί, ξέρουμε ότι σε πήρε προηγουμένως κάποιος και είπε ότι θα σε σκοτώσουν και για να τον πιάσουμε βοήθησέ μας, βγάλε έξω τα κοσμήματά σου και εμείς την έχουμε στημένη να βοηθήσεις την αστυνομία. Εκείνη το πίστεψε, μίλησε η Ελένη Παρασκευοπούλου, μίλησε μαζί της.
2: Τότε σου λένε να το κάνεις, γιατί μη φοβάσαι, είμαι από την αστυνομία. Εκεί την πάτησα. Μάτωμα αυτά τα λεφτά μια ζωή. Άρχισε και μου λέει, θα σε σκοτώσουμε, θα σε πιάσουμε, θα σε κάνουμε κομματάκια. Πανικοβλήθηκα και το κλείνω το τηλέφωνο. Χτυπάει το τηλέφωνο πάλι και βγαίνει μια κοπέλα και μου λέει ότι είμαι από δίωξη αστυνομίας. Με ξαναπαίρνει τηλέφωνο, μου λέει έχουμε πιάσει τους 8, οι δύο μας λείπουνε. Λέει κατέβασέ τα πράγματα. Δυστυχώς δεν περίμενα να την πατήσω.
12: Δεν περίμενα να την πατήσω, είπε η γυναίκα. Περιέγραψε στην Ελένη Παρασκευοπούλου πώς ακριβώς την εξαπάτησαν. Της παρουσιάστηκε απατεώνας με απειλές, θα σε σκοτώσουμε, και μετά από λίγο της τηλεφώνησαν κάποιοι άλλοι επίσης απατεώνες, το έπαιξαν αστυνομικοί και έτσι την έπεισαν. Η γυναίκα νόμιζε ότι βοηθάει με αυτόν τον τρόπο την αστυνομία, βοηθάει να συλληφθούν οι δράστες. Είναι μία από τις περιπτώσεις που νομίζω πρέπει να αναδειχθεί, γιατί πρόκειται για μία νέα μέθοδο την οποία ελπίζω να μην τη συναντήσουμε εις βάρος άλλου ανθρώπου, να μην πέσουμε πάνω του. Η Έλα Χελβατζό τώρα για την πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους είναι μέχρι και σήμερα, έχει πάλι παράταση. Δεν ξέρω, Έλενα, καλό μεσημέρι.
27: Καλό μεσημέρι. Όσο κανονικά σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πλατφόρμα λοιπόν είναι ανοιχτή για όλα τα άφημη και οι δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν από 200 έως και 600 ευρώ για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτόν τον νέο κύκλο μάλιστα έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν περισσότεροι πολίτες. Το όριο φτάνει τις 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά, ενώ για έγαμους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Μάλιστα, για πρώτη φορά στο πρόγραμμα εντάσσονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με τέκνα με αναπηρία. Να αναφέρουμε τέλος ότι η επιδοτούμενη περίοδος ξεκινά από τον Σεπτέμβριο και φτάνει ως το τέλος του 2027, ενώ η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει κανονικά με ηλεκτρονική κλήρωση.
12: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Όχι, Sky, εξακολουθείτε να ακούτε, μην σας μπερδεύουμε άλλο. Η μουσική είναι από το βίντεο που ανέβασε στα social της, στα κοινωνικά της δίκτυα, η Madonna. Η superstar Madonna βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και κάποιες ημέρες. Του δίνει και καταλαβαίνει, ήρθε να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Πήγε σε πανέμορφα σημεία της χώρας μας, του τόπου μας, σε μοναστήρια. Πήγε στην Κέρκυρα να γιορτάσει λοιπόν και τα γενέθλιά της. Και από εκεί ανέβασε ένα βίντεο όπου είναι με τους συνεργάτες της. Σπάει πιάτα, γλεντάει με τον παραδοσιακό τρόπο η Madonna, του παραδοσιακού τρόπου γλεντιού εδώ στην Ελλάδα, και αυτό το αναδημοσίευσε το βίντεο και ο Πρωθυπουργός στα δικά του social με ευχές για τη Madonna. Της λέει χρόνια πολλά Madonna για τα γενέθλιά σου, χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα, να ξαναέρθεις του χρόνου. Και αυτή βεβαίως δεν είναι μια τυχαία κίνηση, η Madonna έχει εκατομμύρια ακολουθούς σε όλο τον κόσμο. Αυτό που έχει κάνει είναι εισάξιο με διαφήμιση εκατομμυρίων ευρώ από τις υπηρεσίες προβολής του ελληνικού τουρισμού. Τόσο κοστολογείται ένα βίντεο που δείχνει τις ομορφιές της πατρίδας μας και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, οπότε είναι μια πολύ σημαντική παρουσία. Και ο Πρωθυπουργός, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, έσπευσε να το αξιοποιήσει με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω να το κάνουν και οι υπόλοιπες υπηρεσίες προβολής τουρισμού, κάτι που δεν είδα τις προηγούμενες ημέρες, για να είμαι ειλικρινής. Και στον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, το Γιάννη Χανιωτάκη. Γεια σου Γιάννη. Και καλώς τα δεχθήκατε, καλώς να πω. Και καλώς τα δεχθήκατε.
3: Ναι, έτσι ακριβώς έχουμε εξελίξει σε σχέση με την βασιλική οικογένεια. Μετά από περίπου 6 χρόνια στην Καλιφόρνια, ο πρίγκιπας Χάρη και η σύζυγός του Μέγκαν θα επιστρέψουν εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο σε λίγες ημέρες από σήμερα. Μία είδηση που βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, μονοπολεί το ενδιαφέρον τα τελευταία 24 ώρα εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και η οποία έπεσε και σαν κεραυνό σε νεφρία. Ακόμα και ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε μόλις την περασμένη Κυριακή για την απόφαση αυτή. Όπως έγινε γνωστό, θα μετακομίσουν σε μια ιδιωτική κατοικία έξω από το Λονδίνο με τα δύο παιδιά τους, τα οποία θα ξεκινήσουν τη φίτησή τους σε Βρετανικό σχολείο τον προσεχή Σεπτέμβριο. Να σημειώσουμε, Σπύρο, ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στο καθεστώς τους ως ιδιώτες, ως μη ενεργά δηλαδή μέλη, ναι, της βασιλικής οικογένειας. Περισσότερο ερμηνεύεται ως μία κίνηση.
12: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή το κουτσομπολιό γύρω από τη βασιλική οικογένεια αρέσει σε πολλούς. Τώρα υπάρχει ερμηνεία για την επιστροφή του ασώτου?
3: Πολλές. Αρχικά να σας πω ότι αυτό που οι περισσότεροι εκτιμούν είναι ότι υπήρξε μια συνάντηση των δύο πλευρών τον περασμένο Ιούλιο, όπου ο βασιλιάς είδε από κοντά το γιο του και τα εγγόνια του, οπότε ίσως εντάσσεται σε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο πλευρών. Είδαμε και από το περιβάλλον του παλατιού να διαρρέεται ότι ο βασιλιάς χαιρετίζει την απόφαση αυτή ως μια ευκαιρία να βλέπει περισσότερο το γιο του, τα εγγόνια του, ναι, την ύφη του. Και βέβαια ανοίγει και μία άλλη συζήτηση, ιδιαίτερα σήμερα, σχετικά με το πώς θα χρηματοδοτηθεί η φύλαξη της οικογένειας.
12: Και αυτό το θέμα, δεδομένου ότι
3: ακριβώς,
12: δεν έχουν πια την ιδιότητα που είχαν. Να σου κάνω άλλη μια ερώτηση πριν σε αφήσουμε. Οι σχέσεις των δύο αδελφών πώς είναι?
3: Είναι τεταμένες, έχουν ανταλλάξει.
12: Εννοώ του Χάρη με τον αδελφό του, τον πρίγκιπα, τον Βίλιαμ.
3: Ακριβώς. Είναι ιδιαίτερα τεταμένες, δεν έχουν έρθει σε επικοινωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν υπήρξε και κάποια αντίδραση από το περιβάλλον του Βίλιαμ σχετικά με το γεγονός της επιστροφής των Σάσεξ. Σίγουρα είναι ένα σημείο τριβής των δύο πλευρών. Ναι. Φαίνεται ότι έχουν εξομαλυνθεί λίγο οι σχέσεις με τον βασιλιά Κάρολο.
12: Άρα οι γέφυρες προς το παρόν έχουν πέσει προς τον Κάρολο, προς τον βασιλιά. Δεν υπάρχουν γέφυρες με τον αδελφό. Κατάλαβα.
3: Έτσι ακριβώς.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο, με δύο λεπτομέρειες παραπάνω για ένα θέμα που η αλήθεια είναι ότι προσελκύει το ενδιαφέρον. Διεθνείς εξέλιξεις τώρα, πιο βαριά πράγματα από την Deutsche Welle.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Μαύρο ρεκόρ γυναικοκτονιών στην Ιταλία προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση. Πιο πολλές, πιο γρήγορες μεταρρυθμίσεις ζητούν από την κυβέρνηση οι Γερμανοί βιομηχανοί. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Την Ιταλία σημειώθηκε φέτος το καλοκαίρι ένα μαύρο ρεκόρ. Μέσα σε 1,5 μήνα 8 γυναικοκτονίες έδειξαν την έκταση του προβλήματος, την ώρα που η ανερχόμενη ακροδεξιά του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι μιλά στο πρόγραμμά της περί αναγκαίας μεσογειακής πατριαρχίας και ζητά την κατάργηση του νόμου που κατοχύρωσε τον όρο γυναικοκτονία πέρυσι τον Νοέμβριο. Περισσότερες μεταρρυθμίσεις με ταχύτερο ρυθμό ζητούν οι Γερμανοί βιομήχανοι από την κυβέρνηση Μέρτ σε μια κίνηση που θα μπορούσε να θεωρηθεί και στήριξή της. Επιχειρηματικοί σύλλογοι και μεγάλες εταιρείες όπως η Audi, η BMW, η Siemens καλούν την κυβέρνηση να εφαρμόσει γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονταν στη Συμφωνία Συνασπισμού χωρίς συμβιβασμούς. Η επιστολή αναφέρει ότι οι εταιρείες δέχονται σημαντικές πιέσεις λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους και μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθήκων και ζητούν ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των πλαισίων κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής να καθορίσει αν τελικά οι εταιρείες μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύμφωνα με πληροφορίες γερμανικών μέσων ενημέρωσης, οι αρχές ασφαλείας ανακάλυψαν σήμερα μία κρύπτη στα προάστια του Βερολίνου, η οποία περιείχε δύο πυροβόλα όπλα. Εικάζεται από τον τύπο και από τις αρχές ότι πιθανότατα πρόκειται για αποθήκη οπλισμού που χρησιμοποιούσαν Ρώσοι πράκτορες. Τέλος, είχαμε ένα προσωρινό blackout σήμερα στην Κύπρο, με προβλήματα και στις 6 επαρχίες της λίγο πριν από τις 11 το πρωί, με τις διακοπές αυτές όπως είπαμε να αφήνουν αρκετές περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη.
5: Και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια. 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης. Χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή που δικαίως πανηγυρίζει.
12: Δικαίως πανηγυρίζει και μαζί του πανηγυρίζουμε και εμείς. 6-16 Καραλή. Εντάξει, ο άλλος πια, Νίκο Σταματέλο. Δηλαδή, σε λατήρια πατάει.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Ντουμπλάντης είναι άλλο επίπεδο.
12: Ναι.
6: Δυστυχώς, δηλαδή, έχουμε αυτόν τον αθλητή, το χαμογελαστό παιδί, τον Μανόλο.
12: Πρόσεξε να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι επειδή έχει πεισμώσει τόσο πολύ, επειδή ο Ντουμπλάντης και η σχέση του είναι τέτοια που ναι, μεν ανταγωνιστική, αλλά νομίζω ότι τον τραβάει κιόλας. Ναι, όταν πηδάει ο Ντουμπλάντης, είναι σαν να τον παίρνει και να τον τραβάει και τον καραλεί προς τα πάνω.
6: Συμφωνώ,
12: εγώ πιστεύω
6: 100%.
12: Ότι είναι θέμα χρόνου ότι θα την κάνει. Έτσι πιστεύω.
6: Συμφωνώ 100% ότι ο Ντουμπλάντης τραβάει τον καραλί προς τα πάνω.
12: Ναι,
6: το
12: ναι.
6: Πιστεύω 100%. Το θέμα είναι ότι στα ύψη που έχει πάει ο Σουηδός μέχρι τώρα,
12: εντάξει,
6: δεν έχει διανοηθεί άλλος να πλησιάσει.
12: Αυτό το ηχητικό που ακούσαμε ήταν από χθες.
6: Ήταν από χθες από το Diamonds League της Λοζάνης, όπου ήταν το επικοντό έξω από το στίβο. Και ήταν
12: πρώτος ο Ντουμπλάντης,
6: δεύτερος ο Καραλής, με ρεκόρ, πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο. Βελτίωσε το δικό του προσωπικό ρεκόρ. Παιδί έχει πέσει πάνω.
12: Ναι.
6: Να πούμε κάτι. Έχει ξεπεράσει την επίδοση του Μπούμκα.
12: Ναι. Πω, και εμείς μεγαλώσαμε.
6: Και εμείς μεγαλώσαμε με Σεργέι Μπούμκα.
12: Με τον τζάρο των εφαίρων.
6: Ακριβώς, μεγαλώσαμε με Σεργέι Μπούμκα.
12: Τώρα πάμε σε θέματα
6: πιο.
12: Ναι.
6: Είχαμε τρεις ελληνικές αναμετρήσεις για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-0 της Χράντζας Κράλοβε. Ισοφαρίστηκε στο φινάλε σε 2-2. Άρα πάει την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία για τελικό για να προκριθεί στην τελική θέση της διοργάνωσης. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ με την Μπραν 1-1 στην Τούμπα. Πάει στην Νορβηγία, θέλει νίκη για να προκριθεί. Σε θέση ισχύως ο Όφη απέναντι στη Τζέσικα Σόφια νίξε 3-0. Σημαντικό προβάδισμα εν ώψη τη συνέχεια. Και σήμερα έχουμε στις 7 Πετρούνια στο τελικό του Πανευρωπαϊκού στους Κρίκους. Και το βράδυ στο Diamond League της Λοζάνης, αλλά στο γήπεδο πλέον και όχι στο δίπλα στη λίμνη όπως χθες. Τεντόγλου που περιμένουμε να δούμε πού θα απογειωθεί.
12: Σε ευχαριστώ, Νίκο μου.
1: Επόμενος.
7: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Και φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
9: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο και 13η σύνταξη, επικαλούμενος το υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το επίδομα που καταβάλλεται τον Νοέμβριο στους συνταξιούχους να αυξηθεί και να έχει μόνιμο και οριζόντιο χαρακτήρα. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα πρόγραμμα «Σπίτι μου 3». Η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως λέει προφανώς ο κύριος Μαρινάκης, νομίζει πως ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι τρώνε κουτόχορτο. Αλλιώς δεν εξηγείται τόσο θράσος. Ο κύριος Τσουκαλάς καταλόγησε στην κυβέρνηση ότι κυνήγησε ανελαίητα το ελεύθερο επάγγελμα και τη μεσαία τάξη. Μεγάλο χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας καταγράφει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα με τους νέους να αντιμετωπίζουν υψηλή ανεργία, χαμηλές αμοιβές και περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης. Ενδεικτικό ότι το 39% των Ελλήνων απασχολούνται σε θέσεις που δεν έχουν σχέση με τις σπουδές τους. Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύει Καθημερινή, η έλλειψη προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες αποδοχές αλλά και καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό άνεργων πτυχιούχων, φτάνει το 12,3% και είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των κρατών μελών του οργανισμού. 44 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Τους εντόπισε ντρόουν της Frontex, μεταφέροντες στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Τα ξημερώματα είχαν εντοπιστεί στα νυχτά της Γάβδου 131 αλλοδαποί που επέβαιναν σε τρεις λέμβους. Ένταση μεταξύ μεταναστών και αστυνομίας σημειώθηκε σε παραλία στη Βόρεια Γαλλία όταν οι αρχές επιχείρησαν να τους εμποδίσουν να αναχωρήσουν με φουσκωτό σκάφος με κατεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετανάστες φορώντας σουσίβια φαίνονται σε βίντεο να εκτοξεύουν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, προσπαθώντας να τους κρατήσουν μακριά από το σκάφος. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί το πλησιάζουν και το σκίζουν με μαχαίρι για να χρηστευτεί. Η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε ότι έχει αποτρέψει 185 περιστατικά διέλευσης με μικρά σκάφη μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας ύψους 660 εκατομμυρίων λιρών με το Ηνωμένο Βασίλειο. 62χρονος συνελήτης στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών και αερίου γέλιου. Σε κοινή επιχείρηση της αστυνομίας και της ΑΑΔΕ κατασχέθηκαν σχεδόν 4.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών καθώς και 664 μεταλλικές φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιου, ποσότητα που μπορεί να γεμίσει περίπου 18.000 μπαλόνια. Μεγάλο μέρος των συσκευασιών των αλκοολούχων ποτών προέρχονταν από επιχείρηση ποτοποιίας με έδρα περιοχή της Πελοποννήσου. Κρυψώνα με όπλα εντοπίστηκε σε δάσος κοντά στο Βερολίνο στη Γερμανία. Σύμφωνα με το γερμανικό τύπο, οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι τα όπλα προορίζονταν για διάπραξη δολοφονιών για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποίησε σήμερα ειδικός της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το Ελνίνιο είναι ένα προσωρινό φυσικό φαινόμενο που ενισχύεται από την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε χθες η αρχή της διόρυγας του Παναμά, εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, από τις 3 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των διελεύσεων σε ημερήσια βάση θα μειωθεί από τα 36 στα 34 πλοία παντός τύπου και από τις 15 Σεπτεμβρίου στα 32. Από τη διόρυγα μήκους 80 χιλιομέτρων διέρχεται περίπου το 5% του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται διαθαλάσσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός. Την Κυριακή το μεσημέρι, σε ορεινές περιοχές τυπηρετικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο, 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Αυτό θα πει επιθετικό μάρκετινγκ. Να έρχεται η Μαντόνα στην Ελλάδα και ο πρωθυπουργός της χώρας να την ευχαριστεί δημοσίως και να την προσκαλεί ξανά και του χρόνου που λέμε στη χώρα μας, αφού προηγουμένως της ευχήθηκε και για τα γενέθλιά της. Θα μου πείτε τώρα, μα ήταν ανάγκη.

Τώρα με τα social δεν γλιτώνεις, όλα στη φόρα. Και όλα προς αυτήν την, αυτό που λέμε έτσι, έστω και αθώο, αν είναι μερικές φορές, δεν είναι πάντα, εκμετάλλευση. Άμα η Μαντόνα διαλέγει Ελλάδα, σου λέει κάτι ενδιαφέρον θα συμβαίνει εκεί. Δεν ξέρω αν άλλοι αντίστοιχα ηγέτες θα το επέλεγαν. Παλιά, ας πούμε, δεν τους έστελναν χαιρετίσματα, αλλά είπαμε, κάθε εποχή έχει και τους κανόνες της. Like a prayer, λοιπόν, για την αρχή μας αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Έφτασε επιτέλους Παρασκευή. 21 Αυγούστου. Εντάξει, δεν διεκδικούμε δάφνες πρωτοτυπίας. Η Μαντόνα, εξάλλου, δεν χρειάζεται και καμία έτσι, αιτιολογία. Εξορία από τα μουσικά playlist δεν έχει βιώσει και δεν νομίζω ότι θα μάθει ποτέ τι σημαίνει αυτό, όπως άλλοι και άλλοι. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου αυτό το απόγευμα ρυθμίζει, μεσημέρι δηλαδή για να ακριβολογούμε, μεσημεράκι είναι ακόμα, ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου και η Αργυρό Γεμελιάρη. 2-10-48-00-170-174. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε, στη διάθεσή σας οι γραμμές. Και βεβαίως, αν προτιμάτε και την γραπτή επικοινωνία, τα μηνύματα στο www.skyradio.gr.

0: Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει και φτάνουν τα μηνύματα. Ο Δημήτρης από το κέντρο, γεια σου Κατερίνα. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Γενικά έρχεται αυτή η μέρα που όλα θα μπουν στη θέση τους και όλοι θα, με έναν τρόπο, θα μπούμε στο πρόγραμμά μας, στη ρουτίνα μας, στο ρυθμό μας. Εντάξει, θα μας επιτρέψετε βεβαίως. Χρειαζόμαστε και μία περίοδο χάριτος. Μία περίοδο προσαρμογής. Σαν τους μαθητές. Όλοι μας νομίζω, Από Δευτέρα όμως, ναι, πράγματι ξεκινά το νέο πρόγραμμα του Sky. Αυτήν την ώρα θα ακούτε το Γιάννη και τη Μαρία, τη Μαρία και το Γιάννη, τα παιδιά της αλλαγής. Με τις προσθήκες του, με νέα πρόσωπα, με νέες συνήθειες που θα χτίσουμε παρέα, ξεκινάμε δυναμικά από την Δευτέρα 24 του μήνα. Μέχρι τη Δευτέρα να δούμε τώρα πώς θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε λίγο ζόρικα και αυτό γιατί ο καιρός δεν θυμίζει ακριβώς τέλος καλοκαιριού, θυμίζει
1: Ιούλιο.
0: Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, όπως ήδη ακούσατε, ο μετεωρολόγος μας, είναι εδώ στο στούντιο να μας δώσει τα στοιχεία αυτήν την ώρα που μιλάμε. Πόσο έχει τώρα εδώ, ναι, στην Αθήνα?
1: Εδώ στην Αθήνα νομίζω είδα και 37,8 κάπου στο Χαροκόπη στην Καλυθέα. Το Εθνικό Στεροσκοπείο έχει βάλει 60 σταθμούς και μπορούμε με μεγάλη ακρίβεια έτσι να βλέπουμε σε πολλές περιοχές τι θερμοκρασία έχει. Ήταν πολύ ωραίο που είδα σε ένα σταθμό στο Ελληνικό, σχετικά καινούριο, είχε 37 και 5 και μόλις γύρισε ο άνεμος νοτιάς, η θαλάσσια άβρα η οποία ανοίξε το βοριά έπεσε στους 35 βαθμούς. Δηλαδή έχει διαφορά ανάλογα από τι άνεμο θα έχουμε, έχει πολύ μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία για την Αττική. Βέβαια η υγρασία πάντα υπάρχει, δηλαδή ο νοτιάς μπορεί να ρίξει θερμοκρασία, μπορεί να αυξήσει λίγο την υγρασία. Η ιστορία είναι ότι αύριο στην Αθήνα περιμένουμε 36, δεν ξέρω αν θα πάει κάπου 37 βαθμούς. Θα έχει όμως ασθενείς ανέμους τελείως. Άρα η θαλάσσια αύριο θα νικήσει και από τη μεριά του Εβοϊκού, θα φυσάει νότορα και βορειαδάκι εκεί. Θα έρθει και από το Σαλονικό πάλι ένα νοτιαδάκι 3 με 4 μποφόρ και γι' αυτό λέμε στους 36, αν πάει κάπου 37. Το θερμόμετρο για την Αθήνα. Η Κυριακή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Θα πάμε και 38 στην Αθήνα, γιατί θα επικρατήσει ξανά ο βοριάς που θα μας φάει λιγάκι το νοτιαδάκι αυτό του Σαρονικού. Και νομίζω οι επόμενες μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, θα είμαστε πάλι εκεί 37-38. Yeah. Άρα μέχρι Τετάρτη η Αθήνα θα είναι εκεί. Παραπάνω δεν νομίζω να πάει. Με τα στοιχεία σημερινά, άρα το ταβάνι της Αθήνας νομίζω είναι κάπου εκεί το 38. Ή αν θέλετε το αντιπροσωπευτικό, μέσα σε 60 σταθμούς, αν κάποιος πάει και παραπάνω, δεν νομίζω. Yeah. Στη χώρα τώρα που κοίταξα πριν από λίγο, είχαμε θερμοκρασίες μέχρι 38 βαθμούς. Οι πιο ψηλές τιμές ήταν στο Κρανίδι, στις Αργολίδες, αν θυμάμαι καλά. Κάπου στην Πάτρα, ήταν εκεί σε κάποιο σταθμό στην Πάτρα κοντά, στη Σπάρτη νομίζω. Εκεί ήταν οι πιο μεγάλες θερμοκρασίες. Φαντάζομαι αργότερα η Θεσσαλία θα ανέβει. Παραδοσιακά είναι λίγο αργότερη η μέγιστη τιμή. Τώρα αύριο θα είναι λίγο πιο ζεστά, θα φτάσουμε 37 με 39 και θα δούμε νομίζω και κάπου τελικά 40. Το αναφέρουμε και στην πρόγνωση. Στη Θεσσαλία ή την κεντρική Μακεδονία.

0: Ουκρανία. Το Κιλκής νομίζω είναι υποψήφιος. Στο Κιλκής υπάρχουν 6 σταθμοί. Πριν από λίγα χρόνια δεν μπορούσα να τα ξέρουμε κιόλα, δεν τα βλέπαμε. Τώρα με 600 σταθμούς βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται και εκεί χάνεται και η μπάλα λίγο, αυτά που λέγαμε για χθες. Γιατί αν πούμε ότι κάπου πήγε 43 και αυτό έγινε στη σκάλα Λακωνίσης, λέω ένας σταθμός που τώρα μπήκε, έχει ένα χρόνο και είναι πιο, παρουσιάζει μεγάλες τιμές. Είναι αντιπροσωπευτικό το 43, δηλαδή στη χώρα έγινε 43 βαθμούς.
1: Όταν έχει στην Αθήνα 37,
0: όταν έχει 37 τη δοκούχη,
1: αλλά,
0: ναι, αλλά γράφεται ότι πήγε 43 η θερμοκρασία σήμερα στην Ελλάδα. Και τώρα προσπαθούμε λίγο να ισορροπήσουμε, γιατί με 600 σταθμούς βλέπουμε πράγματα που δεν τα βλέπαμε. Για παράδειγμα, στο Ηράκλειο.
1: Είναι όπως έλεγα νωρίτερα με τους διασύμους που επισκέπτονται τη χώρα. Κάποτε την επισκέπτονταν και δεν το ξέραμε.
0: Στο Ηράκλειο, ας πούμε, μπορεί να έχει 33 βαθμούς, αλλά νότιο του Ηρακλείου που έχει μπει κάποιοι σταθμοί νότιο που κατεβαίνει ο αέρας από βουνό, ο βαριάς αύριο γυρθάκι, αύριο βουριαδάκι, μπορεί να πάσουν 37-38 νότιο του Ηρακλείου. Τι είναι το προσωπικό, το 37 του νότιου Ηρακλείου ή του Ηράκλειου που έχει 33, το στο χωριουδάκι δηλαδή που έχει 38. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δικά μας τα προβλήματα.
1: Άρα το αντιπροσωπευτικό είναι ό,τι συμβαίνει στην Αθήνα, όπως συνήθως
0: γίνεται. Όχι, το αντιπροσωπευτικό είναι τα λέμε όλα, αλλά βάζουμε και μια τελεία.
1: Δεν τονίζουμε
0: το 43 ή το 39 που πηγαίνει και στις μοίρες Ηρακλείου που είναι λόγω του νοτιοβοριά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να σας πω στην προοπτική του καιρού, είπαμε Κυριακή είναι πιο ζεστή ημέρα. Την Κυριακή, τη Δευτέρα θα μπει ένας βοριάς στο Αιγαίο που θα φτάσει στα 6 και την Κυριακή θα έχει 6 μποφόρ. Μπορεί και 7 τη Δευτέρα, αλλά λιγάκι στα ανατολικά προσύνεμα θα πέσει θερμοκρασία. Στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία επίσης θα πέσει θερμοκρασία. Από το 40 θα πάμε στο 37. Τρίτη Τετάρτη όμως θα είναι πάλι ζεστές ημέρες, δηλαδή όχι 3-40, αλλά πάνω από 37. 37 με 39 και κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί θα παραμένει το θερμόμετρο αρκετές ημέρες σχετικά ψηλά. Και να κλείσω κι εγώ.
1: Και μετά
0: την Πέμπτη νομίζω θα έχει και κάποια φαινόμενα. Τη Δευτέρα επίσης μπορεί να βρέξει στη Βόρεια Ελλάδα με κάποιες μπόρες. Εγώ νομίζω μετά από Πέμπτη εξομαλύνει την κατάσταση, αλλά δεν κρατάω και να μην επιφυλάξει.
1: Γιατί
0: δεν συμφωνούν κιόλας αυτό που σας λέω, αλλά κρατήσουμε το αισιόδοξο. Και να τελειώσω λέγοντας κι εγώ κάτι για τη Μαντόνα.
1: Φυσικά, τι.
0: Δεν ξέρω πολλά, απλώς θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είχε έρθει και είχε ζητήσει τη βοήθεια ενός μετεωρολόγου. Είναι μια ιστορία, δεν μπορούμε να την ψάξουμε στο Ιντερνετ. Και είχε ζητήσει και είχε αρνηθεί ο μετεωρολόγος να βοηθήσει για τη συναυλία της Μαντόνα. Και είχε γίνει θέμα ο μετεωρολόγος και η Μαντόνα. Δεν ήμουν εγώ, ήταν κάποιος συνάδελφος.
1: Αυτή είναι ωραία ιστορία. Πρέπει να τη μάθουμε και να την
0: ήταν
1: πούμε.
0: Ήταν ο κ. Ερνιακός, όποιος ψάχνει μπορεί να το βρει. Πρέπει να έχει να είναι δεκαετίες, 15ετίες ιστορία. Γιατί αρνήθηκε, ξέρω εγώ, γιατί δεν ήθελε να πάει. Αλλά και στη Μαντόνα έχουμε κάτι κυρικό να πούμε.
1: Στη Μαντόνα υπάρχουν φαντάζομαι πάρα πολλές ιστορίες. Υπάρχει και μια ιστορία την οποία άκουσα εγώ πρώτη φορά μία ώρα στο δελτίο που εκφώνησε η Δέσποινα Χριστοπούλου. Για το El Niño, για αυτή μια προειδοποίηση που ήρθε από συνάδελφο της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είπε ότι το El Niño αναμένεται να είναι πιο έντονο, το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα τι σημαίνει, δεδομένου ότι και εμείς μπαίνουμε προς το φθινόπωρο σιγά-σιγά.
0: Να σας πω τι γίνεται το El Niño. Το El Niño είναι κάτι που συμβαίνει κάθε 2-3 χρόνια στον Ειρηνικό ωκεανό, στις ακτές του Ειρηνικού, του Δυτικού Ειρηνικού ωκεανού. Επηρεάζει κυρίως το Περού, με περιοχές του Ισημερινού. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ανεβαίνει η θερμοκρασία εκεί και συνήθως επειδή συμβαίνει τα Χριστούγεννα, ονομάζεται Ελληνίνιο, που σημαίνει το Θείο Βρέφος. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει και το παρακολουθούν οι συνάδελφοι. Έχει γραφτεί πολλές φορές το τελευταίο δίμηνο για την Ελλάδα τι θα γίνει με το Ελληνίνιο. Μέχρι και η πεθαρά μου ρώτησε τι θα γίνει με το Ελληνίνιο. δεν θα γίνει στην Ελλάδα, δεν ξέρουμε πώς επηρεάζει το Ελληνίνιο. Προφανώς από τον Ειρηνικό να επηρεάζει και την Ελλάδα, νομίζω είναι πολύ μακριά η Ελλάδα. Και επίσημες μελέτες λένε ότι δεν ξέρουμε την επίδραση που θα έχει στην Ευρώπη, ούτε καν στην Ευρώπη. Και κυρίως για την Μεσόγειο, είναι πολύ μικρή η επίπτωση. Άρα, ναι, ασχολούνται οι μετεωρολόγοι του κόσμου για το Ελληνίνιο. Οι Έλληνες, ας μην ανησυχούν για το Ελληνίνιο, έχουμε άλλα θέματα, δηλαδή. Όχι τα δικά στα δημοσιογραφικά, και καιρικά που είναι πιο σημαντικά από το Ελληνίνιο. Όντως όμως το Ελληνίνιο το παρακολουθούν, δεν είναι ο Βρετανός Μετεωρολόγος, είναι η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός έχει βγάλει ανακοινώσεις ότι πράγματι πάμε για ενίσχυση και θα είναι ίσως από τα πιο δυνατά Ελληνίνιο των τελευταίων δεκαετιών, είπατε για τον αιώνα. Και κλείνω λέγοντας ότι παρακολουθεί ο δορυφόρος που λέγαμε που θα εκτοξευθεί τη θερμοκρασία της θάλασσας εδώ και 20-25 χρόνια. Όντως, πριν από εκεί δεν ξέρω τι γινόταν, γιατί είναι μέσα στη θάλασσα οι θερμοκρασίες αυτές. Άρα, πώς θα εξεντιμούσουμε τον αιώνα, τι έγινε, δεν το ξέρουμε. Η ουσία είναι ότι ναι, υπάρχει Ελληνίνιο, υπάρχει κάτι που γίνεται στον Ελληνικό. Την Ελλάδα, τη μικρή λαδίτσα μας, είμαστε πολύ μακριά και μάλλον δεν μας απασχολεί. Και παρόλο τους τίτλους που διαβάζουμε, Ελληνίνιο, πώς θα επηρεάσει.
1: Το Ελληνίνιο έρχεται μόνο του, έρχεται με τη Λανίνια.
0: Η Ελληνική είναι το ακριβώς ανάποδο. Που είναι χαμηλές θερμοκρασίες, είναι χαμηλότερο από τα κάπ τις κανονικές θερμοκρασίες στην, και στο δυτικό ελληνικό, ναι, στο ίδιο κομμάτι. Μάλιστα, οι συνάδελφοί μου και οι καλοί φίλοι στο Εθνικό Στεροσκοπείο έχουν φτιάξει και ένα παρατηρητήριο Ελληνίνιο τώρα, όπου θέλει να μπαίνει σελίδα να βλέπει πώς πάει η θερμοκρασία.
1: Α, είναι διαθέσιμο.
0: Είναι διαθέσιμο, ελεύθερο.
1: Α,
0: καλά κάνανε και το φτιάξανε. Βέβαια, την Ελλάδα μας.
1: Είπαμε. Εντάξει.
0: Και ήδη γράψαν κανείς... σε ένα πολύ ωραίο άρθρο, ναι, που έχει εξερωτήσει και απαντήσεις, πόσο δεν την επηρεάζει μάλλον, δεν ξέρουμε κτλ.
1: Μάλιστα. Είναι πάντως εντυπωσιακό να ακούσω ότι το Σεπτέμβριο που μας έρχεται σε λίγες μέρες.
0: Κορυφώνεται το Δεκέμβριο αυτό και Δεκέμβριο είναι η κορύφωση.
1: Στη διόρυγα του Παναμά, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει βρέξει, πράγμα που αποδίδεται στο Ελληνίνιο, ναι, ο αριθμός των πλοίων που θα παίρνουν άδεια για να μπορούν να τη διασχίσουν θα μειωθεί. Είναι ειδήσεις που μας εντυπωσιάζουν.
0: Και σοκολάτα.
1: Σίγουρα κάτι θα ακριβήνει. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Είναι το πέταγμα της πεταλούδας που όλα τα επηρεάζει και βασικά την τσέπη μας. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας.

Λοιπόν, υπάρχει μια είδηση έτσι που μας στεναχώρησε σήμερα. Αφορά τον συνάδελφό μας, τον δημοσιογράφο, τον Αντώνη Πανούτσο, ο οποίος, όπως πιθανότητα μπορεί να έχετε ήδη διαβάσει, νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Προσήλθε στα επίγοντα, είχε συμπτώματα, είχε υψηλό πυρετό. Φαίνεται ότι έπεσε θύμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Το λέμε τις τελευταίες μέρες, το αναφέρουμε καθημερινά, ότι τα πράγματα έχουν λίγο αγρέψει φέτος, ειδικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου, επομένως να είστε προσεκτικοί. Ο Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Ευχόμαστε από την καρδιά μας περαστικά και γρήγορα. Μια συζήτηση σχετική με το τι πρέπει να προσέχουμε, ποιους αφορά, ποιες ομάδες είναι οι πιο ευάλωτες, θα την ανοίξουμε γύρω στις 4:30. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης.

Λοιπόν, κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα, έτσι, στα βασικά της επικαιρότητας, ψηλά-ψηλά, στο πάνω ράφι, είναι οι απειλές της Άγκυρας, είναι η απάντηση που δίνει η Αθήνα. Μετά από αρκετό καιρό, αρκετούτσικο καιρό, έχουμε αρχίσει πάλι και βλέπουμε στα τηλεοπτικά παράθυρα ή ακούμε στα ραδιόφωνα τους διεθνολόγους να αναλύουν πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η κρίση που έχει ξεσπάσει μετά τις απειλές της Άγκυρας, σε ρητορικό επίπεδο βεβαίως, και ελπίζουμε ότι εκεί θα μείνει. Ως έμεση απειλή για τη μεταφορά της έντασης στο πεδίο, στην πραγματικότητα, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για την προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Παρακολουθούμε και αναλόγως πράττουμε. Τώρα, τι πράττουμε? Αυτό είναι ένα πεδίο διαφωνίας. Ένα πεδίο διαφωνίας, το οποίο θα το δούμε βεβαίως να αναπτύσσεται σε όλο του το εύρος από την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε και περισσότεροι θα επιστρέψουν πίσω στην πόλη. Οπωσδήποτε και πολλά στελείτε και το πολιτικό δυναμικό της χώρας θα επιστρέψει πίσω στη βάση. Και σιγά σιγά όλοι μαζί, με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα, με τα ελληνοτουρκικά από τη μία, την οικονομία από την άλλη, θα πορευθούμε προς τη Θεσσαλονίκη και την διεθνή έκθεση. Πάμε σιγά σιγά προς τις πρώτες μας διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων στις 3.30. Να σας πω πως και αυτό το μεσημέρι είναι μαζί μας στα Hondo Center. Θα βρείτε λοιπόν Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Μπορείτε να αποκτήσετε τα αγαπημένα σας fashion brands, ένδυση, τσάντες, μαγιό, ισόρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού. Ό,τι θέλετε θα το βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως και 50%.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
6: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
5: Γιάννης Τζούνος.
7: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
8: Και τελείωσε η υπόθεση.
5: Νότης Παπαδόπουλος.
9: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
5: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
10: Πώς εδώ ήτανε.
8: Γεια σας.
11: Καταπληκτικό.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Τέσσερις νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον Κόμητο Καρίστου και στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο, σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας και σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας. 62χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών και αερίου γέλιου. Σε κοινή επιχείρηση της αστυνομίας και της ΑΔΕ κατασχέθηκαν σχεδόν 4.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών καθώς και 664 μεταλλικές φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιου, ποσότητα που ανέρχεται σε περίπου 18.000 μπαλόνια. 44 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και οδηγήθηκαν στο λιμάνι. Τα ξημερώματα είχαν εντοπιστεί στα νυχτά της Γάβδου 131 αλλοδαποί που επέβαιναν σε τρεις λέμβους. Ένταση μεταξύ μεταναστών και αστυνομίας σημειώθηκε σε παραλία στη Βόρεια Γαλλία όταν οι αρχές επιχείρησαν να τους εμποδίσουν να αναχωρήσουν με φουσκωτό σκάφος με κατεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Έως 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 3 και 33 πρώτα λεπτά. Να σας θυμίσω κάπου εδώ πως πλησιάζουν οι μέρες, επομένως αν δεν το έχετε ήδη φροντίσει κάντε το. Κλείστε το εισιτήριό σας για την μεγάλη μας συναυλία, τη φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Συναυλία θεσμός πια, κάθε χρόνο εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, αλλά θα το ψάξω, θα επανέλθω. Μάνος Λοΐζος, φέτος ο συνθέτης. Και η συναυλία είναι αφιερωμαστή στη μνήμη του, στα σπουδαία τραγούδια, με την συμμετοχή βεβαίως καλλιτεχνών, επίσης σπουδαίων, που συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Και έτσι η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη θα ερμηνεύσουν τα μεγάλα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Ελάτε, θα περάσουμε ωραία. Είναι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το ραντεβού μας στο Καλλιμάρμαρο. Για τα εισιτήριά σας μπαίνετε στο ticketmaster.gr. Θα τα έχουμε φροντίσει όλα όπως κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάρετε το αυτοκίνητό σας. Ελάτε με τα μέσα. Θα υπάρχει πρόβλεψη να φύγετε και με τα μέσα. Και όλες τις λεπτομέρειες βεβαίως τις βλέπετε στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Ξαναλέω, αν και νομίζω οι περισσότεροι πια το ξέρετε, πως τα χρήματα που μαζεύουμε από τη συναυλία διατίθενται για την αγορά δενδρυλίων. Αγοράζουμε τα δέντρα που δενδροφυτεύουμε αργότερα μέσα στη χρονιά. Και βεβαίως με αυτό το ποσό φροντίζουμε και για την φροντίδα. Φροντίζουμε και για τη φροντίδα. Στην πραγματικότητα τα χρήματα αυτά πηγαίνουν και στη φροντίδα των δέντρων που δενδροφυτεύουμε, έτσι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, αφού κάνεις τη δουλειά, να την κάνεις ολοκληρωμένη. Έτσι, φυτεύεις ένα δεντράκι, παρακολουθείς την πορεία του, ιδίως τους πρώτους μήνες που χρειάζεται έτσι μια παραπάνω προσοχή. Λοιπόν, είναι δύσκολα τα πράγματα επ' αυτού. Δηλαδή, ενδεχομένως όταν ξεκίνησαν οι διαδροφητεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε να μην είχε φτάσει ο κόμπος στο φταίνι. Τώρα όμως με τόσες πυρκαγιές πια, οι πυρκαγιές ξεκινούν από το μήνα Φεβρουάριο. Λέμε για την για τις φωτιές του καλοκαιριού, αλλά φέτος νομίζω η αντιπυρική στην πράξη ξεκίνησε πιο νωρίς από κάθε άλλη σεζόν και κάθε καλοκαίρι είμαστε μπροστά στο ίδιο έργο θεατές. Φωτιές, καταστροφή, δάση που καίγονται, σπίτια, περιουσίες, άνθρωποι, αυτό που το πας, αυτό είναι το χειρότερο από όλα, είναι το ότι θρηνούμε κάθε χρόνο πια και ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, έχει γίνει πολλή κουβέντα για τους εθελοντές πυροσβέστες, για το αν η κυβέρνηση έχει χειριστεί το θέμα αυτό σωστά. Έχουμε συζητήσει μαζί τους πολλές φορές, προσπαθώντας έτσι κάπως να σκιαγραφίσουμε το προφίλ του ανθρώπου αυτού που εθελοντικά ρίχνεται στη μάχη κατά μιας φωτιάς. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε και τώρα, διότι δεν ξέρω αν ήσασταν στην ακρόαση όταν αναφέρθηκε σε ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στήσει κάτι πολύ ωραίο. Είναι εθελοντής πυροσβέστης ο ίδιος και έχει δημιουργήσει μια σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λέγεται Πυρκαγιά Ενημέρωση. Είναι στην πραγματικότητα μια διαδικτυακή κοινότητα, η οποία όμως σε ενημερώνει σε άμεσο χρόνο, σε χρόνο ντετέ, για το που έχει ξεσπάσει φωτιά, για το πόσο σοβαρή είναι αυτή η φωτιά. Χωρίς υπερβολή, η ενημέρωση που λαμβάνει κανείς ακολουθώντας αυτή τη σελίδα ίσως να είναι και πιο έγκαιρη από το 112. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο Ορέστης Νικολαίδης, είναι μαζί μας αυτό το απόγευμα. Αυτό το απόγευμα που ευτυχώς δεν έχουμε κάτι σημαντικό σε πυρκαγιές. Νομίζω μια φωτιά στην Κάριστο μας απασχολεί αυτή την ώρα. Γεια σας κύριε Νικολαίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πείτε μας λίγο δύο λόγια, πώς σας ήρθε η έπνευση να φτιάξετε αυτή την ομάδα.
1: Καταρχάς, να ξεκινήσω από αυτό που είπατε πριν λίγο, ότι η αντιπυρική περίοδος στην ουσία είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε. Δεν υπάρχει πλέον αντιπυρική. Βλέπετε, έχουμε φωτιές Φεβρουάριο, Ιανουάριο, ανεξαρτήτου μήνα πλέον. Οπότε πρέπει να είμαστε διαρκώς σε μια εγρήγορη.
0: Ναι, ναι, φέτος δεν θα το ξεχάσω, μου έκανε εντύπωση, ήταν φωτιά δασική μήνα Φλεβάρι. Δηλαδή, ναι, είναι μια πραγματικότητα,
1: ναι, ναι,
0: αυτή,
1: ναι. Λέω,
0: που ζούμε.
1: Να...
0: Δεν νομίζω ότι κανείς περιμένει τα επόμενα καλοκαίρια δεν θα έχουν φωτιές.
1: Λέω, πρέπει να το έχουμε σαν δεδομένο αυτό ότι δεν υπάρχουν αντιπυρικές περιόδους, δεν υπάρχουν οι περίοδοι που είναι οι κρίσιμοι. Υπάρχουν εμένα από θέμα αέρα, από θέμα ξηρασίας και θερμοκρασιακά, αλλά πλέον πρέπει να προσέχουμε βέβαια, όλους τους μήνες πιστεύω.
0: Ωραία. Πείτε μας, εσείς είστε ένας άνθρωπος που το ζείτε το πράγμα στο πεδίο, γιατί είστε εθελοντής πυροσβέστης. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ήμουν πάρα πολλά χρόνια. Στην ουσία αυτή η σελίδα δημιουργήθηκε λίγο μετά το Μάτι, το 2018. Είμαστε δηλαδή σύνολο στα 7 χρόνια. Mm-hmm. Και δημιουργήθηκε με γνώμονα ότι με είχαν πάρει τηλέφωνο κάποιοι γνωστοί μου ότι έχει σε ένα μέρος φωτιά και προσπαθούσα στα social να βρω πού έχει φωτιά, να βρω κάποια εικόνα, να δω τι γίνεται κλπ. Και δεν υπήρχε. Και έτσι πήραμε την απόφαση, δύο άτομα τότε, δύο φίλοι τότε, να φτιαχτεί αυτή η ομάδα. Και ξεκινήσαμε σιγά σιγά από 10, 20, 30 άτομα και έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο να έχουμε μεγάλη κάλυψη στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα. Να έχουμε μια αμεσότητα, μια εγκυρότητα, όσο μπορούμε βέβαια με τις διασταυρώσεις που κάνουμε, και να έχουμε μια πλήρη εικόνα και μια πρώτη εικόνα, μπορώ να πω.
0: Από το Μάτι είπατε και μετά, σας μπήκε η ιδέα.
1: Ναι, 6 μήνες μετά το Μάτι.
0: Τότε που δεν είχαμε ακόμα ούτε το 112.
1: Σωστά.
0: Τώρα έχουμε το 112. Κάποιοι γκρινιάζουν ότι έχουμε λάβει αρκετά αχρίαστα 112. Απ' την άλλη, αυτό το ακούς και ως ιεροσυλία, έτσι, αν έχεις βιώσει το Μάτι.
1: Ακριβώς. Ναι, εντάξει, είναι κάπου στη μέση αλήθεια. Παράδειγμα, συγκεκριμένο χθες μου έστειλε κάποιο μέλος μήνυμα ότι με την πυρκαγιά που έχει στην Ανθούσα, η οποία βέβαια ήταν άμεση κατάσβεση, ότι εγώ είμαι στο Πικέρμι, είμαι στο Παγκράτη και είμαι στο 112. Και γιατί μου ήρθε, κάπου πρέπει, εντάξει, πρέπει λίγο να βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι το 112 βοηθάει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Βοηθάει, δεν το συζητώ. Είπαμε, ας επενδύσουμε στην πρόληψη. Δεν ξέρει κανείς, είμαστε αντιμέτωποι με φαινόμενα ακραία. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό η ιστορία αυτή της Μάνης. Κανείς δεν περίμενε ότι θα ρίξει αυτή την ποσότητα νερού που έριξε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή πόσα μέλη αριθμεί η ομάδα σας, κύριε Νικολαίδη?
1: Συνολικά, γιατί έχουμε και στο Viber, υπάρχει δηλαδή η πυρκαγιά ενημέρωση είναι και στο Viber.
0: Δηλαδή, εγώ μπορώ να γίνω τώρα στο Viber να μπω στην ομάδα σας. Α, ωραία.
1: Ναι. Με ένα search απλό, γράφοντας πυρκαγιά ενημέρωση, μπαίνετε κατευθείαν στο group. Οπότε και εκεί πέρα σώνται μηνύματα μέσω Viber. Πέρα από το Viber είναι στο Instagram και στο Facebook, συνολικά είναι περίπου 200.000 και κάτι τα μέλη πλέον.
0: Ωραία. Θυμάστε κάποιο περιστατικό έτσι που να σας δυσκόλεψε ιδιαιτέρως όλα αυτά τα χρόνια?
1: Τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πριν δύο περίπου χρόνια, είχαμε ένα πρόβλημα το οποίο ευτυχώς πλέον αντιμετωπίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, με τα κατοικίδια. Μας στέλνανε πάρα πολλοί άνθρωποι, είτε ήταν εθελοντές και ήταν επί το έργο και κάνανε έργο πάνω στο συμβάν, είτε απλή κατοικία, ότι βρίσκανε πάρα πολλά σκυλιά δεμένα, σκυλιά μέσα σπίτια ελεύθερα, πάνω στο συμβάν, πάνω στη φωτιά. Ναι. Ευτυχώς πλέον, τα τελευταία δύο χρόνια, μην πω και τον τελευταίο χρόνο, αυτό έχει λίγο μειωθεί το πρόβλημα.
0: Δεν έχει εξαλειφθεί όμως. Θυμάμαι στην πρόσφατη φωτιά στην Πάρο
1: και στο Πόρτο
0: Γερμανό, ναι, είχαμε θύματα.
1: Έτσι. Ναι, δυστυχώς. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο, εντάξει, και εγώ το λέω συνέχεια. Δηλαδή, και ειδικά, σας λέω και πάλι, τα τελευταία χρόνια, συνέχεια κάναμε κλήσεις. Μην αφήνει τα ζώα.
0: Κύριε Νικολαίδη, η άποψή μου είναι ότι δεν έχει και καμία σημασία, βέβαια, αλλά θα το πω μιας και το συζητάμε. Αν μόνο σου αυθόρμητα, αυτονόητα, δηλαδή θα άφηνες ποτέ, ας πούμε, το παιδί σου, μάνα σου, τον πατέρα σου πίσω, για να φύγεις?
1: Για μένα είναι μέλος της οικογένειας.
0: Αν χρειάζεται σύσταση ειδική, πάρε μαζί το κατοικίδιό σου, το φυλακά σου, το σκυλάκι σου, δεν ξέρω τι άλλο είναι. Το έχουμε χάσει το παιχνίδι εξορισμού. Νομίζω. Καλά κάνετε και το λέτε. Φαντάζομαι ότι σε μεγάλες φωτιές χρειάζεται να περάσετε μερόνυχτα.
1: Σωστά.
0: Ξύπνη όλη η ομάδα που το συντονίζει αυτό, γιατί είπαμε, το ζητούμενο είναι να προσφέρετε ενημέρωση και έγκυρη και άμεση.
1: Έγκυρη και έγκυρη που λέω.
0: Και έγκυρη, ναι.
1: Δουλεύουμε και εμείς σαν βάρδιες. Κάποιος θα κάτσει κάποιες ώρες αργά τα ξημερώματα μέχρι το πρωί, κάποιος άλλος θα είναι το πρωί. Κάποιος θα είναι το μεσημέρι, πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος παρακολουθεί. Πρώτα απ' όλα για να μην έχουμε κάποια ψεύτικη είδηση, έτσι. Γιατί υπάρχουν και αυτά. Δυστυχώς.
0: Έχετε προβοκάτορες, δηλαδή. Μπαίνουν μέσα και προσπαθούν να.
1: Προβοκάτορες. Ακριβώς, ναι. Οι προβοκάτορες πιο πολύ είναι στο. Ότι θα πούνε για το συγκεκριμένο συμβάν, ας πούμε, ότι είναι από μερικό έλεγχο. Είναι από έλεγχο, το οποίο δεν ισχύει. Ή ότι έχει σβήσει, το οποίο ούτε αυτό μπορεί να ισχύει. Εκεί πέρα, όταν δίνεις κάποια τέτοια πληροφορία από τον άλλον, τον τον έχει πιο ήσυχο, είναι ζήτημα, γιατί λες, okay, δεν μπορείς να βγάζεις μια πληροφορία ότι δεν υπάρχει μέτωπο, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, είστε όλοι εντάξει, γυρίστε σπίτια σας. Mm-hmm. Θα μου πείτε τώρα όλοι κοιτάνε το Facebook, όχι. 10 άνθρωποι να το δουν, είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν όλες αυτές τις πληροφορίες που έρχονται, τις φιλτράρουμε αναγκαστικά.
0: Οπότε υπάρχει άνθρωπος που κάνει και αυτή την επιπλέον δουλειά, ε.
1: Βέβαια. Σε κάθε post, ειδικά στο Facebook, το οποίο ανεβαίνει, όπως τώρα καλή ώρα που έχει στην Κάριστο, όλα τα σχόλια φιλτράρονται. Όλες οι πληροφορίες που έρχονται φιλτράρονται.
0: Αυτόν τον περίφημο οχαδερφισμό τον έχετε δει στα μέτωπα της φωτιάς, δηλαδή κινείσαι σε μια περιοχή, βλέπεις φωτιά, καπνό μάλλον, έτσι, το πρώτο σημάδι είναι ο καπνός. Και δεν κινητοποιήσε, λες, εντάξει μωρέ, κάποιος θα το έχει δει, αφού το είδα εγώ, θα το είδαν κι άλλοι. Θα πάρει άλλο στην πυροσβεστική.
1: Έγινε χθες αυτό το συμβάν. Μας έστειλε ένα μέλος, μια κυρία, μήνυμα στη σελίδα, mm-hmm. ότι στο απέναντι βουναλάγι στο σπίτι μου, δεν χρειάζεται την περιοχή, βλέπω καπνό. Και γράφουν από κάτω τα υπόλοιπα μέλη, ενημερώσει την πυροσβεστική, δηλαδή αυτονόητα πράγματα, ενημερώσει την πυροσβεστική το 199 ή το 112 κτλ. Λέει και απάντησε από κάτω ότι κάποιος θα έχει ενημερώσει. Όχι, δεν είναι έτσι. Ξαναπάρει πάλι. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί μέχρι και τώρα συμβαίνει. Σας λέω περιστατικό περσινό προφεσινό.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Η συμβουλή σας, η δική σας σύσταση προς τον κόσμο που μας ακούει. Να, ας πούμε, θα κρατήσω. Κράτησα μάλλον την κουβέντα ενός δοσολόγου, ο οποίος μας έλεγε ότι πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι. Να μην θεωρούμε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Αν έχεις ένα εξοχικό σπίτι, Φερρυππίν, το οποίο δίπλα έχει δέντρα, μπορεί να είναι δασικό ή μη δασικό, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ξέρεις ανά πάσα ώρα και στιγμή ή ακόμα και σε ένα παραθαλάσσιο μέρος, έτσι, ποια θα είναι η δίωδος διαφυγής. Δηλαδή το σχέδιο δράσης που δεν έχει καταρτιστεί πολεοδομικά, το βλέπουμε όλο αυτό με την αναρχή δόμηση, το μάτι ήταν μία από τις πολλές ιστορίες. Πρέπει μόνος σου να έχεις χαράξει να έχεις κάνει το πλάνο σου. Τι θα κάνεις σε περίπτωση που.
1: Σίγουρα, ξεκινάμε από την πρόληψη καταρχάς. Άμα δεν υπάρχει πρόληψη στο ίδιο στο σπίτι, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη κουβέντα. Μετά την πρόληψη είναι ότι πρέπει να έχεις υπολογισμένα όσο μπορείς φυσικά, γιατί okay, η φύση είναι φύση. Πρέπει να έχεις υπολογισμένα το τι πρέπει να κάνεις αν τυχόν γίνει. Μπορεί να μην γίνει ποτέ. Αλλά μπορεί και να γίνει. Mm-hmm. Όπως και σε ένα σεισμό, το ίδιο πράγμα ισχύει στην οικία σου. Πρέπει να ξέρεις το τι πρέπει να κάνεις, πού πρέπει να πας. Πιστεύω ότι, αν και δεν νομίζω, αλλά πρέπει να είναι δεδομένα κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Είμαστε πλέον σε τέτοιο δρόμο που πρέπει να τα ξέρουμε αυτά. Βέβαια είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί θεωρητικά θα πρέπει όλα αυτά να κυρίζουν από πιο μικρές ηλικίες, από τα σχολεία, και για τον εθελοντισμό φυσικά, και για τις πυρκαγιές, και για τους σεισμούς και για όλα αυτά. Να. Η γνώμη μου.
0: Έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νικολαίδη.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Μπαίνω στο Viber να ακολουθήσω τη σελίδα σας.
1: Τέλεια,
0: να είστε
1: τέλεια.
0: Καλά. Καλή συνέχεια λοιπόν. Ο κύριος Ορέστης Νικολαίδης, εθελοντής πυροσβέστης, δημιουργός της σελίδας Πυρκαγιά Ενημέρωση.

Λοιπόν, κάποιος εδώ με τρολάρει. Κάποιος προβοκάτορας υπάρχει ανάμεσά μας. Είναι και συνάδελφος, όπως γράφει στο μήνυμά του. Αύριο λέει πρέπει να ξυπνήσω στις 7:50, 8 παρα 10. Θα μπορέσεις να κάνεις εκπομπή? Μα αύριο έχουμε εκπομπή τρίωρη υπερπαραγωγή πρωινή. 7, 8 παρα 10 εσείς, εγώ κοντά στις 4:30, γιατί 6 ώρα θα είμαστε εδώ, εκτάκτος. 6 με 9. Δύσκολο πράγμα το πρωινό ξύπνημα, ιδίως αν δεν το έχει συνηθίσει, αλλά μεταξύ μας δεν νομίζω ότι κανείς το συνηθίζει πραγματικά. Ποτέ. Λοιπόν, στις αρχές της εβδομάδας ένας ακροατής έστειλε ένα μήνυμα ενδιαφέρον για τον ανελκυστήρα στην Ακρόπολη, τον πολύ τραγουδισμένο ανελκυστήρα στην Ακρόπολη. Διάβαζα λοιπόν την Πέμπτη, χθες, στην Εφημερίδα των Συντακτών, ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα, το υπογράφει η Ναταλή Χατζή Αντωνίου, και αναφέρει πολλά και ενδιαφέροντα, αλλά εγώ θα μείνω σε ένα ημερολόγιο βλαβών, όπως το έχει ονομάσει. Η ημερολογιακή καταγραφή που έκανε η Ευσύν βάσει καταγγελιών από τους αναγνώστες της και πληροφορίες που έδωσαν οι εργαζόμενοι για το τι συνέβη με τον ανελκυστήρα. Και ο ακροατής αυτό μας έλεγε, ότι δεν λειτουργεί ο ανελκυστήρας στην Ακρόπολη. Πού? Στην Ακρόπολη, έτσι. Φαίνεται λοιπόν εδώ βάσει του δημοσιεύματος ότι στις 27 Ιουλίου ο ανελκυστήρας δεν δούλεψε καθόλου λόγω κακοκαιρίας. Στις 25 Ιουλίου χάλασε το απόγευμα, κινητοποιήθηκε ευνηδίως, εγκλωβίζοντας μέσα τουρίστες για μια ώρα τουλάχιστον. Με αποτέλεσμα, μάλιστα, μία εξαφάνιση. Αυτό να πάθηκε κρίση πανικού, πήγε η πυροσβεστική για να τους απεγκλωβίσει. Την επόμενη μέρα, 26 Ιουλίου, λειτουργήσε με 15 λεπτά αναγκαστικά διαλύματα ανά ώρα. Στις 28 λειτουργήσε λίγο και μετά χάλασε. Στις 4, 5, 6, 7 και 8 Αυγούστου δούλεψε για λίγες ώρες και από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί. Από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί και μετά κινητοποιήθηκε. Στις 6 Αυγούστου διευκρινίστηκε ότι αυτό συμβαίνει για έκτακτη συντήρηση. Και πάει λέγοντας, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύουν αυτά, είπαμε, είναι καταγγελίες τις οποίες φιλοξενεί η Εφημερίδα των Συντακτών. Αλλά φαντάζομαι ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, για να μας το λέτε εσείς οι ακροατές, για να το βλέπω να γράφετε, μάλλον υπάρχει μια βάση. Στο μεταξύ, έχετε δει που τα πάντα, για τα πάντα υπάρχει μια αξιολόγηση? Μόνο στην εκπαίδευση δεν υπάρχει αξιολόγηση, στην ελληνική εκπαίδευση, έτσι, στο εξωτερικό υπάρχει. Είμαστε στο φεγγάρι των reviews, δηλαδή μπαίνουμε πρώτα να διαβάσουμε τι έγραψε ο άλλος για το εστιατόριο που σκοπεύουμε να πάμε, για το κατάλημα που σκοπεύουμε να μείνουμε, για το νησί, για το μέρος, για το οτιδήποτε, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Διάβαζα λοιπόν σήμερα στα νέα πως αν μπει κανείς σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε να δει τι αξιολόγηση βάζει το κοινό, οι επισκέπτες στην Ακρόπολη, θα πάθει την πλάκα του. Διαβάστε τα σχόλια, πραγματικά θα γελάσετε πολύ. Υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά μας που βάζουν και ένα αστέρι στην Ακρόπολη. Γράφει, ας πούμε, ένας. Όταν σχεδίασα το ταξίδι μου εκεί, περίμενα να βρεθώ σε έναν τεράστιο ναό και να έρθω σε επαφή με τα αρχαία πνεύματα που περιπλανώνται σε ένα μαγικό μέρος. Όπως ακριβώς ένιωσα και στον μεγαλειώδη ναό του Βάκχου στο Λίβανο. Δεν ήταν όμως έτσι, και το μόνο που ένιωσα ήταν ένα κενό και μόνο μία ντουζίνα από μεγάλους κύονες χωρίς καλλιτεχνική αισθητική. Άλλος, αυτό είναι ακόμα πιο καλό, αυτό είναι εξαιρετικό. Ακόμα είναι ημιτελείς. Κάποια από τα κτίρια δεν έχουν ξεκινήσει καν να τα φτιάχνουν. Τρίτο, το μέρος μυρίζει σαν αρχαίο ερείπιο. Συχάθηκα τη μυρωδιά του χαλασμένου ελληνικού τούβλου. Λοιπόν, η αρχαία κατασκευή είναι σίγουρα εντυπωσιακή, αλλά ξοδέψτε τα χρήματα για ένα μεσημεριανό σε μία ταράτσα κοιτώντας την. Θα απογοητευτείτε πολύ. Ένας άλλος γράφει το εξής: προτείνω να κρατήσετε τα χρήματά σας για ένα μασάζ και θα δείτε ένα βίντεο για τον Παρθενώνα στο YouTube. Είναι, η φαντασία είναι ανεξάντλητη. Πολύ, και τα σχόλια βέβαια από κάτω είναι το κάτι άλλο. Είπαμε, μερικές ειδήσεις αξίζουν μόνο και μόνο για να μπεις να δεις τα σχόλια. Ένα αστέρι γράφει μια κυρία στην Ακρόπολη. Μάλλον κάποιοι περίμεναν να τους υποδεχθεί ο Περικλής προσωπικά με welcome drink και κόκκινο χαλί. Ευτυχώς η αξία της Ακρόπολης δεν καθορίζεται από τα reviews τους.

Ένας γράφει, είναι σαν την Disneyland, αλλά σε ένα όμορφο αρχαίο μνημείο. Μα τι παρομοίωση ήταν αυτή, τη σύγκριση με την Disneyland, η Ακρόπολη. Ό,τι θες, Πιάκος, ό,τι θες πραγματικά.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας. Να σας πω ότι τα Hondo Center είναι μαζί μας. Τα Hondo Center σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε τσάντες, σχέδια και χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη μέχρι και μια επίσημη εμφάνιση. Ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ είναι τα πολυκαταστήματα Hondo Center.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο που είναι έτσι και λίγο, είναι και λίγο ελαφρά ηρωνικό. Καλώς τον, γεια σου Θανάση. Θανάση Καραγιάννη στο στούντιο, ήρθε για παρέα.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου ηρωνικό. Ήταν αυτό όταν το είχε γράψει ο Black το 91, νομίζω, καλά θυμάμαι. Ήταν σε μια πολύ άσχημη φάση της ζωής του.
0: Αυτό ακριβώς. Είχε μια διάθεση να.
1: Είχε χωρίσει με τη γυναίκα του και ήταν άρρωστη μάνα του καρκίνου. Ήταν πολύ σκοτεινή.
0: Προφανώς δεν το εννοεί κυριολεκτικά.
1: Και θυμάμαι ότι έδινε κάτι συνεντεύξει και έλεγε: Παιδιά, δεν είμαι τόσο μαύρος πλέον. Δηλαδή, πάει η ζωή μου καλύτερα.
0: Εσύ και να θυμάσαι, μου κάνει εντύπωση. Περίεργο. Λοιπόν, θα μπορούσε να παίζει ο Χαλής αυτή την είδηση την οποία έτσι επισημαίνει με το μήνυμά του ο Γιώργος που μας ακούει από τη μακρινή Δύση, ο Γιώργος από το Far West, για αυτό το λεωφορείο, το καινούριο. Διαβάζω μότα-μό το μήνυμά σου, Γιώργο. Το καινούριο Internet Sensation με το λεωφορείο που πιστολιάζει διπλή γραμμή στη γέφυρα της Λευκάδας και παραλίγο να ρίξει στη θάλασσα ένα αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα. Την είδατε. Το είδαμε, την είδαμε την είδηση. Να το βάζετε, λέει, να παίζει, να το λέτε, γιατί. Είναι πλέον δεδομένο πως μόνο αν παίξει την τηλεόραση εφαρμόζεται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Οπότε βοηθήστε. Για εσάς που δεν το είδατε, καταγράφηκε τουριστικό λεωφορείο, επαγγελματίας οδηγός δηλαδή, έτσι, να προσπερνά σειρά σταματημένων οχημάτων πάνω στη γέφυρα της Λευκάδας. Για πολλά μέτρα κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Κάτω είχε διπλή διαχωριστική γραμμή, ήταν ξεκάθαρο αυτό. Ένας οδηγός διερχόμενος αναγκάστηκε να σταματήσει κοντά στο Στιφαίο για να μην έχουμε τα χειρότερα, έτσι, για να αποφευθεί η σύγκρουση.

0: Ελαδάρα με τα ωραία σου. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 4. Η Άσπα, νομίζω, η Άσπα. Άσπα Παναγωπούλου θα σας πει περισσότερα για τις σημαντικότερες ειδήσεις αυτήν την ώρα. Επιστρέφουμε για 2 ώρες ακόμα παρέα σας.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος.
8: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Καλοκαιράκι μας θυμίζουν οι ταπεινές μπάμιες. Μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται στα φαγητά των ονείρων σου, όμως είναι πλούσια πηγή φυτικών ινών, βιταμίνη C, κάπα και φιλικού οξέως.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 20 Αυγούστου έως και το Σάββατο 22 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αμφιλοχίας Pop Δοχείο 8,54 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 21 Αυγούστου είναι η τίτλη των ειδήσεων. Μετά την απόφαση για το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που επιτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων μονάδων και στα χωριά της Μαστίχας, ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχών Παραγωγών, Γιώργος Στούμπος, τονίζει την αλήθεια ότι αν γεμίσει ανεμογεννήτριες στο νησί, πέρα από τις επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα και τη Μαστίχα, σοβαρές τις επιπτώσεις θα έχουμε επίσης στον τουρισμό και στο περιβάλλον. Ο συνεταιρισμός θα ζητήσει νομική και τεχνική συνδρομή για την τεκμηρίωση της θέσης του, προκειμένου να αντιπαλέψει τα προβλεπόμενα από το χωροταξικό και θα καλέσει σε συστράτευση τους τοπικούς φορείς. Εγκαταλελειμμένα από το Δήμο το Πράσινο στο χώρο στάθμευση στο Χορέμικο, τα μισά από τα δέντρα που βρίσκονται στο χώρο έχουν ξεραθεί. Έτοιμα διασφάλισης της λειτουργικότητας και της οργανικότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου θέτει Ένωση Γονέων, σημειώνοντας ότι η ανάλογη κίνηση έγινε για τα σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στο Μιλιγκά και δεσμεύθηκε ποσό 8 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρούλη, αναγκαίο να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για την διέλευση των οχημάτων από βορειοδυτική Χίο προς την πόλη της Χίου. Σαφείς απαντήσεις και δεσμευτικό χαρακτήρα για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του φράγματος Κόρης Γεφύρη ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Αναπτυξιακή όθηση στον καταδυτικό τουρισμό προσδοκά αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος Παντελής Μπουρνιάς. Δήλωσε ότι οι προμελέτες δείχνουν πως ο βυθός της Χίου έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, ενώ τα διάσπαρτα ναυάγια μεταξύ Χίου και Ψαρών, ανάμεσά τους και ένα αεροπλάνο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκινάει η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς για νέες εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αιμοδοσία την Κυριακή από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στην Καλλιμασιά στο χώρο της ενοριακής αίθουσας. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της αλήθειας Γιάννη Τσούμας, καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα, τέταρτη εξουσία φυγής της μεταπολίτευσης, προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής και στην τηλεόραση της αλήθειας το Σάββατο μετά τα δελτία ειδήσεων και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Διακοπές ηλεκτροδότησης. Αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Πατρικά και την Κοινή. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου από 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στην Παγίδα και την Τρίτη 25 Αυγούστου τις ίδιες ώρες στις περιοχές Μπαχάρεστα, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντλιοστάσιο, Ζουμίδικα. Λόγω του ημιμαραθωνίου, τα δρομολόγια του αστικού κτέλου 8 και 40 και 10 και 20 το πρωί προς Καρφά, Μεγάλη Μιώνα, Θημιανά θα τροποποιηθούν και θα κάνουν παράκαμψη από το γυροκομείο προς το κολυμπητήριο και αντίστροφα. Δεν θα περάσουν από την περιοχή Βάγια και Θημιανά. Παρουσιάζει σήμερα σε 9 το βράδυ στο θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα το Εθνικό Θέατρο της Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Τη Δευτέρα στις 7.30 στην Κάτω Πλάτζα Καλαμωτής παρουσιάζεται ο τρίτος τόμος του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955. Έως και αύριο 9.50 το βράδυ και την Κυριακή στις 8.30 στο Σινέ Προφήτης προβολή της Ισπανικής Κωμωδίας στο Δείπνο του Φράγκο. Στις 10.20 το βράδυ η ταινία animation Μικρή Αμελή. Ο Σύλλογος Κοφινασίφη διοργανώνει αφιέρωμα στο Λευκοκομείο της Χίου την Κυριακή με σκοπό την ευαισθητοποίηση αρμοδίων για την άμεση αποκατάσταση και τη φύλαξή του με εκδηλώσεις πρωί και βράδυ. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 8.30 στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος παρουσιάζεται το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη «Το λεξικό της ζωής σου». Αθλητικές ειδήσεις. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου γκάρντ Ανδρέα Σούλκο. Γνωστοποιήθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων μπαράζ των πρωταθλητών των ενώσεων για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου. Ο πρωταθλητής της Χίου θα αγωνιστεί σε διπλούς αγώνες στον ένατο όμιλο με αντιπάλους τους πρωταθλητές του πρώτου ομίλου Αθηνών, της Λέσβου και της Σάμμου. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Ηλία Ελευθερίου. Με συντονιστή όμιλο την Μπεκεύ και συνδιοργανωτή το ναυτικό όμιλο Χίου μεταξύ άλλων, ξεκινά αύριο από τα λιμιά της Βολισσού η Αιτζία Ρεγκάτα. Για 14η συνεχή χρονιά, την Κυριακή, στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου, η ημιμαραθώνιος Χίου με τουλάχιστον 1.000 συμμετέχοντες από 14 χώρες. Ο καιρός. Σήμερα αίθριος, οι άνεμοι, βορειοδυτικοί, εντάσσεως 2 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 19-49%. Αύριο αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοδυτικοί, εντάσσεως 2 μποφόρ, θερμοκρασία 20-37 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 15-77%. Ήταν τίτλοι των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης.

0: Ιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271020.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: το επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίους γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Καλοκαιράκι μας θυμίζουν οι ταπεινές μπάμιες. Μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται στα φαγητά των ονείρων σου, όμως είναι πλούσια πηγή φυτικών ινών, βιταμίνη C, κάπα και φιλικού οξέως.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 20 Αυγούστου έως και το Σάββατο 22 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αμφιλοχίας Pop Δοχείο 8,54 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 21 Αυγούστου είναι η τίτλη των ειδήσεων. Μετά την απόφαση για το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που επιτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων μονάδων και στα χωριά της Μαστίχας, ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχού Παραγωγών, Γιώργος Τούμπος, τονίζει την αλήθεια ότι αν γεμίσει ανεμογεννήτριες στο νησί, πέρα από τις επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα και τη Μαστίχα, σοβαρές τις επιπτώσεις θα έχουμε επίσης στον τουρισμό και στο περιβάλλον. Ο συνεταιρισμός θα ζητήσει νομική και τεχνική συνδρομή για την τεκμηρίωση της θέσης του, προκειμένου να αντιπαλέψει τα προβλεπόμενα από το χωροταξικό και θα καλέσει σε συστράτευση τους τοπικούς φορείς. Εγκαταλελειμμένα από το Δήμο το Πράσινο στο χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο, τα μισά από τα δέντρα που βρίσκονται στο χώρο έχουν ξεραθεί. Έτοιμα διασφάλισης της λειτουργικότητας και της οργανικότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου θέτει Ένωση Γονέων, σημειώνοντας ότι η ανάλογη κίνηση έγινε για τα σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στο Μιλιγκά και δεσμεύθηκε ποσό 8 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρούλη, αναγκαίο να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για την διέλευση των οχημάτων από βορειοδυτική Χίο προς την πόλη της Χίου. Σαφείς απαντήσεις και δεσμευτικό χαρακτήρα για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του φράγματος Κόρης Γεφύρη ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Αναπτυξιακή όθηση στον καταδυτικό τουρισμό προσδοκά αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος Παντελής Μπουρνιάς. Δήλωσε ότι οι προμελέτες δείχνουν πως ο βυθός της Χίου έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, ενώ τα διάσπαρτα ναυάγια μεταξύ Χίου και Ψαρών, ανάμεσά τους και ένα αεροπλάνο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκινάει η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς για νέες εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αιμοδοσία την Κυριακή από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στην Καλλιμασιά στο χώρο της ενοριακής αίθουσας. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της αλήθειας Γιάννη Τσούμας, καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα, τέταρτη εξουσία φυγής της μεταπολίτευσης, προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής και στην τηλεόραση της αλήθειας το Σάββατο μετά τα δελτία ειδήσεων και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Διακοπές ηλεκτροδότησης. Αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Πατρικά και την Κοινή. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου από 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στην Παγίδα και την Τρίτη 25 Αυγούστου τις ίδιες ώρες στις περιοχές Μπαχάρεστά, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντλιοστάσιο, Ζουμίδικα. Λόγω του ημιμαραθωνίου, τα δρομολόγια του αστικού κτέλου 8 και 40 και 10 και 20 το πρωί προς Καρφά, Μεγάλη Μιώνα, Θημιανά θα τροποποιηθούν και θα κάνουν παράκαμψη από το γυροκομείο προς το κολυμπητήριο και αντίστροφα. Δεν θα περάσουν από την περιοχή Βάγια και Θημιανά. Παρουσιάζει σήμερα σε 9 το βράδυ στο θέατρο Αδαμάντιος Λεμό στα Καρδάμιλα το Εθνικό Θέατρο της Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Τη Δευτέρα στις 7.30 στην Κάτω Πλάτζα Καλαμωτής παρουσιάζεται ο τρίτος τόμος του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955. Έως και αύριο 9.50 το βράδυ και την Κυριακή στις 8.30 στο Σινέ Προφήτης προβολή της Ισπανικής Κωμωδίας στο Δείπνο του Φράγκο. Στις 10.20 το βράδυ η ταινία animation Μικρή Αμελή. Ο Σύλλογος Κοφινασίφη διοργανώνει αφιέρωμα στο λοβοκομείο της Χίου την Κυριακή με σκοπό την ευαισθητοποίηση αρμοδίων για την άμεση αποκατάσταση και τη φύλαξή του με εκδηλώσεις πρωί και βράδυ. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 8.30 στο Ίδρυμα Μαρίας Τσάκος παρουσιάζεται το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη «Το λεξικό της ζωής σου». Αθλητικές ειδήσεις. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου γκάρντ Ανδρέα Σούλκο. Γνωστοποιήθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων μπαράζ των πρωταθλητών των ενώσεων για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου. Ο πρωταθλητής της Χίου θα αγωνιστεί σε διπλούς αγώνες στον ένατο όμιλο με αντιπάλους τους πρωταθλητές του πρώτου ομίλου Αθηνών, της Λέσβου και της Σάμμου. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Ηλία Ελευθερίου. Με συντονιστή όμιλο την Μπεκεύ και συνδιοργανωτή το ναυτικό όμιλο Χίου μεταξύ άλλων, ξεκινά αύριο από τα λιμιά της Βολισσού η Αιτζία Ρεγκάτα. Για 14η συνεχή χρονιά, την Κυριακή, στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου, η ημιμαραθώνιος Χίου με τουλάχιστον 1.000 συμμετέχοντες από 14 χώρες. Ο καιρός. Αύριο έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοδυτικοί, εντάσεως 2 μποφόρ, θερμοκρασία 20 με 37 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 15 με 77%. Ήταν τίτλοι των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: και σώμα, ένα podcast της Lifeo. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πώς να κάνεις το άγχος να λειτουργήσει υπέρ σου, όχι εναντίον σου? Μερικές φορές είναι το σήμα κινδύνου του οργανισμού, ένα εσωτερικό καμπανάκι που μας ειδοποιεί πως κάτι δεν πάει καλά ή πως κάτι αλλάζει. Μπορούμε άραγε να το μετατρέψουμε από βάρος σε εργαλείο?
1: Είναι το άγχος ο αόρατος εχθρός μας ή πρόκειται για μια προειδοποίηση από το σώμα που προσπαθεί να μας πει κάτι πριν το μυαλό το παραδεχτεί? Πρόκειται για μια ψυχολογική κατάσταση ή για μια βιολογική αντίδραση? Γιατί ο οργανισμός μας επιλέγει να ανησυχεί? Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε άγχος και φόβο? Μπορεί το άγχος να είναι και ένας τρόπος ελέγχου, να θέλουμε να προλάβουμε ότι μας τρομάζει? Τα social media, οι ρυθμίες, η συνεχής έκθεση επιδεινώνουν το άγχος ή τον δημιουργούν? Πόσο ρόλο παίζει το μικροβίωμα? Είμαι η Τζούλια Γοράκη και σήμερα θα μιλήσουμε για το άγχος, που σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, περίπου τα

0: μόνο άγχος εξελίχθηκε σε κρίση πανικού, με τα συμπτώματα να είναι αφόρητα, εφιδρώσεις, μου κοβόταν η αναπνοή, νόμιζα ότι παθαίνω καρδιακό επεισόδιο. Έτσι έτρεχα σε όποιο νοσοκομείο εφημέρευε και οι γιατροί, πέρα ότι με είχαν μάθει και έλεγαν «Έλα Τζούλη, πάλι κρίση πανικού έχεις», γιατί τους έμαθα σε λίγο καιρό όλους, όταν μου έλεγαν ότι πρόκειται για κρίση πανικού, εγώ τους αμφισβητούσα και έψαχνα να βρω ένα άλλο νοσοκομείο για να πάρω και δεύτερη γνώμη. Όταν και εκεί άκουγα ότι πρόκειται για κρίση πανικού, γυρνούσα στο σπίτι απογοητευμένη και τα βάζα με τον εαυτό μου που είχε δημιουργήσει όλη αυτή τη ταραχή. Για καλή μου τύχη, ο μπαμπάς μου ήταν γιατρός και δεν το διαπραγματεύτηκε και με έστειλε κατευθείαν σε παιδοψυχίατρο να αρχίσω ψυχοθεραπεία. Ούτε άκουγε μάσου ξού, ούτε δεν θέλω. Μου λέει κατευθείαν, είσαι πολύ μικρή, δεν θα μπει σε χάπια. Θα πας, γιατί το επόμενο βήμα δεν ξέρω ποιο είναι. Το παράδοξο είναι ότι από τις κρίσεις πανικού ξεμπέρδεψα, μη σας πω, το πρώτο σχεδόν μήνα. Ήταν κάτι σαν την κορυφή του παγόβουνου, γιατί το άγχος είναι πάντα η κορυφή. Συνήθως από κάτω κρύβεται κάτι άλλο. Έτσι το άγχος σε μένα ήταν ο τρόπος να μάθω τον βυθό που κουβαλούσα. Η ψυχοθεραπεία συνεχίστηκε για χρόνια και σας το λέω με βεβαιότητα, είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχω κάνει μέχρι σήμερα στον εαυτό μου. Σε αυτό το σημείο να χαιρετήσω τη διδάκτορα ψυχολογίας η Άνθη Σταυροπούλου και να μιλήσουμε για ένα θέμα που πραγματικά ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Καλησπέρα η Άνθη μου.
1: Καλησπέρα Τζούλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι πολύ που είσαι σήμερα εδώ για ένα θέμα που, όπως είπα, απασχολεί το 4,4% του πληθυσμού. Και λένε ότι ανάμεσα στο 1990 μέχρι το 2021, πάλι από έρευνα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, βρήκαν ότι αυτοί που πλήρωσαν περισσότερο είναι οι νέοι, που αυξήθηκε το άγχος κατά 50% μέσα σε αυτά τα χρόνια. 50%. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά, από αυτό που ρώταγα αρχικά ξεκινώντας το podcast. Είναι το άγχος ο αόρατος εχθρός ή πρόκειται για μια προειδοποίηση που κάνει το σώμα μας?
1: Το άγχος εξαρτάται πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Το άγχος στην πραγματικότητα, το βασικό συνέστημα πίσω από το άγχος είναι ο φόβος. Το άγχος είναι ένας μηχανισμός προστασίας του σώματός μας, του οργανισμού μας, όταν νιώθει ότι βρίσκεται υπό απειλή. Οπότε υπό αυτή την έννοια είναι κάτι που είναι βοηθητικό, είναι φτιαγμένο για να μας προστατεύει. Τώρα, το πώς συμβαίνει και τελικά το αντιλαμβανόμαστε ως αντίθετο έχει να κάνει με το πότε ενεργοποιείται. Γιατί συνήθως απλά ενεργοποιείται στις μέρες μας και όταν το βιώνουμε αρνητικά, όταν δεν υπάρχει απειλή.
0: Δηλαδή, μπορεί να λειτουργήσει ισορρευτικά. Μάζεψα τότε που υπήρχε απειλή και μου τα σκάει, που θα έλεγαν και οι νέοι, μία άλλη μέρα έτσι τα ξαφνικά, εκεί που κάθομαι και βλέπω, ας πούμε, τηλεόραση.
1: Ο βασικός λόγος επίσης πίσω από αυτό είναι ότι ενεργοποιείται από τη σκέψη μας. Και έχει να κάνει οπότε πάρα πολύ με το πώς, όταν σκεφτόμαστε κάτι που μας αγχώνει, φεύγουμε από το εδώ και τώρα. Δημιουργούμε σενάρια και συνήθως το άγχος έχει να κάνει με το ότι συνδεόμαστε με το σενάριο σαν να είναι πραγματικότητα.
0: Ναι, γιατί έχουν βρει ότι τα πράγματα που μας απασχολούν για το αύριο, 90% δεν γίνονται ποτέ. Είναι όλοι αυτοί οι τρελοί φόβοι που έχουμε, που σπάνια συμβαίνουν αυτά τα σενάρια που κάνουμε στο μυαλό μας. Τώρα θέλω να μου πεις, υπάρχουν φαντάζομαι και νέες μορφές άγχους, όπως ένα οικολογικό άγχος, το άγχος της αποσύνδεσης, το άγχος της απόδοσης στη δουλειά μας. Υπάρχουν και κάποια, αλλάζει εποχή, αλλάζουν και τα άγχη που έχουμε, να είμαστε κοινωνία, να είμαστε αποδεκτοί στα social, δεν μου κάνα σήμερα like. Θα μπορούσε και αυτό να είναι ένα άγχος που ακούγεται αστείο. Μπορεί όμως για τα νέα παιδιά να μην είναι και τόσο.
1: Σίγουρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το περιεχόμενο του άγχους. Πολύ ωραίο είναι αυτό που το θίγεις, γιατί επηρεάζεται όντως από τις εποχές που ζούμε και επηρεάζεται κυρίως από το τι είναι σημαντικό για τον καθένα μας. Αγχώνομαι για κάτι σημαίνει κάτι είναι σημαντικό για μένα. Δεν αγχώνομαι για κάτι που δεν είναι σημαντικό. Εκείνο απλά δεν με νοιάζει. Οπότε ένας λόγος που το άγχος μπορεί να είναι χρήσιμο όταν μάθουμε να το διαχειριζόμαστε, που θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, είναι το να καταλαβαίνω και να μου δείχνει τι είναι σημαντικό για μένα.
0: Να το έχω σαν, πώς είναι το ντεσιμπελόμετρο, να είναι σαν δικό μου, να βλέπω πώς πάνε τα ντεσιμπέλ προς τα πάνω και τι τα δημιουργεί αυτά.
1: Μπορεί να μου δείξει τρομερά πράγματα για μένα, μπορώ να καταλάβω καλύτερα την εμπειρία μου, μπορεί να μου δείξει κάτι που θέλω. Όταν αγχώνομαι με κάτι, είναι κάτι που χρειάζομαι να κάνω σε σχέση με αυτό για να το φροντίσω και να αναπτυχθώ πιθανότατα.
0: Υπάρχει και το δημιουργικό πάντα άγχος, δηλαδή πριν κάνουμε μια εκπομπή. Θυμάμαι την πρώτη φορά που βγήκα να κάνω ζωντανό στη τηλεόραση, που εκεί που μετρούσαν 9, 8, 7 για να βγω πια στον αέρα, άκουγα τους χτύπους της καρδιάς μου κανονικά. Πιο γρήγορα, είχα εφίδρωση, είχα δηλαδή όλα αυτά τα σημάδια του άγχους. Όμως, στο πρώτο καλημέρα σας, είμαι η Τζούλια Γοράκη, μπήκε το πράγμα στο αυλάκι του και το θυμάμαι πια σαν μια άσκηση δική μου θάρρους που μου δίνει μια δύναμη. Πολλές φορές που κάτι δηλιάζω, λέω έλα μωρέ που βγήκες τώρα ζωντανό στη τηλεόραση και δεν ήσουν προετοιμασμένη.

0: Λέω τώρα.
1: Ακριβώς, πιθανότατα αγχώθηκες γιατί ήταν σημαντικό για σένα να πάει καλά όλο αυτό. Και είναι πολύ λογικό. Το άγχος όντως μέχρι ένα βαθμό μας κινητοποιεί. Και αυτό εκεί το θέλουμε. Αυτό που αν ξεπεράσει ένα βαθμό αρχίζει και μας ακινητοποιεί, είναι το κομμάτι που χρειαζόμαστε και θέλουμε να φροντίσουμε και προσπαθούμε να μάθουμε να διαχειριζόμαστε.
0: Η αγχώδη διαταραχή θα μας δώσει σημάδια, δηλαδή αν δεν την φροντίσουμε, δεν την πάμε σε ένα ψυχολόγο, σε ένα ψυχοθεραπευτή, σε έναν ψυχίατρο. Αν την αφήσουμε εκεί να υπάρχει, δεν κοιμόμαστε καλά, βλέπουμε ότι είμαστε περισσότερο αγχωτικοί. Μπορεί να γίνει κρίση πανικού, δηλαδή μπορεί η συσσωρευμένη μη διαχείριση του άγχους μας να μας το γυρίσει σε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Η αγχώδης διαταραχή είναι σίγουρα κάτι το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιούμε τη λέξη έτσι, αλλά αν υπάρχει διάγνωση από κάποιον ειδικό, σίγουρα χρειάζεται να την κοιτάξει κάποιος πιο εξειδικευμένα, ώστε να μπορέσει να κάνει αυτό που λέμε, να ψάξει, να καταλάβει τις αιτίες, να μπορέσει να μάθει τρόπους διαχείρισης. Τώρα, υπάρχει και το άγχος το καθημερινό που ζει πάρα πολλοί κόσμος, που βρίσκεται στα όρια αυτά και πάρα πολλές καταστάσεις τέτοιες είναι αδιάγνωστες αγχώδης διαταραχές, όπως mm-hmm. τα ονομάζαμε. Οι κρίσεις πανικού μαστίζουν ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού. Υπάρχουν σήμερα τρόποι διαχείρισης. Δηλαδή, δεν είναι κάτι. Για την κρίση πανικού, μάλιστα, μιας και την ανέφερες, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι κρίμα ο κόσμος να υποφέρει και να μην πάει να το κοιτάξει. Είναι κάτι που πια στις μέρες μας δουλεύεται και κάποιος μπορεί να ζήσει μια χαρά. Και μάλιστα να μάθει και το μάθημά του και να πάρει και το νόημα όλης αυτής της κατάστασης.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 020 920.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
9: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα» με την Τζούλια Γοράκη. Σήμερα ασχολείται με το θέμα του άγχους.
0: Μία γνωστή μου βασανισόταν για 3 χρόνια χωρίς να ζητήσει από κανέναν βοήθεια και τελικά με ένα χάπι, γιατί δεν πήγε καν στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, πήγε σε έναν ψυχίατρο, είπε τα συμπτώματά της, πήρε ένα ήπιο αντικαταθλιπτικό, την παρακολουθούσε και 6 μήνες μετά ξεκίνησε την ψυχοθεραπεία, είχαν φύγει και κρίση πανικού, διέκοψε το χάπι που δεν ήταν κάτι, γιατί καμιά φορά φοβόμαστε πάρα πολύ, μη πάμε στη φαρμακολογία, μη βάλουμε στη ζωή μας ακόμα αντικαταθλιπτικό και τρέμουμε, και αντιμετώπισε τα κύματα που ήταν τεράστια και δεν μπορούσε να τα διαχειριστεί αλλιώς. Και για 3 χρόνια ταλαιπωρήθηκε και πάρα πολύ κόσμο τον βλέπω να ταλαιπωρείται με κρίση πανικού και να μην ζητάει βοήθεια.
1: Είναι πάρα πολύ κρίμα. Όντως υπάρχει πάρα πολύ κόσμος που το κάνει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα η αγωγή είναι χρήσιμη όταν κάτι είναι πάρα πολύ έντονο σαν σύμπτωμα. Ταυτόχρονα είναι κάτι που και χωρίς αγωγή στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί κάποιος να μάθει να το ελέγχει. Γιατί ένας πολύ σημαντικός φόβος στην κρίση πανικού είναι αυτό που λέμε ότι κάποιος κλείνεται στο σπίτι του γιατί φοβάται μην το πάθει.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε λειτουργεί και με αυτήν την έννοια. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα μήνυμα, όπως είπες στην εισαγωγή σου πολύ ωραία.
0: Εγώ το πάθε ένα Σάββατο. Οπότε την Παρασκευή έλεγα μην γίνει το Σάββατο αυτό, γιατί
1: έχω να βγω.
0: Όχι ότι έχω να βγω. Οι γονείς μου έφευγαν, είχαν εξοχικό στο Ναύπλιο και με άφηναν με την κατά 5 χρόνια μεγαλύτερη αδερφή μου, που και εκείνη έφευγε. Οπότε πάνω στη μοναξιά, τη γονεϊκή, τη αδερφή και ο μπαμπάς μου ήταν γιατρός, οπότε ένιωθα ότι χάνω την ασφάλεια. Ξεκινούσε στο μυαλό να δει τώρα που λείπουν, θα πάθω κρίση πανικού. Οπότε ήταν πως ξυπνά καμιά φορά με ύπνια πάντα στι 4:45, μία ώρα συγκεκριμένη, σαν έχεις ρυθμίσει το ρολόι το εσωτερικό γι' αυτό και εγώ είχα ρυθμίσει τον εαυτό μου να παθαίνει εκείνες τις ώρες κρίση πανικού. Το πολύ χρήσιμο όμως που είπα και θέλω να σταθούμε σε αυτό χρήσιμο που είπα, εννοώ ότι για μένα είναι χρήσιμο, είναι ότι εμένα μου πέρασαν τον πρώτο μήνα. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Γιατί κάτι άλλο υπάρχει, είναι, το περιέγραψα ακριβώς σαν το παγόβουνο. Βλέπεις μόνο τη μυτίτσα, όπως την έπαθε ο Τιτανικός, ενώ από πίσω έχει πολύ πράγμα. Και αυτό γρήγορα μου το καταπράινε, το κατάλαβα, το ένιωσα, το είδα προς τα που είναι η λύση, ένιωσα ασφαλής, αλλά πίσω υπήρχε πολύ μεγάλο κομμάτι που έπρεπε να δουλέψω.
1: Νομίζω ότι η εισαγωγή σου ήταν η καλύτερη περιγραφή αυτού που και εγώ θέλω να τονίσω σήμερα, ότι δηλαδή όσο δυσάρεστο και αν είναι, και ξέρω είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και η κρίση πανικού και τα συμπτώματα του άγχους, παρόλα αυτά είναι μια χρυσή ευκαιρία. Είναι μια χρυσή ευκαιρία γιατί όπως είπες είναι η κορυφή του παγόβουνου. Είναι ένα κάλεσμα από το σώμα μας, από τον οργανισμό μας να σου πει κοίταμε, κάτι είναι εδώ πέρα, κοίταμε. Όταν δεν το έχω κοιτάξει, θα συνεχίσει να συμβαίνει. Ή αν πάω να το καταπολεμήσω, που ακούμε πολύ συχνά, να το διώξω, θα χάσω την ευκαιρία να δω, γιατί δεν τα παθαίνω αυτά για το τίποτα. Κάποιος λόγος υπάρχει, κάποιο μήνυμα έχω να λάβω. Και αν δεν το καταλάβω αυτό, απλά θα συνεχίσω να το ζω.
0: Γιατί το σώμα πάντα προειδοποιεί.
1: Mm-hmm.
0: Έχει τρόπους να μας αφυπνίσει. Δηλαδή, μπορεί το μυαλό να μην το έχει πει, αλλά το σώμα πάντα θα σου δείξει. Εδώ με πίεσες, εδώ με ζόρισες, εδώ το στομάχι πόνες, ο δεύτερος εγκέφαλος.

0: Υπάρχουν πρακτικοί τώρα τρόποι, Άνθη, να κατευνάσουμε το άγχος χωρίς να το πολεμήσουμε. Δηλαδή η άσκηση, ίσως που λένε ότι με τις ενδορφίνες, να τρέχουμε, να χορεύουμε, να βλέπουμε φίλους. Πώς μπορούμε να το κάνουμε να λειτουργήσει υπέρ μας?
1: Το άγχος εμένα είναι ένα κομμάτι που ασχολούμαι και πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με αυτό το κομμάτι ιδιαίτερα. Έχει ξεπεραστεί λίγο η προσέγγιση του πολεμήστε το άγχος. Είναι κάτι που το ακούμε πάρα πολύ συχνά και τα προηγούμενα χρόνια, καταπολεμήστε το άγχος σας, καταπολεμήστε το. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν κερδίζω κάτι με το να πολεμήσω ένα κομμάτι του εαυτού μου. Το μόνο που καταφέρνω είναι να του πάω κόντρα, να το καταπιέσω και μετά αύριο μεθαύριο να μου φύγει από εκεί και να μου πάει σε κάτι άλλο, να εκφραστεί με μια άλλη φοβία. Αυτό που έχω να κάνω, και αυτό είναι που δουλεύουμε και έχω δει ότι έχει πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα, είναι πρώτον να μάθω να διαχειρίζουμε τα συμπτώματα του άγχους, γιατί αυτά είναι που ουσιαστικά μου φέρνουν την δυσφορία. Και αυτό είναι που μας το κάνει και νιώθουμε δυσάρεστα, για να μπορέσω να καταλαβαίνω κάθε φορά καλύτερα το μήνυμα. Ο στόχος δεν είναι να μην αγχώνομαι. Ο στόχος είναι να μπορώ να διαχειρίζομαι όταν αγχώνομαι, ώστε να μπορώ να χρησιμοποιώ την εμπειρία μου.
0: Par example, που λένε οι Γάλλοι, παραδείγματος χάρη, δηλαδή τι μου συμβαίνει και πώς το διαχειρίζομαι.
1: Ας πούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα, το πολύ κοινό παράδειγμα. Το αγχώνομαι ότι θα αργήσω. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αρχίζω και σκέφτομαι. Ξεκινάω το πρωί, έχει κίνηση στο δρόμο και αρχίζω και σκέφτομαι. Θα αργήσω. Έχω ένα πολύ σημαντικό ραντεβού, θα αργήσω. Αυτό που ενεργοποιεί το σύστημα του άγχους είναι η σκέψη θα αργήσω.
0: Κατάλαβα. Οπότε θα πω ότι θα αργήσω και θα ηρεμήσω και θα φτάσω αργότερα. Κάτι τέτοιο. Αφού δεν μπορώ να κάνω
1: αν
0: κάτι.
1: Αν δω ότι είναι κάτι το οποίο μπορώ να αναλάβω δράση, δηλαδή αν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά, μπορώ να τσεκάρω αν μπορώ να ξεκινάω νωρίτερα, αν όντως ξεκινάω, αν μπορώ να κάνω κάτι σε σχέση με αυτό.
0: Κατάλαβα, να είναι χρήσιμο.
1: Απ' την άλλη, υπάρχουν αυτά που μπορώ να αλλάξω και αυτά που δεν μπορώ να αλλάξω. Αν προσπαθώ να αλλάξω κάτι που δεν μπορώ να το αλλάξω, σίγουρα θα έχω άγχος.
0: Να ξεκινήσω από τη ρίζα που μου το δημιουργεί.
1: Να αποδεχτώ αυτά που δεν μπορώ να αλλάξω και να αναλάβω δράση για αυτά που μπορώ να αλλάξω.
0: Ναι, σαν αυτή την σπουδαία ευχή. Επίσης, οι γιατροί έχουν μία τάση, δηλαδή σου λένε με μία έτσι πολύ μεγάλη στοικότητα και να μην αγχώνεστε. Και τους λες πώς? Δηλαδή μου λες να μην αγχώνομαι. Θυμάμαι τότε με την περιπέτεια του καρκίνου και του στήθους και της υγείας μου, που όλοι οι γιατροί που έβλεπα, όλοι μου λένε, και κυρίως, προσέξτε κυρία Αγοράκη, το κυρία Αγοράκη οξύμορο, μόνο του, κυρία Αγοράκη, να μην αγχώνεστε. Έλεγα, ευχαριστώ που μου το είπατε,
1: γιατί μου αρέσει να αγχώνομαι.
0: Δηλαδή θέλουμε πάρα πολύ να αγχώνομαι και δεν μου λέτε όμως τον τρόπο να μην αγχώνομαι. Δεν μου δείχνετε αυτόν τον τρόπο. Και αυτό μου γεννάει και την ερώτηση, υπάρχει κάτι, μια δημιουργική ενέργεια, κάτι που μπορεί να μας κινεί αντί να μας καταστρέφει με το άγχος, κάτι να πιάσουμε αυτό που είπες πριν?
1: Είπα νωρίτερα ότι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθω να διαχειρίζουμε τα συμπτώματα του άγχους. Αυτά που στην πραγματικότητα στο σώμα μου αντιδρά και τη νιώθει ότι είναι υπό απειλή. Ναι, στις μέρες μας πια υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που λειτουργούν. Ένας από τους πιο βασικούς και που έχει πια μεγάλη απήχηση είναι η ενσυνειδητότητα. Δηλαδή η αναγνώριση του ότι όταν σκέφτομαι, έχω φύγει από το εδώ και τώρα, ταξιδεύω σαν σε ένα συννεφάκι στη σκέψη μου, να παρατηρώ τη σκέψη μου και να μάθω τους τρόπους να επανέρχομαι στο εδώ και τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Ευτυχώς είναι από τα πολύ θετικά δείγματα που γίνονται της μόδας, τάσης. Όλο αυτό με την ενσυνειδητότητα λειτουργεί πάρα πολύ στο άγχος. Γιατί το άγχος ουσιαστικά έρχεται με τη σκέψη. Τη σκέψη ότι κάτι θα γίνει. Όταν γίνει, δεν έχω άγχος πια.
0: Πριν ανέφερα τη γυμναστική. Η γυμναστική, η άσκηση στους ανθρώπους έχει αποδειχτεί ότι ρίχνει τα επίπεδα του άγχους, γιατί, πώς λέει, να το υδρώνουμε το συναίσθημα. Συμφωνείς αυτό?
1: Συμφωνώ και παυξάνω. Η άσκηση, η φυσική άσκηση και επίσης γενικά η φροντίδα στον εαυτό μας, η προσοχή και το να στρέφουμε λίγο την προσοχή στον εαυτό μας και να μας φροντίζουμε σε αυτούς τους τρελούς ρυθμούς ζωής που ζούμε ιδιαίτερα στις πόλεις, προφανώς και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί αν σκεφτούμε το πώς ζει ο περισσότερος κόσμος, που λέμε όλη μέρα τι κάνεις, ποια είναι η απάντηση που ακούμε? Τρέχω. Τρέχω, τρέχω, τρέχω. Μα πώς να μην αγχωνόμαστε όταν τρέχουμε όλη την ώρα? Είναι πολύ διαφορετική η επαφή με τον εαυτό μας, το να βρίσκουμε χρόνο για τον εαυτό μας, να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε, να είμαστε με ανθρώπους που νιώθουμε καλά. Όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής.
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρ 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GVAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710 20920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα» με την Τζούλια Γοράκη. Σήμερα ασχολείται με το θέμα του άγχους.
1: Και είναι και ο δεκάλογος της χαράς. Αν κάνεις ένα τεστ, αν βρεις έναν άνθρωπο και του πεις «Πες μου 10 πράγματα που σε κάνουν χαρούμενο», θα δεις ότι θα κολλήσει τα 2, 3, 4 και θα σου πει «Α, δεν ξέρω, δεν είμαι προετοιμασμένος». Και λες «Μα καλά, μπορεί να μου διάπειρα να γκρινιάζεις, δεν μπορείς να μου πεις 10 πράγματα που σε ευχαριστούν». Είναι μια άσκηση τι κάνω συνήθως στους ανθρώπους και βλέπω ότι όντως σταματούν στο 4. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να θυμηθούμε, ακόμα και αν χρειαστεί να πάρουμε στυλό και χαρτί, να γράψουμε κάτω τα πράγματα που μας κάνουν χαρούμενους και να προσπαθούμε να υλοποιούμε έστω 1-2 καθημερινά, 1-2, μακάρι 3 από αυτά. Δηλαδή όταν τα πράγματα πιέζουν, εγώ πολύ συχνά μπαίνω μόνη μου σε ένα κινηματογράφο. Θα δω τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου, άλλων ανθρώπων και κάπως θα ξεχάσω το δικό μου συνοικιακό δράμα ή τη δική μου έτσι ιστορία ή αυτό που με έχει αγχώσει και βγαίνοντας θα έχω μία άλλη προσέγγιση στα πράγματα από το να λέω συνέχεια το πρόβλημα, γιατί έχω δει πολύ συχνά αυτό που μας αγχώνει, έχουμε την ανάγκη να το αναπαράγουμε. Δηλαδή, παίρνω τη φίλη μου και το λέω, παίρνω το φίλο μου, σε αυτό έχω τη τάση να το μεγενθύνω αντί να το μικρύνω. Υπάρχει μια υπερβολή και μπορεί ο Παζολίνη να λέει ότι η υπερβολή φωτίζει συνήθως την αλήθεια, αλλά καμιά φορά αυτή η διόγκωση κάνει το άγχος περισσότερο. Γιατί αν αρχίσω και στρέφω την προσοχή, αυτό που παθαίνουμε και στην κρίση πανικού, πώς νιώθω. Αν φύγω από το νιώθω και πάω σε μια άλλη εικόνα, σε μια άλλη κατάσταση, μάλλον θα αποδεσμευτεί και αυτό. Συμφωνείς ότι είναι καλό να κάνουμε πράγματα αυτοφροντίδας και βασικού σεβασμού της υπαρξιακής μας υπόστασης?
2: Πάρα πολύ συμφωνώ. Επίσης μπορώ να σου πω ότι αυτό έχει και ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία άσκηση παιχνίδι έτσι, που τη μαθαίνουμε και είναι ωραίο να την έχει ο καθένας μας. Έτσι να φανταστούμε λίγο σαν να είναι ένα φανάρι, το πράσινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο. Το κόκκινο είναι όταν είναι πολύ μεγάλη ένταση, πολύ μεγάλο άγχος. Το πράσινο είναι όταν είναι η κατάσταση ηρεμίας και το πορτοκαλί είναι όταν έχω αρχίσει και ξεκινάω και νιώθω πίεση. Σίγουρα στο πορτοκαλί είναι εκεί που μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε όλη αυτή την πίεση και την ένταση που νιώθουμε. Αυτό που λέω σε περιόδους που είναι πορτοκαλί, γιατί είναι μέσα στη ζωή του πορτοκαλί. Είναι μια ακόμα και σε ευχάριστα. Το κόκκινο είναι, αλλά μπας και το γλιτώσουμε το κόκκινο. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όταν μια πορτοκαλί περίοδος μπορεί να είναι πολύ ευχάριστη. Μπορεί να είναι μια καινούργια δουλειά, μια μετακόμιση, μπορεί να είναι κάτι πολύ ευχάριστο, όχι μόνο κάτι δυσάρεστο. Να κάνουμε, όπως είπες, μικρά πρασινάκια μες στη μέρα μας. Μικρά πραγματάκια που λίγο κατεβάζουν όλη αυτή την ένταση και την πίεση και μας κάνουν να νιώθουμε ασφαλείς. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να νιώθω ξανά ασφάλεια, ότι δεν γκρεμίζει το ολόκληρο σου.
1: Τώρα γυρίζει αυτό που είπες, ότι πίσω από το άγχος είναι ο φόβος. Οπότε η ασφάλεια είναι το αντίδοτο του φόβου. Αν είμαι ασφαλής, δεν μπορώ να φοβάμαι. Άρα μπορώ να περιορίσω το άγχος μου. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τους γονείς. Ένας γονιός που είχε άγχος, μια οικογένεια έτσι που λειτουργούσε έτσι πιο αγχωτικά από άλλες οικογένειες, αυτό σημαίνει και τα παιδιά θα έχουν κατά πάσα πιθανότητα άγχος, αφού έχουν μάθει σε τέτοια μοντέλα?
2: Η αλήθεια είναι ότι οι εμπειρίες της παιδικής μας ηλικίας, όπως ξέρουμε, γράφονται πιο έντονα. Οπότε είναι αρκετά πιθανό κάποιος που έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που υπήρχε πολύ ένταση και άγχος να το έχει εσωτερικεύσει και να έχει πιθανότητες για να βιώνει μεγαλύτερο άγχος. Έτσι μπορεί πολλές φορές, πιάνομαι από αυτό που λες, να ζούμε και πολλοί άνθρωποι ζουν όλη τους τη ζωή σε αυτό που λέμε λειτουργία επιβίωσης. Φαντάζομαι σαν το πορτοκαλί που είπα, που ζούμε ολόκληρη τη ζωή μας έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνουν, σαν να είμαστε συνέχεια υπό απειλή. Ουσιαστικά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να ζούμε, αυτός της ηρεμίας.
1: Ναι, γιατί καμιά φορά ψαρεύουμε και φοβίες των γονιών μας. Εσύ θα το βλέπεις πολύ στην ψυχοθεραπεία. Εγώ για χρόνια είχα πετοφοβία, έτρεμα να πετάξω. Δεν έμπαινα σχεδόν στο αεροπλάνο. Έχανα πτήσεις στη Νέα Υόρκη. Έχανα πράγματα που τα ήθελα και τα επιθυμούσα στο κίνδυνο ότι κάτι θα συμβεί. Έκανα ψυχοθεραπεία για πολλά χρόνια και κάποια στιγμή, στον 7ο χρόνο, πολλά χρόνια μετά, με κοιτάει κάποια στιγμή ο ψυχοθεραπευτής και μου λέει: «Φοβάστε σίγουρα το αεροπλάνο?» Και λέω: «Μα τι λέει, το τρέμω». Μου λέει, μήπως τελικά είναι αυτός ο φόβος που ήταν της μητέρας σας, όπως μου έχετε περιγράψει. Και τι, πώς σας βλέπω, δεν νομίζω ότι εσείς φοβάστε. Ήταν σαν να έβαλε σε σειρά τις μαγικές λέξεις και του είπα, ναι, εγώ δεν φοβάμαι. Και έπειτα σταμάτησα να φοβάμαι. Το μοιράζομαι αυτό μαζί, ήταν τόσο απλό, ενώ δεν ήταν καθόλου απλό. Το είχα δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσω να το θεωρήσω τόσο απλό. Αλλά πολύ συχνά μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας πάνω σε μοντέλα που είχαμε αρπάξει, υιοθετήσει, δεχτεί στο σπίτι μας. Δηλαδή, γονείς που ούρλιαζαν και φώναζαν, φωνάζουμε κι εμείς. Και ενώ Θέλαμε καθόλου τις φωνές να που φωνάζουμε, να που αγχωνόμαστε. Και όταν καταλάβουμε την πραγματική μας ταυτότητα, την εσωτερική, που έχει να κάνει με αυτό που είπες εσύ, ότι υπάρχει, ξέρετε, και η γαλήνη. Δεν ουρλιάζουν όλοι οι άνθρωποι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στα κόκκινα.

0: σε ρωτήσω για τους ρυθμούς και τις πόλεις. Δηλαδή, ή διαγχώνεται κάποιος που ζει σε ένα νησάκι μικρό, ακόμα και ακριτικό, βλέπει τρεις ανθρώπους, και ήδη αγχωνόμαστε εμείς με την κίνηση, με τις προκλήσεις της πόλης, τους ρυθμούς και όλο αυτό.
1: Σίγουρα το περιβάλλον είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, αλλά όπως είπαμε πριν, λειτουργεί συνδυαστικά με την εμπειρία κάποιου και την ιστορία κάποιου. Οπότε σίγουρα αν τα συγκρίνουμε αυτά τα δύο από μόνα τους, προφανώς και αυτός, η πόλη έχει πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες για να ζει κάποιος το άγχος, με τους ρυθμούς, τις απαιτήσεις και όλα αυτά που βάζουμε ίδιοι περισσότερο στον εαυτό μας. Ένα περιβάλλον πιο φυσικό βοηθάει να έρχομαστε πιο εύκολα σε μια κατάσταση ηρεμίας. Αλλά και πάλι λέω, κάποιος που μπορεί να ζει στην πιο ηρεμή λίμνη του κόσμου και να ζει σε ένα περιβάλλον πολύ έντονο οικογενειακό, δεν θα είναι ήρεμος.
0: Άσε που έχουν δει ότι όσες πόλεις έχουν λίμνη και κρύο είναι πιο συχνές για αυτοκτονίες. Λες τι θα κάνω, θα πάω πίσω στη λίμνη. Και δεν έχουν δει ότι βόρειες χώρες έχουν, ενώ είναι τα πράγματα, φαίνονται ότι τα προβλήματα είναι λιμένα και οικονομικά και όλα έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό αυτοκτονιών. Εντάξει, αυτό είναι λίγο αστείο. Πώς τώρα καταλαβαίνουμε ότι το άγχος μας είναι ψυχολογικό, υπαρξιακό ή σωματικό? Υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα σε αυτά ή είναι σαν μια πορτούλα που οδηγεί στην άλλη?
1: Κοίτα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το άγχος σαν διαδικασία είναι ψυχοσωματικό. Γιατί έχει και το αποτύπωμά του πολύ έντονο πάνω στο σώμα μας. Είναι μαζί, θα μπορούσαμε να πούμε αυτά τα δύο. Τώρα το κομμάτι του υπαρξιακού άγχους έχει ένα ενδιαφέρον, ότι παρόλο που είναι ο ίδιος μηχανισμός που το δημιουργεί, έχει να κάνει με ένα ιδιαίτερο κομμάτι, το κομμάτι που η υπαρξιακή φιλοσοφία και ψυχολογία λέει ότι αφορά το άγχος του ότι είμαστε ζωντανοί. Οι υπαρξιστές το θεωρούν από μόνο του λόγο να είμαστε αγχωμένοι, το ότι είμαστε ζωντανοί, το παράδοξο της ζωής.
0: Νομίζω τεράστιο άγχος. Είσαι σε ένα πράγμα που γυρίζει, δεν ξέρεις πότε θα πεθάνεις, η ζωή σε ρίχνει με το καλημέρα στο τροχό του θανάτου.
1: Ακριβώς. Οπότε το θεωρούν και πάρα πολύ φυσικό. Είναι πολύ φυσικό να είμαστε αγχωμένοι μόνο και μόνο επειδή είμαστε ζωντανοί, και το υπαρξιακό άγχος εκφράζεται μέσα από διαφορετικές φάσεις της ζωής, όπως κυρίως μεταβάσεις, εμπειρίες κοντινές στο θάνατο και ούτω καθεξής.
0: Ποια είναι η πιο όμορφη τώρα στιγμή στη θεραπεία κάποιου που βρήκε γαλήνη μέσα από το άγχος του? Το έχεις δει αυτό, ανθρώπους που ήρθαν πολύ ανταριασμένοι και τελικά βρήκαν το απάνεμο λιμάνι τους?
1: Κοίτα, το βλέπω κάθε μέρα και στα σεμινάρια. Δεν το βλέπω μόνο στις συνεδρίες, το βλέπω στα σεμινάρια, το βλέπω σε όλους που συμμετέχουν στο να δούνε και να καταλάβουν αυτή την εμπειρία. Και είναι σίγουρα η στιγμή που καταλαβαίνω ότι το άγχος είναι ένας λάθος συναγερμός εκείνη την ώρα που έχω να κλείσω. Είναι ένα, μόλις μάθω να χαμηλώνω τα συμπτώματα, καταλαβαίνω και παίρνω το μήνυμα και αρχίζω και το χρησιμοποιώ. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι τελικά να μην αγχωνόμαστε, είναι να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε το άγχος υπέρ μας. Είναι ένας οδηγός μας το άγχος. Καμιά φορά λέω ότι είναι ένας παρεξηγημένος άγαρμος φίλος αντί για εχθρός. Γιατί μας κουντάει λίγο απότομα. Και είναι πολύ δυσάρεστο έτσι. Υποφέρει πολλοί κόσμος από το άγχος. Δεν το λέω καθόλου ελαφρά την καρδία, αλλά από την άλλη, όταν μπορώ να μάθω, γιατί μπορώ να μάθω να διαχειρίζομαι τα συμπτώματα, είναι κάτι πολύ πολύτιμο.
0: Εσύ που βοηθάς τους ανθρώπους λοιπόν να διαχειρίζονται αυτά τα συμπτώματα και στα σεμινάρια σου και στους ασθενείς σου, έχεις βρει έτσι ένα μονοπάτι, αναρωτιέμαι, γαλήνης, ή το διδάσκεις και είναι δύσκολο στην προσωπική ζωή να το... Είναι μια προσωπική ερώτηση αυτή, αλλά μου
1: ευχαρίστω. Να την απαντήσω. Προφανώς, ξεκάθαρα αγχώνομαι με πράγματα. Η διαφορά με το. Ίσως με παλιότερα και πριν.
0: Ναι, με την πιο παλιά η άνθη, ας πούμε.
1: Ναι, ασχοληθώ με όλο αυτό το κομμάτι. Είναι ότι σχεδόν το καλωσορίζω. Λέω σχεδόν, γιατί εντάξει, η πρώτη αίσθηση όταν αγχώνεσαι με κάτι είναι, δεν είναι απόλυτα ευχάριστη. Αλλά αμέσως λέω, τι έχουμε εδώ. Τι θέλεις τώρα από αυτό, γιατί έχεις αγχωθεί? Οπότε προσπαθώ αμέσως να καταλάβω τι συμβαίνει εκεί και να το χρησιμοποιήσω υπέρ μου.
0: Ναι, και εγώ όταν η ζωή, ας πούμε, μου δίνει δυσκολίες, άγχος και λέω, έλα, ζωή, πάλι με ρίχνεις στην αρένα. Θες να δεις ότι είμαι καλή παίκτρια. Ωραία, φέρε μου τα λιοντάρια. Μπορώ, το έχω ξανακάνει. Πάμε πάλι, είναι λίγο έτσι. Οπότε μόνο που κάνεις αυτή τη μετατόπιση του, όχι γιατί σε μένα, πάλι σε μένα, και πω, έλα πάλι, το έχουμε λύσει. Είναι μια σπουδαία μετατόπιση για να αντιμετωπίσεις.
1: Πολύ σημαντική. Να σταματήσω να φοβάμαι το άγχος, το φόβο δηλαδή. Ουσιαστικά να μάθω να έρχομαι στο εδώ και τώρα, να μπορώ ποτέ να μην φοβάμαι αυτό το συναγερμό που τι παθαίνω τώρα και αγχώνομαι, και να μπορώ μετά να μάθω να φτιάξω καινούργιες σχέσεις, να βάλω όρια στις σχέσεις μου, να αναπτυχθώ, να μάθω καινούργια πράγματα. Δεν γίνεται χωρίς άγχος αυτό.
0: Σε παρακαλώ να κάνεις ένα σεμινάριο και στους γιατρούς που μας λένε μην αγχώνεστε. Μην αγχώνεστε. Να τους πεις να μην λένε μην αγχώνεστε, να λένε αυτό που μου είπες το τελευταίο τώρα λεπτό. Να δίνουν δύο συμβουλές. Γιατί το μην αγχώνεστε, κυρία Αγοράκη, είναι τι να πω. Δηλαδή, νομίζω αγχώνεσαι μόνο που ακούς το μην αγχώνεσαι.
1: Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι πια και όλη αυτή η λογική καινούρια με το άγχος έχει αρχίσει και γίνεται όλο και πιο γνωστή. Οπότε ο κόσμος ασχολείται και είναι πολύ ωραίο που ασχολείται και όποιος ασχολείται. Τη βρίσκει τη λύση. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για τα χρήσιμα που μας είπες. Ελπίζω και εσείς να βρήκατε κάτι χρήσιμο σε αυτή την κουβέντα, να κάνετε το άγχος φίλο σας ή τέλος πάντων να μην τον βλέπετε σαν εχθρό, αλλά το σκούτιμά του να σας κάνει να σκεφτείτε λίγο περισσότερο πώς μπορείτε να αποδράσετε από όλα αυτά που σας πιέζουν. Είμαι η Τζούλια Γοράκη και ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Σήμερα μιλήσαμε για το άγχος και πώς μπορούμε να το καταπραίνουμε. Μαζί μας ήταν η διδάκτορας ψυχολογίας, η Άνθη Σταυροπούλου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Life στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Life. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 21 Αυγούστου είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από το Χέος Ράδιο Αλήθεια με τη Χριστίνα Ψηλή. Για μία ακόμη φορά κυνηγάμε καταστάσεις αφού δεν υπήρχε πρόβλεψη για να μην προκύψουν, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος Ένωσης Μαστικοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος μετά τη δημοσίευση στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που επιτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων μονάδων και στα χωριά της Μαστίχας. Εάν γεμίσει ανεμογεννήτριες στο νησί, πέρα από τις επιπτώσεις που θεωρώ ότι θα υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα και τη Μαστίχα, σοβαρές επιπτώσεις θα έχουμε επίσης στον τουρισμό και στο περιβάλλον, ανέφερε ο κ. Τούμπος, λέγοντας ότι η Ένωση θα καλέσει όλους τους φορείς προκειμένου ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο συνεταιρισμός θα ζητήσει επίσης νομική και τεχνική συνδρομή για την τεκμηρίωση της θέσης του προκειμένου να αντιπαλέψει τα προβλεπόμενα από το χωροταξικό. Εγκατάλειψη είναι αυτό που χαρακτηρίζει το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο, καθώς μόλις 3 χρόνια από την ενοικίασή του από την προηγούμενη δημοτική αρχή, όπως αποδείχθηκε από ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην Αλήθεια, τα μισά από τα δέντρα που βρίσκονται στο χώρο έχουν ξεραθεί. Η δημοτική αρχή Μαλαφή περιορίζεται μόνο στο να πληρώνει το ποσό του ενοικίου, υποθέτοντας ότι δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς το χώρο, όπως η στοιχειώδης φροντίδα των δέντρων και η καθαριότητα. Αίτημα διασφάλισης της λειτουργικότητας και της οργανικότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου, θέτει η Ένωση Γονέων του νησιού μας, ζητώντας να σταματήσει η υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας με σχετικό έγγραφό της προς τους αρμόδιους φορείς, σημειώντας ότι με αφορμή πρόσφατες δίκες και θεσμικά δικαιωμένες παρεμβάσεις των αντίστοιχων φορέων στη Λέσβο και τη Λίμνο, οι οποίες απέτρεψαν την υποβάθμιση των δικών των σχολικών μονάδων, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χίου καταθέτει αίτημα για τη συνολική θωράκιση των σχολείων του νησιού, εκφράζοντας την κατηγορηματική της αντίθεση στην επιχειρούμενη υποβάθμιση και τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις τμήματων σε σχολικές μονάδες όπως το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και το 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην περιοχή του Μιλιγκά, ενώ μόλις προχθές δεσμεύθηκε το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Αυτό ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Βρουλής, προσθέτοντας ότι το έργο θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και αμέσως μετά θα ξεκινήσει, ενώ αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις για τη διέλευση των οχημάτων από τη Βορειοδυτική Χίο προς την πόλη της Χίου. Σαφείς απαντήσεις και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του φράγματος κόρης Γεφύρη ζητά από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης. Ο βουλευτής επισημαίνει ότι παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες το φράγμα παραμένει εκτός λειτουργίας και μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί σαφές σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται το έργο, ποιες εργασίες απομένουν να ολοκληρωθούν και πότε θα αρχίσει πραγματικά να συγκεντρώνεται νερό στον ταμιευτήρα. Αναπτυξιακή όθηση στον καταδυτικό τουρισμό. Προς το Καναδόση, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Παντελή Μπουρνιάνα τονίζει ότι προχωρά ο σχεδιασμός για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου στη Χίο. Όπως είπε, οι προμελέτες έχουν δείξει ότι ο βυθός της Χίο έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και δημιουργεί αυτή τη δυνατότητα. Ενώ τα διάσπαρτα ναυάγια μεταξύ Χίου και Ψαρών, ανάμεσά τους και ένα αεροπλάνο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών και φίλων της κατάδυσης. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκινά η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η Εθελοντική Αιμοδοσία στην Καλλιμασιά στο χώρο της Ενοριακής Αίθουσας με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Ο διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της εκτέλεσης εργασιών στο δίκτυο θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Πατρικά και την Κοινή, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τρίτη 25 Αυγούστου τις ίδιες ώρες στις περιοχές Μπαχάρεστα Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντλιοστάσιο Ζουμίδικα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και την ίδια μέρα 12 με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Στακιά Παναγιάς Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννήρη στο Φραγκοβούνι.
Την 5η 27 Αυγούστου, 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, δεν θα έχει ρεύμα στη Λαγκάδα. 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός. Και την Παρασκευή 28 Αυγούστου, 8 με 11 το πρωί στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου. 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά. Και 12 με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδο. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της αλήθειας Γιάννη Τσούμας είναι καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα «Τέταρτη εξουσία, αφηγήσεις της μεταπολίτευσης» που προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής και την τηλεόραση της αλήθειας. Η εκπομπή θα μεταδοθεί το Σάββατο μετά τα δελτία ειδήσεων και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Σε αυτήν ο Γιάννη Τσούμας ξετυλίγει την πορεία του από τα μαθητικά του χρόνια με την έκδοση εφημερίδων στο σχολείο, τα πρώτα του ρεπορτάζ στην εφημερίδα Αρχαιακός Λαός, τις παρεμβάσεις λογοκρισίας που δέχθηκε και οδήγησαν στο μεγάλο άλμα της δημιουργίας της αλήθειας. Το αστικό κτελχείο ενημερώνει ότι λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί την Κυριακή, τα δρομολόγια στις 8:40 το πρωί και 10:20 το πρωί προς Καρφά, Μέγα Λιμιώνα, Θήμια, Νά θα τροποποιηθούν και θα κάνουν παράκαμψη από το γυροκομείο προς το κολυμπητήριο και αντίστροφα. Τα δρομολόγια αυτά δεν θα περάσουν από την περιοχή Βάγια και Θημιανών. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Ινουσών, σήμερα στις 7 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, ο Δημήτρης Παπαδάκης, πτυχιούχος φιλολογίας και κάτοχος μεταπτυχιακού στη γλωσσολογία, θα αναπτύξει το θέμα ξαναδιαβάζοντας τους κλασικούς, η υπολογιστική κριτική και τα εκκλησιαστικά μοτίβα στα διηγήματα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός, στα Καρδάμιλα, τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Σικιάδας διοργανώνει σήμερα στις 7.30 τελετή αποκαλυπτηρίων της πρωτομής μιας γυναικείας μορφής που έρχεται να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη των γυναικών του τόπου που έζησαν τη ζωή τους δίπλα στη θάλασσα και μαζί με τη μοίρα της ναυτοσύνης. Σε συνεργασία των εκδόσεων ΑΠ και των πολιτιστικών συλλόγων Μεστών και Καλαμωτής θα παρουσιαστεί ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τσούμα, μια σταγόνα ιστορία της Χίου 1945-1955, σήμερα σε 7.30 στην πλατεία των Μεστών από τον Νικόλα Σαραντινούδη και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 7.30 στην κάτω πλάτσα Καλαμωτής από τον εκπαιδευτικό συγγραφέα Γιώργο Δαμαλά και στις δύο παρουσιάσεις θα μιλήσει ο συγγραφέας. Συνεχίζονται οι προβολές στο Σινέπροφίτη στην Κόμη και για αυτήν την εβδομάδα έως και αύριο 9:50 το βράδυ και την Κυριακή στις 8.30 το Σινέπροφίτη εξασφάλισε την προβολή της ισπανικής κομμωδίας «Το δείπνο του Φράνκο» του Μανουέλ Κόμες Περέιρα. Παράλληλα έως και αύριο στις 10:20 το βράδυ θα προβληθεί για τους μικρούς φίλους του κινηματογράφου «Η βαθιά συγκινητική ιστορία της Μικρή Αμελή» που προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης ταινίας animation. Ο Σύλλογος Κοφινασίφη διοργανώνει και φέτος αφιέρωμα στο Λοβοκομείο της Χίου την Κυριακή με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την άμεση αποκατάσταση και φύλαξή του. Θα τελεστεί θεία λειτουργία στο ναό του Αγίου Λαζάρου, θα ακολουθήσει κέρασμα στους επισκέπτες και θα γίνει περίπατος και γνωριμία με το χώρο στις 8. Θα ακολουθήσει μουσική βραδιά από τους μουσικούς Γιάννη Τσατσαρόνη, Γιώργο Νταϊκό και Νίκο Κοταρά. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 8.30 στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του με καταγωγή από τη Χίο Στέφανου Ξενάκη με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Η Ιερά Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει στην εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, τελώντας αύριο στις 7 το απόγευμα πανηγυρικό εσπερινό και το πρωί της Κυριακής πανηγυρικό ορθρό και θεία λειτουργία θα ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα για όλους τους προσκυνητές. Αθλητική επικαιρότητα. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου γκάρντ Ανδρέα Σούλκο, που τις δύο προηγούμενες χρονιές αγωνιζόταν στη National League 2 με την ομάδα της Αχαγιάς Πατρών. Γνωστοποιήθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων μπαράζ των πρωταθλητών των ενώσεων για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Ο πρωταθλητής Χίου θα αγωνιστεί σε διπλούς αγώνες στον ένατο όμιλο με αντιπάλους τους πρωταθλητές του πρώτου ομίλου Αθηνών, της Λέσβου και της Άμμου. Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου θα προβιβαστούν στην τρίτη εθνική κατηγορία.
Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Ηλία Ελευθερίου που έπαιζε στον Ηρακλή. Με συντονιστή όμιλο την Μπεκεύ και συνδιοργανωτή μεταξύ άλλων του Ναυτικού Ομιλοχείου, ξεκινά αύριο η Aegean Regatta. 25η θειοπλοϊκή διοργάνωση θα ξεκινήσει από τα λιμιά τη Βολισσού, όπου σε 9 το βράδυ του Σαββάτου θα έχουμε την τελετή έναρξη και μέσω φούρνων και αγαθονισιού θα τερματίσει στο Μαραθώκαμπο τη Σάμου την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο φετινό αγώνα έχουν δηλώσει με το

0: Ζώνες 10,5, 5 και 1 χιλιόμετρων. Η εκκίνηση και ο τραυματισμός θα είναι στο πρώην Δημαρχείο Αγίου Μινά. Να περάσουμε και στην πρόγνωση για τον καιρό. Αύριο θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοδυτική εντάσσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 15 έως 77%. Αν χρειαστείτε φαρμακευτική βοήθεια, στην πόλη της Χίου διμερεύουν έως τις 9 τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρι 10 και Κοκκινάκη στην οδό Βενιζέλου 42. Διανυκτερεύει μετά τις 9 το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Βενιζέλου 10. Εκτός πόλης θα βρείτε να εφημερεύουν το φαρμακείο της Μαριώκας Μπουμπάρη στο Βροντάδο και το φαρμακείο του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη Σταθμιανά. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό τοπικό δελτίο ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Πολεμίδης, πρώην βουλευτής Χίου, δήμαρχος και παλέμαχος δημοσιογράφος. Μεταπολεμικά, ο Ανδρέας Πολεμίδης πολιτεύτηκε και εξελέγει βουλευτής Χίου στις εκλογές του 1946 με το Λαϊκό Κόμμα, με το οποίο πολιτεύτηκε για τελευταία φορά και επανεξελέγει στις εκλογές του 1950. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1974, με κατέμβηση την Πειραμά και Παρπαριά, το ένα μέτωπο, και την Αγία Μαρκέλα, το άλλο μέτωπο, η φωτιά που ξεκίνησε πριν 2 μέρες από τη Σπαρτούντα, εξακολουθεί για 3η μέρα να καίει τα πάντα στο πέρασμά της. Τελικά κατάφεραν να τη σβήσουν και στα 2 μέτωπα στις 9 το βράδυ. Ο χιακός λαός τη χαρακτηρίζει ως την καταστροφικότερη πυρκαγιά που έπληξε ποτέ τη Χίο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043

0: 289. Και φυσικά ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

0: κατευθυνθείτε. Κάθε Παρασκευή μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Χονδρέλης συζητά και αναλύει θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παραγωγή Αλήθεια TV.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Μέσα στον παραλογισμό της πυρπολούμενης ελληνικής Φλωρίδας και Πανίδας, την απώλεια συνανθρώπων μας και ενός μεγάλου αριθμού κατοικιών των τελευταίων ημερών, έρχεται γαλήνια και υπερβατική κάθε χρόνο η υπέρλογη μετάσταση εκ του θανάτου προς τη ζωή, της μητέρας της ζωής, της ξεχωριστά τιμημένης από τον ελληνικό λαό Παναγίας μας, που συναθρίζει από τα πέρατα τους διασκορπισμένους και τους ενώνει με άξονα φωτερό τον Υιό και Θεό της, τον Ιησού Χριστό. Η κοίμηση της Θεοτόκου που πλησιάζει είναι θεομητερική εορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Χριστιανοσύνης και γιορτάζεται κάθε καλοκαίρι στις 15 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή οι χριστιανοί γιορτάζουν με ιδιαίτερη λαμπρότητα την κοίμηση της Θεοτόκου, την ταφή, την ανάληψη και την μετάστασή της στους ουρανούς. Η εικονογραφία της κοίμησης Θεοτόκου είναι το σημερινό θέμα της εκπομπής μας, με προσκεκλημένο τον αγιογράφο κύριο Μάρκο Τσαμπλάκο, τον οποίο και ευχαριστούμε που δέχθηκε την πρόσκλησή μας να παρευρίσκεται σήμερα μαζί μας και να μας διαφωτίσει, να μας ενημερώσει για το τι βλέπουμε όταν πλησιάζουμε σε ένα ναό, σε μια εκκλησία και προσκυνούμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Να σας καλωσορίσουμε κύριε Μάρκο,
2: καλώς σας βρήκα,
1: στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Είναι λοιπόν μια από τις πολυπρόσωπες, θα έλεγα, θεολογικά πλούσιες και δραματικές παραστάσεις της βυζαντινής τέχνης, επηρεασμένη τόσο από την εκκλησιαστική υμνολογία όσο και από τα απόκριφα κείμενα.
2: Μάλιστα.
1: Διότι θα μας τα πείτε και εσείς, δεν είναι πολλά πράγματα γνωστά μέσα από το Ευαγγέλιο.
2: Ιδιαιτέρως για τη ζωή της Παναγίας, mm-hmm. από τη γέννησή της και ακόμα πριν τη γέννησή της, από την ιστορία δηλαδή των γονιών της, ακόμα και των παππούδων της, παίρνουμε πληροφορίες και αυτές εκμεταλλευόμαστε και εμείς οι αγιογράφοι και οι ασχολούμενοι με την υμνολογία, mm-hmm. για να υμνήσουμε τη Θεοτόκο. Ο καθένας με τον τρόπο του, εμείς με τους χρωστήρες, mm-hmm. τα πινέλα μας, οι άλλοι με τις νότες.
1: Σωστά.
2: Έτσι. Τις περισσότερες πληροφορίες τις παίρνουμε από το πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, που μας διηγείται περιστατικά από την παιδική ηλικία της Παναγίας, mm-hmm. Και πλουτίζει κάπως και τις γνώσεις μας και τις απορίες μας για ένα πρόσωπο όπως η Παναγία, που στο Ευαγγέλιο, στα Ευαγγέλια, mm-hmm. Εμφανίζεται πολύ αραιά, ακόμα Σωστά. αραιότερα μιλάει. Η Παναγία μιλάει με τη σιωπή της.
1: Σωστά.
2: Έτσι.
1: Πολύ ωραία. Έτσι.
2: Αν θέλουμε έτσι εν συντομία να μιλήσουμε για τη ζωή της, θα πούμε ότι είναι τέκνο παιδί δύο ευσεβών γονέων, του Ιωακήμ και της Άννας, οι οποίοι κατήγονται από το γένος του Δαβίδ και οι δύο, από τη ρίζα δηλαδή του Δαβίδ, από τον οίκο του Δαβίδ, και οι οποίοι γέννησαν την Παναγία σε ηλικία μεγάλη. Έτσι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι υπέμειναν και τη λιδωρία και
1: τον ονειδισμό
2: και τη χλέβη των ανθρώπων της εποχής, διότι για τους Εβραίους, για τους Ιουδαίους η ατεκνία θεωρούνταν πράγμα επονίδιστο, mm-hmm. όμως η υπομονή τους και η προσευχή τους και η πίστη τους ανταμείφθηκαν και έτσι σε μεγάλη ηλικία απέκτησαν αυτό το ευλογημένο παιδί σε μια εποχή που ίσως έμοιαζε και λίγο με τη δική μας, εποχή κατάπτωσης, βρωμιάς, ακαθαρσίας, ηθικής πτώσης, ξεχώρισε μέσα από τον ανθρώπινο, από την ανθρώπινη βρωμιά, ένα πεντακάθαρο λουλούδι, η Παναγία μας, και πρόσφερε τον εαυτό της στο Θεό, δέχτηκε να γίνει μητέρα του με τον Ευαγγελισμό που μπορούμε να αναφέρουμε παρακάτω. Και αυτό το πεντακάθαρο λουλούδι, η Παναγία, έχει γίνει και σήμερα και όλες τις εποχές η βοήθειά μας, το καταφύγιό μας, το καράβι μας, ο φάρος μας, για να σωθούμε στις τρικυμίες και στα εμπόδια και στις δυσκολίες της ζωής.
1: Σε κάθε δύσκολη
2: περίσταση. Σε κάθε δύσκολη περίσταση, το Παναγιά μου το έχουμε έτσι, όλοι στο στόμα μας. Ακόμα και άνθρωποι που την αρνούνται, άνθρωποι που την βλασφημούν, άνθρωποι που την αγνοούν, αλλόθρησκοι, έτσι, φωνάζουνε Παναγία μου.
1: Ακριβώς.
2: Η τέχνη της αγιογραφίας, όσο μπορεί, όσο δύναται, υμνεί τη Θεοτόκο με τον τρόπο της. Έτσι, έχει επιστρατεύσει όλα της τα μέσα, τα χρωματικά, όλα τα κόλπα, να το πω, της τέχνης, έτσι, για να την υμνήσει και να αναδείξει τη μορφή της, χωρίς όμως να φεύγει, να ξεφεύγει και από τους τύπους και από τους κανόνες της αγιογραφίας, πράγμα που η Δύση το ξεπέρασε και το πήγε σε άκρα, έτσι, απαράδεκτα. Εικονίζει την Παναγία μας, εικονίζει οι σκηνές από τη ζωή της, ιδιαιτέρως την κοίμηση, αντλεί όλες τις πληροφορίες από το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου και αποδίδει δηλαδή την παράσταση της κοιμήσεως, της κηδείας και της εκφοράς του σκηνώματός της, με αριστοτεχνικούς τρόπους. Δεν θα δούμε παραστάσεις από βίους Αγίων, ακόμα και από τη ζωή του Χριστού, τόσο πλούσιες και τόσο εξεζητημένες όσο με τη ζωή της Θεοτόκου. Προσέχει την κάθε λεπτομέρεια, προσέχει το παραμικρό, τους χρωματισμούς, τις εκφράσεις, τις ιστορικές λεπτομέρειες από τα παραλυπόμενα της κηδείας, που συνήθως δεν τα γνωρίζουμε κι εμείς, έτσι, τα βλέπουμε και τα μελετούμε συνέχεια.
1: Υπήρχε κάποια περιγραφή κάπου, υπάρχει, για το πώς περίπου ήταν και πάνω σε αυτή, ας πούμε,
2: ναι,
1: την εικονίζεται από μικρή.
2: Θα ήθελα για αυτό το συγκεκριμένο να σας διαβάσω περιγραφή που έχουμε και προσπαθούμε και εμείς να την ακολουθούμε αυτή την περιγραφή για το πώς ήταν η μορφή της Θεοτόκου. Αλήθεια. Μας την έχει διασώσει από παλαιά χειρόγραφα ο Φώτιος Κόντογλου, έτσι, ο πατέρας εδώ της αγιογραφίας, της νεοελληνικής αγιογραφίας, και θα σας το διαβάσω ακριβώς όπως το λέει στο βιβλίο του «Έκφρασης Ορθοδόξου Αγιογραφίας». Λέγει λοιπόν, «Περί του χαρακτήρος και του ήθους της Θεοτόκου. Η υπεραγία Θεοτόκος ειν τη ηλικία τρίπηχης». Μας μιλάει τώρα για το ανάστημά της, έτσι. «Μακρόφρης, με φρύδια μακριά, με σόριν, με ίσια και λεπτή μύτη, μακρόλεμος, μακροδάκτυλος, εύστολος, με ωραία φορεσιά, ταπεινή, ασχημάτιστος σημαίνει απροσποίητη, έτσι. Αυλάκευτος είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ακούει γύρω-γύρω τι λέει ο ένας και ο άλλος, έτσι, και ομιλεί λίγο. Η μάτια αυτόραφα αγαπώσα ή αυτόβαφα, δηλαδή ενδύματα τα οποία τα είχε ράψει η ίδια και ήταν όλα του ιδίου χρώματος. Και τούτο, το θέμα των ηματίων της δηλαδή, μαρτυρεί το εαυτής μαφόριον, το εν το ναό αυτής κείμενον. Και αυτό λέει το δηλώνει, το φανερώνει, το μαφόριό της, μαφόριο να πούμε ότι είναι το εξωτερικό ένδυμα που φοράει η Παναγία, το οποίο βρίσκεται στον ναό της. Υπήρχε το μαφόριο της Παναγίας, το είχαν δει και βάσει αυτού του μαφορίου εζωγράφιζαν και τις εικόνες της. Το δε ήθος αυτής ούτως είχε, το ήθος της δηλαδή ήταν έτσι, σεμνή, ολιγόλαλος, ταχυπίκος, που άκουγε και εκτελούσε γρήγορα, απαρησίαστος προς πάντα άνθρωπον, δηλαδή με όλους τους ανθρώπους είχε παρησία έτσι, και προσήνεια, αγέλαστος, ατάραχος, αόργητος, δεν είχε οργή, ευπροσίγορος, τιμητική, δηλαδή τιμώσα πάντα άνθρωπον. Δεν υποβάθμιζε ούτε ανέβαζε κάποιον. Όλους τους ανθρώπους τους τιμούσε και τους εκτιμούσε. Ώστε θαυμάζειν πάντας την σύνεση αυτής και των λόγων. Όλοι εθαύμαζαν τη σύνεση και το λόγο της.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία. Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 2210-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια,

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτε». Ο σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ αυτή την εβδομάδα, ο αγιογράφος Μάρκος Τσαμπλάκος, ο οποίος παρουσιάζει την εικονογραφία της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
1: Λοιπόν, με αυτό το μικρό ευαγγελιάκι, έτσι, έχοντας στα χέρια μας, και εμείς προσπαθούμε, σαν φάρο, έτσι, σαν οδηγό, να φτιάξουμε, να εικονίσουμε, να ιστορίσουμε τη μορφή της Παναγίας. Τη μορφή της Παναγίας, η οποία ενδύεται εξωτερικά ένα χιτώνα, ένα ένδυμα που λέγεται μαφόριον, και το οποίο στις αρχαιότερες απεικονίσεις της Παναγίας, από τη Μονή Σινά που έχουμε τις πιο αρχαίες απεικονίσεις της Παναγίας, είναι χρώματος μοβ. Μελιτζανή θα το πούμε το χρώμα. Μάλιστα. Αυτό είναι το χρώμα το πορφυρό. Το χρώμα της πορφύρας. Είναι το βασιλικό χρώμα, το οποίο το λέμε εδώ να το ακούσουν και οι τηλεθεατές. Το παρήγαν από ένα κοχύλι της πορφύρας, οποίο υπάρχει και στη Μεσόγειο, σε πολλά νησιά. Μέχρι σήμερα ανεβρίσκονται ποσότητες από αυτό το κοχύλι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στα αρχαία χρόνια για την παραγωγή αυτού του χρώματος. Έχει αυτό το κοχύλι ένα μικρό αδένα, ο οποίος αδένας, όταν το συντρίψεις, το σπάσεις το κοχύλι, λαμβάνεται και παράγει γραμμάρια, χιλιοστά του γραμμαρίου αυτής της βαφής. Σκεφτείτε ότι για ολίγα γραμμάρια χρειάζονται χιλιάδες κοχύλια. Έβαφαν λοιπόν νήματα με αυτό το χρώμα, και με αυτά τα νήματα τα ύφαιναν αυτά τα νήματα και παρήγαγαν αυτά τα υφάσματα. Με αυτό λοιπόν το μοβ μελιτζανή χρώμα στολίζεται από πάνω μέχρι κάτω η Παναγία.
2: Αργότερα, μικρή από την είσοδό της στο ναό, τα εισόδια.
1: Από την είσοδό της στο ναό, η οποία έγινε στα τρία της χρόνια. Τριών χρονών οι γονείς της την οδήγησαν στο ναό, επειδή λόγω της ατεκνίας είχαν υποσχεθεί, είχαν τάξει ότι θα αφιερώσουν το παιδί τους στο ναό, και έμεινε εκεί η Παναγία, τα σημειώνω για να μην κάνω λάθος, έμεινε στο ναό 12 χρόνια. Στα Άγια των Αγίων την παρέλαβε από τους γονείς της ο ιερέας του ναού τότε, πατέρας του Ιωάννου του Προδρόμου, ο Ζαχαρίας. Την οδήγησε στο Άβυτο και παρέμεινε εκεί στα Άγια των Αγίων αυτά τα 12 χρόνια. Δηλαδή, λέει κανείς τι μπορούσε να κάνει εκεί. Εκεί αφιερώθηκε σε μελέτη και προσευχή, ετρέφεται κατά την παράδοση όχι με υλική τροφή, αλλά μάλλον με πνευματική τροφή, έτσι, για να καθαριστεί και να ετοιμαστεί για τον Ευαγγελισμό από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, και τρεις μήνες αφότου βγήκε από το ναό μέχρι τον Ευαγγελισμό, και εννέα μήνες έγινε 16 χρονών, οπότε είναι η ηλικία των 16 χρονών που γεννάει το Χριστό μας. Έτσι, 25 Μαρτίου γίνεται ο Ευαγγελισμός, και 9 μήνες μετά, 25 Δεκεμβρίου, έχουμε τη γέννηση του Χριστού. Έτσι. Ήθελα να σας δείξω ένα από τα πιο ωραία πρόσωπα που έχουμε της Παναγίας. Αυτό εδώ, το ψηφιδωτό, προέρχεται από την Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολεως, και σύμφωνα με τους μελετητές, αρχαιολόγους και λοιπά, ιστορικούς τέχνης, έχουν χρησιμοποιηθεί στη μορφή της, στο πρόσωπό της, 24 διαφορετικές αποχρώσεις ψηφίδας. Δηλαδή ξεκινούν από το γαλάζιο και το πράσινο, πηγαίνει σε ούτε και εγώ ξέρω πόσες αποχρώσεις του ροζ για να αποδοθεί η σάρκα, και βάζει μετά μαύρο, καφέ, ερυθρό, κόκκινο, κινάβαρι, και βλέπετε και εδώ το μελιτζανί χρώμα που καλύπτει του ηματίου της, του μαφορείου της, έτσι. Να πούμε ότι η μοναδική διακόσμηση που έχει το ένδυμα της Παναγίας είναι ένα χρυσό σιρίτι γύρω τριγύρω διατρέχει την παρυφή του ενδύματος. Μερικά κρόσια τα οποία καλύπτουν τον αγκώνα της, ένα κρόσι, και τα οποία κρόσια συμβολίζουν τις ψυχές μας, για τις οποίες η Παναγία αδιάκοπα δέεται προς τον Υιό της, και οι τρεις αστέρες, τρία χρυσά αστέρια, τα οποία καλύπτουν το ένα την κεφαλή της και τα άλλα δύο τους ώμους της, και τα οποία δηλώνουν την αϊπαρθενία της, δηλαδή την παρθενία της προ, κατά και μετά τη γέννηση. Η εικόνα που δεν έχει τους αστέρες θεωρείται άκυρη, πάντως έχει πρόβλημα, έχει θέμα. Πρέπει οι αστέρες αυτοί έχουν δογματική, τεράστια δογματική αξία και σημασία, και πρέπει να τοποθετούνται, να μην τους λησμονούμε. Η Παναγία μετά τον Ευαγγελισμό ελάχιστα παρουσιάζεται, έτσι αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, μόνο κατά την επίσκεψή της στην εξαδέρφη της Ελισάβετ, όταν αμέσως μετά τον Ευαγγελισμό την επισκέφθηκε στην Ορεινή, μια περιοχή της Ιουδαίας, και αμέσως η Ελισάβετ αντιλήφθηκε την εγκυμοσύνη της Θεοτόκου, διότι ήταν και εκείνη ήδη 6 μηνών έγκυος, και το βρέφος μέσα στην κοιλιά της εσκύρτησε ο πρόδρομος, δηλαδή ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, μιλάμε για την Ελισάβετ, τη μητέρα του προδρόμου, εσκύρτησε μόλις αγκάλιασε την Παναγία. Ήταν ο πρώτος χαιρετισμός και η πρώτη αναγνώριση του Χριστού ως Μεσσία από τον ίδιο τον πρόδρομο. Ο πρόδρομος προφητεύει για τον Χριστό ακόμα μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Έτσι. Μετά την επίσκεψη της Ελισάβετ, στην Ελισάβετ η Παναγία αναχωρεί στο σπίτι της. Εκεί αρχίζει η ταλαιπωρία των αμφιβολιών του μνηστήρος της, του Ιωσήφ, ο οποίος βασανίζεται ανθρώπινα από τις αμφιβολίες για την εγκυμοσύνη της. Οπότε έρχεται ένα όνειρο, ένα όραμα από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, ο οποίος τον καθησυχάζει και του λέει ότι μη φοβάσαι, το παιδί που είναι στα σπλάχνα της είναι ο Μεσσίας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Κατευθυνθείτο. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ αυτή την εβδομάδα ο αγιογράφος Μάρκος Τσαμπλάκος, ο οποίος παρουσιάζει την εικονογραφία της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
2: Διότι όπως ξέρουμε μια γυναίκα η οποία εκτός γάμου απέκτησε παιδί ήταν υποχρεωμένη να δεχτεί λιθοβολισμό από το Μωσαϊκό νόμο. Και αυτό σκεφτόταν και κεγόταν ο Ιωσήφ και σκεφτόταν μάλιστα να την διώξει κρυφά για να μην την υποβάλει σε αυτό το θάνατο, το μαρτυρικό. Ακολουθεί η γέννηση του Χριστού, που πρέπει να πούμε πάρα πολλά. Δηλαδή για την Παναγία πρέπει να αφιερώσουμε πολλές εκπομπές. Πολλές εκπομπές. Τα λέμε εν συντομία. Και μετά η τελευταία... το τελευταίο επεισόδιο στα Ευαγγέλια, στα οποία αρθρώνει μια λέξη Παναγία, είναι ο γάμος στην Κανά, όταν ενημερώνει το Χριστό ότι δεν έχουν κρασί, ίνον ουκ έχουσιν. Έτσι. Μετά θα την ξαναβρούμε στη Σταύρωση, κάτω από το Σταυρό, να δέχεται το δίκοπο μαχαίρι, αυτή την αμφίστομη ρομφαία που περνάει την καρδιά της, το πιο μεγάλο πόνο που μπορεί να δοκιμάσει μια μάνα, να δει το παιδί της να χάνεται, να πεθαίνει στην πιο όμορφη ηλικία. Ύστερα η Παναγία αποσύρεται, βλέπει πρώτη τον αναστημένο γιο της και μετά από αυτό κατοικεί στο σπίτι του αγαπημένου μαθητή του Χριστού, του Ιωάννη,
3: στον οποίο είχε πει
2: οποίο την παρέδωσε ο Χριστός όταν ήταν ιδού πάνω ιδού στο σταυρό, λέγοντας «Ιδού η μύτη σου και ιδού ο Υιός σου». Παρέμεινε εκεί μέχρι την ηλικία, έζησε με το Χριστό, έζησε 32 χρόνια. Άρα σε ηλικία 48 ετών ζει η Παναγία τη Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη, και μετά την Πεντηκοστή, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, έζησε ακόμα 11 χρόνια. Άρα φτάνουμε στα 59, στην ηλικία δηλαδή που εκοιμήθηκε. Σύμφωνα πάλι με το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, όταν έφτασε ο καιρός για να κοιμηθεί, τρεις ημέρες πριν έλαβε το μήνυμα, όπως το έλαβε και στον Ευαγγελισμό της. Αυτό. Έλαβε το μήνυμα από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να προετοιμαστεί, να ετοιμαστεί γιατί θα έρθει ο Υιός της να την παραλάβει. Έτσι λοιπόν πήγε και προσευχήθηκε στο όρος των Ελαιών, στη Γεθσημανή, τον αγαπημένο τόπο της προσευχής, γιατί και εκεί προσευχόταν και ο Χριστός. Επέστρεψε στο σπίτι της, εμοίρασε τα ολίγα υπάρχοντα που είχε και την τρίτη ημέρα υπερφυσικά καταφθάνουν στην Γεθσημανή οι Απόστολοι, οι οποίοι τότε πλέον είχαν διασκορπιστεί σε όλη την οικουμένη, έτσι κηρύττοντας, και καταφάνει και ο Χριστός, ο οποίος παραλαμβάνει ήρεμα την ψυχή της και την οδηγεί στον ουρανό. Αυτά όλα η Ορθόδοξη Αγιογραφία τα απεικονίζει σε απίστευτης ομορφιάς παραστάσεις. Έχουμε μια εξαιρετική παράσταση από την Οχρίδα, αυτήν εδώ, που δείχνει ακριβώς τη στιγμή που ανοίγει ο ουρανός, καταφθάνουν από τα... εδώ ψηλά ανοίγει ο ουρανός, φαίνονται δύο πύλες να ανοίγουν και να εξέρχονται από τις πύλες του ουρανού δεκάδες άγγελοι που περιβάλλουν τον Χριστό, ο οποίος μέσα σε μία λάμψη που στην αγιογραφία ονομάζεται δόξα, σκύβει πάνω από το σκήνομα της μητέρας του και παραλαμβάνει την ψυχή της. Ένα μικρό βρέφος που κρατάει στα χέρια του είναι ακριβώς η ψυχή της Θεοτόκου. Mm. Τριγύρω από όλη αυτή την παράσταση εικονίζονται σύννεφα πάνω στα οποία, μέσα στα οποία τοποθετούνται ένας-ένας οι 12 Απόστολοι. Δείχνει δηλαδή την μεταφορά των Αποστόλων, οι οποίοι βρίσκονταν σε διάφορα μέρη της Οικουμένης, για να παρευρεθούν στην κηδεία της Παναγίας. Κατά την παράδοση, την αγιογραφική, στην κεφαλή της εικονίζεται ο Πέτρος, ο οποίος κρατάει θυμιατήριο και θυμιάζει το σκήνομα. Στους πόδες είναι ο Απόστολος Παύλος, δίπλα της, πολύ κοντά της, ο υιός της, ο Ιωάννης, έτσι. Και διάφοροι ιεράρχες, γνωρίζουμε και τα ονόματά τους, είναι ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Ιερόθεος, ο Τιμόθεος. Σε μια άκρη της εικόνας βλέπουμε έναν άγγελο ο οποίος κρατεί ένα ξύφος και θα πούμε γι' αυτόν αμέσως παρακάτω. Θα σας δείξω μια άλλη παράσταση. Εδώ βλέπετε ότι είναι πάλι η ίδια από άλλο ναό αυτή τη φορά. Οι ουρανοί που ανοίγουν, οι άγγελοι που πλαισιώνουν τον Χριστό, η Παναγία πάνω στην νεκρική κλίνη. Βλέπουμε τους Αποστόλους να κρατούν στην πλάτη τους το νεκρικό κρεβάτι, δηλαδή είναι η σκηνή της μεταφοράς, της εκφοράς του σκηνώματος της Παναγίας, και εδώ θα δούμε μία μορφή ενός νεαρού ο οποίος επιχειρεί να κάνει κάτι, να ρίξει κάτω το σκήνομα της Παναγίας. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, μία ομάδα Εβραίων, φανατικών Εβραίων, αποπειράθηκε να δημιουργήσει μια ταραχή εκείνη τη στιγμή, και κάποιος από τους Εβραίους με το όνομα Ιεφωνίας επιχείρησε να ρίξει το σώμα της Παναγίας κάτω. Την ίδια στιγμή επεμβαίνει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος κόβει τα χέρια του, και ο Ιεφωνίας, βλέποντας το θαυμαστό, επίστεψε,
3: μετανόησε,
2: έγινε χριστιανός, και το πρόβλημα των κομμένων χεριών του αποκαταστάθηκε.
3: Σωστά.
2: Έτσι. Θα το δούμε πάρα πολλές φορές, σχεδόν σε όλες τις εικόνες της κοιμήσεως αυτό.
3: Μάλιστα. Και αυτό πάλι από τα απόκριφα Ευαγγέλια.
2: Και αυτό από τα απόκριφα.
3: Υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στα έθιμα της εποχής του Βυζαντίου και της απόδοσης των παραστάσεων αυτών, δηλαδή ότι νεκρικά έθιμα ακολουθούνταν εκείνη την εποχή να αποδοθούν και στο
2: σίγουρα,
3: στην εικόνα.
2: Σίγουρα, ναι. Διότι αν λάβουμε υπόψη τις ενδυμασίες, ένα απλό πράγμα, τις ενδυμασίες που σίγουρα δεν είναι οι ενδυμασίες της εποχής της Παναγίας, οι στρατιωτικές ενδυμασίες δεν είναι της εποχής του Χριστού, οι Βυζαντινοί αγιογράφοι χρησιμοποιούσαν στοιχεία της εποχής τους, ενδύματα της εποχής τους, και τα ενέτασαν στην τέχνη τους, παρόλο που ήθελαν να απεικονίσουν ένα γεγονός το οποίο είχε λάβει μέρος 400 και 500 και 600 χρόνια πίσω. Θα δούμε δηλαδή αγγέλους ντυμένους διακόνους, που σίγουρα ούτε διάκονοι είναι ντυμένοι άγγελοι, ούτε τίποτα τέτοιο, ούτε ενδύματα διακονικά φορούν. Ο αγιογράφος χρησιμοποίησε,
3: ανάλογα προφανώς με την εποχή, που αγιογραφούσε, χρησιμοποιούσε και τα.
2: Τώρα δηλαδή εδώ δείχνει την εκφορά του σώματος, έτσι. Δεν είναι σίγουρα όπως ακριβώς έγινε, είναι μια κηδεία βυζαντινών χρόνων αυτή που βλέπουμε. Βλέπουμε ότι πλαισιώνει την Παναγία και από μορφές που θρηνούν, έτσι. Αυτά είναι στοιχεία που τα πήρε ο αγιογράφος από την καθημερινότητά του. Ένα άλλο ενδιαφέρον το οποίο παραλείψαμε να πούμε είναι ότι η Παναγία παρέμεινε στον τάφο, όπως και ο Χριστός, τρεις ημέρες, και μετά απέλαυσε την ιδιαίτερη τιμή από τον Υιό της, το σώμα της, όπως η ψυχή της mm-hmm. είχε αναχωρήσει κατά τη στιγμή της κοιμήσεως, να αναλυθεί και το σώμα της στους ουρανούς, mm-hmm. ανελήφθη δηλαδή και σωματικά η Παναγία, ήδη δηλαδή έχει ζει στην αγιότητα, την οποία εμείς ακόμα δεν έχουμε αντίληψη αυτής της αγιότητας. Την έχει τιμήσει δηλαδή ο γιος της και με αυτό, την έχει αναστήσει. Mm-hmm. Είναι και σωματικά δηλαδή στους ουρανούς. Ένας από τους Αποστόλους, ο Άγιος Θωμάς, πάλι σύμφωνα με την παράδοση, έτσι, έφτασε καθυστερημένα στην Γεθσημανή, είχε τελεστεί η κηδεία της Παναγίας και ζήτησε από τους Αποστόλους να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το λείψανο. Άνοιξαν λοιπόν τον τάφο και είδαν ότι δεν υπήρχε μέσα τίποτε, είχε γίνει η μετάσταση της Θεοτόκου, όμως κατά την αναχώρηση των Αποστόλων μετά την κηδεία, ο Θωμάς συνάντησε την Παναγία, έτσι, διότι όπως ήρθαν πάνω σε σύννεφα, αναχώρησαν και πάνω σε σύννεφα οι Απόστολοι, η οποία του παρέδωσε τη ζώνη της, έτσι, η οποία ζώνη ξέρουμε ότι μέχρι σήμερα φυλάσσεται ως κοιμήλιο πολυσέβαστο στο Βατοπέδι, στη Μονή Βατοπεδίου, η τιμία ζώνη της Θεοτόκου. Να πω άλλη μια λεπτομέρεια από το βίο της. Μας λέει λοιπόν η παράδοση, το Ευαγγέλιο, το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, για ένα πολύ χαριτωμένο περιστατικό που έλαβε λίγη ώρα πριν τον Ευαγγελισμό, τον λεγόμενο Ευαγγελισμό παρά το Φρέαρ. Η Παναγία, σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη διήγηση, λίγη ώρα πριν συμβεί ο Ευαγγελισμός, είχε πάρει το σταμνί της, όπως έκαναν όλες οι κοπέλες της εποχής, και είχε πάει στο πηγάδι να ανασύρει νερό. Εκείνη τη στιγμή την επισκέφθηκε για πρώτη φορά ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, απέδωσε το χαιρετισμό, είπε το χαίρε και χαριτωμένη, και εκείνη έντρομη, φοβισμένη, γύρισε στο χώρο της, στο ναό, και άρχισε να προσεύχεται. Και εκείνη τη στιγμή, καθώς προσευχόταν, εμφανίστηκε για δεύτερη φορά και συνέβη ακολούθως το επεισόδιο του Ευαγγελισμού. Και μάλιστα λέει ότι αφού εξέφρασε τις απορίες της και είπε πώς είναι δυνατόν να με επισκεφθεί εμένα ο Κύριος και πώς είναι δυνατόν αφού δεν έχω γνωρίσει άνδρα να γίνω μητέρα, και λύθηκαν όλες οι απορίες της από τον άγγελο, μόλις αποδέχθηκε και είπε γέννητό μη κατά το ρήμα σου, μόνο τότε δέχθηκε μέσα της το Άγιο Πνεύμα και ολοκληρώθηκε η σύλληψη του Χριστού. Εάν έλεγε όχι και αν το αρνούνταν, δεν θα γινόταν τίποτα. Μόνο όταν έδωσε τη συγκατάθεσή της.
3: Σωστά.
2: Είναι το πιο καθαρό, το πιο όμορφο πλάσμα που ποτέ υπήρξε και θα υπάρξει πάνω στη γη, η Παναγία. Λένε οι πατέρες ότι ακόμα και ο κόσμος, με την έννοια την αρχαία κόσμος σημαίνει στολίδι, ο κόσμος, η πλάση όλη δημιουργήθηκε από το Θεό πρωτίστως για την Παναγία. Η Παναγία είναι η νέα Εύα, όπως η παλαιά Εύα δεν τα κατάφερε, έπεσε στο προπατορικό αμάρτημα. Αυτή η Παναγία μας είναι η νέα Εύα, η πεντακάθαρη, η οποία δέχθηκε να δώσει το αίμα της στο Χριστό και από τα αίματά της να γεννηθεί ο Χριστός. Ο Χριστός δεν της χαλάει χατήρι, να το πω έτσι, καμιά επιθυμία, διότι αυτό το αίμα που πήρε μέσα του από τη μάνα του και αυτό το γάλα που θύλασε τον υποχρεώνουν, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, να μην της χαλάσει ποτέ καμιά επιθυμία.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Καλοκαιράκι μας θυμίζουν οι ταπεινές μπάμιες. Μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται στα φαγητά των ονείρων σου, όμως είναι πλούσια πηγή φυτικών ινών, βιταμίνη C, κάπα και φιλικού οξέως.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 20 Αυγούστου έως και το Σάββατο 22 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αμφιλοχίας Pop Δοχείο 8,54 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 21 Αυγούστου είναι η τίτλη των ειδήσεων. Μετά την απόφαση για το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που επιτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων μονάδων και στα χωριά της Μαστίχας, ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχών Παραγωγών, Γιώργος Τούμπος, τονίζει την αλήθεια ότι αν γεμίσει ανεμογεννήτριες στο νησί, πέρα από τις επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα και τη Μαστίχα, σοβαρές τις επιπτώσεις θα έχουμε επίσης στον τουρισμό και στο περιβάλλον. Ο συνεταιρισμός θα ζητήσει νομική και τεχνική συνδρομή για την τεκμηρίωση της θέσης του, προκειμένου να αντιπαλέψει τα προβλεπόμενα από το χωροταξικό και θα καλέσει σε συστράτευση τους τοπικούς φορείς. Εγκαταλελειμμένα από το Δήμο το Πράσινο στο χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο, τα μισά από τα δέντρα που βρίσκονται στο χώρο έχουν ξεραθεί. Έτοιμα διασφάλισης της λειτουργικότητας και της οργανικότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου θέτει η Ένωση Γονέων, σημειώνοντας ότι η ανάλογη κίνηση έγινε για τα σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στο Μιλιγκά και δεσμεύθηκε ποσό 8 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρούλη, αναγκαίο να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για την διέλευση των οχημάτων από βορειοδυτική Χίο προς την πόλη της Χίου. Σαφείς απαντήσεις και δεσμευτικό χαρακτήρα για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του φράγματος Κόρης Γεφύρη ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης. Αναπτυξιακή όθηση στον καταδυτικό τουρισμό προσδοκά αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος Παντελής Μπουρνιάς. Δήλωσε ότι οι προμελέτες δείχνουν πως ο βυθός της Χίου έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, ενώ τα διάσπαρτα ναυάγια μεταξύ Χίου και Ψαρών, ανάμεσά τους και ένα αεροπλάνο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκινάει η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς για νέες εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αιμοδοσία την Κυριακή από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στην Καλλιμασιά στο χώρο της Ενωριακής Αίθουσας. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της αλήθειας Γιάννη Τσούμας, καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα, τέταρτη εξουσία φυγής της μεταπολίτευσης, προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής και στην τηλεόραση της αλήθειας το Σάββατο μετά τα δελτία ειδήσεων και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Διακοπές ηλεκτροδότησης. Αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Πατρικά και την Κοινή. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου από 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στην Παγίδα και την Τρίτη 25 Αυγούστου τις ίδιες ώρες στις περιοχές Μπαχάρεστά, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντλιοστάσιο, Ζουμίδικα. Λόγω του ημιμαραθωνίου, τα δρομολόγια του αστικού κτέλου 8 και 40 και 10 και 20 το πρωί προς Καρφά, Μεγάλη Μιώνα, Θημιανά θα τροποποιηθούν και θα κάνουν παράκαμψη από το γυροκομείο προς το κολυμπητήριο και αντίστροφα. Δεν θα περάσουν από την περιοχή Βάγια και Θημιανά. Παρουσιάζει σήμερα σε 9 το βράδυ στο θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα το Εθνικό Θέατρο της Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Τη Δευτέρα στις 7.30 στην Κάτω Πλάτζα Καλαμωτής παρουσιάζεται ο τρίτος τόμος του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955. Έως και αύριο 9.50 το βράδυ και την Κυριακή στις 8.30 στο Σινέ Προφήτης προβολή της ισπανικής κωμωδίας «Το δείπνο του Φράνκο». Στις 10.20 το βράδυ η ταινία animation «Μικρή Αμελή». Ο Σύλλογος Κοφινασίφη διοργανώνει αφιέρωμα στο Λευκοκομείο της Χίου την Κυριακή με σκοπό την ευαισθητοποίηση αρμοδίων για την άμεση αποκατάσταση και τη φύλαξή του με εκδηλώσεις πρωί και βράδυ. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 8.30 στο Ίδρυμα Μαρίας Τσάκος παρουσιάζεται το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη «Το λεξικό της ζωής σου». Αθλητικές ειδήσεις. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου γκάρντ Ανδρέα Σούλκο. Γνωστοποιήθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων μπαράζ των πρωταθλητών των ενώσεων για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου. Ο πρωταθλητής της Χίου θα αγωνιστεί σε διπλούς αγώνες στον ένατο όμιλο με αντιπάλους τους πρωταθλητές του πρώτου ομίλου Αθηνών, της Λέσβου και της Σάμου. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Ηλία Ελευθερίου. Με συντονιστή όμιλο την Μπεκεύ και συνδιοργανωτή το ναυτικό όμιλο Χίου μεταξύ άλλων, ξεκινά αύριο από τα λιμιά της Βολισσού η Αιτζία Ρεγκάτα. Για 14η συνεχή χρονιά, την Κυριακή, στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου, η ημιμαραθώνιος Χίου με τουλάχιστον 1.000 συμμετέχοντες από 14 χώρες. Ο καιρός. αύριο έθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοδυτικοί, εντάσεως 2 μποφόρ, θερμοκρασία 20 με 37 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 15 με 77%. Ήταν οι τίτλοι των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτε». Ο σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ αυτή την εβδομάδα, ο αγιογράφος Μάρκος Τσαμπλάκος, ο οποίος παρουσιάζει την εικονογραφία της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
1: Για την εικόνα που λέγεται για τον Άγιο Λουκά που έχει ιστορηθεί.
2: Η πρώτη της εικόνα, κατά την παράδοση, η οδηγήτρια, ζωγραφίστηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος εκτός από ιατρός ήταν και ζωγράφος. Mm-hmm.

0: Ήθελα να σας διαβάσω κάτι ακόμα για την Παναγία, για τις εικόνες της Παναγίας, αν έχετε την καλοσύνη, και μετά να σας δείξω και μερικές εικόνες. Σωστά. Λέγει λοιπόν πάλι ο Φώτιος Κόντογλου. Όπως ο Χριστός Παντοκράτορ ζωγραφίζεται εις μέγα σχήμα μέσα στον τρούλο της Εκκλησίας, έτσι και η Παναγία Πλατιτέρα ζωγραφίζεται μέσα εις την κόγχη του Ιερού Βήματος με την επιγραφή Πλατιτέρα των Ουρανών.
1: Την έχουμε δει σε πολλές.
0: Ζωγραφίζεται δε ή ολόσωμος και καθημένη επί θρόνου, βαστάζουσα των Χριστών πεδίων επί των γονάτων, μετά των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, οι οποίοι στέκονται δεξιόθεν και αριστερόθεν εις στάσιν δεήσεως, ή έως την μέσην και με ανοιχτά στας χείρας φέρουσα των Χριστών πεδίων έμπροσθεν τους στήθους. Όταν δε ο Χριστός είναι ιστορημένος μέσα εις κύκλων, η Παναγία λέγεται Βλαχερνιώτισσα. Η Παναγία όπου ζωγραφίζεται επί θρόνου, με το ένα χέρι κρατεί των Χριστών και με το άλλο κρατεί μάκτρον, δηλαδή μανδύλι, σημείων σεμνότητος και καθαρότητος. Πολάκης κρατεί των Χριστών με το δεξί χέρι της και το αριστερό το ακουμβά ελαφρά επάνω εις τον ώμον του. Βλέπει δε κατενόπιον, κοιτάζει δηλαδή ευθεία μπροστά, και πατεί επάνω εις υποπόδιον. Τα πόδια της δηλαδή πατάνε σε ένα χαμηλό σκαμνί. Οι αρχάγγελοι, δεξιά και αριστερά της, είναι ημφιεσμένοι, ντυμένοι, ή με αρχαία ελληνικά φορέματα, ή με στιχάρια ως διάκονοι. Και το μεν δεξιόν χέρι τους το εκτείνουν εις στάσιν παρακλητικήν, εις δε το αριστερόν κρατούν ηλιτάρια, δηλαδή ξετυλιγμένα χαρτιά. Εις τας πολύ αρχαίας εκκλησίας, οι αρχάγγελοι της Πλατιτέρας ζωγραφίζονται κατενόπιον, κοιτάζουν και αυτοί μπροστά. Ο Χριστός ευλογεί με την δεξιάν και με την αριστεράν κρατεί ηλιτάριον. Και δίνει τώρα ο αγιογράφος Κόντογλου και μερικές οδηγίες σε αγιογράφους για να μην κάνουν λάθος την απεικόνηση. Λέει, όταν ιστορίζεις την Πλατιτέραν επί θρόνου, δώσε προσοχή εις το σχέδιο, δια να μη φαίνεται κοντός όμως, διότι το σχέδιον παραμορφώνεται από το βαθούλωμα της χιβάδας και κοντένουν οι πόδες της. Η δε και ζωγραφίζεις την Πλατιτέραν εν πρωτομή με ανοιχτά στας χείρας, πρόσεξε να βάλεις το κεφάλι εις την πρέπουσαν θέσιν, διότι εάν το βάλεις πολύ υψηλά, το γύρισμα του τοίχου το δείχνει πλατή. Σπούδασε δε να σχεδιάσεις καλά και τα σχήρας, μακραίνοντας τα δάχτυλα, διότι το γύρισμα του τοίχου τα κοντένει παραφύσιν. Και παρακάτω λέει, άλλος τύπος της Θεοτόκου είναι η οδηγήτρια. Αυτή εδώ που σας είδα, έδειξα νωρίτερα, του Ευαγγελιστού Λουκά. Παριστάνεται γυρισμένη ελαφρώς προς τα αριστερά με την κεφαλήν ορθίαν. Με το αριστερό χέρι κρατεί των Χριστών και το δεξιόν το έχει ακουμπισμένο σεμνός επί του στήθους της. Εις τας αρχαιοτέρας εικόνας το δεξιόν χέρι είναι περισσότερον όρθιος. Ο Χριστός ζωγραφίζεται ως πεδίον τριετές, αλλά με έκφρασιν ορίμου ανδρός. Ο χαρακτήρας της Θεοτόκου οδηγήτριας είναι αυστηρός, δογματικός και ιερατικός. Και αυτός ο τύπος ζωγραφίζεται κυρίως σε εικονίσματα σε σανίδι και σπάνια πάνω σε τοίχο. Έτσι. Άλλος τύπος είναι η, την έχω εύκολη, γι' αυτό σας την δείχνω, η γλυκοφιλούσα, που παρίσταται να βαστάζει με τα στοργής. Θα σας τη δείξω ξανά. Να την εδώ. Δύο τύποι γλυκοφιλούσας. Έτσι. Λέει εδώ ότι εναγκαλίζεται με το δεξί χέρι τον ιόν της

0: και θοπεύει τρυφερά το μάγουλό της με το μάγουλό του. Ναι. Κλείνει την κεφαλή της προς τον ιόν της ελαφρώς, μη βιώσα με ευπρέπειαν. Και η επιγραφή είναι η γλυκοφιλούσα. Ύστερα αναφέρει και πάρα πολλά ονόματα, τούτα είναι ελάχιστα, αλλά τα διαβάζουμε μόνο και μόνο για να δείξουμε την αγάπη του κόσμου προς τη μορφή της Παναγίας. Οδηγήτρια, ελεούσα, παντάνασα, γοργοεπίκος, επακούουσα, πανάχραντος, οξία αντίληψης, γρηγορούσα, γαλακτοτροφούσα, παραμυθία των θλιβωμένων, προστασία των χριστιανών, πάντων χαρά. Και υπάρχουν και κάποια επίθετα τα οποία φανερώνουν κάποιο θαύμα ή τον τρόπο της ευρέσεως. Η αντιφωνήτρια, η ελεοβρίτης, η γερόντισα, η τριχερούσα, η εσφαγμένη, η πορταΐτισα, κουκουζέλισα και μυρτιδιώτισα. Και άλλα και άλλα πολλά.
1: Πολλά.
0: Σας κούρασα.
1: Όχι, ευχάριστα και...
0: Το περιστατικό με τον Απόστολο Θωμά, επειδή είδα τώρα ότι το έχω, ήθελα να σας το δείξω πώς το απεικονίζουν οι αγιογράφοι. Εδώ δείχνει ακριβώς τη στιγμή που οι άγγελοι αναλαμβάνουν το σώμα της και το οδηγούν στους ουρανούς και εδώ ο Απόστολος Θωμάς μέσα σε ένα σύννεφο, το οποίο ο αγιογράφος το έχει φτιάξει σαν ύφασμα, σαν σεντόνι, απλώνει τα χέρια του προς την Παναγία και του δίνει η Παναγία εδώ, με το χέρι της, το βλέπετε το απλωμένο, τη ζώνη της.
1: Σωστό.
0: Υπάρχουν χιλιάδων απεικονίσεις, δεν θα πούμε μόνο για την Ορθόδοξη και Βυζαντινή αγιογραφία. Ξέρουμε όλοι ότι πέρασε... Οι τύποι της Παναγίας πέρασαν και στη Δύση και οι ζωγράφοι πάλι εκεί με τη δική τους, με το δικό τους ταλέντο, με τη δική τους αγάπη, με τη δική τους ευλάβεια, έμπνευση, απέδωσαν αριστοτεχνικές μορφές. Εντάξει, το φτάσανε κάποια στιγμή και σε ακραίες καταστάσεις, αλλά και πάλι αυτό που δώσανε ήταν αγάπη και μόνο αγάπη προς τη μορφή της. Αν επισκεφθούμε μουσεία του εξωτερικού, εκκλησίες του εξωτερικού, θα δούμε ότι υπάρχει μια απέραντη λατρεία προς το πρόσωπο της Παναγίας. Το δείχνουν και αυτοί με το δικό τους τρόπο. Θα τη δούμε από Κινέζους αγιογράφους με κινέζικα χαρακτηριστικά. Θα τη δούμε από μαύρους με τα χαρακτηριστικά της μαύρης φυλής. Από ερυθρόδερμους με τα δικά τους. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι άνθρωποι την νιώθουν σαν μητέρα τους και την απεικονίζουν όπως εκείνοι το αισθάνονται.
1: Σωστά.
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.
3: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι.
3: καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΙΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream ΧΙΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. ΚΔΑΠ Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Κατευθυνθείτε. Ο σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ αυτή την εβδομάδα, ο αγιογράφος Μάρκος Τσαμπλάκος, ο οποίος παρουσιάζει την εικονογραφία της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
2: Δεν ξέρω τι άλλες έχετε να μας δείξετε, αν έχετε άλλες.
3: Αυτή, ναι, να σας δείξω μια εικόνα η οποία προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Ξέρουμε ότι αγιογραφήθηκε στην ακμή της Βυζαντινής τέχνης, είναι εικόνα του 12ου-13ου αιώνα. Αυτή η εικόνα μεταφέρθηκε στη Ρωσία και βρίσκεται και σήμερα εκεί και θεωρείται η ιερότερη εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στη Ρωσία. Λέγεται Παναγία του Βλαδιμίρ και ξεχωρίζει γι' αυτό το απίστευτα στοργικό πρόσωπο, τη στοργική έκφραση, την έκφραση αγάπης που δείχνει το βλέμμα της καθώς ακουμπάει το πρόσωπό της, το μάγουλό της και στο μάγουλο του Χριστού. Έχει υποστεί επιζωγραφήσεις, το ένδυμα της σίγουρα και το ένδυμα του Χριστού, όμως το πρόσωπό της δεν έχει πειραχθεί ποτέ. Για μένα έχει την πιο στοργική, την πιο γλυκιά έκφραση μητρότητας. Πανέμορφη είναι και αυτή η Παναγία η Γλυκοφιλούσα. Είναι αρκετούς αιώνες μετά, αλλά και αυτή έχει μια υπέροχη έκφραση στοργής. Μάλιστα βλέπετε ότι παρόλο που το ρούχο της είναι σχεδόν μονόχρωμο, δεν υπάρχουν πτυχώσεις ή φωτίσματα έντονα, βλέπετε πόσο όμορφα με λίγες γραμμές, με τα συρυτάκια αυτά, με τα κρόσια, έχει αποδώσει με το κρόσι εδώ γύρω-γύρω, το συρίτι, έχει αποδώσει ο αγιογράφος την πτύχωση του ενδύματός της. Ακόμα ετούτη εδώ η μορφή, την είδαμε νωρίτερα, της Γλυκοφιλούσας, η Παναγία η λεγόμενη Πελαγονίτισα.
2: Είναι λεπτομέρεια αυτή.
3: Είναι λεπτομέρεια από μεγάλη εικόνα, η οποία βρίσκεται νομίζω σήμερα στην Αλβανία. Η εικόνα αυτή, η ψηφιδωτή από το ψηφιδωτό της Δεήσεως, είδαμε και νωρίτερα το πρόσωπό της, αυτό που σας είπα ότι είναι φτιαγμένο με διάφορους τόνους ψηφίδας, βρίσκεται μέσα στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολεως. Εξαιρετική εργασία από μεγάλους ζωγράφους, μεγάλους τεχνίτες, οι οποίοι δεν άφησαν το όνομά τους, δεν υπέγραψαν ποτέ τα έργα τους. Πίστευαν ότι το χέρι τους κινείται από θεία έμπνευση, ότι δεν είναι το εργαλείο που ο Θεός ζωγραφίζει το σανίδι και εκείνος απλά δίνει το χέρι του για να εκτελέσει, έτσι, να γεωγραφήσει την εικόνα. Γι' αυτό και σήμερα υπογράφουμε τις εικόνες μας με ένα χιρ, τάβε, χιρ, τάβε. Ότι το χέρι κινούμενο από την έμπνευση που δίνει ο Θεός απεικονίζει αυτές τις ιερές μορφές.
2: Και αυτή
3: είναι εξαιρετική. Και αυτή είναι από την Σερβία η εικόνα. Λένε οι ιστορικοί τέχνης ότι αυτό το κόκκινο ζωνάρι που σφίγγει τη μέση του Χριστού συμβολίζει και προεικονίζει τα σπάργανα του τάφου, το σάβανο το νεκρικό με τον οποίο τον ενταφίασαν. Γι' αυτό και κοιτάζει ο Χριστός με μια αγωνία τη μητέρα του, σαν να γνωρίζει τι θα συμβεί, και πάλι η μητέρα του έχει ένα πολύ σοβαρό αλλά και γλυκό, έτσι, μια γλυκιά έκφραση, σοβαρή γλυκιά. Εδώ είναι μια λεπτομέρεια από την κοίμηση της Θεοτόκου. Βλέπουμε την ομάδα, μια ομάδα αποστόλων, η οποία προηγείται της νεκρικής κλίνης. Εδώ φαίνεται η νεκρική κλίνη και τα πόδια της Παναγίας. Εδώ φαίνεται ένας Απόστολος να κρατάει τη μια πλευρά του νεκρικού κρεβατιού και ένας άλλος την άλλη. Εδώ ο Πέτρος, ο οποίος κρατάει ένα μικρό κυβότιο με θυμίαμα και το θυμιατήριο, και μπροστά οι άλλοι οι οποίοι κλαίνε, φρυνούν και συνοδεύονται από ιεράρχες οι οποίοι διαβάζουν την νεκρόσιμη ακολουθία. Και αυτή η εικόνα από την Βυζαντινή Οχρίδα, μάλιστα, από δύο μεγάλους αγιογράφους. Η κοίμηση από τον ένα μεγάλο κριτικό αγιογράφο, mm-hmm, του 1540, τον 1640, τον Θεοφάνη τον Κρήτα. Περίεργα, ενώ πάντοτε η Παναγία εικονίζεται με την κεφαλή προς τα αριστερά, εδώ ο Θεοφάνης την έχει κάνει με την κεφαλή στα δεξιά. Είναι μια πρωτοτυπία δική του, mm-hmm, η οποία δεν νομίζω ότι σημαίνει κάτι, αλλά δεν ήταν και κακό να το κάνει έτσι. Mm-hmm. Έχει κάνει εδώ στο ανώτερο τμήμα της εικόνας μια αψίδα με δύο θυρόφυλλα που ανοίγουν και είναι ο ουρανός ο οποίος ανοίγει για να υποδεχθεί τον Κύριο που κρατάει την ψυχή της σε μορφή βρέφους. Ένας τύπος της Παναγίας είναι αυτός εδώ, ο οποίος λέγεται η Παναγία του Πάθους. Και λέγεται Παναγία του Πάθους διότι πλάι της, δεξιά και αριστερά, εικονίζονται οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ να κρατούν τα σύμβολα του πάθους του Χριστού. Μάλιστα ο Χριστός εδώ δεν κοιτάζει τη μητέρα του, δεν κοιτάζει ούτε τον θεατή, αλλά κοιτάζει φοβισμένος τους αρχαγγέλους που κρατάνε το σταυρό, τη λόγχη και το σπόγκο, δηλαδή τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποίησαν για τη σταύρωσή του, και κρατάει με φόβο το χέρι της μητέρας του. Γι' αυτό και λέγεται Παναγία του Πάθους, επειδή οι άγγελοι κρατούν τα σύμβολα. Έχει και ένα πολύ χαριτωμένο στίχο εδώ που γράφεται σχεδόν πάντοτε και αφορά την παράσταση. Λέει ότι ο Χριστός φοβισμένος βλέπει τα σύμβολα του πάθους, τα οποία του τα δεικνύουν ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά.
2: Εδώ να πούμε ότι οι εικόνες αυτές που είδαμε και της κοιμήσεως, η όλη εικόνα, όχι μόνο αναπαριστά αυτό που έγινε κατά την εξόδιο ακολουθία της Παναγίας, αλλά δείχνει και το τι είναι η Εκκλησία. Δηλαδή στην εικόνα της κοιμήσεως βλέπουμε ότι η Εκκλησία έχει στο κέντρο της τον Χριστό και την Παναγία ως μητέρα του Χριστού και γύρω από αυτούς τους Αποστόλους, τους Επισκόπους όπως αναφέραμε και τους Αγγέλους. Η Εκκλησία είναι ο νυμφίος Χριστός, η μητέρα του νυμφίου και οι φίλοι του νυμφίου.
3: Ακριβώς.
2: Όλοι αυτοί
3: ακριβώς
2: αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού.
3: Ακόμα και ένας αμαρτωλός που μετανόησε.
2: Σωστά.
3: Έτσι, βρίσκεται ακριβώς εκεί μπροστά στην Εκκλησία.
2: Έτσι. Αλλά έχει μεγάλη δύναμη η Εκκλησία, δεν φοβάται απολύτως τίποτε, σώζει τους πάντες και αυτούς ακόμη τους λεγόμενους εχθρούς τους καλεί να μετανοήσουν.
3: Ακριβώς.
2: Αν δεν έχετε κάτι να συμπληρώσετε, να πούμε βέβαια ότι προσκυνώντας την εικόνα δεν προσκυνούμε το ξύλο, το έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί.
3: Ούτε τα χρώματα, ούτε τα υλικά με τα οποία είναι φτιαγμένοι, αποδίδουμε τιμή και προσκύνηση στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Θα ήθελα να πω το εξής. Σίγουρα ξέρουμε ή πιο πολύ ένα ζυζάνιο που υπάρχει στα χωράφια, το τριβόλι. Το τριβόλι είναι ένα στρογγυλό, ένα σφαιρικό ζυζάνιο, το οποίο είναι πάνω γεμάτο ακίδες, οι οποίες πράγματι πονάνε και πολύ. Είναι τα χωράφια γεμάτα το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτό το τριβόλι είμαστε εμείς. Και οι ακίδες είναι τα κουσούρια μας, είναι οι αμαρτίες μας, τα πάθη μας, τα λάθη μας. Με αυτά, ας προσπαθήσουμε να γαντζωθούμε όπως το τριβόλι πιάνεται πάνω στα ρούχα μας, να γαντζωθούμε στο μαφόριο της Παναγίας και να ζητήσουμε τη μεσητεία της και το έλεος της. Αυτά τα τριβολάκια είμαστε ένας, ο καθένας από εμάς. Με τις αναποδιές μας, με τις βρωμιές μας, με τις αμαρτίες μας, ας γαντζωθούμε πάνω στα ρούχα της, στην ποδιά της, να μπας και βρούμε έλεος.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Σας έχουμε λοιπόν τις σωτήριες πρεσβείες της Θεοτόκου για να μπορέσουμε να περάσουμε και να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία και ατομική δική μας και της κοινωνίας μας και της πατρίδος μας ολόκληρη και να χαρίζει την παγκόσμια ειρήνη που τόσο είναι αναγκαία στη σημερινή εποχή.
3: Ακριβώς.
2: Να σας ευχαριστήσουμε κύριε
3: Σαπλάκο που είστε σήμερα
2: μαζί.
3: Ευχαριστώ
2: μας.
3: Πάρα πολύ.
2: Τόσο επικοδομητικό διάλογο και παρουσίαση της εικόνας μέσα από τα μάτια τα δικά σας και από τα τις εικόνες που μας παρουσιάσατε.
3: Να είστε καλά.
2: Να ευχαριστήσουμε και εσάς. Ας έχουμε λοιπόν την ευλογία και την στήριξη της Παναγίας στις δύσκολες μέρες που περνάμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Ρίξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Καλοκαιράκι μας θυμίζουν οι ταπεινές μπάμιες. Μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται στα φαγητά των ονείρων σου, όμως είναι πλούσια πηγή φυτικών ινών, βιταμίνη C, K και φιλικού οξέως.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 20 Αυγούστου έως και το Σάββατο 22 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αμφιλοχίας Pop Δοχείο 8,54 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 21 Αυγούστου είναι η τίτλη των ειδήσεων. Μετά την απόφαση για το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που επιτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων μονάδων και στα χωριά της Μαστίχας, ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχών Παραγωγών, Γιώργος Τούμπος, τονίζει την αλήθεια ότι αν γεμίσει ανεμογεννήτριες στο νησί, πέρα από τις επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα και τη Μαστίχα, σοβαρές τις επιπτώσεις θα έχουμε επίσης στον τουρισμό και στο περιβάλλον. Ο συνεταιρισμός θα ζητήσει νομική και τεχνική συνδρομή για την τεκμηρίωση της θέσης του, προκειμένου να αντιπαλέψει τα προβλεπόμενα από το χωροταξικό και θα καλέσει σε συστράτευση τους τοπικούς φορείς. Εγκαταλελειμμένα από το Δήμο το Πράσινο στο χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο, τα μισά από τα δέντρα που βρίσκονται στο χώρο έχουν ξεραθεί. Έτοιμα διασφάλισης της λειτουργικότητας και της οργανικότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου θέτει Ένωση Γονέων, σημειώνοντας ότι η ανάλογη κίνηση έγινε για τα σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στο Μιλιγκά και δεσμεύθηκε ποσό 8 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρούλη, αναγκαίο να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για την διέλευση των οχημάτων από βορειοδυτική Χίο προς την πόλη της Χίου. Σαφείς απαντήσεις και δεσμευτικό χαρακτήρα για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του φράγματος Κόρης Γεφύρης ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης. Αναπτυξιακή όθηση στον καταδυτικό τουρισμό προσδοκά αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος Παντελής Μπουρνιάς. Δήλωσε ότι οι προμελέτες δείχνουν πως ο βυθός της Χίου έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, ενώ τα διάσπαρτα ναυάγια μεταξύ Χίου και Ψαρών, ανάμεσά τους και ένα αεροπλάνο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκινάει η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς για νέες εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αιμοδοσία την Κυριακή από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στην Καλλιμασιά στο χώρο της ενοριακής αίθουσας. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της αλήθειας Γιάννη Τσούμας, καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα, τέταρτη εξουσία φυγής της μεταπολίτευσης, προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής και στην τηλεόραση της αλήθειας το Σάββατο μετά τα δελτία ειδήσεων και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Διακοπές ηλεκτροδότησης. Αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Πατρικά και την Κοινή. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου από 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στην Παγίδα και την Τρίτη 25 Αυγούστου τις ίδιες ώρες στις περιοχές Μπαχάρεστά, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντλιοστάσιο, Ζουμίδικα. Λόγω του ημιμαραθωνίου, τα δρομολόγια του αστικού κτέλου 8:40 και 10 και 20 το πρωί προς Καρφά, Μεγαλημιώνα, Θημιανά θα τροποποιηθούν και θα κάνουν παράκαμψη από το γυροκομείο προς το κολυμπητήριο και αντίστροφα. Δεν θα περάσουν από την περιοχή Βάγια και Θημιανά. Παρουσιάζει σήμερα σε 9 το βράδυ στο θέατρο Αδαμάντιος Λεμό στα Καρδάμιλα το Εθνικό Θέατρο της Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Τη Δευτέρα στις 7:30 στην Κάτω Πλάτζα Καλαμωτής παρουσιάζεται ο τρίτος τόμος του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955. Έως και αύριο 9:50 το βράδυ και την Κυριακή στις 8:30 στο Σινέ Προφήτης προβολή της Ισπανικής Κωμωδίας στο Δείπνο του Φράγκο. Στις 10:20 το βράδυ η ταινία animation Μικρή Αμελή. Ο Σύλλογος Κοφινασίφη διοργανώνει αφιέρωμα στο λοβοκομείο της Χίου την Κυριακή με σκοπό την ευαισθητοποίηση αρμοδίων για την άμεση αποκατάσταση και τη φύλαξή του με εκδηλώσεις πρωί και βράδυ. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 8:30 στο Ίδρυμα Μαρίας Τσάκος παρουσιάζεται το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη «Το λεξικό της ζωής σου». Αθλητικές ειδήσεις. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου γκάρντ Ανδρέα Σούλκο. Γνωστοποιήθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων μπαράζ των πρωταθλητών των ενώσεων για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου. Ο πρωταθλητής της Χίου θα αγωνιστεί σε διπλούς αγώνες στον ένατο όμιλο με αντιπάλους τους πρωταθλητές του πρώτου ομίλου Αθηνών, της Λέσβου και της Άμμου. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Ηλία Ελευθερίου. Με συντονιστή όμιλο την Μπεκεύ και συνδιοργανωτή το ναυτικό όμιλο Χίου μεταξύ άλλων, ξεκινά αύριο από τα λιμιά της Βολισσού η Αιτζία Ρεγκάτα. Για 14η συνεχή χρονιά, την Κυριακή, στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου, ημιμαραθώνιος Χίου με τουλάχιστον 1.000 συμμετέχοντες από 14 χώρες. Ο καιρός. Αύριο έθνος, η άνεμη θα είναι βόρειο-βορειοδυτική εντάσεις του υποφόρ, θερμοκρασία 20 με 37 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 15 με 77%.
1: Με ειδήσεις, σχόλια,
0: ήταν
1: τίτλοι
0: των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Ζουμά και την Ειρήνη Αναγνώστη.
2: Εγκυρότητα και ενημέρωση. Με προοπτική και απρόοπτα.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: σας αγαπάμε όλους. Και τον Αύγουστο. Και την Αυγούστα.
1: Ιούδα και Ιουδίθ είναι σήμερα.
0: Ωραία μου, Ιούδας. Όχι ο... αυτός που φιλούσε υπέροχα, ο άλλος. Γιορτάζει η Βάσα, η Βάσα.
1: Της Αγίας Βάσας. Μαρτύρων Βάσης και των τέκνων αυτής. Έτσι. Αγαπίου, Θεογνίου και Πιστού.
0: Η Αγία Βάσα. Το πανέμορφο εκκλησάκι στον κάμπο. Που όπως και όλα τα εκκλησάκια, όλες οι εκκλησίες, μικρές, μεγάλες στον κάμπο, δεν έχουν αγιογραφίες μέσα. Όχι, εικόνες, εικόνες έχουν αγιογραφίες στους τοίχους, δεν είναι αγιογραφημένα, διότι υπάρχει μια άποψη που λέει ότι μιμούνταν τις καθολικές εκκλησίες εκεί στην περιοχή Φραγκοβούη.
1: Λόγω Γενοβέζων.
0: Λόγω Γενοβέζων, ναι. Το άλλο, η άλλη εξήγηση είναι ότι λόγω τσουμπνιές των καμπούσων. Δεν...
1: Μα οι καμπούσοι δεν ήταν εύποροι.
0: Είπα εγώ ότι ήταν εύποροι. Άλλο η ευπορία, άλλο η τσιγκουνιά.
1: Συνήθως όταν είσαι εύπορος θέλεις να το δείχνεις στην εκκλησία.
0: Ναι, βέβαια. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα στους ναυτικούς μας, καλημέρα στους επισκέπτες μας που ακόμα είναι εδώ και δεν έχουν φύγει. Καλημέρα και σε όσους θα φύγουν. Για όσους θα μείνουν εδώ, εμείς θα μείνουμε παιδιά.
1: Πού να πάμε?
0: Πού να πάμε? Σαν σήμερα προλάβω να τα πω, γιατί μετά 1974 με κατεύθυνση Πειραμά και Παρπαριά το ένα μέτωπο και την Αγία Μαρκέλα το άλλο, η φωτιά που πριν από δύο μέρες, δηλαδή 19 Αυγούστου, ξέσπασε στη Σπαρτούντα. Τρεις μέρες, δύο μέτωπα κλπ. Κλπ. Όλοι εφημερώνουν να καίει τα πάντα. Μια από τις καταστροφικότερες πυρκαγιές. 1974, μέσα στην κρίση, μέσα στην επιστράτευση, μέσα στο χαμό που γινόταν τότε, είχαμε και τη φωτιά του 1974.
1: Σήμερα, αύριο, μεθαύριο και τη Δευτέρα, δηλαδή αυτές τις τέσσερις μέρες, προβλέπονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Σύμφωνα με τις προβλέψεις θα φτάσουμε τους 39 βαθμούς σήμερα την Κυριακή και τους 40 τη Δευτέρα. Μέγιστη λέμε, έτσι. Δεν είναι βέβαια η μέγιστη που έχει καταγραφεί μήνα Αύγουστο, γιατί είχαμε φτάσει τους 41,6 3 Αυγούστου του 21. Το θυμάσαι? Μπα. Τώρα βέβαια δεν έχουμε 3 Αυγούστου. Έχουμε 21. Έχει πάει λιγάκι πιο πίσω το
0: γύρω.
1: Η ζέστα. Η ζέστα.
0: Θάλασσα έχει, παιδιά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Μια φορά μπαίνει μέσα και.
1: Όπως επίσης είναι σημαντικό ότι διατηρείται σε υψηλά επίπεδα η υγρασία παρά τη ζέστη.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και σήμερα είμαστε, νομίζω, στο κίτρινο. Κάτσε να το τσεκάρω.
0: Δεν μας πειράζει εμάς το χρώμα. Εμένα,
1: ναι, είμαστε στο κίτρινο.
0: Δεν με ενδιαφέρει το χρώμα.
1: Χθε ήμασταν στο μπλε, σήμερα είμαστε στο κίτρινο. Αύριο κάπου εκεί θα είμαστε. Παρά ξαναλέω τη ζέστα.
0: Καλημέρα και στους κατοίκους και τους εργαζομένους πέραξ του αεροδρομίου και των περιχώρων εκεί.
1: Τι?
0: Που... τίποτα.
1: Μυρίζει.
0: Ζέστη, υγρασία,
1: και μπόχα.
0: Σκόνη και σκατήλα.
1: Εντάξει.
0: Τέσσερα πράγματα μαζί, αδέρφια.
1: Είναι λίγο...
0: συνδυασμός. Μυροβόλου.
1: Αντέχουν όμως.
0: Άρα. Γεροί οργανισμοί.
1: Είμαστε καλοί. Γεροί κράση.
0: Τώρα, γεροί οργανισμοί. Και κυρίως έλεγχος και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών πάσης φύσεως και εξουσίας. Πάσης φύσεως και εξουσίας. Από την υγειονομική υπηρεσία μέχρι την περιφέρεια, η οποία δεν έχει ακόμα φτιάξει τα φανάρια στη Φάρκινα. Πόσες μέρες.
1: Πρέπει να έχουμε κλείσει μήνα.
0: Να μετράμε και εκεί μέρες. Δεν φτάνει που μετράμε τα λεωφορεία.
1: Α, στα λεωφορεία.
0: Δεν φτάνει που μετράμε.
1: Τις έχω προσφορές τις μέρες.
0: Έτσι.
1: Είναι 375 μόνο.
0: Καμάρια μας, έχετε τα νησιά, το νησί χωρίς συγκοινωνία στα χωριά, πλην της Βολισσού και των Καρδαμπίλιων που θα
1: μπει 1η Σεπτέμβρη.
0: Θα μπει. Όσοι έχετε πρόβλημα στα νοτιόχωρα, μπορείτε να πάρετε τα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δημοχείου και να πηγαίνετε στο πρόβλημα.
1: Έχει κάτι στην πλατεία, αλλά δεν ξέρω, λειτουργούν.
0: Όχι, έχει κάτι, έχει παντού. Είναι Αύγουστο. Θυμάται κανείς τις φανφάρες, τα όσα λέγανε, τα λεφτά που δώσανε? Αύγουστο μήνα δεν έπρεπε να υπάρχει ούτε για δείγμα.
1: Μα δεν λειτουργούν.
0: Όλα είναι.
1: Θα ερχόταν η εταιρεία να τα
0: φτιάξει. Όλα είναι σταματημένα.
1: Το ίδιο έγινε και στη Μυτιλήνη.
0: Αύγουστο μήνα.
1: Φταίνουμε με μόνο εμείς.
0: Σταματημένα όλα. Λοιπόν, η επόμενη φάση είναι να τα δείτε πεταμένα σε κάτω σε χαντάκια μέσα γύρω-γύρω. Κάτι όπως το δημοτικό κήπο σε 6 μήνες από την ημέρα που θα ανοίξει. Αν ανοίξει ποτέ.
1: Σταμά. Μη γρουσουζεύεις. Φαουδιά πάλι πρωί-πρωί.
0: Όχι ρε παιδί μου, όλα βαίνουν καλό. Όλα είναι μια χαρά.
1: Έχουν μικράν ημέρες.
0: Τα είπε και ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστικών Παραγωγών χθες από εδώ. Λέει οι θεσμικοί φορείς και λοιπά θα πάρουν θέση.
1: Έπρεπε πριν, τώρα τελείωσε.
0: Ναι, τι να πάρουνε, πού να πάρουνε θέση? Αφού μας γράψανε κανονικά.
1: Πήραμε.
0: Λοιπόν, αυτοί δεν καταλαβαίνουν.
1: Αλλά δεν μας άκουσαν.
0: Δεν καταλαβαίνουν αυτοί. Αυτοί καταλαβαίνουν μόνο να στέλνουν τα ΜΑΤ, να δίνουν ξύλο, να τρώνε ξύλο. Δεν είναι πολιτικά, έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι προβληματικοί. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι η ένδυση μαστιγοπαραγωγών πρώτα απ' όλα σε τους υπόλοιπους φορείς και τα τσιμπράκαλα τα υπόλοιπα. Η Ένωση η ίδια, ο οικονομικός οργανισμός που ζει τη Χίο, τα νοτιόχωρα και την υπόλοιπη Χίο, τη ζει η ναυτιλία με τη σειρά. Η ναυτιλία και η παρούσα και η παρελθούσα συντάξεις. Η ναυτιλία και η μαστίχα. Αυτό που πρέπει να κάνει η Ένωση είναι να τεκμηριώσει επιστημονικά το γεγονός ότι οι ανεμογεννήτριες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην παραγωγή. Θέλει επιστημονική εξήγηση και ανάλυση με οικονομικά στοιχεία, με στοιχεία κλιματολογικά, με επιστημονικά δεδομένα, ώστε να μην μιλάμε στον αέρα, να μην δαιμονοποιούμε, να μην γενικεύουμε και να στοχεύουμε σωστά. Και άσε κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Μεσαίων Παραγωγών, άσε τους υπόλοιπους φορείς, τους βλέπουμε. Έχουν σκοτωθεί στη δουλειά. Αφού τέλος του μήνα όλοι αυτοί δεν θα πάνε να πάρουν το μισθό τους. Δεν δουλέψαμε, λέει. Δεν κάναμε τίποτα. Τι να πάνε να πάρουμε μισθούς? Το δημόσιο κταίο άνοιξε, άραγε.
1: Από τώρα.
0: Ρωτάω. Όχι, όχι, έτσι, όχι. Μην πιέζεστε αδέρφια, μην πιέζεστε.

0: Το ιδιωτικό κτίριο πάντως λειτουργεί κανονικά και το τηλέφωνο του είναι 2271-08-1919 για να περάσετε το όχημά σας, να μην κινδυνεύετε με κάποιο πρόστιμο και το κυριότερο, γιατί δεν είναι το πρόστιμο, αν και εμείς μόνο με προστήματα καταλαβαίνουμε, ναι. Το κυριότερο πρόστιμα, ναι. Το κυριότερο είναι να κυκλοφορούμε με ασφάλεια και εμείς και οι γύρω μας, έτσι.
1: Έτσι.
0: Και παιδιά, προσοχή. Ακόμη τα οχήματα είναι πολλά στην ίσο και χρειάζεται προσοχή.
1: Την ακούσαμε τη Γιάννα χθες το πρωί.
0: Ναι, και δεν είναι. Έχουν συμβεί πάρα πολλά τροχαία.
1: Δεν μόνο τη Γιάννα, τώρα όλο τον κόσμο.
0: Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι δεν είχαμε κάποιο θανατηφόρο.
1: Άλλο, παιδιά, αυτό. Το θανατηφόρο είναι κάτι άλλο.
0: Αλλά δεν πάβουν και τα τροχαία να ταλαιπωρούν όμως όσοι εμπλέκονται.
1: Καθημερινά έχουμε τροχαία. Είναι θέμα μόνο τύχης του διδασκού.

0: Εκπληκτικό σε ένα ρεπορτάζ που έκανε η Βαγγελίτσα Αμέντα την κατάσταση του κτήματος Χορέμη. Έτσι. Του κτήματος, όχι του κτήματος Χορέμη.
1: Είναι μέρος του κτήματος.
0: Του χώρου, ναι.
1: Που δόθηκε για χρήση στάθμευσης οχημάτων στο Δήμο Χίο. Ενοικιάστηκε μάλλον από το Δήμο.
0: Και ενοικιάστηκε, θυμάμαι επιστηματικά. Μα τι θυμάμαι πολύ καλά.
1: Το θυμάσαι.
0: Βεβαίως.
1: Θυμητικό κι εσύ.
0: Θυμάμαι, όχι, θυμάμαι. Άσε τον Κάρματζη τώρα. Ο Κάρματζης ό,τι έκανε τσάπα τα κάνε. Θυμάμαι την αντίδραση της οικογένειας τότε, η οποία είχαν πει ότι το νοικιάζουμε με συγκεκριμένους όρους. Οι όροι ήταν: θα ποτίζετε τα δέντρα, θα φωτίζετε το χώρο, θα φτιάξετε εκεί ντουβαράκι, θα κάνετε αυτά εκεί, θα κάνετε αυτά. Ναι, του τα πει ο Κάρματζης όλα, ναι. Άλλαξε η δημοτική αρχή, ήρθε ο Μαλαφής, άντε γεια. Τα δέντρα ξεραθήκανε, είναι εξαιρέσει οι αμυγδαλιές. Ένα ιστορικό κτήμα, ένα χώρο ο οποίο νοικιάστηκε. Τώρα αύριο μπορεί να μην είναι νοικιαστή, δεν κατάλαβα. Πρέπει δηλαδή να ρημάξει, επειδή νοικιάστηκε στο Δημοχείο. Δεν πρέπει να φροντίζει. Καλά, δεν φροντίζει το πράσινο. Εχθές έβλεπα τους κατοίκους εκεί, τους μαγαζάτορες, τους που είχαν τα ποτιστήρια και ποτίζανε τους θάμενους στο πάρκο Αντρέα Παπανδρέου. Έχει χαλάσει, λέει, το αυτό με το πότισμα. Το έχουμε πει στο Δήμο. Δεν και εκεί. Μηδέν από μηδέν. Το θυμάμαι. Μηδέν. Πολλά πάλι πιάσαμε, ρε γαμώτο. Να τα πρώτα μηνύματα, παιδιά. Διαφημίσεις, να τα βάλουμε σε μια σειρά.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά.

0: ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία. Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
11: Και αγοράζουμε χαρτιά κουζίνας, χαρτιά υγείας, οτιδήποτε έτσι χαρτικό για υγιεινή κλπ. Κλπ. Του λείπα την τοπική βιοτεχνία. Από τις λίγες που απέμειναν σε αυτό το νησί. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε την εκπομπή μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα.
9: Γιατί?
11: Θα πεις έπαιρνε τηλέφωνο τώρα.
9: Έλα τώρα. Εγώ... Να ούτως έρθει η εκπομπή για τους ακροατές, γίνεται για μας.
11: Έλατε. Εμείς κάνουμε την εκπομπή.
9: Καλημέρα, κύριε Γιώργο Μισετζή.
11: Να τώρα, ο πρώτος.
12: Καλή σας μέρα από τα Αυγόνιμα. Εδώ έχουμε 5 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία πάντα, γιατί άκουγα παράπονα το πρωί για τη ζέστη. 500 μέτρα υψόμετρο είναι χοντρικά 5 βαθμοί λιγότεροι. Είμαστε δηλαδή, αν και εγώ είμαι υποχρεωμένος να κατέβω στη χώρα σήμερα, αλλά γενικά είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
9: Με το λεωφορείο θα κατέβετε?
12: Με το γιο ταχύ αναγκαστικά, δυστυχώς.
11: Γιατί δεν έχει λεωφορείο?
9: Το ζητάνε οι πελάτες σας ή όχι?
12: Δεν μπορούμε να σταυρώσουμε πελάτη χωρίς να έχει νοικιάσει αυτοκίνητο. Βεβαίως και το ζητάνε κάποιοι. Τηλεφωνούν κάποιοι και λένε θα έρθω με το λεωφορείο. Λέω, μα ξέρετε, δεν υπάρχει λεωφορείο. Δεν μπορείτε να έρθετε. Ούτε στη θάλασσα μπορείτε να πάτε.
11: Δεν διανοείται ξένος άνθρωπος ότι δεν υπάρχει στην κοινωνία. Δεν το διανοούνται, γιατί είναι μέσα στην κουλτούρα του στην κοινωνία η δημοσία. Δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι.
12: Και έρχονται ξένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δίπλωμα αυτοκίνητο. Οι οποίοι στις χώρες τους έχουν μάθει να ταξιδεύουν μόνο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και έχουν και ένα ποδήλατο.
11: Άστε.
12: Υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι.
11: Ναι.
12: Και δυστυχώς αυτούς τους πελάτες Τα χωριά τους κάνουν αναγκαστικά. Γιατί... Λοιπόν, εγώ σας τηλεφώνησα για όσα είπε χτες ο κύριος Κάβορας, για τον οποίο εγώ σιώτης είμαι ευγνώμων, που υπάρχει ένας αναγνώστης και γνώστης των νόμων και των νομοσχεδίων και μας διαφωτίζει τόσο καλά. Θέλω να αναφερθώ σχετικά με την ερημοποίηση την οποία είπε, την οποία την προκαλούν και οι ανεμογεννητές, και θα σας πω κάποιες επιτόπιες παρατηρήσεις οι οποίες είχαμε κάνει με το μέγα ύμνηστο Παντελή Σαγιάρη. Υπάρχει ένα φυτό το οποίο λέγεται σκυλοκρεμίδα. Φαντάζομαι το ξέρετε, σε κάποια χωριά στη Βόρεια Αιχή όπως τα Καρδάμιλα το δίνουν και σαν δώρο, γούρι την πρωτοχρονιά. Η σκυλοκρεμίδα είναι εύκολο να τη δει κανείς. Είναι ένα φυτό το οποίο τώρα αυτή την εποχή βγάζει ένα ψηλό λιγνό, λευκό, κατάλευκο ανθάκι, πάρα πολύ όμορφο. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημάδι, σύμφωνα με όσα είχαμε παρατηρήσει και μου είχε διδάξει ο Παντελής, είναι ένα σημάδι ερημοποίησης της γης. Προσέξτε.
9: Η σκυλοκρεμίδα,
12: Η σκυλοκρεμίδα, ναι. Προσέξτε τώρα. Είχαμε παρατηρήσει σε περιοχές κάτω από τις ανεμογεννητρίες, στο Μελανιός και στη Βόρεια Χίο, ότι ούτε σκυλοκρεμίδα φυτρώνει. Η οποία είναι ένα ξερικό πράγμα, ένα ξερικό φυτό.
11: Δεν θέλει νερό καθόλου.
12: Ορίστε.
11: Δεν θέλει νερό καθόλου, λέω.
12: Ναι, ναι, ναι, ξερικό. Μεγαλώνει το άνθος του τώρα για να διαιωνιστεί το είδος, να βγάλει σπόρο και βγάζει φύλλα τα οποία διατηρεί όλο το χειμώνα. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι κάτω από τις ανεμογεννήτριες δεν υπάρχει ούτε αυτό. Λόγω αυτής της ξύρανσης την οποία προκαλούν οι ανεμογεννήτριες και την οποία πολύ σωστά εχθές αναφέρθηκε ο κύριος Κάβουρας. Ξεραίνει τα πάντα. Ο αέρας, είπες εσύ και άλλοι νομίζω για ένα πιστολάκι. Φαντάσου βαθάς λοιπόν ένα πιστολάκι κρύο αέρα, όχι ζεστού αέρα. Που δημιουργεί και ζεστό αέρα, διότι τις ανεμογεννήτριες παράγεται πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία.
11: Δεν μου λες τώρα, ρε Γιώργη, δεν μου λες κάτι έτσι για να μιλάμε λίγο πιο. Αυτοί ρε φίλε που τα ψηφίζουν αυτά τα πράγματα, γιατί αυτό πρέπει να το αποδείξουμε και επιστημονικά. Αυτά τα οποία είσαι πολύ σωστά, οι παρατηρήσεις σου, αλλά θα σου πει κάποιος, α, εσύ δεν είσαι φίλε επιστήμονας, είσαι ξενοδόχος. Λοιπόν, οι επιστήμονες μπορούν να μας απαντήσουν για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ρωτάω λοιπόν, αυτοί που τα ψηφίζουν δεν ξέρουν ότι μόλις πάνε να βάλουν την πρώτη ανεμογεννήτρια θα φάνε το ξύλο της αρκούδας. Δεν θα πάνε ότι οι χορούς οι οποίοι ζουν από το μαστίκι να τους κάνουν μαύρο στο ξύλο. Ρωτάω εγώ είμαι απλός άνθρωπος που αναρωτιέμαι. Τι θα κάνουν, θα φέρουν τα ΜΑΤ για να τα βάλουν. Δηλαδή γιατί δημιουργούν αυτά τα προβλήματα ρε φίλε. Γιατί?
12: Γιάννη, φαντάζομαι ναι, πιθανότατα το ξέρουν. Όμως πρέπει να ξέρεις και εσύ, και είμαι βέβαιος ότι το ξέρεις και όλος ο κόσμος, ότι τα συμφέροντα είναι τεράστια γύρω από τις ανεμογεννήτριες. Και όλο αυτό το χρήμα που διακινείται γύρω από τις ανεμογεννήτριες, με συνενόχους στις τράπεζες και όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτές τις επενδύσεις, είναι τεράστια τα συμφέροντα. Θα σας πω και ένα παράδειγμα μιας άλλης ρύπανσης των ανεμογεννητριών. Μελανιός. Το χωριό, το ξέρουμε, μας τα είχε πει ο καθηγητής μας ο Φραγκομίχαλος, το χωριό εγκαταλείφθηκε λόγω των ανεμογεννητριών. Και λόγω των ανεμογεννητριών.
11: Όχι μόνο γι' αυτό, γιατί και τα άλλα χωριά.
12: Για να είμαστε δικοί. Τι έκανε λοιπόν η ΔΕΗ ανανεώσιμες. Η δική μας εταιρεία, η πήγε και κατάχωσε τις τσιμεντένιες βάσεις των 9 ανεμογεννητριών που είχε, έφτιαξε νέες βάσεις, τις κατάχωσε, δηλαδή τις άφησε εκεί, δεν έκανε καμία περιβαλλοντική αποκατάσταση, σκέπασε από πάνω δηλαδή τις βάσεις των 9 ανεμογεννητριών και έκανε τρεις άλλες μεγαλύτερες, γιατί δεν συμφέραν λέει οι παλιές, ήταν και μακριά να πηγαίνουν συντηρητής κτλ. Έτσι. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν αν η δική μας, η κρατική εταιρεία που μας προστατεύει κατά κάποιο
11: χώρια ότι έβαλε φωτιά 5-6 φορές εκεί πέρα.
12: Είναι τα συμφέροντά μας η κρατική εταιρεία, φανταστείτε, αφού η κρατική εταιρεία λειτουργεί έτσι, πόσο άσχημα θα λειτουργήσει ο ιδιώτης.
11: Δεν μ' άκουσες, λέω, πέρα από αυτό που είπες, έβαλαν και 5-6 φορές φωτιά εκεί πέρα.
12: Έχεις δίκιο, έχει πολλές φωτιές και στα απομακρυσμένα σημεία, δυστυχώς...
11: Συν την τελευταία φωτιά στη Βοδισσό από πάνω, τελευταία φωτιά πάνω
13: στην Πισπιλούντα.
11: Πάνω την Πισπιλούντα.
12: Βέβαια,
11: η οποία βέβαια. Την είχε βιντεοσκοπήσει η κόρη του Μουσουρούλη, τα είχε βιντεοσκοπήσει.
13: Και βγήκε και το πόρισμα της πυροσβεστικής και είπε ότι ήταν από το δίκτυο ανάμεσα από ανεμογεννήτρια και...
12: Και ξέρετε τι διάβαζα χτες στην καθημερινή της Κυριακής, είχε ένα φάκελο την πρώτη τελευταία καθημερινή, δεν προλαβαίνω να τη διαβάσω τώρα το καλοκαίρι και τη διαβάζω σε μια ημέρα που σ' έχω μια ανάπαυλα. Πάνε λέει με τους πραγματογνώμονες στα συνεργεία του ΔΕΔΙΕ για να εξαφανίσουν στοιχεία. Τα διάβαζα εχθές στο άρθρο της Καθημερινής που αναφερόταν στις γνωματεύσεις ειδικών εμπειρογνωμόνων και στις γνωματεύσεις πυροσβεστικής για τις αιτίες της φωτιάς. Οι οποίες αιτίες φωτιάς λόγω βραχυκυκλωμάτων κλπ. Έχουν προκαλέσει το 75% της καταστροφής των δασών.
11: Λοιπόν, δηλαδή, Γιώργη.
12: Δηλαδή μετρήθηκαν οι ζημιές στα δάση, στη φύση, το 75% προήλθε από τις ανεμογεννήτριες και από το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ.
11: Ευχαριστούμε
12: δυστυχώς,
11: πολύ.
12: Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ.
11: Καλημέρα. Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
14: Εγώ ξαναλέω τώρα, η Ένωση μας Εργοπαραγωγών πρέπει να...
13: Να διευκρινίσουμε βέβαια το εξής, ότι δεν είμαστε κατά των ανεμογεννητριών και των ανανεώσιμων πηγών.
14: Ούτε είμαστε κατά, ούτε γεννητεύσεις είναι. Εδώ θέλεις...
13: Είναι νησί.
14: Θέλει επιχειρήματα συγκεκριμένα.
13: Είναι ένας μικρός τόπος, πρέπει να παίρνονται όλα υπόψη.
14: Είπε κάτι ο Γιώργης. Λοιπόν, παιδιά η μαστίχα δεν είναι... Δεν υποτιμώ τίποτα προς Θεού, έτσι. Δεν είναι πήγαμε στην Πισπιλούτα και βάλαμε μια ανεμογεννήτρια. Δεν είναι πήγαμε στο Μελάνιος. Η μαστίχα σημαίνει ζωή. Σημαίνει ανάπτυξη. Δεν είναι μόνο το τι λεφτά φέρνει. Είναι τι λεφτά φέρνουν αυτά τα λεφτά που φέρνει. Και όλο αυτό το κύκλωμα το οποίο κινείται γύρω από τη μαστίχα. Όποιος λοιπόν θα αγγίξει τη μαστίχα θα του κοπεί το κουλό του από τον άκουνα. Να το έχουν καθαρό αυτό όσοι σκέφτονται πολιτικά το μέλλον του τόπου. Έτσι, και αν θέλανε να μην τα λέμε αυτά, είχαν συγκεκριμένες προτάσεις τεκμηριωμένες οι οποίες λέγανε ότι χωροταξικά θα πρέπει να σεβαστούν αυτή την παραγωγή. Δεν το κάνανε. Άρα τι θέλουνε? Σύγκρουση.
15: Ο επόμενος Καπαδόκης.
13: Μετά τις διαφημίσεις.

0: Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίους γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Τελετρών του Γεωργίου Μαστοράκη ενημερώνει τα γραφεία του. Είναι πίσω από το Μυριό. Θα βρείτε το Γιώργη και την Τίνα. Μόνο να συνεννοηθείτε. Είναι πίσω από το Μυριό, εκεί που είναι λάμπουν οι χώροι από την καθαριότητα, οι δρόμοι κλπ. Κλπ. Μυρίζει σαπούνι και
1: σαπούνι.
0: Ναι, καθαριότητα. Λοιπόν, ναι. Ποιος είναι πάλι?
1: Ανοίξαμε θέμα με τις ανεμογεννήτριες για δεύτερη μέρα.
0: Δεν έχουμε θέμα εμείς. Αυτά ανοίγουν
1: μόνα τους. Ναι,
0: χορηγός της κυβέρνησης. Μας χορηγεί η κυβέρνηση.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο Αμπαζή.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Μυτιλίνη.
2: Ναι, είχαμε την παρουσίαση του βιβλίου «Ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί» στην ιστορική Αγία Σου.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Ήταν να γίνει και το Περιφερειακό Συμβούλιο χθες, αλλά λόγω του θανάτου του Δημάρχου των Φούρνων πάει για την άλλη εβδομάδα. Αλλά επειδή, αγαπητοί μου φίλοι, είναι θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο το ειδικό χώρο ταξικό και επειδή πολύ σωστά σκέφτεστε και τοποθετήστε, νομίζω ότι το ζήτημα χρειάζεται άμεση δράση και μιλάω για τα μαστιγόγορα, τα οποία αποτελούν κατά τη δική μας τη γνώμη ένα ιστορικό πολιτιστικό κέντρο το οποίο δυστυχώς δεν έχει αξιοποιηθεί ποτέ μέχρι σήμερα. Απλά λόγια ακούγονται για τα χωριά μας και για τη μαστίχα και για διάφορα άλλα ζητήματα. Πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα και οι συνεταιρισμοί και η Ένωση Μαστικοπαγών και τα τοπικά συμβούλια σε μια μεγάλη λαϊκή συνέλευση που θα πρέπει να βάλει πάγο στα σχέδια. Εμείς εδώ και 3 χρόνια έχουμε βγάλει τα ανακοίνωση και έχουμε θέσει το θέμα. Καταλαβαίνετε ότι δεν παίζουμε με τέτοια ζητήματα και δεν έχουμε αβεβαιότητες ή αν θέλετε θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε στο βάθος του χρόνου. Τώρα χρειάζεται να μπει πάγος σε όποιες σκέψεις κάνουν τα μονοπόλια προκειμένου να καταστήσουν αυτές τις καταστροφές για το περιβάλλον της Νότιας Χίου αλλά και γενικότερα για τη Χίο. Θα ήθελα επίσης να μου δώσετε τη δυνατότητα να πω δύο λόγια για την ανακοίνωση χθες που έκανε ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Βουρλής για το Μιλιγκά.
1: Έχετε κάτι ανοιχτό και παίζει από κάτω. Θα ήθελα να το κλείσετε.
2: Θα απομακρυνθώ λίγο γιατί...
1: Ναι, αν είναι... ακούτε μέσω διαδικτύου, ακούτε ραδιόφωνο.
2: Ναι, ναι, γιατί ναι. Δεν σας κάνω κάθε πρωί σας απολαμβάνω.
0: Σε τσάκωσε.
2: Είναι, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα έργο που το θέλαμε και το επιδιώκαμε εδώ και χρόνια στο νησί και εγώ και ως δάσκαλος της περιοχής Καδαλαγκάδας βίωσα και βίωνω όλες αυτές τις καταστάσεις με τις δυσκολίες στο οδικό δίκτυο. Όμως εδώ πέρα μπαίνει ένα θέμα επιτάπητος και δεν πρέπει να το δούμε ελαφριά την καρδία ή θα το συζητήσουμε γενικά. Είναι ένα έργο μεγάλο. Ο κύριος Περιφερειάρχης είχε την εντυμότητα σε συνέντευξή του να πει ότι είναι ένα έργο που θα έχει βάθος χρόνου 4 με 5 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να νεκρώσουμε τη βορειοανατολική Χίο. Μιλάμε για τα χωριά από Σικιάδα μέχρι Καμπιά. Είναι ένα θέμα που πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Και εγώ καλώ τον κύριο Περιφερειάρχη και τον Περιφερειάρχη που έρχεται την Κυριακή για πολλές μέρες στο νησί μας να γίνουν λαϊκές συνελεύσεις στα χωριά. Να γίνουν συσκέψεις των τοπικών συμβουλίων, όπου εκεί πρέπει να μπει επιτάπητος το θέμα. Τι κάνουμε με την επικοινωνία των κατοίκων σε καθημερινή βάση για τα καθημερινά και τα πιο απλά. Και εγώ βάζω δύο παραμέτρους, είναι πάρα πολλές. Η πρώτη παράμετρος είναι το θέμα της υγείας. Δεν μπορεί ένας που θα πάθει καρδιολογικό επεισόδιο να πάει μέσω πηκιούς ή να προσπαθεί να επιβιώσει μέσω ΕΠΟΣ.
1: Ποια πρόταση κάνετε, πείτε μας.
2: Θα καταλήξω, Ειρήνη, σε 2 δευτερόλεπτα. Ωραία. Το δεύτερο είναι τα παιδιά μας δεν μπορούν να πηγαίνουν κάθε πρωί μέσω ΕΠΟΣ στο γυμνάσιο και το λύκειο του Βροντάδου. Και το τρίτο, δεν μπορούμε να σκοτώσουμε τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή Παντικιούς, Λαγκάδα, Καρδαμήλων και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι η εμπειρία του 1993 αποτελεί έναν οδηγό. Όπου το έργο εξελισσόταν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε έκλεινε στις 9 η ώρα το πρωί αν έκλεινε ο δρόμος και μέχρι το μεσημέρι θα εκτελούνταν εργασίες δηλαδή μέχρι τις 4 η ώρα και υπήρχε η δυνατότητα να υπάρχει διέλευση εάν υπήρχε κάποιο σοβαρό αναγκαίο μέσο να περάσει προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα. Δεν μπορούμε να πάμε σε κλείσιμο του δρόμου. Καταλαβαίνετε ότι οι επιχειρήσεις, η υγεία, η παιδεία και ούτω καθεξής θα οδηγήσουν σε απονέκρωση στο χωριό και οι τελευταίοι κάτοικοι θα φύγουν.
0: Οφείλουμε...
2: Δηλαδή για μεγάλη σε ηλικία κατοίκους. Άρα λοιπόν πρέπει ο κύριος Περιφερειάρχης που έρχεται την Κυριακή στη Χίο, πρέπει να γίνει μια ειδική σύσκεψη, πρέπει να πέσουν στο τραπέζι σκέψεις και προστάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές, μέχρι και παντόφλες, τα βαπούρια εννοώ, μπορούν να υπάρχουν, στα οποία να μεταφέρουν από το Παντικιώσι, από τη Λαγκάδα μέχρι τη Βρύση, αυτοκίνητα, ανθρώπους κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις. Τώρα, δεν είμαι εγώ ειδικός, ούτε εγώ θα λύσω το ζήτημα από μόνο. Εγώ όμως, επειδή ζω τα χωριά, έχω αυτή την αγωνία και αυτό το προβληματισμό. Και το τελευταίο...
1: Ειδικά αν πάει και σε τόσο βάθος χρόνου.
2: Μα είχε την ετοιμότητα ο κ. Περιφερειάρχης να το πει σε συνέντευξη. Υπάρχει διάρκεια συνέντευξη στην αλήθεια. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Ούτε μπορούμε να πούμε σε μια νύχτα, όπως είπε ο κ. Γουρλής, θα το δούμε πώς θα υπάρχει επικίνδυνο. Δεν υπάρχει, θα το δούμε.
0: Διότι
2: εδώ πέρα έχει να κάνει με τη ζωή των συμπολιτών μας. Και το τρίτο που θέλω. Ναι, πέστε.
0: Τίποτα. Λέω ότι πολύ σωστά σκέφτεσαι. Δεν πρέπει να ξεκινήσει το έργο αυτό αν προηγουμένως δεν έχει λυθεί το θέμα της επικοινωνίας.
2: Γιάννη, για να είμαστε ξεκάθαροι, το έργο πρέπει να γίνει. Είναι πολύ σοβαρό.
0: Δεν λέω να μην γίνει.
2: Έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές.
0: Λέω ότι και πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με λύση προβλήματος.
2: Γι' αυτό το θέτω καλοπροαίρετα και όχι στο να μην προωθηθεί το έργο, διότι είναι κάτι που το πάλεψα και το πάλευα και το παλεύω μέχρι σήμερα. Και το τρίτο, Γιάννη, είναι ένα πολύ σημαντικό. Την Κυριακή κάνει ο σύλλογος του Κοφινά μια εκδήλωση για το λευκοκομείο. Νομίζω ότι και εσείς έχετε βάλει το χέρι σας προς μια θετική προοπτική. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η καταστροφή αυτού του να πω ιατρικού, να πω τι άλλο, δημιουργήματος που υπήρξε εδώ και αιώνες, να καταστρέφεται καθημερινά. Πρέπει να πιέσετε κι εσείς, πρέπει να απαιτηθεί από τον Περιφερειάρχη να δοθεί άμεσα λύση στην προστασία του χώρου, αλλά και πολύ περισσότερο να προχωρήσει η αρχιτεκτονική μελέτη, ούτως ώστε επιτέλους να προλάβουμε να δούμε την ύπαρξη και τη συνέχιση αυτού του δημιουργήματος της ανθρώπινης σκέψης και της ιατρικής. Αυτά τα τρία θέματα, υπάρχουν και άλλα, αλλά νομίζω ότι επειδή θα μείνει πολλές μέρες ο Περιφερειάρχης στη Χίο, πρέπει να υπάρχει μια πίεση, ένα συντονισμό κινήσεων από φορείς, ούτως ώστε να δοθούν λύσεις στα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα, τα οποία δεν τα αναφέραμε, είναι πάρα πολλά για το νησί μας. Τις μέρες που έχω μείνει τώρα στη Μυτιλήνη, πραγματικά είναι ένα ζήτημα, είμαι ενάντια στον τοπικισμό, αλλά βλέπω ότι ένα τεράστιο μέρος του προϋπολογισμού της περιφέρειας έχει πέσει στη Μυτιλήνη και έχουν γίνει πολύ καλές εξελίξεις σε μια σειρά έργα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και χρήματα και στα άλλα νησιά.
1: Φτάνει να τα διεκδικήσουμε.
2: Αρκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ασφάλειες, παιδιά, ασφάλειες οχήματα, ασφάλειες ζωής, ασφάλειες κατοικίας, επιχειρήσεων, νομική προστασία, σκαφών, αστικής ευθύνης, όλα αυτά. Η Δέσποινα Γεωργούλη τα καταφέρνει με το ασφαλιστικό της γραφείο. Απαντάει στο τηλέφωνο 690-605-1419 και το κυριότερο είναι ότι το γραφείο της συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφάλισης και βλέπει, αναλύει το πρόβλημά σας και το προσαρμόζει πάνω στη συγκεκριμένη εταιρεία που είναι κατάλληλη για να λύσει το συγκεκριμένο αίτημα το οποίο έχετε. Δεν κάνουν όλοι για όλα. Δεν υπάρχει γενική ιατρική εδώ, υπάρχει εξειδίκευση. Αυτό κάνει η Δέσποινα Γεωργούλη. 690-605-1419.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952. Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Το πρωινό έχει αρχίσει στο Κορτεσάντε και μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο για το βράδυ αν θέλετε να κλείσετε.
1: Και για το μεσημέρι.
0: Για το μεσημέρι 2271-032-080. Ειδικά αυτή την περίοδο έχει πάρα πολύ δουλειά και χρειάζεται να γίνει κράτηση. Το πρωινό μέχρι τις 10.30.
1: Ναι. Εντάξει, να σηκωθεί να πάει να φας πρωινό στο ξενοδοχείο το θεωρώ λίγο απίθανο. Αλλά να φας μεσημεριανό ή βραδινό είναι πιο πιθανό και ειδικά κάθε Τετάρτη που έχει και μουσική, έτσι.
0: Μα μένει στο καρφά, μπορεί να κάνει μια βότα από εκεί, να δει το πρωινό του και να το απολαύσει. Λοιπόν, τα τηλέφωνα συνεχίζονται. Δεν θα κάνω να υπομπεί. Ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης ρωτάει.
1: Τι?
0: Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, λέει ο Σταύρος, το φράγμα Κόρης Γεφύρη παραμένει εκτός λειτουργίας.
1: Μα δεν βρέχει τώρα.
0: Και μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί σαφές σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται το έργο.
1: Αναμονής.
0: Ποιες εργασίες απομένουν να ολοκληρωθούν και πότε θα αρχίσει πραγματικά να συγκεντρώνεται νερό στο δαμιευτή.
1: Ποτέ.
0: Γιατί βιαζόμαστε για ένα έργο το οποίο σχεδιάστηκε από τον Σουλτάνο Αμπδούλ Χαμίτ. Γιατί βιαζόμαστε.
1: Εγώ θυμάμαι τον υπουργό παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος, πώς τον λέγανε. Ξεχνάω τώρα το όνομά του.
0: Γεραπετρίτη.
1: Όχι καλέ. Υπουργός παρά τον πρωθυπουργό σου λέω.
0: Αναμερίτη. Ανωκατω περασάκια. Ξέρω εγώ, ένα όνομα. Εντάξει. Τι θες, τι είχε πει εκείνα. Τι θυμάσαι.
1: Που είχε στηθεί εκεί στο φράγμα μαζί με τον δικό μας, τον Νότι Μηταράκη, και λέγανε ότι το Μάιο, οπότε ήταν.
0: Καλά, θυμάσαι το
1: θα, παίρνανε, θα καταθέτανε τα έγγραφα στην αρχή φραγμάτων.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο δεν έγινε ακριβώς τότε, έγινε λίγο αργότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει κατατέθηκαν τα έγγραφα. Αλλά δεν μας ενημέρωσε και ο υπουργός μας τι απόκαμαν.
0: Θυμάσαι το
1: θα μας δόκουνα, δεν θα μας δόκουνα.
0: Είχε βάλει ένα σπότ ο Βαρβεράκης και είχε το Μηταράκη με τον Περιφερειάρχη πάνω στο φράγμα να πηγαίνει πάνω να αγκαλιαστούν. Δικό μου είναι, του λέει το φράγμα. Εμείς το κάναμε, του λέει. Όχι, εμείς το κάναμε, του λέει.
1: Όχι, δεν ήταν ο Ταχιάος. Δεν ήταν ο Ταχιάος.
0: Όχι, ο Ταχιάος.
1: Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό.
0: Ο Ταχιάος είναι
1: το
0: αεροδρομίου, είναι.
1: Ναι. Είχε έρθει και ο Ταχιάος, δεν λέω, αλλά δεν ήταν.
0: Όλοι εδώ έχουν περάσει. Εγώ θυμάμαι και τα αφιστικό πάστηλα που φάγαμε τότε με τον. Ποιο ήταν ο Πολύδωρος, ήταν το Πασόκ.
1: Πού πας τόσο πίσω, καλή.
0: Πάω πίσω, πάω. Εδώ πήγαμε στον Αμπδούλ Χαμίτ. Τι λες τώρα εσύ τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα, παιδιά.
1: Κοντογιώργης, τον βρήκα.
0: Τον βρήκαμε.
1: Θανάσης Κοντογιώργης.
0: Άντε ρε παιδιά. Άντε ρε παιδιά, έχετε γίνει ρεντίκουλο ρε πια. Άντε ρε, τελειώσε το ρημάδι ρε. Λέει ο Μηταράκης, λειτουργικά είναι έτοιμα. Άντε δώσε και τις κολοάδειες να τελειώνουμε να πέσει να γεμώσει.
1: Για τη λειτουργικότητα έχουμε κάνει και γένεια.
0: Χάσαμε τον προηγούμενο χειμώνα. Χάσαμε και αυτόν εδώ που θα έρθει, που θα βρέξει πάλι. Ο καλός Θεούλης βρέχει ο καημένος. Τι να κάνει. Μυαλά δεν βρέχει.
1: Τελικά μόνο το μουσείο θα τελειώσει.
0: Άιντε αδερφιά, άιντε σιγά σιγά.
1: Ο κύριος Κοντογιώργης είχε απαντήσει σε ερώτηση του Σταύρου Μιχαηλίδη και στη Βουλή και είχε πει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά δεν φαίνεται ρε παιδί με αυτός ο δρόμος.
0: Είναι στροφές, πολλές στροφές.

0: παιδιά. Τι να του πω τώρα, έλα, έλα.
1: Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν σε όλους και σε όλους και στο Σταύρο.
0: Α,
1: και στο κύριο Παναγιώτη.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Μηταράκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να εύχεστε να μην λειτουργήσει το πράγμα.
0: Ορίστε, άκου να γρουσουζιάνει, γιατί να μην λειτουργήσει το πράγμα.
1: Όχι, συγκεκριμένα πράγματα. Διότι πριν από 4 χρόνια και 3 μήνες, εκείνες τις μέρες των εγγενείων, κάναμε ένα σημείωμα 2,5 σελίδες με τον Πέτρο Τωρισκάκη, που είναι κάτω από το φράγμα και είναι ο δεύτερος που θα υποστεί ό,τι υποστεί άμα γίνει το dam break. Ξέρεις τι θα πει dam break?
0: Μα γιατί να γίνει αυτό το πράγμα, ρε Σιδημή, άσε να γεμώσει.
1: Αφού λέει ο καθηγητής, α, το γεμίζομαι λίγο λίγο και θα βλέπουμε και θα ακούμε και θα παρακολουθούμε μέσω πατρών.
0: Ωραία, ας γίνει, ας αρχίζει να γεμίζει.
1: Όχι, ας γίνει. Εμείς ζητήσαμε να το ενισχύσουνε. Δεν μας απήντησε κανείς.
0: Α, να το ενισχύσουνε, κάτσε.
1: Να το ενισχύσουνε. Άμα σου λέει ότι υπάρχει κίνδυνο να σπάσει, τι λες εσύ? Να ψηλώσω τείχους πάνω από τον Παρθένη για να μην πλημμυρίσει το Βαρβάσι, ξέρω να μην το πάρει και το διώξει. Γιατί φοβάμαι και το αεροδρόμιο ότι θα πάρει το μισό.
0: Α, μπράβο. Είναι στο ίδιο. Στο
1: λοιπόν,
0: ίδιο.
1: Να σοβαρευτούμε και να κάτσουν κάτω τον ποπό τους, μην πω αυτό το άλλο που λες εσύ το όλο, και να το ενισχύσουν, να μην έχει φόβο να σπάσει. Να φύγουν οι λέξεις dam, που είναι το πράγμα, και break, δεν είναι το διάλειμμα, το σπάσιμο.
0: Ναι, εντάξει Δήμη, ευχαριστούμε.
1: Εντάξει, γεια σας.
0: Καλημέρα. Όλος, παιδιά, προλαβαίνετε, έχει ακόμα 2 λεπτά.
2: Να πω λοιπόν ότι στο εντός της Χίου συνεχίζονται οι εκπτώσεις. Θερινές εκπτώσεις μέχρι 31 Αυγούστου. Μπορούμε να βρούμε πολύ καλές τιμές, ακόμη και στη μισή τιμή προϊόντα, που είναι καναπέδες, κρεβάτια, στρώματα, τραπέζια, καρέκλες.
0: Παιδιά, πηγαίνετε μέχρι το εντός, άκουψα σας λέω εγώ τώρα.
2: Θα τα δείτε από κοντά.
0: Ένα γήπεδο.
2: Έχω δει και
0: ένα μαγαζί γήπεδο με πράγματα μέσα, πας εκεί, τα βλέπεις. Επιτόπου το διαλέγεις, το παίρνεις, κάνεις τη δουλειά.
2: Μια πολυθρόνα η οποία έχει και μηχανισμό έγερσης, δηλαδή σου δίνει μια όθηση άμα είσαι, ρε παιδί μου, σε μια ηλικία και δεν μπορείς να σηκωθείς, κάτσεις και μετά λες.
0: Γιατί μόνο η ηλικία, μπορεί να έχεις πιει και να θέλει να σηκωθείς. Το άμα σου δίνει μια στο
2: πόλο. Έχει λοιπόν μια πολυθρόνα.
0: Να, κόλος δίνει.
2: Μόνο με 449 ευρώ, η οποία γίνεται έτσι ξαπλωτή, γίνεται έτσι, γίνεται αλλιώς, και άμα θες να σηκωθείς, σου δίνει μια όθηση και σηκώνεσαι.
0: Σου δίνει μια στο πισινό και σε σηκώνει πάνω. Φοβερό πράγμα. Πώς τεχνολογία, πώς ανεβαίνει, ρε παιδί.
2: Λεωφόρος Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο. Η πολυθρόνα, είπα, 449 ευρώ. Μόνο.
0: Μόνο. Κυριακή 23 Αυγούστου, να το πω αυτό, να μην το ξεχάσουμε. Είναι η αιμοδοσία στην Καλλιμασιά.
2: Άργησαν.
0: Παιδιά.
2: Συνήθως την κάνανε Ιούλιο.
0: Εντάξει.
2: Τώρα την κάνανε Αύγουστο.
0: 58
2: αιμοδοσίες.
0: Μπράβο, μπράβο, Παπαγιώργη. 58 εθελοντικές αιμοδοσίες στην Καλλιμασία. Πίστευα να έχει νηστεία. Έχει νηστεία τώρα?
2: Όχι, καλέ, τελείωσε η νηστεία. Αλλά για δες το ημερολόγιο σήμερα που είναι Παρασκευή, νηστεύουν ή όχι?
0: Κάθε Παρασκευή νηστεύομαι. Μην μου λες εμένα.
2: Και Τετάρτη.
0: Ωραία.
2: Άρα σήμερα θα έχει νηστεία.
0: Για να περάσω, Παπαγιώργη, από εκεί να περάσω από τα μεστά μα κατεβαίνω.
2: Την Κυριακή δεν θα έχει.
0: Μπράβο.
2: Νηστεία.
0: Να περάσω από εκεί να σας δω.
2: Το λοιπόν.
0: Να το ξέρουμε και οι επισκέπτες μας εδώ. Σήμερα είναι βέβαια η παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου μου στην στο κέντρο του κόσμου.
2: Στα Μεστά.
0: Ναι, 7.30 ώρα.
2: Αλλά
0: είναι και.
2: Και 9 το βράδυ στο θέατρο των Καρδαμίλων, Αδαμάντιος Λαιμός. Είναι οι Τροάδες του Ευρυπίδη.
0: Δεν χάνεται αυτό.
2: Από το Εθνικό Θέατρο.
0: Ήρθε να πάτε, ναι. Και να ενισχύσετε και τα Καρδάμιλα. Και τα Καρδάμιλα που έχουν τεράστια υποδομή. Και πού, καπετά, λέγω εσύ να τα λέω. Αν δεν κινητοποιηθούν με τη λήξη της
2: υποστησίας,
0: μπράβο, θα κλείσει το κινημάκιο των Καρδαμίλων.
2: Εντάξει, μετά θα έχουμε.
0: Τέλος. Τέτοιες.
2: Έχουμε καιρό μέχρι την επόμενη αντιπυρική να το φτιάξουμε.
0: Εντάξει, παιδιά.
2: Αντί, γεια.
0: Γεια σας.
2: Καλό

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε εμάς.

0: Σέμουα, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σέμουα, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σέμουα, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σέμουα, δικό σου.
1: Μοτοπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι.
0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νους σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
2: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στην Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Ο απόλυτος προορισμός στα Καρδάμιλα. The Steel All Day Bar. Με εξαιρετικές γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη θέα. The Steel All Day Bar. Σας περιμένουμε στην επόμενη συναυλία 21 Αυγούστου

0: Τηλέφωνο 2272-0-22-22-0. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας. Δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας σίγουρα. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο Ice Tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία στο πάκι. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες η φιάλη. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την φωτοποιία του πάκι. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-27-7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Έχει συνδέσει το όνομά του με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θρυλικός δημοσιογράφος, θρυλική φωνή, ο Πάνος Όμπολος παρουσίασε πρόσφατα στο νησί μας, φιλοξενούμενος των εκδόσεων ΑΠ, το τελευταίο βιβλίο του για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμπιστεύεται στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ότι βεβαίως και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά αν υπήρχε θα το είχε κάνει η γυναίκα.
2: Η γυναίκα δεν δρά ποτέ εμβρασμό ψυχικής ορμής, όπως λέγαμε στα δικαστήρια. Η γυναίκα πάντα σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει, το μελετάει καλά και όταν της δίδεται η ευκαιρία προχωρά στην εκτέλεση του σχεδίου της. Δεν πάει όπως ο άντρας παίρνει ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και σε ένα καυγά και τη σκοτώνει. Όχι. Και φυσικά η γυναίκα τις περισσότερες φορές δεν το κάνει η ίδια. Βάζει εραστή, βάζει τον έναν, βάζει τον άλλον και εκείνη είναι από πίσω.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μη είναι στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rip Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις Ινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.nark.gr. Απολαύσε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλος στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. PKF. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43-651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο PKF φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.

0: έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 21 Αυγούστου είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από το Χέος Ράδιο Αλήθεια με τη Χριστίνα Ψηλή. Για μία ακόμη φορά κυνηγάμε καταστάσεις αφού δεν υπήρχε πρόβλεψη για να μην προκύψουν, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος Ένωσης Μαστικοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος μετά τη δημοσίευση στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης του χώρου ταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που επιτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων μονάδων και στα χωριά της Μαστίχας. Εάν γεμίσει ανεμογεννήτριες στο νησί, πέρα από τις επιπτώσεις που θεωρώ ότι θα υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα και τη Μαστίχα, σοβαρές επιπτώσεις θα έχουμε επίσης στον τουρισμό και στο περιβάλλον. Ανέφερε ο κύριος Τούμπος λέγοντας ότι η Ένωση θα καλέσει όλους τους φορείς προκειμένου ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο συνεταιρισμός θα ζητήσει επίσης νομική και τεχνική συνδρομή για την τεκμηρίωση της θέσης του προκειμένου να αντιπαλέψει τα προβλεπόμενα από το χωροταξικό. Εγκατάλειψη είναι αυτό που χαρακτηρίζει το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο, καθώς μόλις 3 χρόνια από την ενοικίασή του από την προηγούμενη δημοτική αρχή, όπως αποδείχθηκε από ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην Αλήθεια, τα μισά από τα δέντρα που βρίσκονται στο χώρο έχουν ξεραθεί. Η δημοτική αρχή Μαλαφή περιορίζεται μόνο στο να πληρώνει το ποσό του ενοικίου, υποθέτοντας ότι δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς το χώρο, όπως η στοιχειώδης φροντίδα των δέντρων και η καθαριότητα. Αίτημα διασφάλισης της λειτουργικότητας και της οργανικότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου, θέτει η Ένωση Γονέων του νησιού μας, ζητώντας να σταματήσει η υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας με σχετικό έγγραφό της προς τους αρμόδιους φορείς, σημειώντας ότι με αφορμή πρόσφατες δίκες και θεσμικά δικαιωμένες παρεμβάσεις των αντίστοιχων φορέων στη Λέσβο και τη Λίμνο, οι οποίες απέτρεψαν την υποβάθμιση των δικών των σχολικών μονάδων, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χίου καταθέτει αίτημα για τη συνολική θωράκιση των σχολείων του νησιού, εκφράζοντας την κατηγορηματική της αντίθεση στην επιχειρούμενη υποβάθμιση και τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις τμήματων σε σχολικές μονάδες όπως το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και το 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην περιοχή του Μιλιγκά, ενώ μόλις προχθές δεσμεύτηκε το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Αυτό ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Βρουλής, προσθέτοντας ότι το έργο θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και αμέσως μετά θα ξεκινήσει, ενώ αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις για τη διέλευση των οχημάτων από τη βορειοδυτική Χίο προς την πόλη της Χίου. Σαφείς απαντήσεις και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του φράγματος Κόρης Γεφύρη ζητά από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης. Ο βουλευτής επισημαίνει ότι παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες το φράγμα παραμένει εκτός λειτουργίας και μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί σαφές σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται το έργο, ποιες εργασίες απομένουν να ολοκληρωθούν και πότε θα αρχίσει πραγματικά να συγκεντρώνεται νερό στον ταμιευτήρα. Αναπτυξιακή όθηση στον καταδυτικό τουρισμό. Προς το Καναδόση, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Παντελή Μπουρνιάνα τονίζει ότι προχωρά ο σχεδιασμός για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου στη Χίο. Όπως είπε, οι προμελέτες έχουν δείξει ότι ο βυθός της Χίο έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και δημιουργεί αυτή τη δυνατότητα. Ενώ τα διάσπαρτα ναυάγια μεταξύ Χίου και Ψαρών, ανάμεσά τους και ένα αεροπλάνο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών και φίλων της κατάδυσης. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκινά η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η Εθελοντική Αιμοδοσία στην Καλλιμασιά στο χώρο της Ενοριακής Αίθουσας με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Ο διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της εκτέλεσης εργασιών στο δίκτυο θα διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι στα χωριά της Παγίδας και της Ελάτας, αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Πατρικά και την Κοινή, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τρίτη 25 Αυγούστου τις ίδιες ώρες στις περιοχές Μπαχάρεστα κάτω Λατόμη, μέσα Λατόμη, αντιλιοστάσιο Ζουμίδικα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάροδο 10 και την ίδια μέρα 12 με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Στακιά Παναγιάς Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννήρη στο Φραγκοβούνι.
Την 5η 27 Αυγούστου, 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, δεν θα έχει ρεύμα στη Λαγκάδα. 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός. Και την Παρασκευή 28 Αυγούστου, 8 με 11 το πρωί στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου. 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά. Και 12 με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδο. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της αλήθειας Γιάννη Τσούμας είναι καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα «Τέταρτη εξουσία, αφηγήσεις της μεταπολίτευσης» που προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής και την τηλεόραση της αλήθειας. Η εκπομπή θα μεταδοθεί το Σάββατο μετά τα δελτία ειδήσεων και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Σε αυτήν ο Γιάννη Τσούμας ξετυλίγει την πορεία του από τα μαθητικά του χρόνια με την έκδοση εφημερίδων στο σχολείο, τα πρώτα του ρεπορτάζ στην εφημερίδα Αρχαιακός Λαός, τις παρεμβάσεις λογοκρισίας που δέχθηκε και οδήγησαν στο μεγάλο άλμα της δημιουργίας της αλήθειας. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Ινουσών, σήμερα στις 7 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, ο Δημήτρης Παπαδάκης, πτυχιούχος φιλολογίας και κάτοχος μεταπτυχιακού στη γλωσσολογία, θα αναπτύξει το θέμα ξαναδιαβάζοντας τους κλασικούς, η υπολογιστική κριτική και τα εκκλησιαστικά μοτίβα στα διηγήματα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Σικιάδας διοργανώνει σήμερα στις 7.30 τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής μιας γυναικείας μορφής που έρχεται να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη των γυναικών του τόπου που έζησαν τη ζωή τους δίπλα στη θάλασσα και μαζί με τη μοίρα της ναυτοσύνης. Σε συνεργασία των εκδόσεων ΑΠ και των πολιτιστικών συλλόγων Μεστών και Καλαμωτής θα παρουσιαστεί ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τσούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955, σήμερα σε 7.30 στην πλατεία των Μεστών από τον Νικόλα Σαραντινούδη και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 7.30 στην κάτω πλάτσα Καλαμωτής από τον εκπαιδευτικό συγγραφέα Γιώργο Δαμαλά και στις δύο παρουσιάσεις θα μιλήσει ο συγγραφέας. Συνεχίζονται οι προβολές στο Σινέπροφίτη στην Κόμη και για αυτήν την εβδομάδα έως και αύριο 9:50 το βράδυ και την Κυριακή στις 8.30 το Σινέπροφίτης εξασφάλισε την προβολή της ισπανικής κομμωδίας «Το δείπνο του Φράνκο» του Μανουέλ Κόμες Περέιρα. Παράλληλα έως και αύριο στις 10:20 το βράδυ θα προβληθεί για τους μικρούς φίλους του κινηματογράφου «Η βαθιά συγκινητική ιστορία της Μικρή Αμελή» που προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης ταινίας animation. Ο Σύλλογος Κοφινασίφη διοργανώνει και φέτος αφιέρωμα στο Λοβοκομείο της Χίου την Κυριακή με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την άμεση αποκατάσταση και φύλαξή του. Θα τελεστεί θεία λειτουργία στο ναό του Αγίου Λαζάρου, θα ακολουθήσει κέρασμα στους επισκέπτες και θα γίνει περίπατος και γνωριμία με το χώρο. Στις 8 θα ακολουθήσει μουσική βραδιά από τους μουσικούς Γιάννη Τσατσαρόνη, Γιώργο Νταϊκό και Νίκο Κοταρά. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 8.30 στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του με καταγωγή από τη Χίο Στέφανου Ξενάκη με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Η Ιερά Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, τελώντας αύριο στις 7 το απόγευμα πανηγυρικό εσπερινό και το πρωί της Κυριακής πανηγυρικό όρθρο και θεία λειτουργία θα ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα για όλους τους προσκυνητές. Αθλητική επικαιρότητα. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου γκάρντ Ανδρέα Σούλκο που τις δύο προηγούμενες χρονιές αγωνιζόταν στη National League 2 με την ομάδα της Αχαγιάς Πατρών. Γνωστοποιήθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων μπαράζ των πρωταθλητών των ενώσεων για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Ο πρωταθλητής Χίου θα αγωνιστεί σε διπλούς αγώνες στον ένατο όμιλο με αντιπάλους τους πρωταθλητές του πρώτου ομίλου Αθηνών, της Λέσβου και της Άμμου. Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου θα προβιβαστούν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Ηλία Ελευθερίου που έπαιζε στον Ηρακλή.
Με συντονιστή όμιλο την Μπεκεύ και συνδιοργανωτή μεταξύ άλλων το ναυτικό όμιλο Χίου, ξεκινά αύριο η Aegean Regatta. 25η ιστιοπλοϊκή διοργάνωση θα ξεκινήσει από τα λιμιά τη Βολισσού, όπου σε 9 το βράδυ του Σαββάτου θα έχουμε την τελετή έναρξη και μέσω φούρνων και αγαθονισιού θα τερματίσει στο μαραθό κάμπο τη Σάμου την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο φετινό αγώνα έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 80 πληρώματα, μεταξύ των οποίων και από Ιταλία, Κύπρο, Ρωσία, Βουλγαρία, Τσεχία και Τουρκία.

0: Καιρό. Σήμερα είναι έθριος, η άνεμη είναι βορειοδυτική, η έντασή τους θα φτάσει μέχρι και τα 2 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 19 έως 49%. Αύριο θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο, βορειοδυτική, εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 15 έως 17, από 15 έως 77 %. Αν χρειαστείτε φαρμακευτική βοήθεια, στην πόλη της Χίου διμερεύουν έως τις 9 τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Κοκκινάκη στην οδό Βενιζέλου 42. Διανυκτερεύει μετά τις 9 το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Βενιζέλου 10. Εκτός πόλης θα βρείτε να εφημερεύουν το φαρμακείο της Μαριώκας Μπουμπάρη στο Βροντάδο και το φαρμακείο του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη Σταθμιανά. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό τοπικό δελτίο ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Πολεμίδης, πρώην βουλευτής Χίου, δήμαρχος και παλέμαχος δημοσιογράφος. Μεταπολεμικά ο Ανδρέας Πολεμίδης πολιτεύτηκε και εξελέγει βουλευτής Χίου στις εκλογές του 1946 με το Λαϊκό Κόμμα, με το οποίο πολιτεύτηκε για τελευταία φορά και επανεξελέγει στις εκλογές του 1950. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1974, με κατένδυση την Πειραμά και Παρπαριά, το ένα αμέτωπο, και την Αγία Μαρκέλα, το άλλο μέτωπο, η φωτιά που ξεκίνησε πριν 2 μέρες από τη Σπαρτούντα, εξακολουθεί για 3η μέρα να καίει τα πάντα στο πέρασμά της. Τελικά κατάφερε να τη σβήσουν και στα 2 μέτωπα στις 9 το βράδυ. Ο χιακός λαός τη χαρακτηρίζει ως την καταστροφικότερη πυρκαγιά που έπληξε ποτέ τη Χίο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πόσο καλά ξέρεις την Ελλάδα. Γνωρίζεις για παράδειγμα ότι κανένα μέρος της χώρας δεν απέχει παραπάνω από 137 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι είμαστε νησιωτική χώρα. Απλώς άλλοι έχουν παραλία σε μερικά μέτρα και άλλοι σε μερικά χιλιόμετρα.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
3: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ένας από τους μεγάλους φόβους που έρχεται μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη και είναι πραγματικός φόβος σε μεγάλο βαθμό είναι ότι πολλά επαγγέλματα θα αντικατασταθούν. Ο ναυτικός έχει να κινδυνεύσει από αυτό.
1: Είπατε την λέξη αντικατασταθούν. Άρα σημαίνει ότι όταν αντικαθιστάς κάτι, δημιουργείς την ανάγκη για κάτι νέο. Το νέο, ποιος θα το καλύψει? Ο νέος άνθρωπος. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να αντικατασταθεί ο άνθρωπος από τα μηχανήματα σε οποιαδήποτε μορφή. Δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγει ο άνθρωπος από το πλοίο πάνω, γιατί κάθε τεχνολογία που αλλάζει θέλει νέους χρήστες. Άρα οι χρήστες θα κάνουν νέα πράγματα, δημιουργούνται νέες ανάγκες και αυτές τις ανάγκες θα καλύπτει ο άνθρωπος.
0: Άρα μιλάμε για μετασχηματισμό.
1: Μετασχηματισμό.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
3: Ο διδάκτορ Ιωάννης Δάγκινης είναι πρώτος μηχανικός εμπορικού ναυτικού με εμπειρία σε ποντοπόρα δεξαμενόπλια και από το 2004 μέλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.
0: Είναι κατόχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με εμβάθυνση στους τομείς συνδυασμένες μεταφορές και νέες τεχνολογίες, καθώς και διδακτορικού τίτλου στην αξιοπιστία και αποδοτικότητα ενεργειακών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.
3: Διδάσκει στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ναυτιλιακή Τεχνολογία και διαχείριση υπεράκτειων κατασκευών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
0: Έχει ερευνητική δραστηριότητα και είναι επιστημονικά υπεύθυνο σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με έμφαση στην ενέργεια, τις νέες τεχνολογίες και την εκπαίδευση. Ενώ έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.
3: Έχει συγγραφική δραστηριότητα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα με αντικείμενο τις τεχνολογίες και τις υπεράκτειες κατασκευές.
0: Κύριε Δάγκινη, σας καλωσορίζουμε στο podcast Τεχνολογικά.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Έχετε μια σπάνια διπλή πορεία, σχεδόν 10 χρόνια στα μηχανοστάσια δεξαμενόπλων σαν πρώτος μηχανικός και τώρα ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πώς από τη μηχανή μεταπηδήσατε στις ακαδημαϊκές αίθουσες?
1: Ξεκίνησα ως αξιωματικός του μηχανικός στα ποντοπόρα πλοία και εκεί απέκτησα πολύτιμη εμπειρία που σχετιζόταν με τη λειτουργία και τη συντήρηση των σύνθετων συστημάτων των πλοίων και με κέρδισε η διερεύνηση και η καλύτερη κατανόηση της βελτίωσης των συστημάτων και αυτό ήταν ένα κριτήριο για την συνέχεια της ακαδημαϊκής μου σταδιοδρομίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου εκεί μετέφερα τη ναυτιλιακή εμπειρία σε ερευνητικά πεδία όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα υπεράκτεια συστήματα, η ψηφιοποίηση των συστημάτων και, και οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης.
3: Το είχατε στόχο δηλαδή να γίνετε ακαδημαϊκός?
1: Όχι.
0: Συναντήσατε κάτι μέσα στη διαδικασία του ναυτικού, του μηχανικού, που είπατε να αυτό το πρόβλημα τώρα αν είχαμε την τεχνολογία θα μας βοηθούσε και σας σώθησε αυτό?
1: Δεν θα το έλεγα ότι ήταν μετατόπιση, αλλαγή, αλλά είναι εξέλιξη. Είναι εξέλιξη από τη λειτουργία των μηχανών στη δημιουργία γνώσης και καινοτομίας, που αυτό γίνεται μέσα από το πανεπιστήμιο.
3: Ναι, αλλά υπήρξε κάτι που σας...
0: Το ερέθισμα ψάχνουμε.
1: Το ερέθισμα.
0: Ναι.
1: Το ερέθισμα.
3: Υπήρχε ένα πρόβλημα, ας πούμε, που είπατε θα το λύσω όχι με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά ψάχνοντας το αλλιώς?
1: Προβλήματα υπήρξαν πολλά που και συναντώνται πολλά πάνω στα πλοία που αναγκάζεσαι να τα αντιμετωπίσεις και να σκεφτείς ιδιαίτερα και πιο πέρα από το συνηθισμένο για να φτάσεις στη λύση τους και να καταφέρεις να ξαναλειτουργήσεις το σύστημα. Οπότε εκεί είναι εκπαίδευση κυρίως, δεν είναι το ερέθισμα που σε κάνει να περάσεις την έρευνα, αλλά δημιουργείς τη βάση που μπορεί να υποστηρίξεις μετά την έρευνα.
3: Άρα δεν ήταν ένα γεγονός που σας σώθησε, ήταν απλά
1: το σύνολο
3: της εμπειρίας αυτής. Η εμπειρία του να αποκτήσετε την εμπειρία στο πλοίο ήταν χρήσιμο μετά?
1: Ήταν πολύ ουσιαστικό. Ήταν πραγματικά χρήσιμο και με βοήθησε να δω πολλά πράγματα σφαιρικά, να αναπτύξω την κριτική πάνω στον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι ή τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω τις διάφορες καταστάσεις που συναντάς είτε στην καθημερινότητα αλλά ακόμα και στην έρευνα πάνω, που πρέπει να σκέφτεσαι λίγο πιο μακριά και λίγο πιο μπροστά από το πλαίσιο το συνηθισμένο.
0: Είναι η πορεία λίγο ανάποδα. Δηλαδή, είχαμε έναν άνθρωπο της πραγματικότητας, της ναυτικής πραγματικότητας, που πήγε στην έρευνα γνωρίζοντας την πραγματικότητα. Συνήθως οι ερευνητές προσπαθούν να μαντέψουν, να βρουν, να προσδιορίσουν τι χρειάζονται στην πραγματικότητά τους οι άνθρωποι. Οπότε, νομίζω θα ήταν ένα εφόδιο πολύτιμο.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Και για τους συναδέλφους που συνεργάζονται μαζί σας, λογικά θα είναι πολύτιμο αυτό.
1: Ναι, είναι γιατί. Εγώ φέρνω την εμπειρία της αγοράς.
0: Ναι, ναι. Έχετε αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην πραγματικότητα. Ναι.
3: Θα τα δούμε και στη συνέχεια, βέβαια, αλλά ας πάμε λίγο και στο συγγραφικό έργο, γιατί αναφέραμε και στο βιογραφικό σας ότι έχετε γράψει βιβλία για τις ακαδημίες. Εκεί προσπαθείτε αυτό ακριβώς, να γεφυρώσετε την απόσταση ανάμεσα στην παραδοσιακή ναυτιλία και τις απαιτήσεις της ψηφιακής τεχνολογίας για τους Έλληνες μηχανικούς.
1: Έχω διερευνήσει και έχω δει τις ανάγκες στην εκπαίδευση μέσα από την διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο, και ήταν ένας τρόπος για να δω ότι αυτά που γνωρίζω και είχα συναντήσει και είχα πραγματική εικόνα, θα μπορούσα να προσπαθήσω να τα αποτυπώσω μέσα από τα βιβλία που αφορούν την εκπαίδευση των ναυτικών, και γιατί είχα και εγώ ελλείψεις τις οποίες μπόρεσα και έλυσα
3: επί του πεδίου,
1: και στη συνέχεια ήταν ένας τρόπος που να μπορέσω να το μεταφέρω αυτό σε άλλους συναδέλφους, οι οποίοι μπορούν να τα χρησιμοποιούν και να βλέπουν αυτό που είναι μέσα στο βιβλίο, να το βλέπουν και μπροστά τους.
0: Πόσο διαφορετικό είναι να διδάσκεις από το να γράφεις ένα βιβλίο για να διδαχθεί?
1: Έχει διαφορά. Έχει διαφορά, γιατί στο βιβλίο η αποτύπωση και ο τρόπος που θα πρέπει να δοθεί για να γίνει κατανοητό, χωρίς να, επιτρέψτε μου την έκφραση, να χάσεις τον αναγνώστη, χρειάζεται διαφορετική διαχείριση από ότι στην διαζώση, στις διαλέξεις, όπου έχεις απέναντί σου τον φοιτητή και μπορείς να καταλάβεις πότε αρχίζει να κουράζεται ή να βλέπεις το βλέμμα του ότι αυτό δεν το καταλαβαίνω, και μπορείς να το διορθώσεις. Ενώ στο βιβλίο, αν δεν είναι σωστά δομημένο, είναι δύσκολο να το... δεν θα το χρησιμοποιήσει, θα το πάει στην άκρη.
0: Είναι ένας τρίτος ρόλος, δηλαδή δεν είσαι ούτε δάσκαλος ούτε μαθητής, πρέπει να κοιτάζεις και τους δύο ταυτόχρονα για να μπορέσεις να τους βοηθήσεις.
3: Και έχουμε και το παράδοξο να έχουμε μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλίες στον κόσμο, αλλά η εκπαίδευση, και ειδικά βιβλιογραφικά, η βιβλιογραφία της ναυτικής εκπαίδευσης δεν είναι και στο καλύτερο επίπεδο.
1: Συνεργάζομαι με το Ίδρυμα Ευγενίδου, που παραδοσιακά οι εκδόσεις του υποστηρίζουν πάρα πολύ την ναυτιλία, και το πνεύμα που υπάρχει από το Ίδρυμα Ευγενίδου είναι να ενισχύσουν την ναυτική παιδεία όσο καλύτερα μπορούν. Οπότε η συνεργασία αυτή ήταν και για μένα χαρά, και για εκείνους μπορούσα να υποστηρίξω τους στόχους τους οποίους έχουν θέσει, γιατί ανανεώνονται τα βιβλία σε σημαντικό αριθμό. Και ο σκοπός είναι, από ό,τι γνωρίζω, να ανανεωθούν όλα τα βιβλία και να γίνουν όσο το δυνατόν πιο σύγχρονα, γιατί υπήρχε ένα κενό στην ανανέωση, το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά και βελτιώνονται όλα τα βιβλία.
3: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό που ακούμε.
0: Αφήσουμε την εκπαιδευτική τάξη λίγο για λίγο, ναι. Ξαναγυρίσουμε, γιατί είναι από τα αγαπημένα μας μέρη, και να πάμε πάλι στο πλοίο, στον κόσμο του μηχανοστασίου. Είναι προφανώς κεφαλαιόδους σημασίας η προληπτική συντήρηση. Αυτή παλιότερα στηρίζονταν καθαρά στην εμπειρία των μηχανικών αλλά και στις οδηγίες του κατασκευαστή. Τώρα, με την σύγχρονη τεχνολογία, ενδεχομένως και την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα νέα εργαλεία που έχουν ενσωματωθεί στον κόσμο του πλοίου, έχει αλλάξει αυτό, και αν έχει αλλάξει, με ποιο τρόπο?
1: Η προληπτική συντήρηση, ο οποιοσδήποτε τρόπος συντήρησης, είναι η μέθοδος που μπορείς να διατηρήσεις την αξιοπιστία και την διαθεσιμότητα ενός λειτουργικού συστήματος. Η παλαιότερη πρακτική και η υιοθέτηση της προληπτικής συντήρησης ή οποιασδήποτε άλλης στρατηγικής συντήρησης ήταν στην ευχέρεια του κάθε επαγγελματία. Σήμερα προσδιορίζεται και γίνεται όσο το δυνατόν περισσότερη δουλειά ώστε να υιοθετηθούν μέθοδοι που θα διατηρούσαν την αξιοπιστία των πλοίων, οι οποίες ενισχύονται με την τεχνολογία και την εξέλιξη, η οποία δημιουργεί συστήματα που μπορούν να ενισχύσουν τις δεξιότητες που έχει ο επαγγελματίας, ο μηχανικός, πάνω στο πλοίο, ώστε να μπορέσει να βελτιστοποιήσει την ασφάλεια και την διαχείριση του συστήματος το οποίο διαχειρίζεται.
3: Άρα παρεμβαίνετε πολύ πριν κάτι παρουσιάσει πρόβλημα.
1: Προβλέπετε, πρόβλεψη. Πρόβλεψη. Η πρόβλεψη, η προληπτική συντήρηση είναι πρόβλεψη. Προβλέπεις ότι κάτι μπορεί να συμβεί.
0: Άρα, ας πούμε, σταθμίζετε μια πιθανότητα και λέτε ότι η πιθανότητα αυτό να βγάλει πρόβλημα περνάει ένα όριο, οπότε επεμβαίνω και προλαβαίνω.
1: Όχι, εκεί γίνεται η δουλειά πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, η πιθανότητα πρέπει να ελεγχθεί πολύ νωρίτερα από τότε που θα φτάσει να αρχίσει να εφαρμόζει τη συντήρηση. Εκεί γίνεται, σήμερα η εργασία είναι να διερευνηθεί η πιθανότητα που μπορεί να συμβεί, να δημιουργηθούν οι μέθοδοι που μπορούν να αξιολογήσουν την πιθανότητα να συμβεί και στη συνέχεια να γίνουν οι δράσεις και τα ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσεις ώστε να μην φτάσεις στην πιθανότητα αυτή, αλλά να μειώσεις την πιθανότητα να συμβεί το γεγονός. Αυτό σου παρέχουν τα εργαλεία και οι γνώσεις. Δηλαδή, υποστηρίζεις το εργαλείο, παίρνεις δεδομένα τα οποία επεξεργάζεσαι είτε με μεθοδολογίες, είτε που βρίσκονται πίσω από οποιοδήποτε εργαλείο, είτε AI βρίσκεται, λέγεται αυτό, είτε οποιοδήποτε άλλο artificial intelligence τεχνολογία, που μπορεί να υποστηρίξει τις λειτουργίες και τις αποφάσεις.
3: Ναι, στην ουσία θα σε βοηθήσει στην απόφαση.
1: Λήψη αποφάσεων. Λήψη αποφάσεων. Ναι. Είναι στη λήψη της απόφασης που ο άνθρωπος έχει το τελευταίο λόγο πάντα. Αλλά έχει τα εργαλεία τα οποία υποστηρίζουν τη λήψη απόφασης που θα πάρει εκείνος.
3: Πάντως, επειδή και πριν κάνατε αναφορά στο γεγονός ότι σας παρουσιάστηκαν και εσάς προβλήματα στο πλοίο που αναγκαστήκατε να λύσετε και μάλιστα έξω από την συνηθισμένη διαδικασία. Αυτό δεν είναι και η διαφορά του ανθρώπου από όλα τα συστήματα που φτιάχνονται?
1: Το σύστημα εκπαιδεύεται από τους ανθρώπους. Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθούν εργαλεία που το απρόσμενο και το μη αναμενόμενο μπορεί να το προβλέψει μία μέθοδος ή ένα εργαλείο και στη συνέχεια αυτό να αποδοθεί με απλό τρόπο στο χρήστη. Άρα η έρευνα δουλεύει πίσω από αυτό. Δηλαδή πριν φτάσει στο χρήστη να ενισχύσει το εργαλείο, να του δώσει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη την απάντηση που θέλει να ακούσει, να βοηθηθεί.
0: Συσσωρεύουμε δηλαδή υπάρχουσα εμπειρία μέσα στο εργαλείο, έτσι ώστε να τη δίνει όσο καλύτερα μπορεί σε αυτόν που είναι στο πεδίο.
1: Και ταυτόχρονα το εργαλείο εκπαιδεύεται ώστε να δημιουργεί και μόνο του πιθανότητες που μπορεί να χρειαστούν, που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός συστήματος, ώστε να παρουσιάσει ακόμα πιο βελτιωμένες λύσεις. Όσο του δίνεις πληροφορία, τόσο αυτό μαθαίνει ακόμα περισσότερο.
0: Επομένως, δηλαδή, μπορεί να προτείνει και πράγματα τα οποία δεν τα έχει διδαχθεί, αλλά ο αλγόριθμος του τα γεννάει και σου βρίσκει καινούργια.
3: Αυτό δεν μειώνει την κρίση του ναυτικού?
1: Όχι.
3: Όχι.
1: Όχι. Δεν μειώνει. Όταν χρησιμοποιείς την τεχνολογία και τη χρησιμοποιείς σωστά, η τεχνολογία είναι εργαλείο οποιασδήποτε μορφής. Επειδή ο άνθρωπος έχει την τελευταία απόφαση, θα την πάρει στο τέλος, την απόφαση την σωστή, την πιο κατάλληλη που νομίζει εκείνος και θα λάβει το βελτιστό αποτέλεσμα. Το εργαλείο θα του προτείνει κάτι, αλλά από εκεί και πέρα, αν θα την πραγματοποιήσει την συμβουλή του εργαλείου, είναι απόφαση του ανθρώπου. Άρα ο άνθρωπος το προγραμματίζει, ο άνθρωπος είναι ο τελικός εκτελεστής που θα πραγματοποιήσει τη λειτουργία και στο ενδιάμεσο είναι το εργαλείο που τον ενισχύει. Δεν βασίζεσαι στο εργαλείο μόνο, βασίζεσαι και σε οτιδήποτε άλλη γνώση μπορείς να πάρεις. Και αυτό που είπατε πριν σχετικά με όταν συναντούσαμε πράγματα τα οποία δεν είχαμε συναντήσει νωρίτερα, υπήρχαν έπρεπε να ξέρεις να διαχειρίζεις τους άλλους πόρους που είχες τότε, όπως ήταν τα βιβλία, όπως ήταν τα μάνουαλ των κατασκευαστών και φυσικά η εμπειρία από οπουδήποτε μπορούσε να προέλθει αυτή.
0: Και το ένστικτο, ας πούμε, σε κάποιο βαθμό. Ε?
1: Και η φαντασία.
0: Και η φαντασία. Είναι η ναυτιλία, είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό πεδίο. Κακά τα ψέματα, μπορεί να σου τύχουν πολύ απρόσμενα πράγματα, τα οποία θέλει σοβαρή ψυχραιμία για να μπορέσεις να τα αντιμετωπίσεις.
1: Πολύ σωστά είναι.
0: Αυτό που το είχα ρωτήσει και στην κυρία Κυριακοπούλου, που ήταν και εκείνη η συζήτησή μας σχετικά με την τεχνολογία της ναυτιλίας. Η σημερινή ναυτική, όντας έμπειρη, μπαίνοντας σε τεχνητή νοημοσύνη, τους βοηθάει πραγματικά, γιατί είναι ήδη έμπειροι, είναι ήδη, έχουν κουβαλάνε τη δική τους σοφία. Έρχεται μια πρόταση, αξιολογείται, παίρνεται η τελική απόφαση. Για τους επόμενους θα παίζει μεγάλο ρόλο η εκπαίδευση. Τα βιβλία που λέγαμε πριν, δηλαδή θα πρέπει να τους ενισχύσουν, να τους εξηγήσουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη την ακούς, αλλά δεν την εμπιστεύεσαι απαραίτητα. Ε? Και γιατί αυτό που αναρωτιέμαι εγώ, πώς θα χτίσουν τη δική τους εμπειρία εκείνη. Προφανώς παίρνοντας αποφάσεις, μάλλον. Ε?
1: Παίρνοντας αποφάσεις, και όταν εξελίσσεται κάτι, εξελίσσεται και ο χρήστης, εξελίσσεται και ο άνθρωπος. Άρα είναι παράλληλη. Δεν γίνεται σήμερα να είναι στο βιβλίο και αύριο να τον βάλεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Θα περάσεις. Είναι αφομοίωση και σιγά σιγά ορίμανση, ώστε να γίνει εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα, στο πλοίο. Και δουλεύουμε πάνω στην ορίμανση. Όλοι, και η κυρία Κυριακοπούλου, στην ορίμανση πάνω δουλεύει, στο να οριμάσουν και να εκπαιδευτούν τα συστήματα, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που έχει ο χρήστης.
0: Εξάλλου, αυτός είναι και ο ρόλος της ιεραρχίας, από ό,τι έχω καταλάβει. Όσο είσαι νεότερος, παρακολουθείς πώς παίρνουν αποφάσεις οι παλαιότεροι και σταδιακά μαθαίνεις και εσύ, έτσι ώστε όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου να γίνεις εσύ ο πρώτος μηχανικός που θα έχει την τελική ευθύνη, να είσαι αρκετά έμπειρος για να συγκεράσεις όλα τα στοιχεία.
1: Όλα τα στοιχεία, αυτό που είπατε, όλα τα στοιχεία. Είτε τις γνώσεις από προηγούμενες εμπειρίες, είτε τις γνώσεις από ανθρώπους που συναντάς, είτε από εργαλεία. Όλα αυτά τα συνδυάζει ο άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος, που είναι εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά συστήματα και μπορεί να ανταπεξέλθει στις καινούργιες προκλήσεις που πρόκειται να συναντήσει.
0: Ειρήνη, δεν προβλέπεται αντικατάσταση των ναυτικών, νομίζω.
3: Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά πριν πάμε σε αυτό, είναι το μέλλον η πράσινη ναυτιλία? Καταρχάς, όταν λέμε πράσινη ναυτιλία, εννοούμε πιο καθαρά καύσιμα? Αυτό είναι η πράσινη ναυτιλία?
1: Οτιδήποτε μπορεί να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας διαδικασίας, λειτουργίας, ενός συστήματος, τα πάντα.
3: Ναι. Εκεί επικεντρώνεται μεγάλο κομμάτι της έρευνας όσον αφορά τα πλοία, όσον αφορά την ναυτιλιακή βιομηχανία.
1: Η κλάδη της έρευνας είναι πάρα πολύ. Επομένως, εμείς εστιάζουμε πάνω στην τεχνολογία, πάνω στην εκπαίδευση και την τεχνολογία. Εκπαίδευση πάνω στα νέα συστήματα, εκπαίδευση πάνω στην ψηφιοποίηση των τεχνολογιών εκπαίδευσης και εκμάθησης, χρήση εργαλείων virtual reality, συμβουλευτικά εργαλεία artificial intelligence και όλα αυτά που θα βοηθήσουν στην εκπαίδευση για να φτάσουμε στο επόμενο στάδιο.
3: Ναι. Υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δουλεύετε και σε αυτά και σε τέτοια.
0: Νομίζω ότι συναντήσαμε και στο διδακτορικό του.
1: Ναι, ναι.
3: Και ερευνητικά προγράμματα τέτοια. Δηλαδή, μπορεί ένα πλοίο να έχει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πάνω του και να κινείται?
1: Μπορεί. Υπάρχουν τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του πλοίου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα όχι πλήρως, αλλά μπορεί να ένα μεγάλο κομμάτι να τροφοδοτηθεί. Η εξέλιξη στην ναυτική μηχανική και τεχνολογία και είναι τεράστια τα τελευταία 20 χρόνια, με εξελίξεις οι οποίες μπορούν να κάψουν διαφόρων ειδών καύσιμα και όχι μόνο τα συμβατικά, εναλλακτικά καύσιμα, να παράγεται ενέργεια από νέες μηχανές, νέου τύπου μηχανές που μπορούν να κάψουν αυτά τα καύσιμα, και παράλληλα, γιατί η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος γίνεται είτε με χρήση εναλλακτικών καυσίμων που έχουν λιγότερους ρήπους, είτε χρησιμοποιώντας πιο αποδοτικά μηχανήματα, νέα μηχανήματα και μειώνεις την κατανάλωση του καυσίμου, είτε με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με διάφορα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πάνω στο πλοίο κάποια από αυτά.
3: Δηλαδή μπορεί να έχει ένα πλοίο μια μικρή ανεμογεννήτρια.
1: Μπορεί να έχει, όχι.
0: Δεν θα βόλευε αυτό μάλλον.
3: Δεν θα ήταν και πολύ.
0: Μάλλον θα διάλεγα κάτι
1: έχει,
0: άλλο.
1: Έχει άλλες τεχνολογίες που μπορεί να υποστηρίξει. Τα φωτοβολταϊκά είναι ένα. Μπορεί να έχει ένα πανί, να τραβάει το πλοίο ένα kite. Μπορεί να έχει άλλες τεχνολογίες οι οποίες υποστηρίζουν την παραγωγή ενέργειας από τον αέρα. Την κίνηση του πλοίου από τον αέρα, όχι την παραγωγή.
3: Αλλά όχι 100%.
1: Αλλά όχι 100%. 100% γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ ανανεώνονται και δεν επιβαρύνουν, μια και είναι μέρος του περιβάλλοντος και της φυσικής διαδικασίας, δεν έχουν μεγάλη ενεργειακή πυκνότητα όπως έχει το πετρέλαιο, όπως έχει η βενζίνη, όπως έχουν όλα
0: και τα. Και η σχίση που απαιτείται για τα πλοία αυτά είναι τεράστια. Είναι πολύ μεγάλα πλοία.
1: Ναι, είναι μεγάλα τα πλοία και θα πρέπει να είναι. Αλλά υπάρχει εξέλιξη στην τεχνολογία αυτή και υπάρχει μια συνεχή ανάπτυξη που αυτό θα δούμε. Πολλές αλλαγές ακόμα. Και υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές.
3: Πάντως, αν δεν δούμε τα πλοία, τα ποντοπόρα να κινούνται αυτόνομα με ανανεώσιμες πηγές, σίγουρα μικρότερα θα δούμε.
1: Μικρότερα πλοία, ναι. Με ανανεώσιμες πηγές, ναι. Ναι, φυσικά.
3: 100%. Δεν θα είναι.
1: Φυσικά.
3: Αυτό θα είναι δυνατό, νομίζω, σε λίγα χρόνια.
1: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό είναι εφικτό.
3: Και πάμε τώρα σε αυτό το επίμαχο.
0: Ναι, η περίφημη ερώτηση που την κάνουμε πάντα όταν μας δίνεται η ευκαιρία είναι ένας από τους μεγάλους φόβους που έρχεται μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη και είναι πραγματικός φόβος σε μεγάλο βαθμό, είναι ότι πολλά επαγγέλματα θα αντικατασταθούν. Ο ναυτικός έχει να κινδυνεύσει από αυτό.
1: Είπατε την λέξη αντικατασταθούν. Άρα σημαίνει ότι όταν αντικαθιστάς κάτι, δημιουργείς την ανάγκη για κάτι νέο. Το νέο, ποιος θα το καλύψει? Ο νέος άνθρωπος. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να αντικατασταθεί ο άνθρωπος από τα μηχανήματα σε οποιαδήποτε μορφή. Δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγει ο άνθρωπος από το πλοίο πάνω, γιατί κάθε τεχνολογία που αλλάζει θέλει νέους χρήστες. Άρα οι χρήστες θα κάνουν νέα πράγματα. Δημιουργούνται νέες ανάγκες. Και αυτές τις ανάγκες θα καλύπτει ο άνθρωπος.
0: Άρα μιλάμε για μετασχηματισμό.
1: Μετασχηματισμό.
3: Επίσης μπορεί το πλοίο να μην έχει ναυτικούς, αλλά θα το κουμαντάρουν από τη στεριά.
1: Αυτό δεν είναι.
3: Σε ένα μακρινό μέλλον.
1: Και αυτό είναι κάτι που σε ένα μακρινό μέλλον ίσως το δούμε. Είναι η ορίμανση, είναι η διαχείριση του κόστους και τότε νομίζω ότι σήμερα στέλνουμε στο διάστημα και μπορούμε να χειριστούμε ένα διαστημόπλοιο από μακριά. Οπότε γιατί να μπορούμε να το διαχειριστούμε στη γειτονιά μας, μέσα στο Αιγαίο, μέσα στη Μεσόγειο.
0: Είναι πολύ ωραίο παράδειγμα. Δηλαδή σας φαίνεται φυσιολογικό που ένας πύραυλος πάει πάνω και ξαναγυρίζει και προσγειώνεται, αλλά ένα πλοίο μας φαίνεται δύσκολο να το χειριστούμε. Έτσι.
3: Ναι, ναι, αλλά πάλι ανθρώπους θα χρειάζεται.
0: Είναι και θέμα συνήθειας. Αυτό μας επηρεάζει μάλλον.
3: Υπάρχει κάτι που ένας σημερινός νέος χρειάζεται οπωσδήποτε για να γίνει μηχανικός πλοίου? Εκτός από την αγάπη του για τη θάλασσα.
1: Όρεξη.
3: Α, έτσι.
1: Όρεξη, να έχει να μάθει πράγματα, όρεξη για δουλειά και να γνωρίσει όλα τα συστήματα τα οποία αλλάζουν καθημερινά και δεν θα προλαβαίνει να μαθαίνει. Θα μαθαίνει το ένα και θα πρέπει να μάθει κάτι νέο, κάτι πιο καινούργιο, κάτι πιο εξελιγμένο. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το να μαθαίνεις νέα πράγματα και να μην βρίσκεσαι σε μια λίμνη που okay, αύριο θα δούμε το ίδιο, μεθαύριο θα δούμε το ίδιο. Ενώ κάθε αλλαγή στην τεχνολογία δημιουργεί και άλλες ανάγκες. Άρα δεν θα βαριέται.
0: Ωραία οπτική. Ωραία οπτική.
3: Ο σημερινός μηχανικός...
0: Επιτρέψτε μου, συγγνώμη, είναι όμως η οπτική του δασκάλου και του αιώνιου μαθητή. Ναι. Έτσι. Ναι, δεν ξέρω αν τη συμμερίζονται όλοι, γιατί δεν γίνει. Πάντως, εγώ προσωπικά συνυπογράφω.
3: Όμως, τι σχέση έχει ο σημερινός μηχανικός με, με ένα μηχανικό του παρελθόντος? Καμία.
1: Στο τέλος είναι το ίδιο.
3: Στο τέλος είναι το ίδιο.
1: Η βάση είναι η ίδια. Η βάση είναι ότι και οι δύο θέλουν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση με τον βέλτιστο τρόπο. Άρα, εφόσον ο στόχος είναι κοινός, κάπου συγκλίνουν. Η σύγκληση είναι στο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση την οποία παρουσιάζεται μπροστά μας. Άρα χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που έχουμε κάθε φορά και οι παλαιότεροι ναυτικοί είχαν διαφορετικά εργαλεία. Σήμερα οι νέοι ναυτικοί έχουν διαφορετικά εργαλεία, πιο σύγχρονα.
0: Είναι, νομίζω, λίγο η κατάρα του μηχανικού αυτού, να πάρει την επιστήμη και την τεχνολογία που είναι διαθέσιμη ενίοτε και να λύσει το πραγματικό πρόβλημα στο πεδίο. Οπότε, από αυτή την άποψη, οι αρχαίοι μηχανικοί με τους σημερινούς δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Mm. Αυτό που έχουν αλλάξει είναι τα εργαλεία, οι επιστήμες και όλα τα υπόλοιπα. Το ότι εσύ πρέπει να λύσεις το πρόβλημα τώρα, με ό,τι ξέρεις και ό,τι μπορείς να φανταστείς, είναι κάτι που θα μας κυνηγάει όλους όσους έχουμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο αντιμετωπίσει προβλήματα μηχανικού.
3: Εντάξει, αλλά παλιά ήσουν σε ένα μηχανοστάσιο και ήσουν και λερωμένος, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά. Τώρα είσαι σε υπολογιστές μπροστά.
1: Όχι, λερωμένος σε πάλι.
0: Αυτό δεν το είδαμε να έρχεται. αυτό δεν το είδαμε να έρχεται.
1: Δεν έχει διαφορά από το διάβαζα βιβλίο σε μορφή βιβλίου και διαβάζω το βιβλίο μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή.
0: Σε PDF, ε?
1: Σε PDF, okay. Άρα,
0: η μηχανή είναι μηχανή.
1: Η μηχανή είναι μηχανή. Είχα ένα μηχάνημα το οποίο χειριζόμουν και είχε πάρα πολλά μηχανικά εξαρτήματα τα οποία μπορούσα να επέμβω με μεγαλύτερη άνεση. Τώρα υπάρχει το ίδιο μηχάνημα, του οποίου για να επέμβω και για να το παρακολουθήσω το ελέγχω ηλεκτρονικά. Άρα το λατωμένο υπάρχει, η μουτζούρα υπάρχει, αλλά ίσως να είναι διαφορετική προσέγγιση και να μην είναι και τόσο δύσκολη. Όπως ήταν, ας πούμε, δεν είσαι κάθε μέρα, ας πούμε. Okay, αυτό.
3: Α, ναι.
0: Εντάξει, αφήστε μία μικρή αισιοδοξία ότι έχει βελτιωθεί το πράγμα.
3: Μα
0: λίγο.
1: Όχι, η βελτίωση υπάρχει.
0: Αστείευομαι. Ξαναγυρνάμε στην εκπαίδευση, γιατί την αναφέρατε ουσιαστικά τώρα, αλλά τη δούμε από μία άλλη οπτική. Οι προσομοιωτές, συστήματα εικονικής πραγματικότητας που αναφέρατε, όλα αυτά αλλάζουν, μπαίνουν στις ακαδημίες, βοηθάνε τους ναυτικούς να αποκτούν εμπειρία πριν καν ακόμα ακουμπήσουν στο πλοίο. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για όλα αυτά?
1: Είναι οι νέοι, όχι μόνο οι νέοι, όλοι οι επαγγελματίες γνωρίζουν ότι μια λειτουργική κατάσταση η οποία θα τους απασχολήσει. Νέοι είναι πιο εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική τεχνολογία, με τα ηλεκτρονικά συστήματα και ήδη έχουν γεννηθεί μέσα στα κομπιούτερ και στον τρόπο διαχείρισής τους και έρχεται ο νέος τρόπος ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος που γίνεται μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το ότι γίνεται μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυτό δεν σημαίνει, ειδικά στο πλοίο, δεν σημαίνει ότι εξαλείφονται όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή η επιτόπια επέμβαση πάνω στο μηχάνημα. Πρέπει να το ξεκινήσεις από εκεί. Στη συνέχεια, όταν ξεκινήσει και είσαι σίγουρος ότι βρίσκεσαι σε καλή κατάσταση, να το διαχειριστείς μέσα από έναν εξομοιωτή. Άρα, η εκπαίδευση πάνω στον εξομοιωτή είναι να γνωρίσει όσο το δυνατόν καλύτερα το σύστημα το οποίο πρόκειται να αντιμετωπίσει με εικόνες και διαδραστικά. Και όταν θα φτάσει στο πλοίο να έχει εξοικειωθεί και να διαχωρίζει ότι αυτό που έχω μπροστά μου είναι επεμβαίνω στην πραγματικότητα. Δεν επεμβαίνω σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που θα μπορέσω να το κάνω reset για να το ξαναξεκινήσω. Επεμβαίνω στην πραγματικότητα και θα πρέπει να λειτουργώ το ηλεκτρονικό σύστημα με σεβασμό. Γιατί αν πατήσω ένα κουμπί που είναι λάθος, τότε μπορεί να είναι...
0: Η πραγματικότητα έχει συνέπειες.
1: Ναι, υπάρχει βλάβη σοβαρή στο μηχάνημα. Okay.
3: Ναι, άρα οι προσομοιωτές βοηθούν στο να αποκτήσεις λίγο πιο νωρίς μια εμπειρία μέχρι να πας να δεις την πραγματικότητα.
1: Ανάπτυξη δεξιοτήτων.
3: Ναι, αυτό.
1: Ενίσχυση, ναι. Ενίσχυση και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Να βρεθείς.
3: Αυτό δεν υπήρχε παλαιότερα.
1: Έπρεπε να κάνεις ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην αρχή της καριέρας να παρακολουθήσεις. Μα γι' αυτό το λόγο και σήμερα οι νέοι εξελίσσονται πιο γρήγορα από ό,τι παλιότερα. Ο χρόνος δηλαδή που χρειάζεται για να η μετάβαση των διπλωμάτων των νέων ναυτικών είναι εντελώς διαφορετικός από αυτός που ήταν πριν από κάποιες δεκαετίες.
3: Λιγότερο χρονικό διάστημα.
1: Λιγότερο χρονικό διάστημα.
0: Στην πραγματικότητα έχουμε σε εισαγωγικά πιο προετοιμασμένους ναυτικούς, πιο γρήγορα προετοιμασμένους ναυτικούς.
1: Έχουμε εργαλεία που μπορούν να ενισχύσουν τη γνώση πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ωραία διατύπωση.
3: Εσείς αυτή την περίοδο σε ποιο κομμάτι εργάζεστε, τι ερευνάτε?
1: Σε ποιο?
3: Στο κομμάτι του μηχανοστασίου.
1: Στο μηχανοστάσιο όσον αφορά το... στο μηχανοστάσιο κυρίως στον τρόπο βελτίωσης της λειτουργικότητας των συστημάτων. Και αυτό με εργαλεία...
3: Γιατί τα συστήματα όλα είναι ίδια στα πλοία?
1: Όχι. Υπάρχουν τα συστήματα αυτοματοποίησης, ελέγχου, πρόβλεψης βλαβών. Αυτά τα κομμάτια είναι που περισσότερο διερευνάμε εμείς αυτή τη στιγμή, καθώς και τον τρόπο της εκπαίδευσης, πώς μπορούν η ψηφιακή ανάπτυξη που γίνεται να εφαρμοστεί και να τη γνωρίσει ο νέος μέσα από την εκπαίδευση.
3: Μάλιστα.
1: Και τα έργα που συζητάμε, τα ευρωπαϊκά που είναι και στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, ώστε να μπορεί να είναι προσβάσιμη, εύκολα προσβάσιμη, όσο δυνατόν περισσότερο κατανοητή, και να μπορεί να διασωθούν τεχνολογίες και όχι τεχνολογίες, τεχνικές που κάποια στιγμή θα εξαλειφθούν λόγω της μη χρήσης τους.
3: Θέλουμε να τα κρατήσουμε αυτά σαν ανάμνηση.
1: Όχι σαν ανάμνηση, όχι σαν ανάμνηση. Σαν τρόπος που μπορεί να, σαν μετασχηματισμός και εξέλιξη. Πάντοτε πρέπει να έχεις μια πολύ ισχυρή βάση. Άρα αν σβήσεις τη βάση, δεν θα έχεις το υπόλοιπο ανάπτυγμα. Δηλαδή πας και κόβεις τα θεμέλια από ένα σπίτι, θα μείνεις στον αέρα. Άρα διατηρείς τη βάση. Η βάση είναι και το απλό που θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος και να καταλαβαίνει. Και πάνω εκεί πάει και χτίζει όλη την υπόλοιπη του γνώση. Αν δεν έχεις ισχυρή βάση, τότε το οικοδόμημα δεν είναι πάρα πολύ στέρεο.
3: Κάποια στιγμή, μπορεί να είναι και σε εξέλιξη ακόμα, είχατε συμμετάσχει και σε ένα πρόγραμμα που έβλεπε τις ομοιότητες του μηχανοστασίου ή της γέφυρας ενός πλοίου με την αίθουσα ενός χειρουργείου, όπου και στο χειρουργείο έχουμε μια ομάδα με γιατρούς και νοσηλευτές και έχουν κάποιες ομοιότητες αυτά τα δύο πράγματα. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο πώς προέκυψε αυτή η σύνδεση?
1: Η συνεργασία αυτού με το Κέντρο Μεταμοσχεύσεων στη Θεσσαλονίκη και τον κύριο Τσουλφά και τον κύριο Γιώργαντή από τη ΧΙΟ προέκυψε από την προσπάθεια για την επιστημονική συνεργασία. Και οι δύο τομείς διαχειρίζονται τεχνολογίες. Και στους δύο τομείς υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες είναι καινοτόμες. Άρα η καινοτομία και η διαχείριση της τεχνολογίας είναι κάτι που είναι το σημείο επαφής και το κοινό σημείο μαζί με την εκπαιδευτική διαδικασία και τον τρόπο που μπορεί να μάθουν τις νέες τεχνολογίες είτε οι μηχανικοί είτε οι γιατροί, οι χειρουργοί, για να μπορέσουν να πετύχουν όσο το δυνατόν το καλύτερο αποτέλεσμα. Και οι δεξιότητες τους να ενισχυθούν κατάλληλα.
3: Λέγατε κιόλας ότι μοιάζει το μηχανοστάσιο με την αίθουσα του χειρουργείου από την άποψη των συναισθημάτων που δημιουργούνται στους χρήστες. Ισχύει αυτό? Το στρες, η αγωνία, όλα αυτά.
1: Υπάρχει στρες και στις δύο περιπτώσεις, γιατί στη μία περίπτωση έχεις το... Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει ο χρόνος που θα πρέπει να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση. Υπάρχει η επικινδυνότητα, φυσικά είναι διαφορετικός ο τρόπος της επικινδυνότητας ενός χειρουργείου και διαφορετικά ενός μηχανοστασίου. Αλλά υπάρχει η επικινδυνότητα στην κατάσταση η οποία βρίσκεσαι. ότι πρέπει να κάτι να γίνει γρήγορα. Βρίσκεσαι σε ανοιχτή θάλασσα, βρίσκεσαι και δεν ξέρεις το επόμενο λεπτό, το επόμενο μισάωρο, την επόμενη ώρα τι πρόκειται να συναντήσεις. Οπότε και στους δύο υπάρχει αυξημένη η ευθύνη και αυξημένη η πίεση που θα πρέπει να αντιμετωπίσεις. Όσο καλύτερα προετοιμασμένος είσαι και όσο πιο εξοικειωμένος είσαι με τη διαδικασία, και, γι' αυτό και σε αυτό βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη, η αληθοφανής πραγματικότητα με την εκπαίδευση, και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε και εμείς σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης, ώστε και σε όλους τους κλάδους της εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσει ο αυριανός επαγγελματίας να είναι οι δεξιότητες του ενισχυμένες με πραγματικά γεγονότα και σε συνθήκες που προσομοιάζουν στην πραγματικότητα.
0: Φτάνοντας στην τελευταία ερώτηση, Ειρήνη, δεν ξέρω, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
3: Όχι.
0: Αυτή με το χειρουργείο ήταν μια ερώτηση εντυπωσιακή, ομολόγω, το παραδέχομαι, δεν ξέρω, έχω μείνει άφωνος. Λοιπόν, φεύγοντας από εδώ, τι θέλουμε να πάρει μαζί ο ακροατής μας? Τρία πραγματάκια που θέλουμε να κρατήσει από όλη την κουβέντα μας, έτσι να τη συνοψίσουμε λίγο.
1: Ότι η εκπαίδευση και η μάθηση είναι στην ευθύνη που έχει ο καθένας και στη δική του προσπάθεια, και η προσπάθεια που θα πρέπει να έχουμε είναι να εξελισσόμαστε κάθε μέρα και να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, γιατί αν δεν προσπαθήσουμε, αν δεν κάνουμε την προσπάθεια, δεν θα κάνουμε ποτέ το βήμα. Πιάστηκε για ένα ή για δύο.
3: Την τεχνολογία να τη φοβόμαστε?
1: Σε καμία περίπτωση. Η τεχνολογία πρέπει να μας φοβάται μερικές φορές.
3: Ενδιαφέρουσα άποψη.
0: Είναι, ναι, νομίζω, γιατί... ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε. Πολύ, πολύ ωραία παρατήρηση.
1: Γιατί ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να αναπτύξει, αλλά έχει και την ικανότητα να δημιουργήσει θέματα, να δημιουργήσει μείωση της απόδοσης και της λειτουργικότητας ενός συστήματος, να μην πω ζημιά.
3: Άρα όλα μπορεί να τα κάνει.
1: Όλα μπορεί.
0: Ο ζημιάρης λοιπόν δεν είναι τεχνολογία, είναι μάλλον εμείς.
3: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μοιραστήκατε αυτές τις σκέψεις και τις δραστηριότητες σας μαζί μας.
0: Να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές που μας άκουσαν και ανανέωνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Play Stream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Καλοκαιράκι μας θυμίζουν οι ταπεινές μπάμιες. Μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται στα φαγητά των ονείρων σου, όμως είναι πλούσια πηγή φυτικών ινών, βιταμίνη C, κάπα και φιλικού οξέως.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 20 Αυγούστου έως και το Σάββατο 22 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αμφιλοχίας Pop Δοχείο 8,54 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 21 Αυγούστου, είναι η τίτλη των ειδήσεων. Μετά την απόφαση για το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που επιτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων μονάδων και στα χωριά της Μαστίχας, ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχού Παραγωγών, Γιώργος Τούμπος, τονίζει την αλήθεια ότι αν γεμίσει ανεμογεννήτριες στο νησί, πέρα από τις επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα και τη Μαστίχα, σοβαρές τις επιπτώσεις θα έχουμε επίσης στον τουρισμό και στο περιβάλλον. Ο συνεταιρισμός θα ζητήσει νομική και τεχνική συνδρομή για την τεκμηρίωση της θέσης του, προκειμένου να αντιπαλέψει τα προβλεπόμενα από το χωροταξικό και θα καλέσει σε συστράτευση τους τοπικούς φορείς. Εγκαταλελειμμένα από το Δήμο το Πράσινο στο χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο, τα μισά από τα δέντρα που βρίσκονται στο χώρο έχουν ξεραθεί. Έτοιμα διασφάλισης της λειτουργικότητας και της οργανικότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου θέτει

0: Ένωση Γονέων, σημειώνοντας ότι η ανάλογη κίνηση έγινε για τα σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στο Μιλιγκά και δεσμεύτηκε ποσό 8 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρούλη, αναγκαίο να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για την διέλευση των οχημάτων από βορειοδυτική Χίο προς την πόλη της Χίου. Σαφείς απαντήσεις και δεσμευτικό χαρακτήρα για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του φράγματος Κόρης Γεφύρη ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Αναπτυξιακή όθηση στον καταδυτικό τουρισμό προσδοκά αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος Παντελής Μπουρνιάς. Δήλωσε ότι οι προμελέτες δείχνουν πως ο βυθός της Χίου έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον ενώ τα διάσπαρτα ναυάγια μεταξύ Χίου και Ψαρών ανάμεσά τους και ένα αεροπλάνο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκινάει η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς για νέες εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αιμοδοσία την Κυριακή από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στην Καλλιμασιά στο χώρο της ενοριακής αίθουσας. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της αλήθειας Γιάννη Τσούμας, καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα, τέταρτη εξουσία φυγής της μεταπολίτευσης, προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής και στην τηλεόραση της αλήθειας το Σάββατο, μετά τα δελτία ειδήσεων και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Διακοπές ηλεκτροδότησης. Αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Πατρικά και την Κοινή. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου από 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στην Παγίδα και την Τρίτη 25 Αυγούστου τις ίδιες ώρες στις περιοχές Μπαχάρεστά, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντλιοστάσιο, Ζουμίδικα. Λόγω του ημιμαραθωνίου, τα δρομολόγια του αστικού κτέλου 8 και 40 και 10 και 20 το πρωί προς Καρφά, Μεγάλη Μιώνα, Θημιανά θα τροποποιηθούν και θα κάνουν παράκαμψη από το γυροκομείο προς το κολυμπητήριο και αντίστροφα. Δεν θα περάσουν από την περιοχή Βάγια και Θημιανά. Παρουσιάζει σήμερα σε 9 το βράδυ στο θέατρο Αδαμάντιος Λεμό στα Καρδάμιλα το Εθνικό Θέατρο της Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Τη Δευτέρα στις 7.30 στην Κάτω Πλάτζα Καλαμωτής παρουσιάζεται ο τρίτος τόμος του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955. Έως και αύριο 9.50 το βράδυ και την Κυριακή στις 8.30 στο Σινέ Προφήτης προβολή της Ισπανικής Κωμωδίας στο Δείπνο του Φράνκο. Στις 10.20 το βράδυ η ταινία animation Μικρή Αμελή. Ο Σύλλογος Κοφινασίφη διοργανώνει αφιέρωμα στο Λευκοκομείο της Χίου την Κυριακή με σκοπό την ευαισθητοποίηση αρμοδίων για την άμεση αποκατάσταση και τη φύλαξή του με εκδηλώσεις πρωί και βράδυ. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 8.30 στο Ίδρυμα Μαρίας Τσάκος παρουσιάζεται το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη «Το λεξικό της ζωής σου». Αθλητικές ειδήσεις. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου γκάρντ Ανδρέα Σούλκο. Γνωστοποιήθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων μπαράζ των πρωταθλητών των ενώσεων για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου. Ο πρωταθλητής της Χίου θα αγωνιστεί σε διπλούς αγώνες στον ένατο όμιλο με αντιπάλους τους πρωταθλητές του πρώτου ομίλου Αθηνών, της Λέσβου και της Άμμου. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Ηλία Ελευθερίου. Με συντονιστή όμιλο την Μπεκεύ και συνδιοργανωτή το ναυτικό όμιλο Χίου μεταξύ άλλων, ξεκινά αύριο από τα λιμιά της Βολισσού η Αιτζία Ρεγκάτα. Για 14η συνεχή χρονιά, την Κυριακή, στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου, η ημιμαραθώνιος Χίου με τουλάχιστον 1.000 συμμετέχοντες από 14 χώρες. Ο καιρός. Σήμερα έθριος, η άνεμη βορειοδυτική εντάσσεως 2 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 19 με 49%. Αύριο έθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο βορειοδυτική εντάσσεως 2 μποφόρ, θερμοκρασία 20 με 37 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 15 με 77%. Ήταν οι τίτλοι των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε!
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην τηλεοπτική σειρά Δύο Ξένοι, η Ντίνα Κόνστα και η Χρυσούλα Διαβάτη, ο Σδένη Μαρκορά και Φλόρα συζητούν για μαγειρική.
2: Τι το βρίσκεις το χταπόδι νυχτιάτικο?
3: Χταπόδι είχατε? Πώς το έκανες?
2: Ξέρεις τώρα, κακαβιά.
1: Η κακαβιά είναι η τροφή που προέκυπτε από το καθημερινό δρομολόγιο του ψαρά και η ανάγκη να μην πάει χαμένο τίποτα. Συνήθως μαγειρεύονταν πάνω στο καΐκι με τα απούλητα ψάρια. Έτσι δημιουργήθηκε η κακαβιά που θεωρείται από πολλούς η αρχαιότερη θαλασσινή σούπα της ελληνικής κουζίνας. Φτιάχνεται από ό,τι διαθέσιμο ψάρι υπάρχει, θαλασσινό νερό, κρεμμύδι ή και ξερό σκόρδο, λίγο ελαιόλαδο και ξύδι ή λεμόνι. Ακόμη και στη σημερινή εποχή, η κακαβιά σε πολλά νησιά παραμένει μια ρουστίκ σούπα διάφανη, χωρίς λαχανικά και χωρίς αυγολέμονο και αποτελεί τη μαγειρική έκφραση της ναυτοσύνης. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθεί.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής! Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη Stemen Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. Stemen Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χαιωτική Ραδιοπαλμή, Παρασκευή 21 του Αυγούστου. Τι κι αν έχουμε Αύγουστο, ετοιμαζόμαστε για τα δώρα τα οποία θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αποτελεί ζητούμενο τα τελευταία χρόνια η επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού και της 13ης και της 14ης σύνταξης. Μέχρι τώρα οι δηλώσεις από πλευράς των κυβερνητικών στελεχών ήταν αρνητικές σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το τελευταίο διάστημα διαβάζω ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία σχέδιο. Για να δοθεί σε βάθος τριετίας ο 13ος μισθός. Αναφερόμαστε βεβαίως στο δημόσιο και στις συντάξεις που καταβάλλονται. Τώρα είναι ο άνθρωπος μισή, ούτε αγαπά, ούτε μισή. Λοιπόν, ας κρατάμε μικρό καλάθι. Πολλά θα διαβάσουμε το διάστημα. Ας περιμένουμε τις ανακοινώσεις για να δούμε τι γίνεται. Μαζί σας με τους χιόνικους ραδιοπαλμούς και σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

Στα ελληνοτουρκικά συνεχίζει να προκαλεί η Άγκυρα. Με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί αντίδρασή της για το χωροταξικό του τουρισμού. Πώς το έλεγε σε εκείνη την ταινία ο Καλογύρου, το έλεγε, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Είναι πολλά τα συμφέροντα στο Αιγαίο. Με την Τουρκία να θέλει να γκριζάρει ζώνες. Και απ' την άλλη να έχουμε τώρα και νέα οσμή σκανδάλου για το πώς, λέει, οι Έλληνες κτηνοτρόφοι άρμεξαν ευρωπαϊκά κονδύλια με ανύπαρκτες αγελάδες. Όχι, δεν το πιστεύω. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο Πολιτικό. Έχει να κάνει με αγροτικές επιδοτήσεις πάλι.

0: Στα δικά μας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να δούμε τις κινήσεις που θα γίνουν για το ειδικό χώρο ταξικό, για τις ανανεώσιμες πηγές και τις αντιδράσεις που σε πρώτη φάση φαίνεται να υπάρχουν από τα χωριά της Μαστίχας, διότι ανεμογεννήτριες ειδικά και μαστιχοκαλλιέργεια δεν φαίνεται να κουμπώνουν. Είχαμε χθες και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχού Παραγωγών, τον Γιώργο Τουντούμπο. Εν όψει της έναρξης νέας σχολικής χρονιάς που πλησιάζει, μην νομίζετε, σε τρεις εβδομάδες ανοίγουν τα σχολεία. Έχουμε την ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων που μας λέει, τι μας λέει, έχουμε στην αρχή συγχωνεύσεις τμήματων σε δύο σχολεία. Αντίστοιχες συγχωνεύσεις τμήματων είχαμε και σε σχολεία της Λίμνου και της Λέσβου όσον αφορά τον σχεδιασμό. Όμως μετά τις κινητοποιήσεις που είχαμε σε αυτές τις δύο τοπικές κοινωνίες, τελικά πάρθηκε πίσω η συγκεκριμένη απόφαση. Στοιχείο τι γίνεται, λέει η Ένωση Γονέων εμάς, γιατί δεν παίρνετε πίσω. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με την εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων, την κυρία Μαριάννα Τσίκνα, για να πούμε περισσότερα. Πάνω, ή το δάκρυ πιο κάτω, η ζωή... Μια απορία έχει σήμερα το αλήθεια.gr. Η αλήθεια είναι ότι, είναι η αλήθεια, αλήθεια. Έχουμε μια απορία, τη συγκεκριμένη απορία εδώ και αρκετό καιρό, και όχι μόνο εμείς, αλλά και αρκετοί συμπολίτες μας που έχουν επικοινωνήσει με την αλήθεια, για το τι γίνεται με τη χρήση των ηλεκτρικών ποδηλάτων στην πόλη της Χίου, τα οποία είχαν παρουσιαστεί, είχαν ξεκινήσει να χρησιμοποιούνται από αρκετούς και επισκέπτες και ντόπιους και αρκετούς φοιτητές. Παρουσιάστηκαν βέβαια προβλήματα στην λειτουργία τους. Α, κάναμε και εμείς την καλύτερη χρήση, εντάξει. Να τα πούμε και αυτά, να μην, γιατί το δάχτυλό μας είναι μικρό και δεν μπορούμε να κρυφτούμε από πίσω. Και κάποια στιγμή σταμάτησαν να υπάρχουν τα ηλεκτρικά ποδήλατα πριν ελαχίστων εξαιρέσεων. Θα μιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Γιώργο τον Χριστάκη, να δούμε τι γίνεται. Γιατί υποτίθεται ότι ο Δήμος θα έπαιρνε και άλλα ηλεκτρικά ποδήλατα, όχι ότι θα εξαφανίζονταν και αυτά που ήδη είχαμε. Λοιπόν, βάλτε στολή, βάσκα, μάσκα, βατραχοπέδιλα. Σήμερα είναι η μέρα του Σαρνάμ. Λοιπόν, βάλτε τα όλα αυτά και ετοιμαστείτε για καταδυτικό τουρισμό, γιατί μας λέει ο Παντελής Μπουρνιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, ότι στοιχείο έχει γίνει μια προμελέτη για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου. Και αυτή η προμελέτη δείχνει ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού το νησί. Και ιδιαίτερα εκεί στο διάβλο μεταξύ Χίου Ψαρών υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, και όχι μόνο εκεί. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Παντελή Μπουρνιά στη συνέχεια της εκπομπής, όπως θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Παντελή του Βρουλή, του Αντιπεριφερειάρχη Χίου, που αναφέρεται στην εξασφάλιση του ποσού που απαιτείται, 8 και πλέον νομίζω εκατομμύρια, για να γίνει, να γίνουν οι παρεμβάσεις στο Μιλιγκά, εκεί που πέφτουν τα βράχια. Εκεί βέβαια είναι ένα αναγκαίο έργο. Απ' την άλλη όμως ακόμη δεν έχει δοθεί απάντηση για το ποια εναλλακτική θα εφαρμοστεί, ώστε να μην κάνουν το γύρο της βορειοανατολικής βορειοδυτικής Χίου όσοι κατεβαίνουν από Αμάδες, Βίκη, Καμπιά, Καρδάμιλα, Σικιάδα, Λαγκάδα, με προορισμό το Βροντάδο και συνέχεια στη Χίου. Γιατί όταν γίνει εκεί το έργο θα πρέπει να κλείσει ο δρόμος, θα πρέπει να βρεθούν κάποιες λύσεις τεχνικά, για να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι από Πιτιός. Αυτή είναι η εναλλακτική που υπάρχει. Υπήρχε κι άλλος ένας δρόμος που έβγαινε στο ΕΠΟΣ, αλλά εκεί υπάρχουν διάφορα ζητήματα με την περιοχή που είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και νομίζω ακόμη δεν έχουν λυθεί. Οπότε χρήζει εξέτασης, περαιτέρω εξέτασης του θέματος. Πρέπει να κουμπώσει το έργο μαζί με την εναλλακτική λύση, γιατί όπως καταλαβαίνει κανείς, ένα έργο της τάξης των 8 εκατομμυρίων μόνο σύντομα δεν θα γίνει. Οπότε δεν μπορεί όλη αυτή η κοινωνία που μένει σε αυτό το κομμάτι της Χίου και όσοι θέλουν να πάνε εκεί και όσοι θέλουν να κατεβούν στην πόλη να ταλαιπωρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά και να τα δούμε ένα προς ένα τα θέματα μας.
1: Και θα τρελαθεί.

μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε λοιπόν να προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τη νέα σχολική χρονιά, με τους γονείς να συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τις συγχωνεύσεις τμήματων. Έχουμε δύο τέτοιες περιπτώσεις στην Χίο, στο πρώτο δημοτικό σχολείο Βροντάδου και στο 11ο δημοτικό σχολείο Χίου, και έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση της Ένωσης Γονέων Χίου σήμερα. Είναι η δεύτερη παρέμβαση που κάνει η Ένωση Γονέων, και στην ουσία τι μας λέει, προτρέπει τους αρμόδιους φορείς να το κάνουν και στη Χίο, όπως το έκαναν στη Λέσβο και στη Σάμο, που ενώ είχαν ανακοινωθεί συγχωνεύσεις τμήματων, τελικά η απόφαση αυτή δεν υλοποιείται. Θα μας πει περισσότερα η κυρία Μαριάννα Τσίκνα, η οποία είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων. Καλή σας μέρα.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Θέλουμε να εκφράσουμε και εμείς σαν Ένωση Γονέων την πλήρη αντίθεσή μας στην υποβάθμιση που αφορά την οργανικότητα και τη λειτουργικότητα των σχολείων. Στηρίζουμε πλήρως τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των αντίστοιχων σχολείων και βλέπουμε από χτες ότι αποδεικνύεται ότι στην πράξη οι συνενώσεις, οι συγχωνεύσεις και οι υποβαθμίσεις δεν είναι μοιραίες. Η Μυτιλήνη και η Λίμνος κρατάνε όρθια τα σχολεία τους και έτσι απαιτούμε και εμείς από τη ΔΥΠΕ Χίου να πράξει το ίδιο. Αν η Χίος υποβαθμιστεί, η ευθύνη πλέον δεν θα ανήκει στο Υπουργείο, αλλά θα ανήκει αποκλειστικά στους τοπικούς δικούντες, που αρνούνται να διεκδικήσουν όσα οι γείτονες πέτυχαν.
1: Άρα λέτε ότι είναι θέμα της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της αντίστοιχης διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Γιατί από εκεί δίνονται οι κατευθύνσεις.
2: Ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο ταχύτητες στο Βόρειο Αιγαίο. Αν η Μυτιλήνη και η Λίμνος μπορούν να προστατεύσουν τα σχολεία τους, γιατί η Χίος δεν μπορεί και τα αφήνει να υποβαθμιστούν.
1: Εσείς τώρα σαν Ένωση Γονέων σκοπεύετε να κάνετε και κάποια παράσταση διαμαρτυρίας, θα κινηθείτε μαζί με τους συλλόγους γονέων, πώς εξετάζετε να δείτε?
2: Ακριβώς αυτό θα γίνει, ναι. Πρώτα θα αιτηθούμε για έκτακτη σύγκληση ΠΙΣΠΕ με μοναδικό θέμα την εναρμόνιση με την απόφαση της Λέσβου,
1: ναι.
2: Θα καλέσουμε τους βουλευτές και το Δήμαρχο Χίου να πάρουν θέση. Θα αποφασίσουν δηλαδή αν συντάσσονται με το μοντέλο της Μυτιλήνης ή δέχονται την υποβάθμιση των σχολείων της Χίου. Και γενικά δεν θα επιτρέψουμε να ξεκινήσει η σχολική χρονιά με υποβαθμισμένα σχολεία. Ευθύνη τώρα για την αναστάτωση που θα ακολουθήσει πλέον θα βαραίνει εκείνους που αρνούνται να πράξουν το αυτονόητο.
1: Έχετε...
2: Είμαστε μία περιφέρεια.
1: Να.
2: Έχετε... Δεν μπορεί σε δύο νησιά να πετυχαίνουν κάτι που εδώ δεν μπορεί να γίνει.
1: Κυρία Τσίκνα,
2: την ευθύνη, μάλιστα.
1: Την επόμενη εβδομάδα έχετε ορίσει ήδη κάποιο πρώτο ραντεβού?
2: Θα κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη.
1: Στη διεύθυνση?
2: Όχι, στο σχολείο.
1: Σε ποιο από όλα?
2: Ήδη έχουμε κάνει μια συνάντηση στο πρώτο δημοτικό Βροντάδου.
1: Ναι.
2: Ήδη έχουμε κάνει μια συνάντηση προημερών με τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας Χίου.
1: Mm-hmm.
2: Οι γονείς θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για να δικαιωθούν.
1: Και λέτε ότι ενισχυτικά, εν πάση περιπτώσει, λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για τα σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου.
2: Νομίζω ότι είναι ενθαρρυντικό ότι στα γειτονικά νησιά η απόφαση ήταν υπέρ του να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία τους.
1: Μέχρι που είστε αποφασισμένοι να φτάσετε, δηλαδή μπορεί να δούμε στις 11 του Σεπτέμβρη αν δεν αλλάξει αυτή η γραμμή, αυτή η απόφαση που έχει ληφθεί τοπικά, μπορεί να δούμε και μαθητές να μην μπαίνουν στις τάξεις?
2: Θέλω να είμαι αισιόδοξη ότι θα αλλάξει η απόφαση μέχρι τις 11 του Σεπτέμβρη, οπότε θα αφήσω θετικό πρόσημο ότι θα δούμε αλλαγές την επόμενη εβδομάδα που μας έρχεται.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ.
2: Γιατί πιστεύω στην καλή θέληση και των διοικούντων και της πρωτοβάθμιας Χίου. Εφόσον υπάρχει καλή θέληση και κατάφεραν και στα γειτονικά νησιά να φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα, πιστεύω ότι θα γίνει και στη Χίο. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα είναι στο χέρι τους και δεν θα γίνει, διότι όλα αγαπάμε τον τόπο μας και νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία.
1: Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε και για δύο τμήματα, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι και το πλέον δύσκολο, φαντάζομαι, να εξευρεθούν δύο εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να λειτουργήσουν όπως και πριν αυτές οι τάξεις στα δύο σχολεία.
2: Έτσι θεωρώ και εγώ, θα το δούμε βέβαια και στην πράξη.
1: Ναι.
2: Καλό είναι βέβαια να πάρουν και οι και οι βουλευτές και ο Δήμαρχος Χίου θέση.
1: Εσείς θα το επιδιώξετε, πάντως θα έχετε επαφές. Από ό,τι βλέπω, κλιμακώνετε. Μάλλον η επόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα με έντονη δραστηριότητα από μέρους σας. Εσείς είστε και στο Σύλλογο Γονέων του Πρώτου Βροντάδου.
2: Ναι, ήμουνα. Ναι. Τέτοιος δεν είμαι όμως. Αλλά υπάρχει
1: μια
2: και οι γονείς είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν το καλύτερο για τα παιδιά τους και σωστά κάνουν και για τον τόπο μας. Διότι σας είπα ότι έχει και κοινωνική διάσταση το θέμα, διότι είμαστε ένα ακριτικό νησί. Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική, η υποβάθμιση καθόλου είναι στο χέρι μας με αγώνα να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε, το αυτονόητο.
1: Υπάρχει συνεργασία και με το Σύλλογο Γονέων, γιατί έχω δει και το Σύλλογο, συγγνώμη, όχι το Σύλλογο Γονέων, το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Και εκείνος αντιδρά.
2: Είναι στη συμπαράσταση το συλλόγου, του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Όλοι οι Σύλλογοι Γονέων είναι ενωμένοι. Κάτω από την ομπρέλα της Ένωσης, οπότε θα συνεχίσουμε δυναμικά, θα γίνουν συζητήσεις και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι πρώτον πυλών, το θετικό αποτέλεσμα.
1: Ναι, αυτό το ζήτημα είναι στην προμετωπίδα σας και σαν Ένωση Γονέων. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θεωρείτε ότι θα τα βρείτε μπροστά σας με το πρώτο κουδούνι ή κατά τα λοιπά ξεκινάμε ομαλά.
2: Σίγουρα θα υπάρχουν κάποια ζητήματα αντίστοιχα με αυτά που υπήρχαν πέρσι, δεν νομίζω ότι θα κλιμακωθούν.
1: Να.
2: Πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Την επόμενη εβδομάδα επομένως νεότερα να δούμε αν θα υπάρχει αλλαγή πλεύσης.
2: Ωραία. Ναι, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα ξαναμιλήσουμε και την επόμενη εβδομάδα. Μακάρι να υπάρχει θετική ανατροπή και για το νησί μας. Θα είμαστε σε επικοινωνία και με τους συλλόγους γονέων και με την πρωτοβάθμια Χίου και ό,τι χρειαστεί να γίνει, να ξέρετε ότι θα γίνει και από μεριά μας και από τους συλλόγους γονέων.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας.
2: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Ακούσαμε λοιπόν την κυρία Μαριάννα Τσίκνα, είναι αντιπρόεδρος στην Ένωση Γονέων Χίου. Τώρα εδώ που τα λέμε, από τη στιγμή που είχαμε ανατροπή των αποφάσεων σε Λέσβο και Λίμνο, νομίζω ότι ένας είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθηθεί και στη Χίο. Αυτό είναι το λογικό από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και από την τοπική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να μην γίνει η συγχώνευση των τμήματων, τηρώντας ίσα μέτρα και σταθμά. Και κυρίως επειδή αυτό εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες, δηλαδή όσο λιγότεροι μαθητές σε ένα τμήμα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης. Τέλος πάντων, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Sky. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στην ιστοσελίδα News 24/7. Σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο και 13ης σύνταξης, επικαλούμενο στο υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Άφησε ανοιχτό το επίδομα που καταβάλλεται τον Νοέμβριο στους συνταξιούχους να αυξηθεί και να έχει μόνιμο και οριζόντιο χαρακτήρα. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Μεγάλο χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, καταγράφει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα, με τους νέους να αντιμετωπίζουν υψηλή ανεργία, χαμηλές αμοιβές και περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης. Ενδεικτικό είναι το 39% των Ελλήνων απασχολούνται σε θέσεις που δεν έχουν σχέση με τις σπουδές τους. Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύει Καθημερινή, η έλλειψη προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες αποδοχές αλλά και καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό άνεργων πτυχιούχων που φτάνει το 12,3% και είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των κρατών μελών του οργανισμού. Άλλες δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ηλία και το Λοακαρνανία. Στην πρώτη περίπτωση, σε χωριό της Ηλίας, οι απατεώνες κατάφεραν να πείσουν 50χρονοι ότι είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και προκειμένου να μην πληρώσει φόρο, θα έπρεπε να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή που είχε στην κατοχή της. Η γυναίκα πίστηκε και παρέδωσε στους δράστες χρήματα και κοσμήματα. Παρόμοια απάτη καταγράφηκε σε χωριό της Λοακαρνανίας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, έπεισαν 74χρονο να τους παραδώσει 9 9.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 6.000 ευρώ. Όλες οι υποθέσεις ερευνώνται από την αστυνομία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, με τις λιμενικές αρχές να περισυλλέγουν περίπου 131 άτομα από τρεις λέμβους. Στο 50% κινούνται τα αποθέματα φυσικού αερίου της Γερμανίας εξαιτίας του αποκλεισμού στα στενά του ορμού για το πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με την Deutsche Welle, αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο για μέσα Αυγούστου τα τελευταία χρόνια. Το κλιματικό φαινόμενο El Niño αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποίησε σήμερα ειδικός της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το El Niño είναι ένα προσωρινό φυσικό φαινόμενο που ενισχύεται από την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε χθες η αρχή της Διόρυγας του Παναμά, εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του El Niño, ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη Διόρυγα θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα από τις 3 Σεπτεμβρίου ο αριθμός των διελεύσεων σε ημερήσια βάση θα μειωθεί από τα 36 στα 34 πλοία και από τις 15 Σεπτεμβρίου στα 32. Από τη Διόρυγα μήκους 80 χιλιόμετρων διέρχεται περίπου το 5% του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται διαθαλάσσιες σε παγκόσμια κλίμακα. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Έκλεισε σήμερα τα 117 η Βρετανίδα Έθελ Κέιτερχαμ, ο γυραιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1909. Ζει σε οικοευγυρία στο Σάρεϊ, νότιο-δυτικά του Λονδίνου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, αφήσε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase του Europa League Νόφη. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσέσεκα Σόφιας με 3-0. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής στο επικοντό με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Στον τελικό των κρίκων του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ αγωνίζεται σήμερα το απόγευμα στις 7 ο Λευτέρης Πετρούνιας.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστρος καιρός με τη θερμοκρασία του μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι, σε ορεινές περιοχές τα περιοδικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρει, 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Καλοκαιράκι μας θυμίζουν οι ταπεινές μπάμιες. Μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται στα φαγητά των ονείρων σου, όμως είναι πλούσια πηγή φυτικών ινών, βιταμίνη C, κάπα και φιλικού οξέως.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 20 Αυγούστου έως και το Σάββατο 22 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αμφιλοχίας Pop δοχείο 8,54 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 21 Αυγούστου είναι η τίτλη των ειδήσεων. Μετά την απόφαση για το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που επιτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων μονάδων και στα χωριά της Μαστίχας, ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχών Παραγωγών, Γιώργος Στούμπος, τονίζει την αλήθεια ότι αν γεμίσει ανεμογεννήτριες στο νησί, πέρα από τις επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα και τη Μαστίχα, σοβαρές τις επιπτώσεις θα έχουμε επίσης στον τουρισμό και στο περιβάλλον. Ο συνεταιρισμός θα ζητήσει νομική και τεχνική συνδρομή για την τεκμηρίωση της θέσης του, προκειμένου να αντιπαλέψει τα προβλεπόμενα από το χωροταξικό και θα καλέσει σε συστράτευση τους τοπικούς φορείς. Εγκαταλελειμμένο από το Δήμο το Πράσινο στο χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο, τα μισά από τα δέντρα που βρίσκονται στο χώρο έχουν ξεραθεί. Έτοιμα διασφάλισης της λειτουργικότητας και της οργανικότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου θέτει Ένωση Γονέων, σημειώνοντας ότι η ανάλογη κίνηση έγινε για τα σχολεία της Λέσβου και της Λίμνου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στο Μιλιγκά και δεσμεύθηκε ποσό 8 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρούλη, αναγκαίο να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για την διέλευση των οχημάτων από βορειοδυτική Χίο προς την πόλη της Χίου. Σαφείς απαντήσεις και δεσμευτικό χαρακτήρα για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του φράγματος Κόρης Γεφύρης ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης. Αναπτυξιακή όθηση στον καταδυτικό τουρισμό προσδοκά αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος Παντελής Μπουρνιάς. Δήλωσε ότι οι προμελέτες δείχνουν πως ο βυθός της Χίου έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, ενώ τα διάσπαρτα ναυάγια μεταξύ Χίου και Ψαρών, ανάμεσά τους και ένα αεροπλάνο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκινάει η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς για νέες εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αιμοδοσία την Κυριακή από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στην Καλλιμασιά στο χώρο της ενοριακής αίθουσας. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της αλήθειας Γιάννη Τσούμας, καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα, τέταρτη εξουσία φυγής της μεταπολίτευσης, προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής και στην τηλεόραση της αλήθειας το Σάββατο μετά τα δελτία ειδήσεων και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Διακοπές ηλεκτροδότησης. Αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Πατρικά και την Κοινή. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου από 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στην Παγίδα και την Τρίτη 25 Αυγούστου τις ίδιες ώρες στις περιοχές Μπαχάρεστά, Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντλιοστάσιο, Ζουμίδικα. Λόγω του ημιμαραθωνίου, τα δρομολόγια του αστικού κτέλου 8:40 και 10 και 20 το πρωί προς Καρφά, Μεγαλημιώνα, Θημιανά θα τροποποιηθούν και θα κάνουν παράκαμψη από το γυροκομείο προς το κολυμπητήριο και αντίστροφα. Δεν θα περάσουν από την περιοχή Βάγια και Θημιανά. Παρουσιάζει σήμερα

0: Ο Σύλλογος Κοφινασίφη διοργανώνει αφιέρωμα στο Λευκοκομείο της Χίου την Κυριακή με σκοπό την ευαισθητοποίηση αρμοδίων για την άμεση αποκατάσταση και τη φύλαξή του με εκδηλώσεις πρωί και βράδυ. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 8.30 στο Ίδρυμα Μαρίας Τσάκος παρουσιάζεται το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη «Το λεξικό της ζωής σου». Αθλητικές ειδήσεις. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου γκάρντ Ανδρέα Σούλκο. Γνωστοποιήθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων μπαράζ των πρωταθλητών των ενώσεων για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου. Ο πρωταθλητής της Χίου θα αγωνιστεί σε διπλούς αγώνες στον ένατο όμιλο με αντιπάλους τους πρωταθλητές του πρώτου ομίλου Αθηνών, της Λέσβου και της Σάμμου. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Ηλία Ελευθερίου. Με συντονιστή όμιλο την Μπεκεύ και συνδιοργανωτή το ναυτικό όμιλο Χίου μεταξύ άλλων, ξεκινά αύριο από τα λιμιά της Βολισσού η Αιτζία Ρεγκάτα. Για 14η συνεχή χρονιά, την Κυριακή, στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου, η ημιμαραθώνιος Χίου με τουλάχιστον 1.000 συμμετέχοντες από 14 χώρες. Ο καιρός. Σήμερα έφριος, η άνεμη βορειοδυτική εντάσσεως 2 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 19-49%. Αύριο έφριος, η άνεμη θα είναι βόρειο βορειοδυτική εντάσσεως 2 μποφόρ, θερμοκρασία 20-37 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 15-77%. Ήταν τίτλοι των ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε!
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην τηλεοπτική σειρά Δύο Ξένοι, η Ντίνα Κόνστα και η Χρυσούλα Διαβάτη, ο Στένι Μαρκορά και Φλόρα συζητούν για μαγειρική.
2: Και εσύ το χταπόδι νυχτιάτικο.
3: Χταπόδι είχατε, πώς το έκανες?
2: Ξέρεις τώρα, κακαβιά.
1: Η κακαβιά είναι η τροφή που προέκυπτε από το καθημερινό δρομολόγιο του ψαρά και η ανάγκη να μην πάει χαμένο τίποτα. Συνήθως μαγειρεύονταν πάνω στο καΐκι με τα απούλητα ψάρια. Έτσι δημιουργήθηκε η κακαβιά που θεωρείται από πολλούς η αρχαιότερη θαλασσινή σούπα της ελληνικής κουζίνας. Φτιάχνεται από ό,τι διαθέσιμο ψάρι υπάρχει, θαλασσινό νερό, κρεμμύδι ή και ξερό σκόρδο, λίγο ελαιόλαδο και ξύδι ή λεμόνι. Ακόμη και στη σημερινή εποχή, η κακαβιά σε πολλά νησιά παραμένει μια ρουστίκ σούπα διάφανη, χωρίς λαχανικά και χωρίς αυγολέμονο και αποτελεί τη μαγειρική έκφραση της ναυτοσύνης. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χαιωτικούς ραδιοπαλμούς στην τηλεόραση της αλήθειας. Είχαμε ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου της Βαγγελιός Αμέντα για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο χώρος στάθμευσης στο Χορέμικο. Θυμίζουμε ότι όταν πριν από 3 χρόνια επί δημοτικής αρχής Κάρματζη νοικιάστηκε ο συγκεκριμένος χώρος για να λειτουργήσει ως χώρος στάθμευσης, υπήρχε και η δέσμευση ότι το πράσινο εντός της συγκεκριμένης περιοχής όχι απλά θα διατηρηθεί αλλά θα ενισχυθεί περαιτέρω. Η κατάσταση που αντικρίζουμε σήμερα, όπως δείχνει και το ρεπορτάζ της Βαγγελιός Αμέντα, και φαντάζομαι ότι την ξέρετε και εσείς, γιατί αρκετοί έχετε πάει στον συγκεκριμένο χώρο, χρησιμοποιείται από πολλούς συμπολίτες μας για χώρο στάθμευσης, είναι απογοητευτική όσον αφορά το πράσινο. Αρκετά δέντρα έχουν ξεραθεί, ενώ υπάρχουν και προβλήματα με την καθαριότητα. Στο θέμα αυτό παρενέβη σήμερα ο πρώην δήμαρχος, είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο Σταμάτης ο Κάρματζης, τον οποίο και θα μπορέσουμε να ακούσουμε αμέσως τώρα στις δηλώσεις που έκανε στη συνάδελφο.
1: Το ρεπορτάζ το οποίο κάνατε, πιστέψτε μου ότι το είδα χθες με λύπη και ταυτόχρονα και με αγανάκτηση για την κατάντια πραγματικά του συγκεκριμένου χώρου, ενός χώρου που δόθηκε αγώνας τελικά για να επιτευχθεί ο στόχος. Και ο στόχος ποιος ήταν? Ξέρουμε ότι το Χορέμικο, η κυρία Χορέμη, εν πάση περιπτώσει, αν προκειμένου, δεν έδιναν χώρο να πούμε σε καμία περίπτωση. Με πολλά παρακάλια και θα έλεγα και πολλή πίεση, γιατί τους γνώριζα και τους γνωρίζω τους ανθρώπους χρόνια, και με παρακλήσεις τελικά καταφέραμε να μισθώσουμε τα 7 στρέμματα υπό προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις ήταν να περιποιηθούμε το χώρο, τα δέντρα τα πολλά τα οποία υπήρχαν μέσα, και φυσικά να είναι ένας χώρος ο οποίος να εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς του κέντρου, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στο εμπορικό κέντρο. Καταφέραμε λοιπόν και το μισθώσαμε 7 στρέμματα με ένα, θα έλεγα, τίμημα το οποίο τελικά ήταν αρκετά βολικό για τις ανάγκες τις οποίες το χρειαζόμαστε. Σήμερα λοιπόν, μετά από 3 χρόνια και μετά από πραγματικά αγώνα και κόπο για να στηθεί το συγκεκριμένο πάρκινγκ, ο συγκεκριμένος χώρος, ο οποίος φάνηκε πόσο αναγκαίος ήταν, διότι από την πρώτη στιγμή 300 έως 350 αυτοκίνητα, ακανόνιστα θα έλεγα, ατάκτως ηρημένα, χωρά στο συγκεκριμένο σημείο. Η σκέψη μας, αλλά βέβαια δεν εξελέγημεν την επόμενη φορά, η σκέψη μας ήταν αυτός ο χώρος να το περιποιηθούμε όπως υπάρχει και μέσα στο συμβόλαιο το οποίο είχαμε συντάξει. Δεν είναι μόνο η περιποίηση, είναι ο εμπλουτισμός δέντρων, η περιποίηση των υπαρχόντων δέντρων. Είχαμε σκοπό να βάλουμε και παγκάκια και διάφορα άλλα, ούτως ώστε να είναι και ένας χώρος πάρκινγκ, αλλά και ένας χώρος ξεκούρασης για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα θέλανε για λίγο να σταματήσουν κλπ. Δηλαδή θα ήταν ένα πάρκινγκ όαση, το οποίο πέραν το ότι εξυπηρέτησε και εξυπηρετεί περίπου 350 αυτοκίνητα, ηρίστομαι παρόδο εδώ, είχαμε σκοπό να μισθώσουμε και από πάνω άλλα 3,5 στρέμματα από άλλους ιδιοκτήτες. Είναι ένας χώρος ο οποίος ήταν να γίνει κινηματογράφος, είχε κάποια αρχαιολογικά ευρήματα κτλ. Κάτι το οποίο το ματέωσε η παρούσα δημοτική αρχή. Κοντολογής, έτσι, αυτό το οποίο βλέπω και γνωρίζω συζητώντας και με την ιδιοκτήτρια, την κυρία Χορέμη, είναι ότι όταν λήξει το συμβόλαιο και με το χάλι το οποίο υπάρχει, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα το ξαναμισθώσει. Και γιατί να το μισθώσει σε εμάς, όταν μπορεί να το κάνει ιδιωτικό πάρκινγκ με προϋποθέσεις και να βγάζει τα δεκαπλάσια χρήματα? Άρα λοιπόν μας έκανε χάρη, εμείς καταφέραμε και το ολοκληρώσαμε, και τώρα μετά από 1-2 χρόνια που θα λήξει η μίσθωση, κινδυνεύουμε τελικά να απολέσουμε ένα πάρκινγκ δωρεάν για τους δημότες μας στην καρδιά της πόλης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λυπάμαι, γιατί δεν είναι το μοναδικό, ό,τι είναι όρθιο σε αυτά τα 3 χρόνια, με λύπη και χωρίς να είναι ούτε λαϊκισμός ούτε αντιπολίτευση, διαπιστώνουμε ότι τελικά γκρεμίζεται. Και ξέρετε, η μόνιμη εποδός από τον κύριο Μαλαφή είναι για τα πάντα φταίνε οι προηγούμενοι. Έχει μπερδέψει τελικά ότι ασκεί το ρόλο του δημάρχου Γιατί για να είσαι δήμαρχος πρέπει να το αποδεικνύεις. Ασκεί το ρόλο του δημάρχου, και το λέω με λύπη αυτό, και συνεχίζει να κάνει αντιπολίτευση σε κάθε ερώτημά μας, σε κάθε παρατήρηση, απαντώντας υβριστικά αντί να απαντήσει με πολιτικούς όρους και με απαντήσεις αυτές οι οποίες τελικά αναδείχνουν ότι κάποιοι ασχολούνται. Τις προάλλες άκουσε και είπε και το απίστευτο. Καλά, τα ψέματα έτσι κι αλλιώς είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στο ψέμα, γιατί μόνο με αυτό επιβιώνει και ζει. Είπε ότι πληρώνει για ενίκεια ο Δήμος, επειδή ήρθε το θέμα και νομίζω σε πρωινή εκπομπή, και στην αλήθεια αν θυμάμαι καλά, ότι ο Δήμος πληρώνει 500.000 για μίσθωση χώρων. Είναι ψέμα, για τα πάρκινγκ τα οποία εμείς είχαμε μισθώσει αρκετά πάρκινγκ, θα έλεγα κάποιες δεκάδες, για να εξυπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας, και είχαμε στόχο να αυξήσουμε όλα αυτά και περιμετρικά και περιφερειακά για να μπορέσει τελικά, είδαμε και το χάλι το φετινό που δεν μπορούσε ο κόσμος να βρει ένα χώρο στάθμισης. Το ποσό το οποίο καταβάλαμε ήταν της τάξης των 130.000 περίπου ετησίως. 130 και με το χορέμικο. Και βέβαια έχουν αφήσει κάποια πάρκινγκ, αντί να τα αυξήσουν, τα έχουν μειώσει. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι δεν είναι το μοναδικό, έτσι, το μοναδικό τελικά χάος το οποίο αντιμετωπίζουμε πραγματικά. Δεν ξέρω, απομένουν 2 χρόνια. Νομίζω ότι είχε γίνει κοινωνία, έχει δει και έχει αντιληφθεί πράγματα. Η στεναχώρια βέβαια και η λύπη μας είναι ότι γκρεμίζεται ο κόπος που καταβάλαμε 4 χρόνια υπό αντίξωες συνθήκες, κορονοϊός 2 χρόνια, μεταναστευτικό, κοινωνικά, εθνικά προβλήματα κτλ. Τυχή όμως την κρατήσαμε όρθια. Και αυτή είναι η στεναχωρία και η λύπη μας, ότι όλα αυτά βλέπουμε να γκρεμίζονται με ταχύτητες καταιγιστικές.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση στη Βαγγελιώτη Ναμέντα του πρώην δημάρχου του Σταμάτη Κάρματζη, αναφορικά με την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το χώρο στάθμευσης στο χορέμικο. Από πλευράς του Δήμου δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποια απάντηση. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε βεβαίως εμπράκτως να υπάρξει ενδιαφέρον, ειδικά στο κομμάτι του πράσινου στην συγκεκριμένη περιοχή. Διαφημιστικά μηνύματα και λίγο επανερχόμαστε.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρεται υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, διαβάζουμε στο αλήθεια.gr το ερώτημα που τίθεται για το τι γίνεται με τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Είπαμε, είναι μια απορία που μας δημιουργήθηκε και εμάς το τελευταίο διάστημα, διότι δεν τα βλέπουμε να κυκλοφορούν μέσα στην πόλη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Γιώργο Χριστάκη, να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί, διότι από ό,τι διαβάζουμε και σε άλλες περιοχές που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά ποδήλατα, δυστυχώς είναι πάρα πολλές οι ζημιές. Να δούμε αν και εμείς ανήκουμε σε αυτόν τον κανόνα. Και αν θα το πάμε παρακάτω ή αν τα πήραμε για να τα παρκάρουμε μόνιμα κάπου και να μην τα χρησιμοποιούμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστάκη.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.
0: Για πείτε μας τι γίνεται.
1: Κάνατε ωραίο πρόλογο στο κομμάτι το τελευταίο. Το είπα και σήμερα και τηλεοπτικά. Ναι, ηλεκτρικά είναι ένα project το οποίο εμείς είχαμε μια συνάντηση για αυτό το θέμα, νομίζω τώρα θα θυμάμαι ακριβώς τέλη Μάιο αν θυμάμαι καλά, για το κομμάτι των ποδηλάτων, για κάποιες ρυθμίσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι που είναι δυσαρεστημένοι με την όλη κατάσταση και απαντάω λίγο, απαντάω λίγο σε ερώτημα το πρώτο γιατί τα ποδηλάτα είναι κλειστά. Τα ποδηλάτα τα κλείσαμε, είχε λήξει βέβαια, οι λόγοι είναι δύο βασικά. Είχε λήξει σύμβαση με έναν άδοχο πριν από κάποιους μήνες και ο δεύτερος ήταν ότι ακόμα και να μην είχαμε σύμβαση, εμείς τα απενεργοποιήσαμε για λόγους ασφαλείας, διότι θα σας πω ότι ήρθε η εταιρεία 6 με 10 Ιουλίου, ήταν εδώ το καλοκαίρι, μετά από πάρα πολλή επικοινωνία, οι άνθρωποι ήρθαν εδώ ένα συνεργείο για να ελέγξουν τα πάντα και έφυγαν με ένα κοστολόγιο 8.000 ευρώ σε ζημιές δηλαδή. Άρα υπήρχαν δηλαδή πολύ μεγάλες ζημιές στα ποδήλατα. Οπότε ο λόγος που εμείς που τα έχουμε απενεργοποιήσει ήταν ακριβώς γιατί θυμάστε ότι πριν γίνει όλη αυτή η ιστορία, είχαμε θυμάστε ότι είχαμε κάποιες κρούσεις, κάποια περιστατικά με ανήλικους κτλ. Οπότε με την ευκαιρία που η σύμβαση έληξε του αναδόχου και θα μπούμε σε 14 δήμους ανανέωση, είπαμε ότι πριν την ανανεώσουμε, να φροντίσουμε τα ποδήλατα να μην πάθουν μεγαλύτερη ζημιά. Άρα ο λόγος ήταν ότι ο Δήμος θα απενεργοποιήσει για λόγους ασφαλείας, διότι όπως σας είπα, το αποτέλεσμα το έδειξε κιόλας. Δηλαδή το πόρισμα είναι ότι θα χρειαστούμε δηλαδή περίπου 8.000 ευρώ σε ανταλλακτικά των ποδηλάτων. Έγινε έλεγχος δηλαδή στα 21 ποδήλατα που είχαμε τότε στις βάσεις και τα 10 ουσιαστικά χρειάζονται προμήθεια ανταλλακτικών όπως προφυλακτήρες, διάφορες βάσεις. Και να πω ότι έγινε έλεγχος και στους 6 σταθμούς που και αυτοί είχαν προβλήματα. Δηλαδή, ξέρετε, ουσιαστικά έγινε αναβάθμιση του λογισμικού, υπήρχε σφίξιμο των όλων θέσεων φόρτισης. Με λίγα λόγια είχαμε αρκετά θέματα και στους σταθμούς και θα σας πω το...
0: Περιμένετε μια στιγμή. Δημιουργείται μια άλλη απορία τώρα.
1: Ναι.
0: Ήταν προβληματικά τα ποδήλατα και οι εγκαταστάσεις ή αυτό έχει να κάνει με τη χρήση?
1: Έχει να κάνει με τη χρήση σε 90% όσον αφορά δηλαδή οι ζημίες έγιναν από τη χρήση των ποδηλάτων, έτσι. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και οι σταθμοί εντάξει είναι κάποια πίλαρ, ξέρετε, είναι 6 σταθμοί οι οποίοι προφανώς είναι σε χώρους δημόσιους, οπότε και αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή είχαμε ζημίες και εκεί από τη χρήση και επίσης γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω ότι παράδειγμα ο σταθμός είχε πολύ μεγάλο θέμα, ο σταθμός στην πόλη εδώ, δηλαδή σκεφτείτε ότι προφανώς με κάποιο κεραυνό, με κάποια παρατηρήθηκε υπέρταση και ουσιαστικά είχε καεί μέσα όλο το λογισμικό. Δηλαδή σε δύο σταθμούς είχαμε και καμένα λογισμικά. Που αυτό ίσως επηρεάζεται, έχει να κάνει και με διακοπές ρεύματος. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν. Πάντως σε δύο σταθμούς αλλάχθηκαν και τα λογισμικά εσωτερικά. Δηλαδή δεν ήταν ρεύματα του Δήμου που ξέρετε πολλές φορές μπορεί να έπεφτε μια ασφάλεια και εμείς πηγαίναμε και σηκώναμε. Υπήρχε θέμα και στο λογισμικό. Άρα απαντάω ότι οι ζημίες αυτές ήταν από τη χρήση. Φυσικά ήταν από τη χρήση. Από την κακή χρήση δηλαδή, έτσι.
0: Επειδή εγώ διάβαζα ότι ανάλογα προβλήματα είχαμε και στη γειτονική Μυτιλίνη.
1: Ναι.
0: Έχετε μιλήσει και με το Δήμο της Μυτιλίνης, δηλαδή υπάρχει μια κοινή κατεύθυνση, γιατί όντως είναι ένα χρήσιμο εργαλείο τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Αλλά πώς μπορείτε όλο αυτό να το θωρακίσετε για να μπορεί να κάνει και αυτός που θέλει τη δουλειά του και να μην κοστίζουν και πανάκριβα όλα αυτά?
1: Νομίζω, θα σας πω ότι, απλά ο Δήμος Μυτιλίνης έχει και άλλο, δεν είναι η Brain Box, είναι άλλη εταιρεία νομίζω που τα διαχειρίζεται. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι κάθε εταιρεία έχει το δικό της κανονισμό. Οπότε εμείς ανήκουμε στην κατηγορία των Δήμων που είτε ήταν η Brainbox, είτε η άλλη εταιρεία, εμφανίζουν προβλήματα.
0: Δύο εταιρείες είναι αυτές που έχουν τα ηλεκτρικά ποδήλατα.
1: Είναι δύο πανελλαδικά, ναι. Οπότε εμείς, καλώς και γιατί ήταν και μια ιδέα έτσι κυβέρνηση του προηγούμενου αντιδημάρχου του Κώστα του Βεργίνα, καλώς ο Δήμος μπήκε σε διαδικασία και τα πήρα. Αυτό είπα και εγώ τότε στο Zoom τα δικτυακά, ότι εμείς καλώς τα πήραμε και καλώς υπογράφω το καλώς έχει στο πρόγραμμα, γιατί και ο Δήμος ελέγχεται. Ξέρετε ότι έχει πάρει ένα πρόγραμμα και ελέγχεται. Αλλά στην πορεία αυτό το πράγμα εμφανίζει διάφορα προβλήματα, τα οποία τα είδατε, τα είχαμε δει στην πράξη τον πρώτο χρόνο, από το να κυνηγάω και να τα μαζεύω, δηλαδή από τέτοια πράγματα, από χρήση ανηλίκων και να ξέρετε ότι πάρα πολλοί Δήμοι είναι στη διαδικασία που τα στέλνουν πίσω. Εγώ σαν αντιδήμαρχος δεν θέλω αυτό να συμβεί και στο Δημοχείο. Και προσπαθώ να βρω τον τρόπο να τα προφυλάξω. Εξού και τα κλείσαμε νωρίτερα, όπως σας είπα, για να αποδεχθούν ζημιές. Ήρθε το συνεργείο εδώ γιατί απέτησα εγώ ότι για να ξαναμπούμε σε δικασία νέας ανάθεσης και σύμβασης θέλω τουλάχιστον να έρθει το συνεργείο, ήρθε το συνεργείο εντός του καλοκαιριού, έγινε αυτό το πόρισμα και τώρα όπως είπα θέλουμε να ξανανοίξουν τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Προσπαθώ απλά ξέρετε κάτι, να βρούμε τον κώδικα και εκεί είναι θέμα τώρα διαδικαστικών, με συγχωρείτε, του Δήμου για να βάλουμε αντίτιμο. Γιατί λέτε για τη Μυτιλίνη. Εγώ θα είμαι στη Μυτιλίνη και τη Δευτέρα Τρίτη, θα τα δω και από κοντά να δω λίγο τι συμβαίνει στο κομμάτι εκείνη, πώς χειρίζεται την ανεξέλεγκτη χρήση. Εμένα αυτό με απασχολεί.
0: Γιατί μέχρι τώρα δεν είχε αντίτιμο.
1: Δεν είχαμε. Τον πρώτο χρόνο.
0: Ναι. Και γιατί αντίτιμο μιλάτε,
1: Κοιτάξτε, αυτό πάντα επιλέγει. Αυτό πάντα επιλέγει ο κάθε δήμος τι θα βάλει. Εμείς είχαμε πει, παράδειγμα, να χρεώνουμε 2 ευρώ την κάθε ώρα έξω από τη δωρεάν χρήση που είναι 3 ώρες. Εγώ ξέρετε κάτι, δεν θεωρώ ότι θα πιάσει αυτό, να με ειλικρινήσει. Εγώ θέλω να βάλουμε ένα αντίτιμο τύπου 10 ευρώ, τύπου όπως να είναι σαν ασφάλεια, το οποίο θα επιστρέφεται με την, ξέρετε, με την επιστροφή στη βάση ποδηλάτου.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Υποτίθεται ότι, αν θυμάμαι καλά, γιατί μπορεί να κάνω και λάθος, όταν ο καθένας έπαιρνε ποδήλατα και γράφονταν και οι ώρες χρήσης κλπ, υπήρχε και η ταυτότητα του χρήστη.
1: Σωστά.
0: Έχουν ταυτοποιηθεί χρήστες φυσικά, οι οποίοι έχουν κάνει ζημιές και έχουν ζητηθεί αποζημιώσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν μένει ατιμόρυτος κάποιος που παίρνει αυτό το εργαλείο στα χέρια του και μετά το επιστρέφει ρημάδι, γιατί να μην συνεχίσει να το κάνει.
1: Κοιτάξτε, πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Μπράβο που την κάνετε, γιατί είναι και αυτό που μου το λένε συνέχεια. Δηλαδή, αν εγώ νοικιάσω, δεν μπορούμε εμείς δυστυχώς να αποδείξουμε ότι αν εγώ νοικιάσω το ποδήλατο και τα λοιπά και το πάρω όπως είναι σε καλή κατάσταση και τα λοιπά και δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Δεν του προκαλεί εγώ πρόβλημα και το βάλω μετά στη βάση ποδηλάτων. Υπάρχει το πολύ μεγάλο θέμα ότι πηγαίνουν παιδιά και κάθονται στα ποδήλατα την ώρα που είναι παρκαρισμένα. Οπότε δεν μπορούμε δυστυχώς τη στιγμή που ο χρήστης το χρησιμοποιεί να αποδείξουμε εκείνη, ξέρετε, τη στιγμή ότι συμβαίνει το πρόβλημα. Άρα το ένα θέμα είναι αυτό. Ότι επειδή μιλάμε, ξέρετε, για δημόσιους χώρους που τα ποδήλατα είναι παρκαρισμένα πριν νοικιαστούν. Σε ξαναλέω, το ζω στο γραφείο μου που είναι δίπλα στο σταθμό στην πόλη. Ακόμα και σήμερα που σας μιλάω, που έχουμε 4, σκεφτείτε ότι ήταν 9 οι βάσεις εδώ στο Δημαρχείο. Οι 4 δεν λειτουργούν λόγω της βλάβης, περιμένουμε τα ανταλλακτικά. Και εκεί τώρα που έχουμε 3-4 παρκαρισμένα ποδήλατα που είναι απενεργοποιημένα, πάνε κάθε μέρα παιδιά και κάθονται πάνω και πειράζουν τα πετάλια και το ποδουνάκι.
0: Μήπως η λύση θα ήταν να έχετε ένα σταθμό μέσα στην πόλη, από τη στιγμή που τώρα υπάρχει και το ηλεκτρικό λεωφορείο που συνδέει τα πάρκινγκ, και να υπάρχει και κάποιος υπάλληλος ο οποίος να επιτηρεί τουλάχιστον τις ώρες λειτουργίας της αγοράς αυτή την κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, αυτοί οι σταθμοί μπήκαν όταν σχεδιάστηκε το πρόγραμμα πριν γίνει ο αντιδήμαρχος. Ναι. Δηλαδή, προφανώς οι σταθμοί επιλέθηκαν για να γίνουν στα πάρκινγκ τα περιφερειακά. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να αλλάξουμε σταθμό.
0: Ναι, και με την νοοτροπία ότι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως Ευρωπαίοι. Εν πάση περιπτώσει, με σεβασμό στη δημόσια περιουσία.
1: Ο ρόλος των ποδηλάτων είναι η ενίσχυση της μικροκινητικότητας. Δηλαδή, αφήνω στα πάρκινγκ τα περιφερειακά. Δηλαδή, οι σταθμοί που έχουν τα πιο μεγάλα θέματα είναι αυτοί που του βλέπουν πολλά μάτια, να το πω πολύ απλά. Δηλαδή, το ομίλιο και το. Δεν θεωρώ σας ότι πρέπει να βγάλουμε το σταθμό από την πλατεία. Καταλαβαίνετε, επειδή είναι ένας χώρος που είναι και ωραίο να υπάρχει. Αλλά δυστυχώς είναι αυτό που είπατε περί υπάλληλου. Όλοι οι Δήμοι είναι για αυτό τα κάγκελα που λέμε εισαγωγικά, θα το πω έτσι, ότι δεν μπορεί ο κάθε Δήμος να έχει έναν υπάλληλο μόνο για τα ποδήλατα. Ή είναι που είναι προστελεχωμένοι. Για να το κλείσουμε στο θέμα, σας είπα. Επίσης και κάμερες. Δεν μπορούμε δυστυχώς. Έχω επικοινωνήσει με την εταιρεία και με την νομική υπηρεσία. Επειδή είναι σε δημόσιο χώρο, αντιλαμβάνεστε τι λέω με τις κάμερες, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε αυτό. Άρα για να αποφευθεί αυτό και λέω ότι εμείς. Κάποιος παίρνει το ποδήλατο, δεν το επιστρέφει στην ώρα του, τον μπλοκάρουμε αυτόν τον κάποιον που το κάνει. Έτσι, τον μπλοκάρουμε τα στοιχεία, πάει και δημιουργεί λογαριασμό με άλλα στοιχεία.
0: Τελευταίο. Εσείς θυμάμαι είχατε πει ότι εκτός από αυτά τα 21 ποδήλατα θα πάρετε κι άλλα. Αυτό ισχύει ή όχι?
1: Όχι, τα 21 είναι αυτά που ελέγχθηκαν τα 21. Τα άλλα τα έχουμε στις αποθήκες και είναι σώα και αυλαβή. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Α, πόσα έχετε και στις αποθήκες?
1: Νομίζω ότι τα αποθήκες ήταν σύνολο. Τώρα θα σας πω γιατί έχουμε και την τεχνική έκθεση της εταιρείας που είχε έρθει. Να σας πω λίγο πόσα έχουμε σε σύνολο, μην κάνω κάποιο λάθος. είναι έξαρση 53 θέσεις φόρτισης. Ουσιαστικά νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι 42 μαζί με ένα αποτέλεσμα ΑΜΕΑ. 20-21 είχαμε βγάλει πέρυσι σε λειτουργία. Και τα 20, άρα τα άλλα είναι μέσα στις αποθήκες.
0: Ναι.
1: Αφαλή δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Α, τα άλλα δεν έχουν βγει ακόμα, είναι του κουτιού.
1: Τα άλλα δεν τα έχουν βγάλει, γιατί αν τα πούμε γεμίσουμε. Εντάξει, έτσι αλλιώς ο στόχος δεν είναι. Πρέπει να υπάρχουν και ελεύθερες θέσεις, αντιλαμβάνεστε τι λέω, για να μπορεί να γίνει την οικίαση και να αφήνεται στον άλλο σταθμό. Οπότε δεν έχει νόημα και τις 9 θέσεις ναι. σε κάθε σταθμό να τις έχουμε κατελημένες, εννοείται αυτό.
0: Άρα έτσι, μένουμε αλλά... στο ότι μπορεί να επανέλθουν τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη με αντίτιμο.
1: Θα επανέλθουν, γιατί είμαστε
0: έτοιμοι
1: να κάνουμε σύμβαση. Ψάχνουμε τον τρόπο, πιστέψτε με, και με την οικονομική κυβέρνηση και ίσως το αναλάβει για κάποια εταιρεία του Δήμου, δηλαδή να μπορεί να κάνει εκείνο την χρήση, τη λογιστική δηλαδή του αντιτίμου, το οποίο κατ' εμέ δεν θέλω να είναι ένα ποσό μετά τη 2 ώρες. Αφού νομίζω ότι η Μυτιλήνη τα έχει 2 ώρες ελεύθερα.
0: Υπάρχει μετά, περίπτωση θέλω... να επανέλθουν σε πρώτη φάση μέχρι που να βρείτε αυτό το οικονομικό κομμάτι.
1: Δωρεάν,
0: όπως ήταν μέχρι τώρα.
1: Ακριβώς. Από τη στιγμή τώρα που θα κάνουμε τη νέα σύμβαση και έχουμε και το ποσολόγιο των ανταλλακτικών κτλ. Θα τα ανοίξουμε στην πρώτη φάση, εννοείται τον πρώτο μήνα, όπως είχα πει, έτσι, δωρεάν δηλαδή. Και να βρούμε τον κώδικα, γιατί η οικονομική υπηρεσία αντιλαμβάνουμε ότι δεν μπορεί λογιστικά να αποτυπώνει την κάθε εγγραφή. Γι' αυτό και σκέφτομαι ότι ίσως θα αναλάβει κάποια εταιρεία του Δήμου. Καταλαβαίνετε, προμηθευτική τύπου, κάποια άλλη εταιρεία, ας πούμε. Όχι το μηχανισμό που είναι πιο ευέλικτη. Αυτό συζητάμε δηλαδή. Αλλά κρατήστε ότι από τέλη του μήνα με Σεπτέμβρη θα τα ανοίξουμε, εννοείται, χωρίς αντίτιμο. Με την ελπίδα, ελπίζω αυτή τη φορά να μην έχουμε πάλι. Τη χρήση από τα ανήλικα, γιατί είναι και θέμα ασφάλεια κατά τα άλλα. Δεν είναι μόνο το η ζημιά που ποδηλάτε.
0: Ανήλικοι, ενήλικες, ποιοι κάνουν τις ζημιές, πρέπει κάποια στιγμή να.
1: Απλά ξέρετε κάτι, μην μπλοκάρουμε τον ανήλικο που βάζει το email. Βάζει κωδικούς τάξης των γονέων. Έχω ζητήσει από την εταιρεία να μπλοκάρει.
0: Καλά, τώρα ανήλικοι και έχουν τους κωδικούς τάξης των γονέων. Δηλαδή, πραγματικά μου φαίνεται. Τώρα τι μυαλό κουβαλάκι ο ενήλικας για να δώσει τους κωδικούς τάξης του παιδιού στο παιδί.
1: Είναι σημαντικό, σας λέω, και εγώ έχω κολλήσει και σε κάθε σταθμό αυτοκόλλητα. Τώρα τι να κάνει το αυτοκόλλητο, σε κάθε σταθμό απαγορεύεται η χρήση από ανήλικους και εξακολουθεί αυτό το πράγμα και συμβαίνει. Δηλαδή ότι απαγορεύεται η χρήση. Το λέει και ο κανονισμός, απαγορεύεται η χρήση κάτω από το 18.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την από περιμένω να τα δω τα ποδήλατα. Εγώ δεν τα χρησιμοποιώ, αλλά ειλικρινά είναι ένα χρηστικό εργαλείο για αυτούς που μπορούν να τα πάρουν. Είτε είναι φοιτητές, έτσι, γιατί συνήθως βλέπω. Και επισκέπτες της Χίου που έχουν μια διαφορετική κουλτούρα.
1: Είναι πολύ καλά και θυμάστε ότι ο κόμμα το έχει αγκαλιάσει αυτό, γιατί εμείς θέλαμε επί 5 μήνες, 6 μηνιαία κτλ. Τα φαστικά και ήταν μια πολύ αυξημένη χρήση. Είναι πολύ καλό αυτό το πρόγραμμα.
0: Δεν θέλω, κύριε Χριστάκη, να πω την παροιμία που μου έρχεται στο στόμα. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Δεν θα την πω. Δεν είναι ραδιοφωνική. Λοιπόν, θα μας κόψουν.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, με ρουχισμό έχει σχέση η παροιμία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hiu φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός, ένας εκπληκτικός χώρος στα Καρδάμιλα, τις Τροάδες του Ευρυπίδη, σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Έχουμε για σας δύο προσκλήσεις, δύο μονές προσκλήσεις. Αν ενδιαφέρεστε να πάτε στην σημερινή παράσταση, πάρτε τώρα τηλέφωνο στο 22710 25678, δύο δωρεάν μονές προσκλήσεις για τις Τροάδες που ανεβαίνουν σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο των Καρδαμήλων. Τηλεφωνήστε και το μόνο που θα κάνετε είναι να έρθετε στα Γραφεία της Αλήθειας για να πάρετε την πρόσκληση. Και σε 9 το βράδυ να είστε εκεί, μην σας πω πιο νωρίς, στα Καρδάμιλα, για να κρατήσετε θέση και να δείτε την τραγωδία σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και σκηνοθεσία διασκευή Ελένης Ευθυμίου. Ξαναλέω το τηλέφωνο 22710 25678, δωρεάν προσκλήσεις για τις Τροάδες.

Τις τελευταίες μέρες ασχοληθήκαμε και με τις εξελίξεις που αφορούν την χρηματοδότηση του έργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου. Υπήρχαν κάποιες ανησυχίες οι οποίες είχαν εκφραστεί και από τον βουλευτή το Σταύρο το Μιχαηλίδη για την απένταξή του από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπήρχε ένα δελτίο τύπου στη συνέχεια από το Υπουργείο Πολιτισμού που λέει: μην ανησυχείτε, το έργο θα συνεχιστεί με τα χρήματα από το ΕΣΠΑ Βορείο Αιγαίο και μάλιστα θα γίνουν και τα συμπληρωματικά έργα που χρειάζονται για να έχουμε και τη μόνιμη έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο και για τους αποθηκευτικούς χώρους κλπ. Στο θέμα επανέρχεται ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, ο οποίος καταθέτει και κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, εκφράζοντας τους φόβους του μην τυχόν και το έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου μπει στην λίστα, όπως γράφει χαρακτηριστικά, στο μακρύ κατάλογο των ημιτελών δημόσιων έργων στο νησί μας. Με την ερώτηση το βουλευτής Χίου ζητά από την Υπουργό να διευκρινίσει ποιο μέρος καθυστέρησης βαρύνει την αναθέτουσα αρχή και ποιο τον ανάδοχο, αν θα αναζητηθούν ευθύνες, ποια είναι η πραγματική πρόοδος και το τελικό κόστος του έργου και κυρίως με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα παραδοθεί το μουσείο στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού.

Αλλαγή θέματος, να σας πούμε ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα δακοκτονία στην ΧΙΟ. Την επόμενη εβδομάδα έχει σειρά η ευρύτερη περιοχή της πόλης, της ΧΙΟ, και συγκεκριμένα θα γίνει ψεκασμός την Παρασκευή 28 Αυγούστου, όπως ανακοινώνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας Περιφερειακής Ενότητας. Παρασκευή λοιπόν 28 Αυγούστου σε Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπο, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις περιοχές Γρούλο, Λόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Σπηλάδια, Αεροδρόμιο. Και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγιά Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κόφινας. Οι παραγωγοί λέει θα πρέπει να έχουν τα αγροκτήματά τους ανοιχτά, να παρευρίσκονται σε αυτά προκειμένου να αποφευθούν τυχόν παράπονα και να απομακρύνουν τα ζώα τους από τις περιοχές ψεκασμού. Αυτά συνιστά η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας ΧΙΟ στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος δακοκτονίας.

το τελευταίο διάστημα έχουμε παρεμβάσει σε διάφορους δρόμους της ευρύτερης περιοχής του Βαρβασίου, όπου γίνεται, ξύνεται η παλιά άσφαλτος και γίνονται ασφαλτοστρώσεις. Αυτές οι εργασίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών που έχει βγει από το Δήμο Χίου περιλαμβάνει εργασίες από την 3η 25 Αυγούστου έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Οι δρόμοι στο Βαρβάσι που θα γίνουν παρεμβάσεις με απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος και συνέχεια ασφαλτόστρωση είναι η πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπου, Αλατσάτων, Κιωστέ, Ερυθρέας και Κρίνης. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί στην κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων, οπότε θα έχει αρκετά απαγορευτικά σε αυτούς τους δρόμους τις επόμενες ημέρες.

Ήρθε η ώρα για το δελτίο ειδήσεων. Θυμίζουμε για μία ακόμη φορά ότι έχουμε δύο δωρεάν προσκλήσεις μονές για τις Τροάδες που παρουσιάζονται σήμερα σε 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμπάντιος Λαιμός από το Εθνικό Θέατρο. Είναι η παράσταση. Θα πάρετε τηλέφωνο στο 2271025678 και θα περάσετε από τα γραφεία της Αλήθειας για να πάρετε τη δωρεάν πρόσκληση.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 21 Αυγούστου είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από το Χέος Ράδιο Αλήθεια με τη Χριστίνα Ψηλή. Για μία ακόμη φορά κυνηγάμε καταστάσεις αφού δεν υπήρχε πρόβλεψη για να μην προκύψουν, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος Ένωσης Μαστικοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος μετά τη δημοσίευση στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης του χώρο ταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που επιτρέπει την ανάπτυξη τέτοιων μονάδων και στα χωριά της Μαστίχας. Εάν γεμίσει ανεμογεννήτριες στο νησί, πέρα από τις επιπτώσεις που θεωρώ ότι θα υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα και τη Μαστίχα, σοβαρές επιπτώσεις θα έχουμε επίσης στον τουρισμό και στο περιβάλλον, ανέφερε ο κύριος Τούμπος, λέγοντας ότι η Ένωση θα καλέσει όλους τους φορείς προκειμένου ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο συνεταιρισμός θα ζητήσει επίσης νομική και τεχνική συνδρομή για την τεκμηρίωση της θέσης του προκειμένου να αντιπαλέψει τα προβλεπόμενα από το χωροταξικό. Εγκατάλειψη είναι αυτό που χαρακτηρίζει το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο, καθώς μόλις 3 χρόνια από την ενοικίασή του από την προηγούμενη δημοτική αρχή, όπως αποδείχθηκε από ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην Αλήθεια, τα μισά από τα δέντρα που βρίσκονται στο χώρο έχουν ξεραθεί. Η δημοτική αρχή Μαλαφή περιορίζεται μόνο στο να πληρώνει το ποσό του ενοικίου, υποθέτοντας ότι δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς το χώρο, όπως η στοιχειώδης φροντίδα των δέντρων και η καθαριότητα. Έτοιμα διασφάλισης της λειτουργικότητας και της οργανικότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου, θέτει η Ένωση Γονέων του νησιού μας, ζητώντας να σταματήσει η υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας με σχετικό έγγραφό της προς τους αρμόδιους φορείς, σημειώντας ότι με αφορμή πρόσφατες δίκες και θεσμικά δικαιωμένες παρεμβάσεις των αντίστοιχων φορέων στη Λέσβο και τη Λίμνο, οι οποίες απέτρεψαν την υποβάθμιση των δικών των σχολικών μονάδων, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χίου καταθέτει αίτημα για τη συνολική θωράκιση των σχολείων του νησιού, εκφράζοντας την κατηγορηματική της αντίθεση στην επιχειρούμενη υποβάθμιση και τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις τμήματων σε σχολικές μονάδες όπως το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου και το 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στην περιοχή του Μιλιγκά, ενώ μόλις προχθές δεσμεύτηκε το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Αυτό ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Παντελής Βρουλής, προσθέτοντας ότι το έργο θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και αμέσως μετά θα ξεκινήσει, ενώ αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις για τη διέλευση των οχημάτων από τη Βορειοδυτική Χίο προς την πόλη της Χίου. Σαφείς απαντήσεις και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του φράγματος κόρης Γεφύρη ζητά από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης. Ο βουλευτής επισημαίνει ότι παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, το φράγμα παραμένει εκτός λειτουργίας και μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί σαφές σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται το έργο, ποιες εργασίες απομένουν να ολοκληρωθούν και πότε θα αρχίσει πραγματικά να συγκεντρώνεται νερό στον ταμιευτήρα. Αναπτυξιακή όφηση στο καταδυτικό τουρισμό προσδοκά να δώσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Παντελή Μπουρνιάνα τονίζει ότι προχωρά ο σχεδιασμός για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου στη Χίο. Όπως είπε, οι προμελέτες έχουν δείξει ότι ο βυθός της Χίο έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και δημιουργεί αυτή τη δυνατότητα, ενώ τα διάσπατα ναυάγια μεταξύ Χίου και Ψαρών, ανάμεσά τους και ένα αεροπλάνο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών και φίλων της κατάδυσης. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ξεκινά η λειτουργία της πλατφόρμας του Δήμου Χίου για τα ηλεκτρονικά ραντεβού που πρέπει να κλείσουν οι γονείς προκειμένου να προχωρήσουν στις νέες εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς με τις θέσεις να έχουν οριστεί σε 150. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 23 Αυγούστου από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 58η Εθελοντική Αιμοδοσία στην Καλλιμασιά στο χώρο της Ενοριακής Αίθουσας με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς. Ο διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της εκτέλεσης εργασιών στο δίκτυο θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Πατρικά και την Κοινή, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τρίτη 25 Αυγούστου τις ίδιες ώρες στις περιοχές Μπαχάρεστα Κάτω Λατόμι, Μέσα Λατόμι, Αντλιοστάσιο Ζουμίδικα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Πλάκα Καρφά προς Πάρο 10 και την ίδια μέρα 12 με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Στακιά Παναγιάς Αγιοδεκτινής Κάμπου και περιοχή Ελαιοτριβίου Γιαννήρη στο Φραγκοβούνι. Την 5η 27 Αυγούστου, 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι δεν θα έχει ρεύμα στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός και την Παρασκευή 28 Αυγούστου, 8 με 11 το πρωί στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδο. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της αλήθειας Γιάννη Τσούμας είναι καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα «Τέταρτη εξουσία αφηγήσεις της μεταπολίτευσης» που προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής και την τηλεόραση της αλήθειας. Η εκπομπή θα μεταδοθεί το Σάββατο μετά τα δελτία ειδήσεων και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Σε αυτήν ο Γιάννη Τσούμας ξετυλίγει την πορεία του από τα μαθητικά του χρόνια με την έκδοση εφημερίδων στο σχολείο, τα πρώτα του ρεπορτάζ στην εφημερίδα Αρχιακός Λαός, τις παρεμβάσεις λογοκρισίας που δέχθηκε και οδήγησαν στο μεγάλο άλμα της δημιουργίας της αλήθειας. Το αστικό κτελχείο ενημερώνει ότι λόγω του ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί την Κυριακή, τα δρομολόγια στις 8:40 το πρωί και 10:20 το πρωί προς Καρφά, Μέγαλη Μιώνα, Θύμια, Νά θα τροποποιηθούν και θα κάνουν παράκαμψη από το γυροκομείο προς το κολυμπητήριο και αντίστροφα. Τα δρομολόγια αυτά δεν θα περάσουν από την περιοχή Βάγια και Θυμιανών. Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλολογικών ηλιτάριων της Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Ινουσών, σήμερα στις 7 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός, ο Δημήτρης Παπαδάκης, πτυχιούχος φιλολογίας και κάτοχος μεταπτυχιακού στη γλωσσολογία, θα αναπτύξει το θέμα ξαναδιαβάζοντας τους κλασικούς, η υπολογιστική κριτική και τα εκκλησιαστικά μοτίβα στα διηγήματα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Σικιάδας διοργανώνει σήμερα στις 7.30 τελετή αποκαλυπτηρίων της πρωτομής μιας γυναικείας μορφής που έρχεται να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη των γυναικών του τόπου που έζησαν τη ζωή τους δίπλα στη θάλασσα και μαζί με τη μοίρα της ναυτοσύνης. Σε συνεργασία των εκδόσεων ΑΠ και των πολιτιστικών συλλόγων Μεστών και Καλαμωτής θα παρουσιαστεί ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τσούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955, σήμερα σε 7.30 στην πλατεία των Μεστών από τον Νικόλα Σαραντινούδη και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 7.30 στην κάτω πλάτσα Καλαμωτής από τον εκπαιδευτικό συγγραφέα Γιώργο Δαμαλά και στις δύο παρουσιάσεις θα μιλήσει ο συγγραφέας. Συνεχίζονται οι προβολές στο Συνέπροφήτη στην Κόμη και για αυτήν την εβδομάδα έως και αύριο 9:50 το βράδυ και την Κυριακή στις 8.30 το Συνέπροφήτης εξασφάλισε την προβολή της ισπανικής κομμωδίας «Το δείπνο του Φράνκο» του Μανουέλ Κόμες Περέιρα. Παράλληλα έως και αύριο στις 10:20 το βράδυ θα προβληθεί για τους μικρούς φίλους του κινηματογράφου «Η βαθιά συγκινητική ιστορία της μικρή Αμελή» που προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης ταινίας animation. Ο Σύλλογος Κοφινασίφη διοργανώνει και φέτος αφιέρωμα στο λοβοκομείο της Χίου την Κυριακή με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την άμεση αποκατάσταση και φύλαξή του. Θα τελεστεί θεία λειτουργία στο ναό του Αγίου Λαζάρου, θα ακολουθήσει κέρασμα στους επισκέπτες και θα γίνει περίπατος και γνωριμία με το χώρο. Στις 8 θα ακολουθήσει μουσική βραδιά από τους μουσικούς Γιάννη Τσατσαρώνη, Γιώργο Νταΐκο και Νίκο Κοταρά. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 8.30 στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του με καταγωγή από τη Χίο Στέφανου Ξενάκη με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Η Ιερά Μονή Πλακιδιωτήσης πανηγυρίζει την εορτή των 9 μέρων της Θεοτόκου, τελώντας αύριο στις 7 το απόγευμα πανηγυρικό εσπερινό και το πρωί της Κυριακής πανηγυρικό όρθρο και θεία λειτουργία θα ακολουθήσει το καθιερωμένο κέρασμα για όλους τους προσκυνητές. Αθλητική επικαιρότητα. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου γκάρντ Ανδρέα Σούλκο που τις δύο προηγούμενες χρονιές αγωνιζόταν στη National League 2 με την ομάδα της Αχαγιάς Πατρών. Γνωστοποιήθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων μπαράζ των πρωταθλητών των ενώσεων για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Ο πρωταθλητής Χίου θα αγωνιστεί σε διπλούς αγώνες στον ένατο όμιλο με αντιπάλους τους πρωταθλητές του πρώτου ομίλου Αθηνών, της Λέσβου και της Άμμου. Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου θα προβιβαστούν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Ηλία Ελευθερίου που έπαιζε στον Ηρακλή. Με συντονιστή όμιλο την Μπεκεύ και συνδιοργανωτή μεταξύ άλλων τον Ναυτικό Μιλοχείου, ξεκινά αύριο η Aegean Regatta. 25η Ιστιοπλοϊκή Διοργάνωση θα ξεκινήσει από τα λιμιά τη Βολισσού, όπου σε 9 το βράδυ του Σαββάτου θα έχουμε την τελετή έναρξη και μέσω φούρνων και αγαθών νησιού θα τερματίσει στο Μαραθώκαμπο τη Σάμου την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο φετινό αγώνα έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 80 πληρώματα, μεταξύ των οποίων και από Ιταλία, Κύπρο, Ρωσία, Βουλγαρία, Τσεχία και Τουρκία. Για 14η συνεχή χρονιά θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή στην περιοχή του Κάμπου ο ημιμαραθώνιος Χίου με τουλάχιστον 1.000 συμμετοχές από 14 χώρες. Η διοργάνωση του Συλλόγου Αθλητών Υγείας Χίου αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στο Βόρειο Αιγαίο. Στον ημιμαραθώνιο θα συμμετάσχει ο πρωταθλητής Ελλάδας στο Βάδιν Γιώργος Χρυτούλης στα 5 χιλιόμετρα, καθώς εκτός από τα 21,1 χιλιόμετρα θα διεξαχθούν παράλληλα αγώνες 10,5, 5 και 1 χιλιόμετρων. Η εκκίνηση και ο τραυματισμός θα είναι στο πρώην Δημαρχείο Αγίου Μινά. Να περάσουμε και στην πρόγνωση για τον καιρό. Σήμερα είναι έθριος, η άνεμη είναι βορειοδυτική, η έντασή τους θα φτάσει μέχρι και τα 2 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 19 έως 49%. Αύριο θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο, βορειοδυτική, εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 15 έως 77%. Αν χρειαστείτε φαρμακευτική βοήθεια, στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 9 τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρι 10 και Κοκκινάκη στην οδό Βενιζέλου 42. Διανυκτερεύει μετά τις 9 το φαρμακείο Καλέργη στην οδό Βενιζέλου 10. Εκτός πόλης θα βρείτε να εφημερεύουν το φαρμακείο της Μαριώκας Μπουμπάρη στο Βροντάδο και το φαρμακείο του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη Σταθμιανά. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό τοπικό δελτίο ειδήσεων από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο αλήθεια.gr. Χαίρετε.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Πολεμίδης, πρώην βουλευτής Χίου, δήμαρχος και παλέμαχος δημοσιογράφος. Μεταπολεμικά, ο Ανδρέας Πολεμίδης πολιτεύτηκε και εξελέγει βουλευτής Χίου στις εκλογές του 1946 με το Λαϊκό Κόμμα, με το οποίο πολιτεύτηκε για τελευταία φορά και επανεξελέγει στις εκλογές του 1950. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1974, με κατέμβηση την Πειραμά και Παρπαριά το ένα μέτωπο και την Αγία Μαρκέλα το άλλο μέτωπο, η φωτιά που ξεκίνησε πριν δύο μέρες από τη Σπαρτούντα εξακολουθεί για τρίτη μέρα να καίει τα πάντα στο πέρασμά της. Τελικά κατάφεραν να τη σβήσουν και στα δύο μέτωπα στις 9 το βράδυ. Ο χιακός λαός τη χαρακτηρίζει ως την καταστροφικότερη πυρκαγιά που έπληξε ποτέ τυχείο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Θες είχαμε και τις ανακοινώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή αναφορικά με το έργο το οποίο επιδιώκει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των κατολισθήσεων στην περιοχή του Μιλικά. Όπως είπε, δεσμεύθηκε ποσό της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Είπε ο κύριος Βρουλής ότι το έργο θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και προφανώς θα γίνουν και όλα τα απαιτούμενα δημοπράτηση, να βρεθεί ανάδοχος κλπ. Για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρξει και εναλλακτική λύση για την αντίληψη των οχημάτων. Εκεί προς το παρόν δεν έχουμε κάτι που να έχει οριστικοποιηθεί. Ήταν κάτι το οποίο έθιξε το πρωί σε παρέμβασή του και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της ΛΑΣ, ο Γιώργης Αμπαζής. Μπορούμε αρχικά να ακούσουμε την δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη, του Παντελή Βρουλή, και αμέσως μετά θα περάσουμε και στην παρέμβαση Αμπαζή.
1: Η άδεια από τον Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού, τον κύριο Κυριαζή, το θέμα του Μυρσινιδιού, το θέμα του Μιλιγκά, κάτι το οποίο μας απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια, 8.400.000 είναι, και θα γίνουν κάποια έργα με, όπως είπαμε, σειρματένια δίχτυα, μπορεί να γίνουν και κάποια τσιμέντα να μπουν κατά μήκος του δρόμου, ούτως ώστε να αποφευθούν ατυχήματα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι αν θρηνήσουμε για κάποιο θύμα θα είμαστε εκτεθειμένοι και εμείς, αλλά και όλος ο κόσμος θα φοβάται να προχωρήσει αυτόν τον δρόμο, να περπατήσει αυτόν τον δρόμο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν περιμένουμε να δούμε με τι τρόπο θα μπουν στο ΕΣΠΑ. Έχουμε μιλήσει δηλαδή με τον κύριο τον δικό μας τον Χιώτη, τον Γιώργο τον Πλακοτάρη, οπότε θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε είτε στο ΕΣΠΑ, γιατί το ΠΟΠΟ είναι γεμάτο, ούτως ώστε να αρχίσουν αμέσως οι εργασίες. Η μελέτη έχει τελειώσει εδώ και αρκετό καιρό και έτσι είμαστε σε θέση. Εννοείται για το έργο. Κοιτάξτε, ήδη υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει αλλού παρόμοια έργα. Φανταστείτε, να σας πω ένα απλό παράδειγμα που μου το είπαν και εμένα, ότι με τα δίχτυα τα ψηλά τα ρίχνουν ακόμα και από ελικόπτερα. Δηλαδή να δουλεύουν τα ελικόπτερα και να ρίχνουν τα δίχτυα. Είναι ένα πράγμα το οποίο φανταστικό θα έλεγα, αλλά αρκεί εμάς μας διαφέρει να γίνει δουλειά ούτως ώστε να αποφύγουμε ατυχήματα.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι να κλειδώσει η χρηματοδότηση, να γίνει η δημοπράτηση του έργου και παράλληλα να βρεθεί και εναλλακτική λύση. Γι' αυτό το θέμα ρώτησε και συνάδελφος Ευαγγελίου Ιωμέντα, για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ζουλής.
1: Μας απασχολεί. Τις προάλλες που είχα πάει στα Καρδάμιλα και είχαν τη συγκέντρωσή τους, είπα ότι για άλλη μια φορά ζητώ την κατανόηση, ούτως ώστε είτε θα γίνεται εκ περιτροπής η κυκλοφορία, είτε το ένα τμήμα του δρόμου, είτε θα πηγαίνουν μέσω από το ΠΤΙΟΣ. Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί οι βορειοχωρήτες, Σικιάδα, Λαγκάδα, Καρδάμιλα, και θα πρέπει να αλλάξουν τα δρομολόγια τους, γιατί δεν θα μπορεί να δουλέψουν πάνω τα βράχια. Εδώ τα κατσίκια είναι αυτά τα οποία πετάνε τα βράχια, περπατώντας πετάνε τα βράχια και γίνονται κατολιστήσεις.
0: Λοιπόν, στην ουσία παρουσιάζει ως μονόδρομο τη λύση από Πιτιός ο Παντελής ο Βρουλής, αν κατάλαβα καλά. Θα είναι κάποιες φορές κάποιο τμήμα του δρόμου ανοιχτό στην κυκλοφορία. Υπάρχει μια βεβαιότητα ακόμη για το πώς θα ρυθμιστεί το συγκεκριμένο θέμα της κυκλοφορίας. Γι' αυτό και είχαμε την παρέμβαση το πρωί του Γιώργη του Αμπαζή από την Λαϊκή Συσπήρωση Βορείου Αιγαίου, ο οποίος είπε ότι πριν ξεκινήσουν τα έργα, που είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί ένα υπαρκτό πρόβλημα με υψηλή επικινδυνότητα, έτσι, είμαστε τυχεροί που δεν έχει τραυματιστεί κάποιος με τις κατολισθήσεις που έχουμε στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου. Τραυματισμούς είχαμε κατά διαστήματα, αλλά θέλω να πω ότι δεν είχαμε και κάτι που δεν μπορούσε να αποκατασταθεί, με αυτή την έννοια το είπα. Είπε ο Γιώργης Αμπαζής ότι πρέπει η περιφέρεια να το δει το ζήτημα της εναλλακτικής λύσης με μεγαλύτερη ζέση. Για να το ακούσουμε.

0: θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα έργο που το θέλαμε και το επιδιώκαμε εδώ και χρόνια στο νησί, και εγώ και ως δάσκαλος της περιοχής Καδαλαγκάδας βίωσα και βίωνω όλες αυτές τις καταστάσεις με τις δυσκολίες στο οδικό δίκτυο. Όμως εδώ πέρα μπαίνει ένα θέμα επιτάπητος και δεν πρέπει να το δούμε ελαφριά την καρδία ή θα το συζητήσουμε γενικά. Είναι ένα έργο μεγάλο. Ο κ. Περιφερειάρχης είχε την εντυμότητα σε συνέντευξή του να πει ότι είναι ένα έργο που θα έχει βάθος χρόνου 4-5 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να νεκρώσουμε τη βορειοανατολική Χίο. Μιλάμε για τα χωριά από Σικιάδα μέχρι Καμπιά. Είναι ένα θέμα που πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Και εγώ καλώ τον κύριο Περιφερειάρχη και τον Περιφερειάρχη που έρχεται την Κυριακή για πολλές μέρες στο νησί μας, να γίνουν λαϊκές συνελεύσεις στα χωριά, να γίνουν συσκέψεις των τοπικών συμβουλίων, όπου εκεί πρέπει να μπει επιτάπητος το θέμα. Τι κάνουμε με την επικοινωνία των κατοίκων σε καθημερινή βάση για τα καθημερινά και τα πιο απλά, και εγώ βάζω δύο παραμέτρους, είναι πάρα πολλές. Η πρώτη παράμετρος είναι το θέμα της υγείας. Δεν μπορεί ένας που θα πάθει καρδιολογικό επεισόδιο να πάει μέσω πικιούς ή να προσπαθεί να επιβιώσει μέσω έπους.
1: Το δεύτερο είναι... Ποια πρόταση κάνετε, πείτε μας.
0: Θα καταλήξω, Ειρήνη, σε δύο δευτερόλεπτα. Ωραία. Το δεύτερο είναι τα παιδιά μας δεν μπορούν να πηγαίνουν κάθε πρωί μέσω έπους στο γυμνάσιο και το λύκειο του Βροντάδου. Και το τρίτο, δεν μπορούμε να σκοτώσουμε τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή Παντικιούς, Λαγκάδα, Καρδαμήλων και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι η εμπειρία του 1993 αποτελεί έναν οδηγό, όπου το έργο εξελισσόταν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε έκλεινε στις 9 η ώρα το πρωί, έκλεινε ο δρόμος και μέχρι το μεσημέρι θα εκτελούνταν εργασίες, δηλαδή μέχρι τις 4 η ώρα, και υπήρχε η δυνατότητα να υπάρχει διέλευση εάν υπήρχε κάποιο σοβαρό αναγκαίο μέσο να περάσει προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα. Δεν μπορούμε να πάμε σε κλείσιμο του δρόμου. Καταλαβαίνετε ότι οι επιχειρήσεις, η υγεία, η παιδεία και ούτω καθεξής θα οδηγήσουν σε απονέκρωση των χωριών και οι τελευταίοι κάτοικοι θα φύγουν.
2: Λοιπόν, αυτά ανέφερε το πρωί μεταξύ άλλων ο Γεώργιος ο Αμπαζής. Καλώς κάνει και τα επισημαίνει. Πάντως να σας πω, μην βιάζεστε, έχουμε ακόμη καιρό. Δηλαδή είμαστε τώρα στο στάδιο που λέμε ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Βορείο Αιγαίου, 8,4 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε επομένως απόφαση για την ένταξή του. Ακόμη δεν έχει υπάρξει απόφαση. Μετά θα πρέπει να γίνει ο διαγωνισμός, να βρεθεί ανάδοχος, να γίνουν οι ενστάσεις. Δηλαδή και τώρα που το συζητάμε και έχουμε έτος 2026, δεν νομίζω ότι πριν το τέλος του 2027 θα έχουμε ξεμπερδέψει. Προσωπική εκτίμηση με βάση την εμπειρία από προηγούμενα έργα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν θέλουν να βρουν λύσεις στο κομμάτι αυτό το διαδικαστικό, έχουν χρόνο μπροστά τους για το πώς θα γίνεται η κίνηση από τα χωριά της Βορειοανατολικής Χίου, από και προς το κέντρο της Χίου. Έχουν χρόνο να το δουν στις λεπτομέρειές του. Πάμε σε διαφημίσεις που είναι σίγουρες και πρέπει να μπουν άμεσα, και μάλιστα τις βάζουμε και μια σχετική καθυστέρηση, και μετά ετοιμαστείτε για να κάνουμε βουτιές, μάσκα, βατραχοπέδιλα, στολή, όλο τον εξοπλισμό, γιατί ετοιμαζόμαστε στοιχείο και για καταδυτικό τουρισμό. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε περισσότερα.
3: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας, κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά. Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
4: Το πέμπτο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
5: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
15: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
16: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για καταδυτικό τουρισμό με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ο κ. Μπουρνιάς, λέγοντας ότι σε επίπεδο προμελέτης αυτό το οποίο φάνηκε είναι ότι η Χίος μπορεί να αξιοποιηθεί ως προορισμός για την ανάπτυξη αυτής της μορφής τουρισμού, του καταδυτικού τουρισμού. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και ο Βυθός, αλλά υπάρχουν και ευρήματα στο Βυθό που μπορούν να προσελκύσουν τέτοιους επισκέπτες. Ας ακούσουμε καλύτερα τι ανέφερε ο κύριος Μπουρνιάς.
1: Καπάρκα είναι ένα θέμα το οποίο πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και εγκρίθηκε. Τώρα αυτή τη στιγμή προχωράμε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να κάνουμε τις συμβάσεις που πρέπει με τον ανάλογο ανάδοχο, που είναι πολύ συγκεκριμένος, και προσπαθούμε να κάνουμε πρότυπο τυχείο για να μπορέσουμε να χαρακτηρίσουμε περιοχές, αυτό θα έχει μελέτη βασικά, περιοχές οι οποίες θα είναι σε όλη την περιφερειακή ενότητα της Χίου, που θα μας πει ο μελετητής ποιο σημείο είναι κατάλληλο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο καταδυτικό τουρισμό και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τουρίστες και λοιπά που ασχολούνται πάρα πολύ έντονα. Δεν θα κρύψω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο μαζί με την οικογένειά μου ήθελα να κάνω ένα tour για να έχω μια αίσθηση τι ακριβώς πάμε να δημιουργήσουμε. Πιστέψτε με, εντυπωσιάστηκα πραγματικά, προσωπικά το λέω αυτό. Υπάρχει τεράστιος όγκος που μπορούμε να κινηθούμε πάνω στον καταδυτικό τουρισμό. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, μακάρι να το ολοκληρώσουμε με επιτυχία. Ο σκοπός είναι αυτός, έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα ήδη, ο μελετητής προχωράει και αναμένει να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το έργο για να πάει παρακάτω.
2: Για πόσα πάρκα υπάρχει σχεδιασμός, ένα ή περισσότερα?
1: Εμείς αυτή τη στιγμή το minimum όγκο που χρειάζεται ένα καταδυτικό πάρκο είναι 200 στρέμματα. 200 είναι το minimum, έτσι. Το minimum είναι σε εισαγωγικά, αλλά αυτό είναι ένα ικανοποιητικό πάρκο. Δεν σημαίνει πως είναι μόνο 200, μπορεί να είναι ένα τεράστιο νούμερο. Αυτό θα χαρακτηριστεί από τη μελέτη, θα αξιολογηθεί, εκείνοι είναι οι επιστήμονες που θα μας δώσουν τι είναι το κατάλληλο σημείο, που κρίνονται πάρα πολλά πράγματα, έχει να κάνει με το θαλάσσιο βυθό, έχει να κάνει απόσταση από τη στεριά, έχει να κάνει για άλλα πράγματα αν είναι μέσα στο χώρο αυτό, και σίγουρα έχει να κάνει και με εθνικά θέματα, όπως καταλαβαίνετε, κάτι το οποίο τελευταία συζητιέται και από τους απέναντι.
2: Σε ποιες περιοχές, ας πούμε, εστιάζει η μελέτη και πότε θα είναι έτοιμη η μελέτη?
1: Η μελέτη αυτή τη στιγμή εστιάζει περιφερειακή ενότητα Χίου, δηλαδή μεταξύ Χίου, Ψαρά και Ινουσών. Δεν θα κρύψω, υπάρχουν πάρα πολλά ναυάγια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο ίδιος ο μελετητής με έχει ενημερώσει πως έχουμε πολύ πλούσιο υλικό που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Δεν θα κρύψω ότι έχω ενημερωθεί και εγώ. Υπάρχει ακόμα και αεροπλάνο στο βυθό της Χίου και Ψαρών που είναι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Μόνο αυτό είναι ένα πολύ ιστορικό αντικείμενο το οποίο πολλοί θα θέλουν να δούνε στο Βυθό και να έρθουν να το επισκεφτούν.
2: Πότε θα τελειώσει η μελέτη, τίποτε να δεν έχετε?
1: Η μελέτη όταν δοθεί το πράσινο φως από εμάς θα έχει σε 3 μήνες με 4 υλοποιηθεί. Μετά από αυτό θα είναι η διαδικασία να μπορέσουμε να κάνουμε κινήσεις και εμείς σαν περιφέρεια να βάλουμε τα ανάλογα, να κάνουμε τις ανάλογες κινήσεις. Εμείς ήδη έχουμε σκεφτεί ακόμα και να βυθίσουμε κάποια αντικείμενα τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν περισσότερο πλούσιο περιβάλλον και θα μπορέσουν επίσης να εμπλουτίσουν και το βυθό περισσότερο και την πανίδα που υπάρχει μέσα στη θάλασσα. Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο

0: κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
1: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Αναβαθμίζονται ψηφιακά υπηρεσίες της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο σύσσευξης 2, όπως δήλωσε στην αλήθεια ο αντιπεριφερειάρχης καινοτομίας Παντελής Μπουρνιάς. Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
1: Πολύ κόπο θα πω και μετά από πολύ χρόνο έρχεται η ανάπτυξη. Το λέω αυτό γιατί έχω κάνει κινήσεις μέσα σε όλα αυτά τα έτη που είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να έχουμε το σύζευξης 2. Σύζευξης 2, για να δώσω την εικόνα τι είναι, είναι μια αναβάθμιση όλου του δικτύου του ψηφιακού της περιφέρειας. Συμπεριλαμβάνει τηλέφωνα, συμπεριλαμβάνει διαδίκτυο, συμπεριλαμβάνει όλη την καλωδίωση. Όλα αυτά, ακόμα και οι μηχανισμοί και τα αναβαθμίζονται όλα. Δεν θα κρύψω, προβληματίζομαι και αυτό το έχω δώσει σε άλλες συνεντεύξεις, ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια ερχόμαστε να κάνουμε αυτή την κίνηση που να αναβαθμίσουμε το δίκτυο σύζευξης 2, τώρα έχουμε σύζευξης 1, το οποίο έρχεται από το κράτος. Δυστυχώς όμως κάποια που σήμερα έχουν περάσει τόσα χρόνια έχουν βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή. Θα ήθελα να δω τι θα μας προσκομίσουν και τι θα μας φέρουν. Σίγουρα θα είναι καλύτερο από αυτό που έχουμε, αλλά η εποχή τρέχει τόσο γρήγορα που επειδή έχουν περάσει ήδη αρκετά χρόνια αναβάθμισης του δικτύου, γιατί αυτό το συζητούσαμε προ 4 χρόνια το σύζευξης 2 και ερχόμαστε τώρα να κάνουμε την αναβάθμιση, σίγουρα οι απαιτήσεις και των γραφείων και και του όγκου που χρειαζόμαστε εδώ έχει αλλάξει. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι αυτό σε τελική φάση για να μπορέσουμε να ζητήσουμε μήπως γίνει μια άμεση αναβάθμιση πάνω σε αυτό το δίκτυο.
0: Αυτό. Λοιπόν, κάλλιο αργά παραποτέ, καταλάβατε, κάπως έτσι πάει και αυτή η ιστορία με το συγκεκριμένο δίκτυο, με την αναβάθμιση δηλαδή του συστήματος τηλεπικοινωνιών στην περιφέρεια. Πάμε να κλείσουμε πάλι με κάτι που έχει σχέση με την περιφέρεια, γιατί από την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε και σε φεστιβαλικούς ρυθμούς όσον αφορά τις εκδηλώσεις της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι οποίες θα ξεκινήσουν από το λιμένα των Καρδαμήλων με εκδήλωση που θα γίνει την Δευτέρα 24 Αυγούστου. Θα παρουσιαστεί το πολυμορφικό μουσικοθεατρικό θέαμα «Ταξίδι» σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Καρδαμήλων. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για μια παράσταση που θα γίνει σε φυσικό σκηνικό. Συμμετέχουν ο Παντελής Λύκος και η Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες. Παρουσιάζουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποίηση και τη ζωντανή μουσική. Πρόκειται για ένα δρόμενο εμπνευσμένο από την ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη. Το «Ταξίδι» συνδέει την καλλιτεχνική δημιουργία με το ανθρώπινο βίωμα. Ο ποιητικός λόγος, ο ήχος και η σκηνική πράξη συναντώνται με τη λυρική σύνθεση που προσεγγίζει τη μνήμη, την απώλεια, την προσμονή και την ελπίδα, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας. Στο λιμάνι των Καρδαμήλων, λοιπόν, η αρχή αυτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων, που έχουν και πολλές άλλες εκδηλώσεις και δράσεις μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη. Θα τις δούμε αναλυτικά μέρα με την ημέρα. Να θυμίσουμε ότι αύριο Σάββατο έχουμε και την συναυλία αφιέρωμα στον Γιάννη Χριστού στα πλαίσια του 10ου Μουσικού Φεστιβάλ. Θα δοθεί στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά. Ενώ βέβαια σήμερα έχουμε τις Τροάδες στα Καρδάμιλα, στο Ανοιχτό Θέατρο, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Στο Ανοιχτό Θέατρο που φέρει το όνομα του εμπνευστή, στην ουσία και δημιουργού του Αδαμάντιου Λεμού. Με τούτα και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε τη Δευτέρα μετά τις 11:35. Γεια σας.

και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream HIU φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 020 920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Άλλη μια παγκόσμια επιτυχία για τον Μιλτό Τεντόγλου, Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης, ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά του στίβου, με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Συγχαρητήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού με ανάρτησή του στο X για τον Έλληνα πρωταθλητή. Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο με θύματα τον πιλότο και το ζευγάρι των Βρετανών. Σύμφωνα με επίσημη αναφορά που έχει καταχωριστεί στη βάση δεδομένων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, την 1η Ιουνίου στην Πάρο, οι υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν κινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα. Στη συνέχεια, ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες, γεγονός που είχε θεωρηθεί σοβαρό, με αποτέλεσμα η ιδιοκτήτρια εταιρεία να ενημερώσει όφιλε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Τώρα, υπεύθυνοι για τη διερεύνηση του δυστυχήματος στη Σύφνο εξετάζουν το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο περιστατικό να προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά σε εξαρτήματα του πίσω έλικα. Πάντως, το μοιραίο ελικόπτερο είχε λάβει πιστοποιητικό αξιοπλοεία στις 2 Ιουλίου, δηλαδή μετά τα γεγονότα της Πάρου. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές άντελμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας που έχει σφαγιάσει Κούρδους, παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν, αναφέρει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο ότι τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ και στη Συρία, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί αυτό. Άμεση ήταν η απάντηση από την τουρκική προεδρία, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και των συνεργατών του, κατηγορώντας τους για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως δεν θεωρεί ότι το Ιράν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής που σχετίζεται με τα στενά του ορμούς, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των χερσαίων ζωνών. Μεγάλο χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας καταγράφει ο Οργανισμός Οικονομικής Εργασίας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα, με τους νέους να αντιμετωπίζουν υψηλή ανεργία, χαμηλές αμοιβές και περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης. Ενδεικτικό ότι το 39% των Ελλήνων απασχολούνται σε θέσεις που δεν έχουν σχέση με τις σπουδές τους. Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύει η Καθημερινή, η έλλειψη προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες αποδοχές αλλά και καθυστέρηση στην δημιουργία οικογένειας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΟΣΑ, στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό άνεργων πτυχιούχων που φτάνει το 12,3% και είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των κρατών μελών του οργανισμού. Οι περιφερειακές αρχές στη Βαλένθια της Ισπανίας έδωσαν εντολή χθες το βράδυ για την εκένωση της κοινότητας Γκάτοβα εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που αποδίδεται σε κεραυνό. Εκατοντάδες κάτοικοι έλαβαν επίγουσα ειδοποίησεις στα κινητά τους τηλέφωνα να εγκαταλείψουν εσπευσμένα την περιοχή και να κατευθυνθούν νότια. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές, περισσότερα από 2.970.000 στρέμματα έχουν καεί σε 425 δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν φέτος στην Ισπανία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή ως 3 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια, νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς, τοπικά 38. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στα δυτικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άλλη μια παγκόσμια επιτυχία για τον Μιλτό Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Το χαλκινό μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Συγχαρητήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού με ανάρτησή του στο 6 για τον Έλληνα πρωταθλητή. Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Υπεύθυνοι του ελικοπτέρου είχαν κινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικο ώστε να μην γυρίζει από τον αέρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Στη συνέχεια, ο χειριστής έθεσε σε λειτουργία τους έλικες, χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Εξετάζεται αν το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε καταπώνηση και ζημιά. Σκληρό μήνυμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την έκδοση από την Άγκυρα διεθνούς εντάλματος σύλληψης κατά του Νετανιάχου για την υπόθεση του στολίσκου για τη Γάζα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών. Άμεση ήταν η απάντηση από την τουρκική προεδρία, κατηγορεί τον Νετανιάχου και συνεργάτες του για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως δεν θεωρεί ότι το Ιράν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, επισημένοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής που σχετίζεται με τα στενά του Ορμούς, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των χερσαίων ζωνών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 37 βαθμούς, τοπικά 38 η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου για τον Ταΐπ Ερντογάν μετά την κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας που έχει σφαγιάσει Κούρδους, παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν, αναφέρει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Κατηγορεί τον Τούρκο Πρόεδρο ότι τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ και στη Συρία, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί αυτό. Άμεση ήταν η απάντηση από την τουρκική Προεδρία. Εξαπέλυσε επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και των συνεργατών του, κατηγορώντας τους για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους. Το Ιράν δεν έχει χρήματα, δεν διαθέτει ναυτικό και αεροπορία και δεν πληρώνει τους στρατιώτες και την αστυνομία, το επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει πληθωρισμό 350%. Εχθές, σε άλλες δηλώσεις του, είπε πως δεν θεωρεί ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής που σχετίζεται με τα στενά του ορμούς, δηλαδή των χερσαίων ζωνών. Άλλη μια παγκόσμια επιτυχία για τον Μέλτο Τεντόγλου. Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond League της Λοζάνης, ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά του στίβου, με άλμα στο 8